Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τους υπόδαρους. Δείξ' του, δείξ' του, δείξ' του ότι η ασπίδα του Αχιλλέα θα μας προστατεύει όλους. Λοιπόν, η ασπίδα του Αχιλλέα, πρώτο θέμα σήμερα. Γιατί άμα θα αναφερθώ στο άλλο θέμα που με καίει και με πονάει, θα αρχίσω τα πινελίκια και δεν κάνει πρωί-πρωί. Καλημέρα σας. Ωραία, ξεκινήσαμε. Είναι μια ωραία Τρίτη σήμερα, ε. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν υπάρχει πιο σοκαριστικό θέμα από αυτό που έχει βγει εδώ και δύο μέρες σχετικά με το Airbnb της Φρίκης στην Κυψέλη, με αυτά τα τέρατα που σκοτώσαν ένα βρέφος, μωρό, νεογέννητο, έμβριο, κανείς δεν ξέρει ακόμα. Ο ιατροδικαστής έπαθε πλάκα όταν είδε ότι στο κορμάκι του βρέφους υπήρχαν πάνω από 10 μαχαιριές. Και όπως είπε αυτό το τέρας, πρόκειται για ένα παιδί που ήταν σατανισμένο και τους το είχαν αλλάξει στο μαιευτήριο. Τι να πεις. Θα πάνε στα δικαστήρια σε λίγο καιρό και θα λένε είναι τρελή αυτή, για σατανισμένα μωρά μιλάνε και τέτοια. Είναι αυτή η περίπτωση, ξέρετε, που το παίζεις τρελός για να σε βγάλουν τρελό και να έχεις μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Μόνο που στη φυλακή υπάρχουν και κάποιοι νόμοι. Δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν. Θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα αργότερα. Σημασία έχει ότι όλη η Ελλάδα συζητάει αυτό το θέμα. Μειώσεις τιμών σε σούπερ μάρκετ, σχολικά είδη και κρέατα. Υπάρχουν κάποιοι κωδικοί φίλοι μου οι οποίοι σπάνε το φράγμα του 10% και μιλάμε για πάνω από 5 επώνυμους κωδικούς οι οποίοι έχουν διψήφια μείωση, δηλαδή 10, 12, 14% κάποια. Στα Χανιά υπήρχε πάλι ένας δολοφόνος, ο οποίος τον κυνηγάει η αστυνομία, τον αναζητεί, καθώς εκεί στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Χανίου, Αθηνών Κορίθου πήγαν από, ξέρεις, όπως ήμουν στην Αθήνα. Λοιπόν, τέσσερα, ήταν η παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, στην οποία ένα ταξί είχε κάμερα μπροστά και κάμερα κυκλοφορίας και κατέγραψε τη σύγκρουση με αυτοκίνητο που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο ταξιτζή. Ζούνε από θαύμα. Αλλά δεν θα είναι θαύμα αν τον πιάσουν σήμερα κιόλας, καθώς όλη η τροχιά εκεί στα Χανιά έχει επικεντρωθεί στο άνθρωπο κυνηγητό αυτού του τύπου, αλλά και ενός άλλου. Μιλάμε και τον τύπο με τα κολονάκια, έτσι, το θυμάστε, αυτό με τα κολονάκια που πέναγε εκεί πέρα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, πέρασε πάνω από τα κολονάκια. Τον ψάχνει η αστυνομία ακόμα. Γιατί τον ψάχνει ακόμα? Είναι συγκεκριμένες οι πινακίδες οι οποίες έχει, έχουν αλλοιωθεί από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι λόγω του βίντεο το ότι δεν φαίνονται καλά τα νούμερα, όπως δεν είναι πηγές, αλλά τον αναζητούν παντού, καθώς όλοι τι κάνουν με το που γίνει ένα τέτοιο περιστατικό, δεν ειδοποιούν τις αρχές, το ανεβάζουν στο διαδίκτυο, το στέλνουν σε 5-6 φίλους δημοσιογράφους και μετά ξεχνάνε τις αρχές. Και πρέπει οι αρχές τώρα να δούνε το βίντεο από τα social media, να το πάρουν και αρχίσουν να ψάχνουν. Και αφήστε πάμε, έχει περάσει και το αυτόφορο, μετά δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Και πρέπει να γίνει καταγγελία, όπως έγινε με έναν τύπο στα Χανιά και τον πιάσανε στο Ρέθυμνο και από την καταγγελία τον πιάσανε. Εκεί όμως, ως εκ του θαύματος, δεν υπήρχε βίντεο. Κανένα βίντεο. Ο τύπος βρέθηκε από την αστυνομία στο Ρέθυμνο. Στα Χανιά έγινε η παράβαση, μπήκε ανάποδα στο δρόμο. Παρέχουν να τρακάρει δύο αυτοκίνητα με μωρά μέσα και τα δύο, που είχαν μωρά στο βρεφικό κάθισμα πίσω. Ένας πολύ επικίνδυνος οδηγός, ο οποίος τον βρήκε η αστυνομία βάσει των καταγγελιών, τον έφερε στο τμήμα και ο τύπος νόμιζε ότι υπήρχε βίντεο. Και αναγκάστηκε και ομολόγησε. Και την πάτησε μόνος του. Καλά να πάθει. Και αυτό που σας λέω δεν είναι ψεύτικη ιστορία, είναι πραγματική και αληθινή. Και αυτή είναι η έκκληση που κάνουν από την τροχιά, καθώς πιστεύουν ότι αν γίνει καταγγελία, όλα τα πράγματα γίνονται ευκολότερα. Και για τους πολίτες που δεν θα έχουν στο δρόμο τέτοιους οδηγούς, αλλά και για την τροχιά όπου θα μπορεί να βρει εύκολα και γρήγορα τους, πώς να τους πούμε, αυτούς τους παραβατικούς οδηγούς.
Συνάντηση με τον Πλεύρη θα έχουν εδώ πέρα μια πενταμελής επιτροπή από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, προκειμένου να συζητήσουν για την δομή των μεταναστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Πλεύρης θα τους ακούσει και τους πέντε να μιλάνε, αλλά θα δεχτεί μόνο εάν υπάρχει άλλη πρόταση να μην γίνει η δομή των μεταναστών εκεί στο θανάτου σου. Πρώτη Σεπτεμβρίου σήμερα, καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα. Είμαι στο δρόμο συνέχεια, είμαι σε ταξί, είμαι σε αυτοκίνητα φίλων, γιατί εγώ δεν οδηγάω όπως ξέρετε πολύ καλά. Αλλά μία φορά, μία, να συναντήσω την κυρία Βατζηλένα μου, δίνει εκεί φυλάδιο από το Πασόκ που θα κάνει εδώ 3 Σεπτεμβρίου πανικό, που έχουν γιορτή εδώ τα στελέχη για τα πόσα χρόνια, 59 του Πασόκ. Λοιπόν, εδώ στην Κρήτη ο Νικόλας Ανδρουλάκης θα νιώσει πραγματικά αρχηγός. Γιατί θα νιώσει αρχηγός? Γιατί τον υποδέχονται πιο ζεστά στο Ηράκλειο, ειδικά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικά. Οπότε αυτό είναι το κάστρο του Πασόκ για τις εκλογές που έρχεται. Η Κρήτη. Βάρδα να μην τη χάσει κι αυτή.

Επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα που το θεωρώ ίσως το πιο... Τι να πω, πώς να το πω. Αποτρόπε, δεν υπάρχουν πια λόγια περιγράψη τις δολοφονίες. Λοιπόν, όπως λένε οι πληροφορίες από την ιατροδικαστική υπηρεσία, το αγοράκι ήταν αγοράκι. Το βρέφος που βρέθηκε μέσα σε ένα βάζο που το είχαν κλείσει μέσα σε μια βαλίτσα και το σκότωσαν στην Κυψέλη. Ποιος τώρα, ο πατέρας, η μητέρα, αυτός μάλλον που φέρεται σαν πατέρας ή αυτή που φέρεται σαν μητέρα. Έγκυος είναι η 38χρονη που έχει συλληφθεί, αλλά και η 15χρονη που ζούσε μέσα στο σπίτι. Ενώ η 15χρονη και το 9χρονο αγόρι που είναι μέσα, που τώρα τα έχει αναλάβει, είναι στο σπίτι του παιδιού, νοσούν και τα δύο από σύφυλλη. Ναι, θα το πούμε έτσι ανοιχτά, καθαρά, γιατί δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις όλο αυτό το μακάβριο σκηνικό. Λέγαμε τότε για την Πισπυρίγκου, λέγαμε μετά για τη Μουτζούκου, λέγαμε για το μικρό άγγελο εδώ στην Κρήτη, λέγαμε για εκείνο το παιδί, το Νικολάκη στην Κυψέλη. Για αυτή την ιστορία θέλω να σας πω πάλι. Πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ όμως, καθώς αυτό το αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών, σύμφωνα με τον δικαστή, ήταν παγωμένο μέσα σε ένα βάζο. Και αυτό το βάζο το είχαν βάλει μέσα σε μια βαλίτσα, που αυτή τη βαλίτσα ήταν να την πάρουν αυτοί για να φύγουν από το σπίτι, γιατί δεν πληρώνανε. Όμως ο διαχειριστής του Airbnb τους κράτησε μέσα, πέλεγε μια ομάδα βίας, τους φώναξε, τους λέει: ανεβείτε πάνω, δεν με πληρώνουν, δεν κάνουν, δεν δείχνουν. Και έτσι αποκαλύφθηκε αυτή η δολοφονία. Έτσι αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία που ακόμα και οι ίδιοι αστυνομικοί δεν ξέρουν πού θα φτάσει. Μιλάμε για μια ιστορία η οποία υπάρχουν ένα τουλάχιστον ακόμα σπίτι το οποίο λειτουργούσε και αυτό όπως λειτουργούσε, για να μην τα πούμε και όλα. Και από ό,τι φαίνεται οι αστυνομικοί ψάχνουν και για τρίτο σπίτι που είχαν μέσα διάφορα. Να πούμε ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ερωτικά βοηθήματα. Να το πω έτσι απλά, για να μην το πω αλλιώς. Βρέθηκαν πράγματα τα οποία, αν αρχίσουμε και τα. Όχι, μην γελάς καθόλου, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν μπορείς να φανταστείς, ούτε εμείς, ούτε οι αστυνομικοί ακόμα δεν μπορούν να φανταστούν τι συνέβαινε σε αυτό το σπίτι. Αυτό που είναι πιο κρίσιμο σε όλη αυτή την ιστορία είναι οι καταθέσεις που θα δώσουν τα παιδιά. Το 15χρονο, το 9χρονο και άλλο ένα παιδί. Εκτός από την 15χρονη και το 9χρονο αγόρι, υπάρχει και άλλο ένα που είναι 12 ετών. Και αυτά τα παιδιά έχουν πάει τώρα στο σπίτι του παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων. Μιλάμε για τους καλύτερους που έχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, τους έχουν ρίξει πάνω σε αυτά τα παιδάκια. Ο 43χρονος Έλληνας που έχει συλληφθεί για την ώρα κατηγορείται μόνο για το κακούργημα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρασης νεκρού για το μωράκι. Από εκεί και πέρα, όταν άρχισε να μιλάει στους αστυνομικούς για το πώς έγινε αυτό με το μωρό, τι έγινε γι' αυτά, μου λένε φίλοι ότι οι αστυνομικοί τρελάθηκαν. Υπήρχε μάλιστα ερευνητής εκεί της αστυνομίας, ο οποίος βγήκε από το δωμάτιο. Βγήκε από το δωμάτιο γιατί δεν μπορούσε να ακούει τον 49χρονο να λέει ότι... Έκλαιγε συνέχεια το μωρό. Μας έδωσαν ένα άλλο στο μαιευτήριο και αυτό ήταν, λέει, σατανιασμένο. Όχι σατανισμένο, σατανιασμένο. Όταν, λέει, πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας από τα κλάματα. Άκουσον, άκουσον. Υπάρχουν τρία παιδιά. Μια 15χρονη, ένα 9χρονο και ένα 12χρονο. Η 15χρονη είναι έγκυος. Η 15χρονη και το 12χρονο αγόρι, και το 9χρονο, συγγνώμη, βρέθηκαν με αφροδίσια νοσήματα, δηλαδή νοσία από... σύφυλλη, αυτό που σας είπα. Το 2025, πριν από δύο χρόνια δηλαδή, τα παιδιά αυτά είχαν εντοπιστεί να κινούνται μόνα και ασυνόδευτα στον δρόμο. Και από τότε μέχρι σήμερα είναι ακόμα σε αυτή την οικογένεια. Έτσι, για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Λοιπόν, αστυνομικές πηγές έχουν φρικάρει. Να το ξέρετε. Η κυρία Δημογλίδου βγήκε σήμερα σε Sky και Earth. Δεν την έχω ξαναδεί έτσι. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί της. Δεν την έχω ξαναδεί τόσο σοκαρισμένη. Είναι και αυτή η μητέρα.
όλοι είμαστε γονείς, αλλά πραγματικά δεν μπορείς να περιγράψεις όλη αυτή την κατάσταση που συζητάνε μεταξύ τους. Συζητάμε μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι, έχουμε μάθει κάποιες φορές, αλλά που δεν μπορείς να τις αναμεταδώσεις όλες. Τι να πρωτοποιείς. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Αυτή η ιστορία στην Κυψέλη μου έφερε εμένα στη μνήμη μια άλλη ιστορία πριν από 4-5 χρόνια, όπου ο μικρός Νίκος είχε εξαφανιστεί. Οι γείτονες τον αναζητούσαν. Οι οικογένειες έτσι δίπλα με άλλα παιδάκια που τον ήξεραν τον αναζητούσαν. Ρωτούσαν συνέχεια τη μητέρα του: πού είναι ο Νίκος, πού είναι ο Νίκος. Και εκείνη έλεγε, η μητέρα, η οποία έχει καταδικαστεί στη φυλακή πλέον για τη δολοφονία του 6χρονου Νικόλα, έλεγε ότι έχει πάει στον μπαμπά του στη Γερμανία. Έγινε καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού, στην εισαγγελία, παντού. Όλοι ψάχναν να βρουν αυτό το παιδί. Κανένας όμως από αυτούς δεν πήρε τηλέφωνο στη Γερμανία, τον πατέρα. Να πει, ρε μεγάλε, είναι εκεί το παιδί. Καμία σχέση, καμία σχέση. Ακόμα και το χαμόγελο του παιδιού που λειτουργεί πάντα τέλεια σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί πέρα έκανε μια ψηλό έτσι γκάφουλα. Γιατί δεν ρωτήσανε ποτέ τον πατέρα αν είναι εκεί το παιδί. Η Δόμνα Μιχαηλίδου τότε ήταν υπουργός εργασίας και ήταν, είχε υπευθύνη τις όλες αυτές τις δομές. Έκανε ένα τρομερό πανικό για να μαθευτεί και να πάρει διάσταση αυτή η ιστορία, έτσι ώστε να ασχοληθούν όλοι περισσότερο. Τελικά ο μικρός Νίκος που βρέθηκε μέσα σε μια εργαλειοθήκη σιδερένια, την οποία την είχαν θάψει την ταράτσα του σπιτιού τους στην Κυψέλη. Αναφέρομαι στη Δόμνα Μιχαηλίδου γιατί η Δόμνα Μιχαηλίδου τότε είχε κάνει μεγάλο τσαμπουκά, είχε κάνει μεγάλο πανικό, είχε θέσει το ερώτημα καλά, κανένας δεν πήρε τον πατέρα του παιδιού να το ρωτήσει. Και είχε τότε αυτή η δράση της, είχε πέσει πάνω στο χαμόγελο του παιδιού και φυσικά στην εισαγγελία. Γιατί κανένας ποτέ δεν ρώτησε στη Γερμανία τον πατέρα αν είναι εκεί το παιδί του. Τι πιο απλό. Μακάβριο το έβριμα τότε, μέσα σε ένα σιδερένιο κουτί εργαλείων, το κορμάκι του άψυχου Νίκου. Μακάβριο, και το έβριμα αυτό τώρα με ένα 9 μηνών βρέφος να είναι μέσα σε ένα βάζο παγωμένο και μαχαιρωμένο. Κάντε κάτι με τις δομές, λίγο παραπάνω χρειάζεται, κάτι παραπάνω χρειάζεται, παιδιά, κάντε το. Δεν μπορούμε να ακούμε τέτοια θέματα. Και με αυτή τη μακάβρια έτσι ιστορία, πάμε να ακούσουμε ειδήσεις, διαφημίσεις με τον Νίκο Αγγελάκη και επιστρέφουμε.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Εδώ ο Νίκος Σιρμουλέκης, όλα μαζί, και έχω δεχθεί ήδη αρκετά μηνύματα. Τι να πεις τώρα για αυτή την Ιραλίνα και τον Βασίλη, αυτούς τους δύο που υποτίθεται ότι είναι οι γονείς των παιδιών. Υποτίθεται, γιατί περιμένουμε τα τεστ DNA, όπως είπε και η κυρία Δημοκλίδου, προκειμένου να ξεκαθαριστεί όλη η οικογενειακή κατάσταση. Οικογενειακή, τέλος πάντων. Εγώ ξέρω ότι στηρώνουν τα ζώα, ε? Έτσι λένε, ε? Για να μην ξέρεις. Μη στέλνετε τέτοια μηνύματα, παιδιά, δεν είναι ωραίο. Εντάξει. Γιατί δεν δείχνει τα πρόσωπά τους, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Φίλε, το έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορείς να δείξεις τα ονόματα, τα πρόσωπα, αν δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή. Τώρα, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί τι έχει γίνει εκεί πέρα. Όταν διευκρινιστεί ακριβώς ποιο είναι το story μέσα σε αυτό το σπίτι, τότε ίσως μπορεί να το παίξουμε όλοι. Ε? Χωρίς να χρειαστούμε εισαγγελική εντολή. Αλλά να δούμε τι έχει γίνει. Και είναι και στη μέση και αυτός ο διαχειριστής του Airbnb, εκεί ο οποίος άνθρωπος λέει τους κλείδωσε μέσα, λέει, τους κλείδωσε τα πράγματα, λέει, για να μην φύγουν. Και μάλιστα λέει, είδαν ότι ο Αφγανός, λέει, χτύπησε την 15χρονη τρίνα που γινόταν τα σκηνικά εκεί. Λέει, τρελή ιστορία. Δεν μακάβρι όλο αυτό. Πραγματικά θλίψη. Ένα μωράκι. Πώς το μαχαιρώνεις ένα μωρό? Τι αμόκ πρέπει να σε έχει πιάσει? Τι ναρκωτικά πρέπει να έχει πάρει για να μαχαιρώσεις πάνω από 10 φορές ένα μωρό? Σου έρχεται η εικόνα. Κάντε εικόνα στο μυαλό σου. Μπορείς, αντέχεις? Δεν αντέχεις με τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Σιμεών Μεσογείτη, αυτός το διαμάντι των ιατροδικαστών στην Ελλάδα, έμεινε άναυδος. Πάνω από 10 μαχαιριές σε όλο το σώμα. Στην αρχή κάνανε λόγο για 20, τελικά δεν τις ξεπερνάει τις 20. Κατεψυγμένο το βρέφος μέσα στο βάζο. Το διανοείσαι, μωρό μέσα σε βάζο. Νεκρό, μετά από μαχαιριές. Δηλαδή το λέω για να το πιστέψω. Ότι δεν είναι κάποια ταινία που είδαμε χθες στο σινεμά και τη συζητάμε. Μου φαίνεται ότι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα πρέπει να την κάνουμε για τα μωρά. Για τα παιδιά. Να προστατευτούν παιδιά. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι να συνέλθουμε και να πάμε σε αστυνομικά θέματα άλλα. Πιο χαλαρά λίγο. Μίλησε σήμερα και ο κύριος Ισοχοίδης, ειδικά για τους Ρωμά, ότι πλέον είναι επιδημία αυτό που συμβαίνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Εδώ στη ασφάλεια του Ηρακλείου, πριν από 2 μέρες, το παίξαμε αποκλειστικά εδώ στο πολιτικά.gr, έπιασε μια σπήρα η οποία είχαν εξαπατήσει τουλάχιστον 10 περιπτώσεις έχουν εξιχνιάσει. Τώρα φαίνεται ότι από την έρευνα θα βγουν και άλλες περιπτώσεις. Anyway, που λένε και στο χωριό μου, πάμε να ακούσουμε τα γόδια και επιστρέφουμε να πάρουμε και μια ανάσα.

Πάμε και στο θέμα με τα τροχαία, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας είχαμε 3 νεκρούς. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο θα το δείτε σε λίγο στο πολυ.gr, στο οποίο βίντεο φαίνεται η φωνική σύγκρουση των δύο μηχανών που συγκρούστηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με αποτέλεσμα να χαθούν 3 ζωές. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Στη μία μηχανή υπέβαιναν μια 27χρονη γυναίκα και ακόμη μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Ήταν στο ρεύμα προς την Πατησίων και την ίδια στιγμή η δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας 59χρονος, κινούνταν αντίθετα με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν θανάσιμα. Στο Ερυθρό Σταυρός μεταφέρθηκαν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Αλλά τώρα, τελευταία 2 μέρες τώρα, έχουμε αρχίσει και βλέπουμε πάρα πολλά τροχιά. Γιατί, ξαφνικά. Η ιστορία εδώ στην Κρήτη με τα 2 αυτοκίνητα τα οποία αναζητούνται οι οδηγοί είναι το ένα με τα κολονάκια που τα παρέσει η Ρόλα, πήγε στο αντίθετο ρεύμα και πάνε να σκοτώσει όλο τον κόσμο. Και το δεύτερο είναι με τη σύγκρουση που καταγράφηκε. Μιλώντας χθες και προχθές με ανθρώπους της τροχέας, μου έλεγαν ότι τι ψάχνουμε να βρούμε το αυτοκίνητο. Ψάχνουμε να βρούμε μετά την καταγγελία. Γιατί δεν έχει γίνει κάποια καταγγελία, μόνο μέσα από τα βίντεο κοινωνικής δικτύωσης ψάχνουμε να βρούμε τα βίντεο. Και υπάρχει και ο κίνδυνος, ένα από αυτά τα βίντεο, ξέρω εγώ, να είναι πριν από 2 μήνες, πριν από 3 μήνες. Και απλά τώρα να πέσει στα χέρια κάποιου και να το πήρε και να το έβαλε στη δημοσιότητα. Άντε τώρα να υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο που έχει καταστραφεί, να το έχουν πετάξει ή οτιδήποτε. Και μετά θα λένε η αστυνομία δεν τους βρίσκει. Ναι, δεν τους βρίσκει. Γιατί πρέπει, αφού κάνετε την ανάρτηση, να στείλετε και το βίντεο στην αστυνομία, όπου εκεί με την επεξεργασία που θα κάνει, να μπορεί να δει ποιος είναι ο οδηγός, τις πινακίδες, και να φτάσει στη σύλληψή του, όπως έγινε πριν από 3 ημέρες στο Ρέθυμνο. Ένας έκανε παραβία σε όλο τον κώδικα που υπάρχει, οδηγής λεωφορείας, έφτασε μέχρι το Ρέθυμνο και στο Ρέθυμνο τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν. Ο τύπος νόμιζε ότι υπήρχε σε βίντεο όλη η δράση του και ομολόγησε. Απλά. Δηλαδή φαντάσου, πιάνουνε μετά από καταγγελία αυτό που δεν υπάρχει ούτε ένα βίντεο, έτσι, και το παραδέχεται και μόνος ότι έχω κάνει ό,τι έχω κάνει, και δεν μπορούμε να βρούμε τώρα αυτούς τους δύο που έχουν αναστατώσει όλη τη χώρα και παίζουν τα βίντεο παντού. Παιδιά, ανεβάζετε το βίντεο. Το στέλνετε σε δημοσιογράφους. Κάντε και μια καταγγελία στην αστυνομία, δεν είναι τίποτα.

Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι γιατί με παίρνει τηλέφωνο και μου λένε τώρα για το τροχαίο. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα, παιδιά. Περιμένετε λίγο να κλείσουμε και μετά. Λοιπόν, και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις εδώ να πάμε λίγο στο πολιτικό μέρος γιατί έρχεται η ΔΕΘ την Παρασκευή και σας έχω και θεματάκια από εκεί. Ποιοι βουλευτές, ποιοι μάλλον θέλουν να γίνουν βουλευτές από το Ηράκλειο, ξέρεις ποιοι? Εγώ ξέρω. Πολλούς θέλουν να γίνουν βουλευτές. Έχουν δει και τα δημοσιεύματα που δεν αναφέρεται πουθενά η Κρήτη, δηλαδή δεν υπάρχει ονοματολογία για την Κρήτη από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, και έχουν φρικάρει και λένε: Ωπ, λες, λες, λες. Για να δούμε.

0: coming to the tree. They strung up a man.
1: Ναι, γυρίσαμε. Λοιπόν, πολιτικά 89,8. Νίκο Φιλμουλέκη, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μα στέλνετε τα σχόλιά σα, παρατηρήσει σα, τα μπινελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Και εμεί με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο εδώ με τον Αλέξανδρο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, έχω μια πολύ σπουδαία είδηση. Η κοκαίνη λέει ξεπέρασε το πετρέλαιο ω κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν τη Κολομβία. Όχι, το λέω γιατί ξέρεις, εκεί στο Περού πάνω, όταν πας, ξέρεις, με γκρουλ και αυτά, σου δίνουν φύλλα κόκκας να τα μασίσεις. Ξέρεις γιατί? Για να αντέξεις το υψόμετρο. Δώσ' το όμπλα, καλύτερα. Γιατί το είπα τώρα, ε? Άκου γιατί το είπα, πώς το συνδυάζω τώρα. Μαγείρεψαν σε ένα χωριό. Αντί για baking soda, ρίξανε κοκαίνη. Καταλαβαίνεις τι έγινε, φασολάδα. Ήτανε φασολάδα το φαγητό. Τώρα μου το στείλαν μήνυμα, μου έχουν πει και το χωριό. Θα το ψάξω να δω αν είναι αλήθεια. Πάντως, αν είναι αλήθεια, ετοιμαστείτε για πολύ χοντρό γέλιο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και εδώ στην Κρήτη αστυνομικά θέματα. Μιλάμε για τρομερή εγκληματικότητα, η οποία όμως τι γίνεται. Βλέπεις εδώ στο Ηράκλειο, με το που γίνουν απάτες ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, κατευθείαν μπαμ, λίγες ώρες, λίγες μέρες και τους συλλαμβάνουν. Το Ηράκλειο έχει ένα τρομερό ποσοστό εξιχνίασης εγκλημάτων. Στις απάτες αγγίζει το 85%. Στις δολοφονίες, εγκλήματα και συναφή έχει αγγίξει το 100%. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πόλη στον κόσμο που να το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα. Όχι, θα σου πω σε λίγο, περίμενε.

Και κοίτα να δεις τώρα, σήμερα σας έλεγα και αυτό το θέμα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου που είχε γίνει τότε στην Κυψέλη και τώρα τη βλέπω εκεί στο Sky, στους αταρίες τους με τον Τζούνιο και τον... και μιλάμε πραγματικά. Είδες, μου έρχονται και τα τηλεφωνήματα τώρα, κοίτα εδώ.

Λοιπόν, πάμε. Φέτος για πρώτη φορά μπήκαν στους Ολυμπιακούς σταθμούς πολυτεχνοί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό είπε πριν από λίγο η Δόμνα Μιχαηλίδου στο Sky και είναι αλήθεια. Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για αυτή την ιστορία στην Κυψέλη, όπου η Δόμνα Μιχαηλίδου τότε είχε βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής γιατί έκανε αυτό που έπρεπε. Έκανε τη δουλειά της. Έκανε, δηλαδή, ρώτησε το απλό. Ρώτησε κανένα στον πατέρα εκεί στη Γερμανία αν ξέρει που είναι το παιδί του ή αν το παιδί είναι μαζί του. Κανένα δεν το έκανε αυτό. Και πέσανε να την φάνε τότε. Μια γυναίκα η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τις δομές και με τα ασυνόδευτα και με τα παιδιά σε ιδρύματα. Και η προσπάθειά της να αδειάσουν τα ιδρύματα, να δοθούν παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες ή για υιοθεσία, είναι πολύ μεγάλη η δουλειά που κάνει. Και επειδή δουλεύει πολύ και σκληρά και το έχω δει, το έχω ζήσει, ειδικά με τα παιδιά που είναι να πάνε σε ανάδοχες οικογένειες, πραγματικά έχουμε να το καταφέρει πολύ πιο σύντομα από όσο υπολογίζει. Ας σας πω ένα άλλο περιστατικό πάλι με τη Δόμνα, γιατί πραγματικά τη βλέπω τώρα και μου έρχονται στο μυαλό και οι ιστορίες. Είχε βρεθεί στον Ασπόπυργο ένα μωράκι, ένα βρέφος με τον οφάλιο λόρο πάνω. Κάποια γυναίκα είχε γεννήσει εκεί σε ένα χωράφι, το είχε αφήσει εκεί και έφυγε. Το μωράκι αυτό βρέθηκε ζωντανό. Τυχερό μωρό. Μέσα στην ατυχία του να το γεννήσει μια γυναίκα και το παρατήσει εκεί, τυχερό, γιατί μιλάμε για μια πολύ αεροκατοικημένη περιοχή με σκυλιά, λεπούδες εκεί, ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί, κατζόχυρους, ποντικούς, αρουραίους, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Το μωράκι ευτυχώς δεν το ακούμπησε τίποτα. Το βρήκανε από το κλάμα του κάτι και εκεί τη περιοχή. Είχε γίνει τρομερό σκηνικό, τρομερή ιστορία. Και θυμάμαι τότε ότι. Είχα συναντηθεί με τη Δόμνα Μιχαηλίδου για μια συνέντευξη για τον Αντένα εκεί στο Υπουργείο. Είχε πάνω από 3.000 μηνύματα το Υπουργείο για να υιοθετήσουν αυτό το μωράκι. Πάνω από 3.000 μηνύματα. Μέσα σε 2 μέρες. Δεν σας κάνω πλάκα. Τρομερή ιστορία. Λοιπόν, άστο, γιατί άμα τη συνεχίζω να τη βλέπω εκεί στο Sky τώρα θα μου έρχονται και άλλες ιστορίες, γιατί είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα για τα παιδιά. Και μπράβο της και συνεχίσει έτσι.

Και μου στέλνει τώρα ένα σκάφος μήνυμα και μου λέει: ρε φίλε, γιατί γλύφεις έτσι τη Δόμνα? Δεν τη γλύφω, ρε φίλε. Δεν είναι παγωτό το κορίτσι. Καθρίλα πρωί-πρωί. Δηλαδή, ρε φίλε, σου λέω ότι μία υπουργός που μέσα στα τόσα που έχουμε ζήσει σε όλη αυτή τη μαυρίλα, σας λέω ότι έχει κάνει κάποια καλά πράγματα για τα παιδιά. Και εσύ μου λες ότι γλύφω. Δηλαδή, πόσο άδειο είναι, ρε παιδί μου. Το κυκλοφορεί ελεύθερο το κεφάλι του. Ξέρεις, χωρίς έτσι κόπο. Είναι τόσο άδειο που είναι ελαφρύ και μπορεί να περπατάει άνετα. Τι να κάνουμε.

Ναι, μετά από πάρα πολύ καιρό. Μαλόλη, απάντησα. Ναι, κάποια πράγματα δεν αξίζει να τα αφήσει να πέφτουν κάτω. Δηλαδή, για να σου πω γιατί. Φίλε μου, εσύ έχεις ένα σπίτι εκεί να κάνεις για μένα κίνηση, κάτι, οτιδήποτε. Γιατί τώρα, άμα βάλεις το Sky, μιλάει για την παράταση που έδωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο ανακαινίζω, νοικιάζω. Για μπες λίγο, γιατί μπορεί να αρχίσει να σταματήσει να τη βρίζει. Γιατί είναι ωραίο το πρόγραμμα αυτό. Το έχω δει και είναι πολύ ωραίο. Θα αρχίσω τώρα να χώνω. Δεν γίνεται. Δηλαδή έχει και άλλο μήνυμα. Θα σου πω τώρα, φίλε μου, και σένα. Σεπτεμβρίου μου λέει όλοι στη γιορτή του Πασόκ. Να πάτε. Εγώ έχω διάστημα στο πόδι, δεν περπατάω καθόλου, δεν πάω πουθενά. Δηλαδή και στο ραδιόφωνο που ήρθα σήμερα υπερπροσπάθεια έκανα. Αλλά να πάτε και όλοι, όλοι. Το παλιό Πασόκ, να το θυμάστε. Και να κάνετε γιορτές, γιατί δεν ξέρεις μετά τις εκλογές που θα είναι το Πασόκ. Αν θα είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, δεν ξέρω που θα είναι. Όπως μου λέει ένας φίλος εχθές, Νίκο, έχει μια, κάνει μια επιτυχία να δουλέψει, δεν την είχε ανακοινώσει κανένας. Λέει ότι πέρασε την Καριστιανού. Σωστό και αυτό. Ε, σωστό. Λοιπόν, μετρήθηκε το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που δεν έχει γίνει ακόμα. Έτσι, κοντά λέει στο 4,5% το βρίσκουνε. Βλέπω ένα καταποντισμό Καριστιανού, Βελόπουλο, Νατσιό. Και γύρω γύρω εκεί τα δεξιά αυτά βλέπω καταποντισμό. Βελόπουλε, δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα κάτι για κόντρες μέσα στη Δημοκρατία, ότι δεν είναι όλα ρόδινα, ρε παιδί μου, γιατί κάποιοι έχουν έτσι, ξέρεις, ο ένας με τον άλλον, ρε παιδί μου, δεν γουστάρονται να συναντιούνται. Μάθετε λοιπόν ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε συγχαρητήρια στο Δένδια και στο Μητσοτάκη φυσικά, έτσι, για τη συμφωνία με το Ισραήλ ως προς την ασπίδα του Αχιλλέα, που όπως έχουμε πει θωρακίζει την Ελλάδα απέναντι σε πάσης φύσεως απειλές. Αν δείτε λίγο τι κάνει αυτό το πράγμα, θα πάθετε μια πλάκα. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτό που έγινε τώρα με την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία ασπίδα του Αχιλλέα την ξέρει στην ιστορία από τον Όμηρο. Λοιπόν, στη Ραψοδία τότε, εκεί τη Ιλιάδα, η Ραψοδία Σίγμα ήταν, μου φαίνεται, ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, εκεί κάπου. Όταν ο Έκτορας σκότωσε τον ανιψιό του Αχιλλέα, του πήραν τα όπλα. Του πήραν την ασπίδα, του πήραν το δόρυ, όλα αυτά που του το έχει φτιάξει ο ύφεστος. Έτσι. Λοιπόν, και τότε η μητέρα του, η Θέτιδα, η νύμφη, παρήγγειλε από το Θεό μια άλλη πανοπλία και μια άλλη ασπίδα. Σε αυτή την ασπίδα λοιπόν είχε πάνω σχέδια. Λοιπόν, στη μέση ήταν η Ελλάδα. Γύρω-γύρω ήταν οι χώρες αυτές που ήταν οι απειλές για τον Αχιλλέα και για την Ελλάδα τότε, την αρχαία Ελλάδα. Όπως ακριβώς είναι ο χάρτης πάνω στην ασπίδα, είναι και ο χάρτης, αν το βάλουμε έτσι αυτό το σύστημα, δηλαδή την ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από τις χώρες, όπως ακριβώς καλύπτει τώρα την αεράμινα της χώρας. Τυχαίο? Καθόλου.

Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει για τον Κωνσταντέλια αυτό που είπα προχθές εγώ και για τον Μητσοτάκη. Λέει που τον έκραξε, λέει ο Τσίπρας, λέει και καλά του έκανε. Καταρχήν, για να κράξεις κάποιον πρέπει να έχεις μια συνοχή στο λόγο σου. Έτσι, δηλαδή να βάλεις ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο, ξέρεις. Όλα αυτά να είναι σωστά γραμματικά μια πρόταση. Αν ακούσετε την πρόταση που ξεστόμησε ο σοβαρός και μοντέρνος εξυγχρονιστής Αλέξης Τσίπρας, ήταν λίγο ασύνδετο μεταξύ του. Δηλαδή την ευχή που έδωσε, ξέρετε, για Κωνσταντέλια, το είπε λίγο περίεργα, το θυμάστε. Φτιάξε το πρώτα συντακτικά στο μυαλό σου για να είναι ωραίο σαν αστείο και πέτα το προς τα έξω. Για να κάνεις το εφέ σου και να παίξεις παντού. Τώρα παίζει παντού μια φράση η οποία είναι λίγο, ξέρεις, γραμματική δευτέρας δημοτικού, τρίτης, τετάρτης.

Έψαχνα αυτό το βίντεο τώρα με το Τσίπρα να το λέει αυτό για τον Κωνσταντέλια, αλλά δεν το βρίσκω. Βρίσκω μόνο αυτό που λέει για να θα ασκήσουμε τα μνημόνια. Να το παίξω, όχι. Καφρίλα θα λέει.

Λοιπόν, μαθαίνω τώρα για τις ετοιμασίες που γίνονται, όπου μαζεύουν, λέει, αυτοκίνητα για να μεταφέρουν τον κόσμο που θα έρθει, λέει, με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την γιορτή που θα κάνει στις 3 του μήνα, εδώ στο Σεπτέμβριο, στην Κρήτη, για τα 59 χρόνια του Πασόκ. They strung up a man, they say who murdered three. Λοιπόν, κοίτα να δεις που θα γίνει ένα πρωτάθλημα πόλεων στις εκλογές. Δηλαδή, το Πασόκ έχει πιάσει στασίδι εδώ στην Κρήτη, μπας και μαζέψει όλο το ποσοστό εδώ και τον ενισχύσει προεκλογικά. Ο Τσίπρας έχει πιάσει το δυτικό τομέα Αθηνών και τη Β' Πειραιώς, λέει, ότι εκεί είναι τα καλά του. Ο Σαμαράς έχει τη Μεσσηνία, όπου εκεί θα σαρώσει αν κατέβει. Και η Λατινοπούλου, λέει, έχει τη Θεσσαλονίκη. Ο Βελόπουλος. Δεν είχε τη Θεσσαλονίκη, ο Βελόπουλος, λένε κάποτε αυτά. Τι να πεις.

Λοιπόν, με ρωτάει ο Αλέξανδρος, εσύ με ποιον είσαι? Με ποιον είμαι? Ε, θα σας πω. Διαφημίσεις.

Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια. Τι έγινε τώρα με τα σούπερ μάρκετ, έχεις μάθει? Ε? Πόσοι κωδικοί, πάνω από 1.700 κωδικοί, έχουν στην Εθνική Συμφωνία, έχουν μειωθεί. Υπάρχουν και οι ταμπελίτσες πάνω που λένε για τη μείωση. Το μόνο παράπονο κάποιων καταναλωτών είναι ότι δεν γράφεται πάνω στη μειωμένη τιμή πόσο έκανε πριν. Αλλά αυτό θα το λύσουμε μάλλον σήμερα.

Λοιπόν, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, είναι αρνητικός ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Και από ό,τι φαίνεται, η δουλειά φέρνει αποτέλεσμα και η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, που φέρνουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρωζώνης στη μηνιαία μείωση του πληθωρισμού τροφίμων. Και ενώ θα πρέπει να δούμε τον Τέκη Θεοδωρικάκο να βγαίνει να πανηγυρίζει με σημαίες και αυτά, να λέει: όπρε φίλοι, είμαστε οι πρώτοι για αυτά. Κρατάει χαμηλά την μπάλα και προαγγείλει νέες παρεμβάσεις από το Σεπτέμβριο, μετά τη ΔΕΘ δηλαδή. Κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν αυτές οι μειώσεις, αλλά τι να κάνουμε, είναι υπουργός που δουλεύει. Εσύ θες απάντηση τώρα, θες απάντηση για το ερώτημα. Θα σου πω στο τέλος της εκπομπής. Πάμε. Λοιπόν, υπάρχουν σημαντικά μηνύματα για την πορεία των τιμών στα τρόφιμα και αυτό είναι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat από τον Ιούλιο, με την Ελλάδα να καταγράφει αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και να έχει μάλιστα τη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Παρόλο που η ακρίβεια υπάρχει ακόμα έτσι και τα ταλαιπωρεί. Αυτή είναι μια εξέλιξη, φίλοι, που σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, δεν αποτελεί λόγο για πανηγυρισμούς, αλλά επιβεβαίωσε ότι γίνεται μια συστηματική δουλειά και οι παρεμβάσεις στην αγορά και η συνεχής πίεση για τον έλεγχο των τιμών μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Μπορεί να μην πανηγυρίζει, αλλά δεν εφησυχάζει κιόλας ο Υπουργός από ό,τι φαίνεται και στη δήλωση που έκανε. Και μάλιστα λέει ότι ο πληθωρισμός των Eurostat, έτσι, λέει ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο μείον 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, όπου σε μηνιαία βάση σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 η μείωση ήταν κοντά στο 2,3%. Μείωση είναι, παιδιά, ό,τι και να είναι μείωση. Είναι λίγο, πολύ, θα δείξει. Και αυτά τα στοιχεία τώρα δεν ανακοινώνει η κυβέρνηση να στο παίξει σε ένα μαγκιά ότι ξέρεις κάτι, μειώσαμε τις τιμές, κάναμε, δείξαμε. Τα αναφέρει τα στοιχεία η Eurostat, οπότε είναι επίσημα στοιχεία. Τι να λένε άλλο και Πασόκη, Ζέη και όλα αυτά για τις μειώσεις. Γιατί εντάξει, υπάρχει ακρίβεια, γεγονός είναι αυτό, αλλά κάτι γίνεται, ρε παιδί μου. Προσπαθεί. Υπάρχει προσπάθεια να πέσει και να γίνει κάτι. Γίνεται έρευνα αγοράς από όλους τους καταναλωτές πάνω στο σούπερ μάρκετ. Ξέρεις, υπάρχουν και αυτοί οι μόνιμοι γκρινιάριδες που τα βρίσκουν όλα στραβά. Ναι, γιατί βλέπουν τις τιμές να είναι υψηλά και αυτό δεν αρέσει. Αλλά βλέπεις ότι γίνεται μια προσπάθεια. Κάνεις την έρευνά σου, κάπου θα βρεις το προϊόν πιο φθηνό. Πρέπει να πάρεις το super wow, αυτό που διαφημίζεται και είναι wow. Όχι, κάνε και λίγο κάτι. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο με συνεχείς παρεμβάσεις, με εντατικοποίηση της συνεργασίας που έχει το Υπουργείο με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Κυρία Τσαγκάρη βγαίνει παντού. Ο κ. Θεοδωρικάκος βγήκε μαζί της. Υπάρχει και βίντεο στο πολιτικά.gr να το δείτε. Υπάρχει μια στρατηγική από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αυτή η στρατηγική παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός όμως δεν είναι. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε για να πέσουν οι τιμές. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Θεοδωρικάκο εκεί που λέει ότι για την αντιπολίτευση πέταξε ένα καφάκι πολύ ωραίο. Μιλάμε, εντάξει, χρόνια στο επάγγελμα. Το πρόβλημα δικός του ζωής, λέει, δεν λύνονται ούτε με συνθήματα ούτε με τις αδιέξοδες και ανεδαφικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μιλάμε για προτάσεις οι οποίες, εντάξει, θα τις ακούσουμε 3 Σεπτέμβρη τώρα εδώ στα 59 χρόνια του Πασόκ. Εμένα αυτό που μου άρεσε πάντως από τον κύριο Θεοδωρικάκο σε αυτή τη δήλωση που έχει κάνει είναι ότι δεν πανηγυρίζει. Και λέει, περιμένετε από, δεν θα έχουμε κοινές παρεμβάσεις. Ούτε τότε θα πανηγυρίσει. Γιατί άμα γίνουν και άλλες μειώσεις, κάτι πρέπει να γίνει, ζεύγει. Πρέπει να πανηγυρίσεις. Εδώ πανηγυρίζουν οι άλλοι για ατάκες που λένε στον αέρα και που δεν έχουν κανένα στόχο. Δηλαδή είναι ατάκες του αέρα. Δώστε τη μάχη για να φτάσει η μείωση των τιμών στη τσέπη του πολίτη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό πρέπει να καταφέρουμε. Και άμα βλέπεις ότι βγαίνει μπροστά ο υπουργός μαζί με την κυρία Τσαγκάρη, βλέπεις ότι κάτι γίνεται. Και όταν βλέπεις ότι η Eurostat βγάζει τέτοια ανακοίνωση, στημένη και η Eurostat. Τι να πεις τώρα, δεν πάει να το πεις αυτό, μπορείς να το πεις, όχι. Υπάρχει ακρίβεια, μεγάλη ακρίβεια. Παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχει ακρίβεια.
Θυμάμαι Παρίσι τώρα που μου έλεγε φίλος 4,95 το μικρό μπουκαλάκι το νερό με τα 30 ml. Εδώ πόσο το έχουμε, ξέρεις. Άστο. Και βγαίνει ο άλλος και σου λέει άλλη μισθή στη Γαλλία. Ρε φίλε, ό,τι μισθοί υπάρχουν στη Γαλλία υπάρχουν και εδώ. Υπάρχουν οι χαμηλόμισθοι, οι υψηλόμισθοι, οι σούπερ υψηλόμισθοι. Όλα υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Η ακρίβεια όμως είναι διαφορετική παντού. Ο χαμηλόμισθος της Γαλλίας που είναι ίδιος με το χαμηλόμισθο της Ελλάδος, εκεί πληρώνει το μπουκαλάκι 4,90 το νερό. Εδώ εμείς το πληρώνουμε 50 λεπτά, τα 50 ml. Τα 30 αυτά πληρώνουν 4,90. Λοιπόν, να τα βάζουμε λίγο κάτω όλα.

Λοιπόν, και επειδή μου στέλνουν και μηνύματα για τη Eurostat, να σας πω ακριβώς τα ποσοστά. Ο κ. Σταδωρακάκος είπε ότι είναι αρνητικός ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και ότι η δουλειά φέρνει αποτέλεσμα και η μάχη κατά της ακρίβειας δεν τελείωσε, συνεχίζεται. Δεν πανηγυρίζουμε, κρατάμε χαμηλούς τόνους και μάλιστα προανήγγειλε ο Υπουργός νέες παρεμβάσεις από το Σεπτέμβριο. Ακριβώς αυτή τη δήλωση έκανε. Και μάλιστα έχει σημειωθεί μείωση των τιμών κοντά στο 2,3%. Λοιπόν, είναι κάτι. Δεν μπορείς να το πεις αλλιώς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από Σεπτέμβριο, λέει, τώρα δηλαδή, καλό μήνα σήμερα, θα υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες, σαν αυτή που έγινε με την Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών, και που θα δούμε τώρα στην πράξη, τις επόμενες ημέρες θα δούμε πόσο έχει πιάσει αυτό το μέτρο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όμως, επειδή είδα στο σούπερ μάρκετ κίνηση σήμερα και χθες, φαίνεται ότι αυτό το μέτρο μπορεί να πιάσει για τα καλά τον Έλληνα πολίτη και να δει μία διαφορά στην τσέπη του. Και τον από τέξι ο Δωρικάκος δίνει αυτή τη μάχη για να πέσουν τιμές, γιατί τη δίνει τη μάχη, δεν μπορώ να πηγάσω, δεν τη δίνει, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει και αντιπολίτευση που βγαίνει και λέει διάφορα εκεί τσιτάτα για να τσιτώσει τον κόσμο, μπας και κερδίσει κανένα ψήφο. Και

πολιτικό το μήνυμα. Το είπαμε. 3 Σεπτεμβρίου που θα είναι εδώ όλο το Πασόκ. Δεν θα υπάρχει ακρίβεια. Και αν υπάρχει ακρίβεια, θα πάνε σε φτηνά ξενοδοχεία να μείνουν. Όχι. Τι όχι. Γιατί το λες αυτό τώρα. Και τα φτηνά ξενοδοχεία καλά έχουν την ομορφιά τους. Μην το βλέπεις έτσι. Εμένα μου άρεσε πάντως η δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου ότι δεν εφησυχάζουμε και συνεχίζουμε. Μακάρι. Αυτό θέλουμε εμείς. Να συνεχίζουμε. Πάμε.

αυτό που σας έλεγα πριν τώρα παίζει σε όλα τα δελτία, σε όλα τα κανάλια. Είναι ανατριχιαστικές οι αποκαλύψεις που έρχονται από την Κυψέλη σχετικά με αυτό το μωρό, το βρέφος. Τι πρόλαβε και αυτό. Μια ανάσα ζωή έκανε, έργα. Μία. Δεν μπορώ, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, εσύ με καταβάλουν. Δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Δεν μπορείς να πας παρακάτω. Έχεις ένα παιδί, προσπαθείς να το μεγαλώσεις με τρόμο, με φόβο, με έννοια και ξαφνικά βλέπεις έναν αλυταρά εκεί πέρα με την άλλη να έχουν κολλήσει σύφυλλοι τα παιδιά τους. Αν είναι παιδιά τους, έτσι. Μπορεί να είναι και τίποτα παιδιά που τα έχουν αρπάξει από κάπου. Να μου φοράει η μπλούζα που κάνει 250 ευρώ. Ο τύπος. Άμα δεις την μπλούζα, είναι 250 ευρώ κάνει. Η απλή, αυτό το φανελάκι. Ναι, θες να σου πω και τη μάρκα Βαλεντσιάγκα είναι. 250 ευρώ κάνει. Λοιπόν. Και να μου έχεις τα παιδάκια με σύφυλλη μέσα στο σπίτι. 15χρονη, έγκυος. Έγκυος, 15χρονη. Δηλαδή. Τι να πεις τώρα. Και ξέρεις τι. Πού είναι ο Σιλιγάρδος τώρα, να πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Πού είναι αυτές οι ευαίσθητες κοινωνικές, έτσι, αυτές οι ομάδες, οι φεμινιστικές, να βγουν να μιλήσουν για αυτή τη μάνα. Γιατί δεν μιλάνε. Γιατί δεν λένε για αυτό το σκηνικό.

έθαψα το παιδί γιατί φοβόμουν να μην πάνε οι κοινωνικές υπηρεσίες και μου πάρουν τα άλλα παιδιά. Παιδιά, αυτό είπε στην κατάθεσή του. Δηλαδή το μαχαίρωσε, το σκότωσε για να ησυχάσει το σπίτι, όπως είπε, και μετά το έθαψε εκεί στο βάζο και δεν το είπε πουθενά για να μην του πάρουν τα άλλα παιδιά. Δηλαδή τα άλλα τα παιδιά τα αγαπούσε, αυτό δεν τα αγαπούσε, επειδή έκλαιγε. Ή επειδή, όπως είπε στην κατάθεσή του, ήταν σατανισμένο. Τι να ακούσουμε. Τι άλλο θα ακούσουμε. Δηλαδή, στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είναι 49χρονος, αλλά στο Skyline τώρα ότι είναι 43χρονος. Εντάξει. Έχω το προφίλ του τώρα εδώ στο Facebook να δεις φωτογραφίες μέσα τατουάζ, μέσα στα όπλα, μέσα στη μαγκιά, μέσα στο... Ξέρεις, εγώ μου Γκρέκο, έτσι το έπαιζε, Γκρέκο, έλεγε το όνομά του και Γκρέκο δίπλα. Όχι Γκρέκο, όχι Γκρέκο, ούτε καν δούλος δεν είσαι, ούτε καν για δούλος δεν κάνει. Ξέρεις, το Γκρέκος που λέγανε οι Τούρκοι τότε βγαίνει από το, αυτό δηλώνει, δούλος, ο Γκρέκος είναι ο δούλος και καλά. Μα την Παναγία, δηλαδή κάποιες φορές σκέφτομαι, είχα ρωτήσει κάποτε έναν έτσι πολύ υψηλό βαθμό αξιωματικό, του λέω πώς νιώθει, επειδή ήταν σε πολύ συγκεκριμένη υπηρεσία, ήταν στο ανηλίκο να σας το πω έτσι καθαρά, και την είχα ρωτήσει τότε, πώς φύγει, όταν σφίγγεται η καρδιά σου σε ένα θέμα, πώς το παλεύεις μετά, τι κάνεις, πας παρακάτω και ζητάς στην επόμενη περίπτωση να προλάβεις να σώσεις ένα παιδάκι. Αυτό μου το έχει πει η κυρία Πατρονούδη, η διοικήτρια των ανηλίκων στην Αθήνα, σε μια μεγάλη συνέντευξη που της είχα κάνει τότε, και ήταν η μόνη που είχε δώσει. Και πραγματικά δηλαδή είχα αυτή την απορία. Πώς πάει παρακάτω μια γυναίκα, μητέρα, όταν έχει τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα

διαχειριστεί. Πας παρακάτω σκεπτόμενοι και δουλεύοντας να μην ξαναγίνει στο επόμενο. Να μην υπάρχει επόμενο. Και όπως βλέπεις, δυστυχώς αυτά τα τέρατα συνεχίζουν να υπάρχουν. Δηλαδή, βλέπω τον αστυνομικό που τον συνοδεύει τώρα και είναι ψύχρεμος. Δηλαδή, αυτό για μένα είναι ηρωισμός. Είναι ηρωισμός να είσαι τόσο ψύχρεμος πίσω από ένα τέτοιο κτίνος που κατάφερε πάνω από 10 μαχαιριές σε ένα βρέφος. Βρέφος. 8-9 μηνών.

Λοιπόν, και μου λέει τώρα εδώ ο Αλέξανδρος, τότε στην Πάτρα εκεί με την Πισφυρίγκου, πώς το βιώσαμε όλο αυτό το πράγμα. Ξέρεις ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή με εμένα τότε? Δεν ήταν ούτε όταν τσακώθηκα με την Πισφυρίγκου, με τη μάνα της, με τον πατριώτη, ξέρω εγώ τι ήταν αυτός που το έπαιζε μαγκιά εκεί τσαμπουκάς και επειδή όποτε του κάνεις ερώτηση τι πήγε να χτυπήσει κάμερα, ούτε με την αδερφή της που ήταν πιο κάφρος από την Πισφυρίγκου. Αυτό που δεν μπορούσα να διαχειριστώ εγώ ήταν όταν μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Είχε αδειάσει το σπίτι, έτσι. Είχε μπει πρώτα η αστυνομία, τα είχαν πάρει από ό,τι είχαν πάρει. Ήταν το σπίτι άδειο. Οι δύο πιο δύσκολες στιγμές τότε ήταν όταν μπήκα μέσα στο σπίτι και έγινε αυτή τη, ξέρεις, εδώ ζούσε η Τζορτζίνα, ξέρω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, η Τζορτζίνα ήταν το πιο τραγικό πρόσωπο της ιστορίας, γιατί μπορεί να ήταν παραπληγική, αλλά καταλάβαινε τα πάντα. Ήταν πανέξυπνη. Δηλαδή ακριβώς δίπλα ήταν, θυμάσαι, ο παιδικός σταθμός που ήταν δίπλα ακριβώς από το σπίτι. Εκεί πήγαινε. Να μας έχει μιλήσει ο υπεύθυνος εκεί του σταθμού, σαν σχολείο ήταν αυτό, και να μας λέει πόσο έξυπνο παιδί ήταν η Τζορτζίνα. Και τότε που η δεύτερη στιγμή ήταν με τη ζωγραφιά. Μια απίστευτη ζωγραφιά. Ένα παιδάκι ζωγράφησε την Πισπυρίγκου να την συλλαμβάνουν αστυνομικοί και από πάνω τα τρία παιδιά να ρωτάνε γιατί μαμά. Απίστευτη φωτογραφία. Την έχω, θα τη βγάλω αύριο. Αυτό από πολιτικά. Πας μετά στην υπόθεση Μουρτζούκου. Πας μετά στην υπόθεση αυτή που σας είπα πριν με την Κυψέλη. Και βλέπεις τα παιδιά που γίνονται θύματα μιας κατάστασης απίστευτης. Δηλαδή δεν μπορώ να... Έχουμε πει κάποια πράγματα μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι. Έχουμε ακούσει κάποια πράγματα από την αστυνομία. Δεν μπορείς να τα πεις στον αέρα. Αν δεν εξακριβωθούν ή αν κάποια πράγματα και να εξακριβωθούν, δεν μπορείς να τα πεις. Αλλά τώρα να είναι μια 15χρονη έγκυος μέσα στο σπίτι και ένα 9χρονο αγόρι με σύφυλλη, δηλαδή με καθαρά σεξουαλικά νοσήματα. Έτσι. Δηλαδή, πού να πάει το μυαλό σου? Πού πάει το μυαλό σου? Δηλαδή, και το πιο δύσκολο ακόμα της υπόθεσης ποιο είναι? Οι αστυνομικοί που είναι μαζί του τώρα μέσα στη Γαδά. Εκεί που τον κρατάνε. Μέχρι να απολογηθεί, μέχρι αυτό, μέχρι να δώσει κατάθεση, μέχρι. Λοιπόν. Και είναι πατέρας ο άλλος. Έτσι. Και είναι απέναντί του. Και τον κοιτάει. Και όπως τον κοιτάει ο αστυνομικός, βλέπει. Τι βλέπει στα μάτια του? Ένα κτίνοζο μαχαιρών είναι βρέφος πάνω από 10 φορές. Δηλαδή. Και μόνο που θα τον δεις απέναντί του, σου έρχεται εικόνα. Να, εγώ βλέπω σένα τώρα που είσαι από την Κύπρο και σκέφτομαι τη Λευκοσία, ξέρεις, εκεί την Πλατεία Ελευθερίας, που έχει ωραία μαγαζιά. Έτσι σκέφτομαι. Ο άλλος, δηλαδή, όταν βλέπει αυτό το κτίνος, τι σκέφτεται? Κατάλαβες? Άστο.

Ας ευχηθούμε να βρουν τους δύο τύπους που κάνανε εκεί τις μαγκές στο δρόμο. Ας ευχηθούμε να μην ξαναγίνει ποτέ τέτοιο σκηνικό όπως έγινε αυτό με το βρέφος εκεί στην Κυψέλη. Τι να πω, η Κυψέλη τραβάει τους εγκληματίες μάλλον. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας και τα λέμε αύριο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: σ' αυτό που με κατάρει.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

88 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό μήνα, το ημερολόγιο έγραψε την 1η του Σεπτέμβρη. Είναι μια ημερομηνία, η αλήθεια είναι λίγο δύσκολη, υπό την έννοια ότι σηματοδοτεί το τέλος τυπικά, δεν ξέρω αν είναι και ουσιαστικά, των θερινών διακοπών. Αυτό που λέμε, έχοντας δανειστεί την έκφραση από τους πολιτικούς διαχρονικά, που λένε τα μπάνια του λαού. Εντάξει, εμείς εδώ στην Κρήτη βέβαια, μπάνια του λαού σημαίνει ότι συνεχίζουμε μέχρι και τον Οκτώβρη, πολύ και από τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, μέχρι και τον Νοέμβρη και κάποιοι άλλοι όλο το χρόνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο. Το καλοκαίρι δεν τελείωσε. Στην υπόλοιπη Ευρώπη κοιτούσα λίγο τον καιρό τις προηγούμενες μέρες. Κάπου βρέχει, έχουν χαμηλώσει οι θερμοκρασίες, δηλαδή αυτό που λέμε το φθινόπωρο, ας πούμε, που εδώ δεν υπάρχει, γιατί δεν ξέρω αν είναι κλιματική αλλαγή. Εκεί βάζω και ένα μεγάλο αστεράκι, γιατί επίσης έβλεπα κάποια στατιστικά. Το φετινό καλοκαίρι, ας πούμε, για παράδειγμα, έδωσε λιγότερους καύσονες από τους θερμούς μήνες και τους καύσονες της δεκαετίας του 80, παρακαλώ, προσέξτε, και του 90. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά έχουν κάτι πάρα πολύ σχετικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, πέραν του καλού μήνα για τις ευχές, έχουμε ένα μήνα που είναι γεμάτος, συνεχίζει να είναι γεμάτος, δηλαδή η ατζέντα του Σεπτέμβρη έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα επανέλθουμε σε μια καθημερινότητα η οποία, εντάξει, δεν θα είναι εύκολη και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και για λόγους ουσίας και πράξης. Έχουμε τα ρολόγια που από σήμερα μετράνε στην κυριολεξία αντίστροφα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου για εμάς τους δημοσιογράφους είναι πάρα πολύ σημαντικό, μιας και ο Πρωθυπουργός από του βήματος της ΔΕΘ θα δώσει το στίγμα των επόμενων μηνών. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα έχει ενδιαφέρον. Φέτος έχει διπλό ενδιαφέρον, διότι έχουμε μπροστά μας την Εθνική Κάλπη μέσα στους επόμενους μήνες. Δηλαδή, σε λιγότερο από ένα χρόνο, από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βγει στο βήμα της ΔΕΘ την Παρασκευή, θα έχουμε και επί της ουσίας την Εθνική Κάλπη για την κυβέρνηση των επόμενων 4 ετών. Εκεί λοιπόν γίνονται πάρα πολλές ζυμώσεις. Καταλαβαίνουμε ότι όλα τα επιτελεία των κομμάτων μπαίνουν σε μια τέτοια ζύμωση εν όψη και της πολιτικής χρειάς της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Σημαντικό ρόλο εκεί παίζουν οι φορείς που παίρνουν μέρος στην έκθεση, και σήμερα θα αφιερώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της εκπομπής, έχοντας καλεσμένο, θα σας τον παρουσιάσω σε λίγο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη. Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη. Η Φιλία Σεριδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Έχω την χαρά να συνεργάζομαι στον ήχο και στα τεχνικά με τον Βαγγέλη Τολίτινα. Στην παραγωγή μας είναι η Ζέδα Οικολογού. Στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσία είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Και βεβαίως τη Σίτζετς, που και σήμερα προσφέρει την εκπομπή, προσφέρει την πηξίδα στους ακροατές του Πολίτικα. Είτε μας ακούτε απευθείας από το ραδιόφωνο στους 89.8, είτε μέσω του site μας politica.gr, διαδικτυακά δηλαδή. Να πω επίσης ότι τρέχει ο διαγωνισμός, μείναν λίγες μέρες ακόμα, στις 4 θα τον ολοκληρώσουμε για να δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο σε ένα νικητή προς πάσαν κατεύθυνση στο Αιγαίο, εκεί όπου ένα από τα 50 δρομολόγια, ένας από τους 50 προορισμούς μπορεί να γίνει ο δικός σας προορισμός με τα μεγάλα, γρήγορα, άνετα πλοία του μεγαλύτερου στόλου ταχυπλών σκαφών παγκοσμίως, τη Σίτζετς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλό.

0: Με τη μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου ξεκινάμε ως χαλί. Το λέω γιατί πολλές φορές με ρωτάτε. Είναι το μουσικό σήμα που έγραψε αυτό το μουσικό θέμα σωστότερα ο Γιώργος Χατζηνάσιος αρκετά χρόνια πριν για την τηλεοπτική σειρά του Αντένα τότε, το Τμήμα Ηθών. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία του την ώρα. Έχουμε τον απόϊχο της μεγάλης συμφωνίας της Ελλάδας με το Ισραήλ και ένα επικό βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου για την ασπίδα του Αχιλλέα, τα καρφιά από το Τελαβίβ για την Άγκυρα και ο διεθνής αντίκτυπος για τη συμφωνία. Σε μια περίοδο κατά την οποία παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα ενεργούν αποφασιστικά για την προστασία της ασφάλειας και των κοινών τους συμφερόντων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, απόλυτα ταυτισμένος στη γραμμή του ίδιου του Προέδρου και Πρωθυπουργού του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Του Προέδρου της κυβέρνησης, ενώ έτσι υπάρχει και Πρόεδρος Δημοκρατίας στο Ισραήλ, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Θέλω να σας πω και να τονίσω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, να το λέμε αυτό, διότι για μένα, καταθέτω πάντα την προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό, η Ελλάδα του 2029 αμυντικά, στρατιωτικά δεν θα έχει και εξοπλιστικά δεν θα έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που ξέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι λίγο παραπάνω από εσάς τους απλούς πολίτες, με την Ελλάδα του 2020. Προσέξτε, δεν θα σας πάω πίσω. Θα σας πάω μόλις 9 χρόνια πίσω από το σημείο αναφοράς του 29. Γιατί βάζω το 29, γιατί σε 35 μήνες από σήμερα, δηλαδή τον Αύγουστο του 29, θα έχουμε ολοκληρωμένο το σύστημα με την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως ακριβώς θα λειτουργεί. Χρειάζεται μια περίοδος προπαρασκευής, αλλά μέχρι το 29 τι θα έχει συμβεί? Καταρχήν θα έχουμε τις δύο μπεργκαμίνι που πρόσφατα υπογράψαμε στην Ρώμη. Τις φρεγάτες που έχουν κατασκευαστεί στα ναυπηγεία της Φικαντιέρη και που πλέον θα ενταχθούν στο πολεμικό μας ναυτικό. Θα έχουμε και τις τέσσερις μπελαρά. Θυμίζω ότι οι δύο μπελαρά παραδίδονται και έρχονται να κάνουν παρέα στον Κίμωνα μόλις στους επόμενους μήνες. Κοιτούσα χθες το χρονοδιάγραμμα από τα ναυπηγεία της Ναβάλ στην Γαλλία. Έχουμε λοιπόν παράδοση, για να γνωρίζετε ακριβώς, και αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σπουδαίο, διότι πιστεύουμε στο μέγα της θαλάσσης κράτος. Έχουμε λοιπόν, προσέξτε, στα μέσα Οκτωβρίου, σε λίγες εβδομάδες δηλαδή, τον Νέαρχο που έρχεται, και αμέσως μετά, στο τέλος του Δεκέμβρη, έρχεται και ο Φορμίωνας. Άρα το τέλος του 26 μας βρίσκει με τρεις μπελαρά στο πέλαγος. Με τις φρεγάτες ΜΕΚΟ να έχουν αναβαθμιστεί και να έχουν γίνει όσο πιο σύγχρονες, παρότι είναι παλιές φρεγάτες, αλλά να είναι αξιόμαχες και αξιόπλοες. Με τα Ραφάλ να έχουν γίνει κτήμα των χειριστών τους. Πλέον δεν έχουμε απλά τα Ραφάλ, τα ξέρουμε τι κάνουνε. Έτσι, ξέρουμε πώς τα πετάμε. Επίσης, θέλω να πω κάτι για τα Ραφάλ. Δεν τα πολυβγάζουμε, γιατί δεν θέλουμε να τα πολυβγάζουμε. Πετάνε εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, μου έλεγε πριν από λίγες μέρες ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής μας αεροπορίας εμπιστευτικά. Εμείς δοκιμάζουμε και πετάμε με τα Viper F-16 εκεί που πρέπει να πετάμε, τα οποία επίσης δεν διαθέτει η Τουρκία, έτσι. Προσέξτε, εμείς έχουμε αναβαθμίσει τα F-16. Και τι άλλο θα έχει συμβεί μέχρι το 29, που θα έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέα? Θα έχουμε ξεκινήσει τις παραλαβές των F-35. Άρα μιλάμε ένα δεύτερο Ισραήλ σε ισχύ, αποτροπή, δύναμη και αποφασιστικότητα μέσα σε 9 χρόνια. Πιστέψτε με, αυτό ούτε στο καλύτερο όνειρο όλων εμάς που πιστεύουμε στις επενδύσεις στα εξοπλιστικά, στην ισχυρή άμυνα, γιατί είμαστε θειασότες της θεωρίας που έχει απαντηθεί από την ίδια την ιστορία, ότι ανάμεσα σε κανόνια και βούτυρο η απάντηση είναι μία, ότι αν θέλεις να έχεις βούτυρο πρέπει να έχεις κανόνια. Συνεπώς, ορθά η κυβέρνηση, θα το επιμείνω σε αυτό, έχει επιλέξει αυτό το δρόμο και εύχομαι στο μέλλον, γιατί ο Μητσοτάκης δεν θα είναι ισόβιος πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι πάντα στην εξουσία, υπάρχει εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία όπως σε όλες τις δημοκρατικές χώρες. Εύχομαι λοιπόν αυτοί που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουν να επενδύουν στην άμυνα. Θέλουμε ένα ισχυρό κράτος, γιατί έχουμε ένα γείτονα ο οποίος δεν καταλαβαίνει με τίποτα άλλο παρά μόνο με την ισχύ, την αποτροπή και την αποφασιστικότητα. Να πω επίσης μια λέξη για το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα, ότι έζησα στον πόλεμο του κόλπου το πώς λειτουργεί ένα αντίστοιχο σύστημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όταν για περίπου μια εβδομάδα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεχόταν τις επιθέσεις του Ιράν. Εγώ έτυχε να βρεθώ εκεί, όπως πολύ καλά το ξέρετε, και κοιμόμουν ήσυχος το βράδυ, γιατί πολύ απλά έβλεπα μια ασπίδα που είχε ενεργοποιηθεί και εξουδετέρωνε τις επιθέσεις είτε των βαλιστικών πυράβλων είτε των ντρόουν στον ουρανό ψηλά. Θα μου πεις, μα και το Ισραήλ είχε πλήγματα. Σας εξήγησα και χθες και λέω το εξής: είναι άλλο να σου πετάξει απέναντι 1000 πυράβλους και να πέσουν 5, να καταφέρουν 5 να τρυπήσουν την ασπίδα, και άλλο να πέσουν και οι 1000. Αυτό κάνει αυτό το σύστημα. Βέβαια στην Ελλάδα, επειδή θα είναι ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει λόγω της χρονικής του, αν θέλετε, τοποθέτησης, ίσως θα αυξάνει ακόμα περισσότερο την ισχύ και την κάλυψη σε έναν βαθμό που θα έλεγα ότι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι θα καλύπτει από το Καστελόριζο και την Λίμνο μέχρι την Κέρκυρα και τη Γάβδο, δηλαδή ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα. Αν υπήρχε τώρα διαθέσιμη θέση επιτρόπου, δεν θα τα έκανε αυτά. Ποιος τα λέει αυτά? Μια παλιά αλεπού της πολιτικής. Πέρασε από τη Νέα Δημοκρατία πολλά χρόνια. Στη συνέχεια έγινε πρόεδρος κόμματος, ευρωβουλευτής, ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, ο οποίος σχολίασε μέσα από μια τηλεοπτική συζήτηση τις πρωτοβουλίες του Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε για Τσίπρα, Καριστιανού και Μητσοτάκη. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οφείλω να πω ότι δεν έχω προλάβει να την δω, να την ακούσω. Έτσι, με μια επισκόπηση, βλέπω απλά τους τίτλους, τις λεζάντες που έχουν βάλει οι συνάδελφοι. Για να είμαστε συνυφασμένοι με αυτά που θα πούμε σε λίγο με τον Βαγγέλη τον Καρκανάκη, να σας πω ότι ο Πιερακάκης στην G7 είπε ότι οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν συντονισμένες δράσεις πολιτικής. Εγώ θα συμπληρώσω και θα πω σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, σε όλο το φάσμα. Και κλείνω λέγοντας ότι είναι έντονα προβληματισμένος με αυτά που συνεχίζω να βλέπω στους δρόμους. Ο καλός μου φίλος και συνάδελφος, εκδότης και δημοσιογράφος από το Φωνίεν, μου έστειλε μια φωτογραφία, τη βάλαμε στο Πολίτικα, από μια προσπέραση μέσα στο τούνελ του Βραχασίου. Παιδιά, είναι απίστευτο. Στο τούνελ μέσα είναι καθαρά φωνική ενέργεια να κάνεις προσπέραση. Πρέπει να αντιμετωπιστείς όπως αντιμετωπίζεται κάποιος που σου βγάζει όπλο. Απλά και ξεκάθαρα. Αυτό έρχεται αγκαζέ με την πτώση του οχήματος από τη γέφυρα της Παντάνασας. Και έρχεται επίσης να δέσει με ένα τροχαίο δυστύχημα με απώλεια 3 ανθρώπων στην Αθήνα. Ας προσπαθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε να είμαστε συνετοί, ψύχρεμοι και σοβαροί στο τιμόνι. Και εδώ θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι με πολύ μεγάλη θλίψη διαπιστώνω ότι οι επαγγελματίες οδηγοί, ειδικά σε φορτηγά δημόσιας χρήσης και τράκτορες, δεν είναι αυτό που πρέπει. Βλέπω μια επιθετικότητα, μια μαγιά στον δρόμο. Δεν ξέρω που θα βγάλει αυτό. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό τον τελευταίο καιρό. Όμως είναι απαράδεκτο ένας επαγγελματίας να συμπεριφέρεται έτσι. Εφιστώ την προσοχή στους οδηγούς. Είχαμε επίσης ένα απίστευτο τροχαίο χθες που είδαμε από βίντεο κάμερα οχήματος στα Χανιά, όπου κάποιος έφυγε από την πορεία του, πήγαινε σύσυχα και ωραία πήγαινε ο οδηγός. Αυτός πήγε και έπεσε πάνω του. Μέσα στην πόλη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν πάμε καλά στους δρόμους. Και δεν φταίνει οι δρόμοι, παιδιά. Εγώ το φώναζα πάντα. Ο δρόμος, όταν πηγαίνεις όμορφα, ωραία, συνετά, χωρίς αλκοόλ, με ζώνη, με κράνος, δεν σε σκοτώνει, όσο κακός κι αν είναι. Σκοτώνει ο κακός οδηγός και οι λάθος επιλογές αυτού που κάθεται στο τιμόνι. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που είναι εδώ μαζί μας, και έχουμε και είδηση να σας δώσουμε, διότι χθες από αυτή εδώ την συχνότητα και από αυτή εδώ την εκπομπή αναδείξαμε το θέμα που έχει να κάνει με το μεταφορικό ισοδύναμο. Θα θυμίσω ότι αυτό το οποίο υπόθηκε χθες είναι ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στην Κρήτη, όχι προς το επιμελητήριο, προς την κυβέρνηση, για το ότι χάθηκαν πολλές περιπτώσεις και δεν πήραν τα χρήματα, υπό αυτήν την έννοια το λέω, του μεταφορικού ισοδύναμου, επιχειρήσεις που το δικαιούταν στην Κρήτη. Με πολύ καλά αντανακλαστικά να πω ότι φαίνεται ότι δούλεψε ένα σύστημα. Έχουμε μια καλή εξέλιξη. Την είδηση δεν θα την πω εγώ. Σας καλωσορίζω. Καλό μήνα, κύριε Καρκανάκη. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας εδώ. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί μας δίνετε ευκαιρία σε μια πολύ κρίσιμη από πλευράς επικαιρότητας χρονική στιγμή να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να ευχηθούμε καλό μήνα και σε εσάς και στους ακροατές του Ράδιο Πολίτικα. Καλή νέα σεζόν. Σήμερα είναι και το η πρωτοχρονιά του έτους του Ινδίκτου, του εκκλησιαστικού έτους. Το Σεπτέμβριο σηματοδοτεί γενικά καινούργιες αρχές, σχολικό έτος, εκκλησιαστικό έτος. Εύχομαι και σας μια πολύ καλή νέα σεζόν, να έχετε πάντα ευχάριστες ειδήσεις, όπως είναι αυτή η οποία θα ξεκινήσω σήμερα. Πράγματι, κύριε Σιλιγάρδο, το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα ιδιαίτερο μέτρο το οποίο προσπαθεί να κάνει μια άμβληση, αν θέλετε, όλων αυτών των επιπτώσεων που έχουν οι νησιωτικές επιχειρήσεις όσον αφορά το αυξημένο κόστος μεταφορών. Ως Επιμελητήριο Ηρακλείου αλλά και ως Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το μεταφορικό ισοδύναμο. Γνωρίζετε, να μην επαναλάβω, έχει περάσει από πολλές περιπέτειες. Στο αρχικό μέτρο είχε εξαιρεθεί εντελώς η Κρήτη, στη συνέχεια είχε μπει με διάφορες έτσι προϋποθέσεις και δυσκολίες. Στη συνέχεια είχαμε κάποια, ιδιαίτερα στο δεύτερο εξάμηνο του 2022, μια δυσλειτουργία με νέους ΚΑΔ που είχαν μπει, με αποτέλεσμα να έχουμε μια τρομακτική καθυστέρηση αποπληρωμής των πραγματικών δικαιούχων. Πάνω από όλα αυτά, ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου μέτρου είναι πάρα πολύ χαμηλός και υπάρχει μια συνεχής πίεση από τα επιμελητήρια να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου μέτρου. Όπως επίσης μια προσπάθεια του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε επαφή που είχαμε με τον αρμόδιο Επίτροπο Μεταφορών, τον Έλληνα Επίτροπο, τον κύριο Τζικώστα, για να μπορέσει το μέτρο αυτό να υπαχθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έτσι ώστε να μην έχει αυτόν τον περιορισμό του προϋπολογισμού από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πάνω σε όλα αυτά, για το 2023, του οποίου η πλατφόρμα άνοιξε ουσιαστικά πριν από 2 μήνες για να υποβάλουν οι επιχειρήσεις τα δικαιολογητικά για το μεταφορικό κόστος που είχαν το 2023, είχαμε ένα επιπλέον πρόβλημα. Ενώ από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δόθηκε μια παράταση να υποβάλουν οι επιχειρήσεις μέχρι 31 Αυγούστου τα δικαιολογητικά τους, από τις 17 Αυγούστου ο προϋπολογισμός για την Κρήτη, που ήταν μόλις 8 εκατομμύρια, είχε κλείσει και δεν μπορούσαν οι επιχειρήσεις αυτές, έκλεισε η πλατφόρμα κάπου στις 23 Αυγούστου και δεν άφηνε καθόλου τις επιχειρήσεις να υποβάλουν τους φακέλους τους οποίους είχαν έτοιμοι, και είχαν εφησυχάσει ότι μπορούν μέχρι 31 Αυγούστου να υποβάλουν τους φακέλους τους. Αμέσως και σαν Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο κάναμε παρέμβαση προς το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά πριν από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας έγινε και επιπλέον πρόσθετη παρέμβαση από το Επιμελητήριο Ηρακλείου με συγκεκριμένη πρόταση, επειδή είχε έρθει εις γνώση μας ότι από τις άλλες κατηγορίες, από τις άλλες περιφέρειες που αντίστοιχα επιδοτούνται με το μεταφορικό ισοδύναμο, υπήρχαν αδιάθετα ποσά, αυτά τα ποσά να μεταφερθούν ουσιαστικά στην περιφέρειες αυτές που έχουν το μεγαλύτερο, μεγαλύτερη ζήτηση, και κυρίως αυτή είναι η Κρήτη. Είμαι στην ευχάριστη θέση, μετά από αυτήν την παρέμβαση που σας είπα πριν από λίγο, καθώς ήμουν καθοδόν προς το σταθμό σας, επικοινώνησε μαζί μου ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Φώτης ο Μάγκος, και μου είπε ότι μετά από συνεννόηση και με το Διευθυντή του Υπουργού προχωράνε στην έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης, γιατί η ισχύουσα δεν τους δίνει τη δυνατότητα αυτής της μεταφοράς από περιφέρεια σε περιφέρεια, προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς αυτό και να μπορούν να μεταφέρουν τα αδιάθετα ποσά που όντως υπάρχουν στην περιφέρεια Κρήτης. Κατόπιν αυτού θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για μερικές μέρες, έτσι ούτως ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν τους φακέλους όλες αυτές οι επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να υποβάλουν το φάκελό τους, μέχρι βέβαια εξαντλήσεως αυτού του πρόσθετου προϋπολογισμού.
0: Πότε θα ανοίξει αυτό, κύριε Καρκανάκη?
1: Μόλις έχουμε την καινούργια ευθεία. Δεν έχουμε ακριβώς ημερομηνία, θα ενημερωθούν οι επιχειρήσεις και μέσω του επιμελητηρίου μας. Το παρακολουθούμε στενά το θέμα, γιατί το μεταφορικό ισοδύναμο πραγματικά, κύριε Σλιγάρδο, είναι κάτι το οποίο.
0: Άρα, μιλάμε για μια εξέλιξη που έδεσε, κούμποσε, να το πω πολύ απλά. Ακριβώς. Είναι μια αποκλειστική είδηση που βγαίνει από το ραδιόφωνο μας και βεβαίως στην Πηξίδα. Σωστά. Όπου το λέω εγώ επιγραμματικά και συνοπτικά, μετά χθεσινή μας, να το πω έτσι πολύ απλά, δημοσιογραφική παρέμβαση, προκαλέσαμε μια εξέλιξη η οποία ήταν άκρος θετική, και η είδηση που προκύπτει σήμερα είναι ότι με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας, και βεβαίως την έγκριση του κ. Κικίλια, θα έχουμε τη μεταφορά αδιάθετων υπολείτων χρηματικών ποσών από άλλες περιφέρειες της Ελλάδος στην Κρήτη, ώστε δικαιούχοι που δεν πήραν χρήματα από την πρώτη κατανομή, να το πω έτσι πολύ απλά, να μπουν στο πρόγραμμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και να διεκδικήσουν χρήματα που δικαιούνται και τα οποία δεν είχαν λάβει λόγω εξάντλησης του μικρού αυτού αποθέματος που υπήρχε για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που μοιραζόμαστε σήμερα. Είναι μια αποκλειστική είδηση που ακούτε πρώτη τώρα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χάριν στην ουσιαστικά πρωτοβουλία του Προέδρου του Επιμελητηρίου να τη γνωστοποιήσει και την ουσιαστική επικοινωνία του θεσμού, του φορέα μας τοπικά, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με το αρμόδιο Υπουργείο στην Αθήνα, στον Πειραιά για την ακρίβεια, εκεί που εδρεύει. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, αναμένουμε να μας δώσετε τις ημερομηνίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πότε πάλι μπαίνουν κάποιοι για να βγάλουν ουσιαστικά τα χρήματα τα οποία δικαιούχουν από τον λογαριασμό στο ταμείο τους.
1: Θέλω να πω και κάτι επιπλέον, κύριε Σιγάρτο, ότι αυτό το θέμα της διάθεσης των αδιαθέτων υπολείπων είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέρα από την αρχική αίτηση θα υπάρξουν και αρκετοί φάκελοι οι οποίοι πιθανότατα δεν θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, δεν θα είναι ο συνολικός προϋπολογισμός που υποβάλλει η επιχείρηση επιλέξιμος, που σημαίνει ότι και από αυτά τα, από αυτές τις αιτήσεις θα μείνουν ποσά αδιάθετα. Από τη στιγμή που θα αλλάξει η οικία και θα δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών των ποσών, θεωρώ ότι και από εκεί θα υπάρξει ένα περιθώριο για να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, πραγματικοί δικαιούχοι, σε αυτό το μέτρο. Και βέβαια δεν σταματάει η πίεση μας της αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού, της ταχύτητας που πρέπει αυτά να εκταμιεύονται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το επιπρόσθετο κόστος που έχουμε ως επιχειρήσεις στην Κρήτη.
0: Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα, αφού ολοκληρώσαμε την πρώτη ουσιαστικά ενότητα και ξεκινήσαμε με μια είδηση με τον κύριο Καρκανάκη, στο δεύτερο μέρος που ουσιαστικά θα πάμε σε μια μονοθεματική επί της ουσίας συνέντευξη. Αναφέρομαι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην οικονομία, σε επιχειρήσεις, στο επιμελητήριο και εν όψη της ΔΕΘ. Θα είμαστε λοιπόν σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας εδώ για να συνεχίσουμε μετά την ανάπαυλα, και αφού σας θυμίσουμε ότι και σήμερα την εκπομπή προσφέρει σε όλους εσάς η C-Jets, που συνδέει 50 προορισμούς στο Αιγαίο καθημερινά, άνετα, γρήγορα, οικονομικά, που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιστροφής, εφόσον αυτά εκδοθούν ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Και αφού γνωρίζετε βεβαίως ότι ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών σκαφών παγκοσμίως, πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε το ένα διπλό εισιτήριο, το οποίο θα δώσουμε στο τέλος της εβδομάδας σε έναν νικητή ή σε μία νικήτρια, με ένα πολύ απλό τρόπο. Κάνετε follow τις σελίδες του Πολίτικα στο Instagram και στο Facebook και κάνετε tag, ταγκάρετε δηλαδή, γνωστοποιείτε το διαγωνισμό σε ένα φίλο σας τουλάχιστον για να πάρετε μέρος. Εκεί θα συγκεντρώσουμε τη λίστα, θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή και θα δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προ Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια τη επιστροφή.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζει.

0: Λοιπόν, όταν έχεις δίπλα σου τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, του Ηρακλείου, είναι σαν να έχεις ουσιαστικά όλη την εικόνα της αγοράς. Καλύψαμε τους 8 από τους 12 μήνες του 2026. Έχουμε μια μεγάλη πλέον εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στην τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, κύριε Καρκανάκη?
1: Κύριε Σιλιάρδο, η αλήθεια είναι ότι και η Κρήτη, όπως συνολικά η νησιωτική επιχειρηματικότητα, αντιμετωπίζει αρκετά ιδιαίτερα θέματα και ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το μεταφορικό κόστος. Αναφερθήκαμε στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής και για το μεταφορικό ισοδύναμο που προσπαθεί λίγο να αντισταθμίσει απειροελάχιστα το κόστος αυτό. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με το ενεργειακό κόστος, με το δυσκολία εξέβρεσης προσωπικού στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην Κρήτη που έχουμε τους δύο βασικούς πυλώνες, τον τουρισμό και την αγροδιατροφή, τους οποίους προσπαθούμε να συγκεράσουμε με διάφορες δράσεις που κάνει το επιμελητήριό μας και συνολικά τα επιμελητήρια της Κρήτης σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τη στήριξη πάντα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, και αναφέρομαι στο Παγκρήτιο Φόρουμ Κρητικών Προϊόντων, έτσι ώστε να διαμοιράζεται, αν θέλετε, όλη αυτή η προστιθέμενη αξία που δίνει ο τουρισμός στο νησί μας. Γενικά η εικόνα πάντως που έχουμε ως επιμελητήριο και με τα στοιχεία που έχουμε από το Μητρό που τηρείται στο επιμελητήριο, μπορώ να πω ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία όσο αφορά την ανεκτικότητα των κριτικών επιχειρηματιών. Βλέπουμε από χρονιά σε χρονιά, αλλά ιδιαίτερα το 2025 είχαμε ρεκόρ νέων ενάρξεων επιχειρήσεων, η οποία θέλω να σας πω ότι συνεχίζεται και στο πρώτο εξάμηνο του 2026, συγκριτικά δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει περισσότερες νέες εγγραφές και λιγότερες διαγραφές από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, το οποίο, όπως σας είπα, αποτελούσε ρεκόρ για το Μητρό μας. Αυτό μας δίνει, αν θέλετε, μια αισιοδοξία ότι οι κριτικοί, οι ακτιώτες επιχειρηματίες δείχνουν μια επιμονή, μια αντοχή, την οποία όμως θα πρέπει να εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά, αν θέλετε, και η πολιτεία, βοηθώντας αυτήν την τάση να ενισχυθεί ως το δυνατόν περισσότερο προς όφελος της τοπικής οικονομίας, αλλά συνολικά της τοπικής κοινωνίας. Αυτή είναι γενικότερα η εικόνα που έχουμε, και θέλω να πω ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κυρίως ενάρξεις επιχειρήσεων ευκαιρίας που θα λέγαμε, δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έβρισκε δουλειά προκειμένου να εξασφαλίσει ένα μήνυμο εισόδημα, άνοιγε μια μικροεπιχείρηση την οποία πολύ πιθανόν να μην μπορούσε να την κρατήσει και για αρκετά χρόνια, σήμερα βλέπουμε μια τάση να δημιουργούνται επιχειρήσεις και στον κλάδο της μεταποίησης και στον κλάδο του εμπορίου ακόμα, και με πιο εταιρικά σχήματα, με κυρίαρχη μορφή βέβαια την ΙΚΕ, την Ιδιωτική Κεφαλαιοχική Εταιρεία, αλλά ακόμα και σε μορφές ανώνυμες εταιρείας ή ετερόρυθμες εταιρείας, η οποία είχε μια σχετική έκρηξη, θα έλεγα, τον προηγούμενο χρόνο. Άρα έχουμε κάποια πιο σταθερά σχήματα ενάρξεως επιχειρήσεων, και που βέβαια από την άλλη δεν μπορούμε πλέον με τα ποσοστά ανεργίας που αυτή τη στιγμή υπάρχουν, ότι κάποιος δεν μπορεί να βρει δουλειά και γι' αυτό ανοίγει μια επιχείρηση. Άρα είναι επιλογή συνειδητή το επιχειρήν για τον Ηρακλειώτη, για τον κριτικό επιχειρηματία, και προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε γενικότερα να βοηθήσουμε όσο μπορούμε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γνωρίζετε ότι λειτουργούμε ήδη το κέντρο υποστήριξης μικροπιστώσεων για τα μέλη μας, το οποίο σύντομα θα παρουσιάσουμε, και πραγματικά πολύ καλά απολογιστικά στοιχεία. Έχουμε ξεπεράσει ήδη το στόχο που είχαμε βάλει για την χρηματοδότηση συνολικά του 2026.
0: Πώς θα λειτουργήσει αυτό, κύριε Καρκανάκη?
1: λειτουργεί. Αυτό λειτουργεί. Το επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία και με ειδική σύμβαση συνεργασίας που έχει υπογράψει με το ΤΜΕΔΕ και το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solution αναλαμβάνει δωρεάν όλη την συμπλήρωση του σχετικού φακέλου χρηματοδότησης και υποβάλλει το φάκελο μαζί με την εισήγησή του προς το ταμείο του ΤΜΕΔΕ. Η εκταμείευση μπορεί να, η αίτηση μάλλον μπορεί να είναι από 3 έως 25.000 αναφημή, με πολύ γρήγορη σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα το υπόλοιπο διαδικασία, με κριτήρια τα οποία μπορούν και ξεπερνάνε κάποια προβλήματα που πιθανόν να έχουν κάποιες μικρές επιχειρήσεις και οι οποίες δεν θα μπορούσαν στις συστημικές τράπεζες να έχουν αυτή τη χρηματοδότηση. Οπότε είναι ένα πολύ καλό χέρι βοηθείας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Αυτό μιλάμε ουσιαστικά για ένα δάνειο, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά ναι. Είναι
0: ένα χαμηλότοκο δάνειο.
1: Ακριβώς. Είναι εντελώς χαμηλότοκο, δηλαδή ξεκινάει από τελικό κόστος 4% για την γενική επιχειρηματικότητα και 2,5% για τη γενική επιχειρηματικότητα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Με χρόνους αποπληρωμής
1: είναι τα 8 χρόνια maximum.
0: Εξαιρετικά. Και το εύρος των ποσών που μπορούν να δοθούν
1: από 3.000 έως 25.000.
0: Σημαντικό ποσό.
1: Ναι.
0: Σημαντικό ποσό.
1: Νομίζω ένα καλό ποσό για κάποιες επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν μια ανακαίνιση και δεν μπορούν, που θέλουν ένα
0: οτιδήποτε,
1: κεφάλαιο κίνησης για να λειτουργήσουν και που θα δυσκολευόταν πάρα πολύ να έχουν αυτή τη χρηματοδότηση από τις συστημικές τράπεζες.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν, για να το συνοψίσω όλο αυτό και να πάμε στην συνέχεια της κουβέντας μας, μια καλή εικόνα για το 2026, για το πρώτο εξάμηνο, που συνεχίζει την καλή εικόνα του 2025. Θα κάνω μια ερώτηση εδώ τώρα, κύριε Κρακανάκη. Αυτό είναι απόρρια μιας γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, πιστεύετε, που είναι φιλική προς το επιχειρηματικό περιβάλλον, ή είναι τυχαίο?
1: Κοιτάξτε, τυχαίο δεν είναι, γιατί πρόσφατα τον Ιούνιο του 2026, τον Ιούνιο που μας πέρασε, είχαμε κάνει μια ανάλυση των στοιχείων εγγραφών διαγραφών επιχειρήσεων μελών από την περίοδο 2015 έως 2025, δηλαδή τη δεκαετία αυτή όσον αφορά τις ενάρξεις και τις διαγραφές νέων επιχειρήσεων. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το 2015 είχαμε αρνητικό ισοζύγιο εγγραφών διαγραφών, δηλαδή ήταν περισσότερες οι επιχειρήσεις που έκλεισαν από τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη, όπως επίσης και για το 2016. Το 2017 ήρθε οριακά ίδιες εγγραφές, διαγραφές επιχειρήσεων. Από το 2018 παρουσιάζει μια μικρή θετική ανάκαμψη, η οποία συνεχίζεται το 2019 και αρχίζει να έχει πολύ θετικά νούμερα από το 2021-22. Το 2020 είχαμε λίγες ενάρξεις, αλλά είχαμε και πολύ λίγες διαγραφές, παρά το ότι είχαμε την πανδημία τότε. Όμως με τα μέτρα που λήφθησαν τότε και στηρίχθηκαν επιχειρήσεις με την κάλυψη της μισθοδοσίας, με τις επιστρεπτές προκαταβολές κτλ., δεν είχαμε διαγραφές αντίστοιχες, οπότε παρέμεινε θετικό το ισοζύγιο. Και βέβαια έχουμε μια εκτόξευση θετικού ισοζυγίου με νέες εγγραφές 1.800 περίπου το 2022, 2.250 το.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ξεκάθαρα θετικό ισοζύγιο.
1: Κυριολεκτικά ρεκόρ το 2025 με 3.354 νέες εγγραφές έναντι 900 διαγραφών, δηλαδή με ένα θετικό ισοζύγιο 2.500 περίπου επιχειρήσεων. Και το ευτύχημα είναι, όπως σας είπα, ότι αυτή η εικόνα εμφανίζεται και για το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου είναι θετικότερα τα νούμερα από ό,τι ήταν το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2025. Αυτά πραγματικά δίνουν ένα τόνο αισιοδοξίας. Η επιχειρηματικότητα στην Κρήτη είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ένα σταθερό επιχειρηματικό και φορολογικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον για να μπορέσει πραγματικά να ανοίξει τα φτερά της και να δείξει όλες αυτές τις δυνατότητες που φαίνεται ότι διαθέτει μέσα από αυτές τις δυσκολίες όλες που έχει περάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Θα πάω σε μια προσωπική ερώτηση. Είστε επιμελητηριακός πάρα πολλά χρόνια. Ενεργός, άνθρωπος που πιστεύει στο θεσμό και τον έχετε υπηρετήσει. Οι συνάδελφοί σας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, τα μέλη δηλαδή του επιμελητηρίου, σας όρισαν στις τελευταίες εκλογές να ηγηθείτε του φορέα. Πόσο σημαντικό τελικά είναι το επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις και τα μέλη του σήμερα, με τη δική σας την πολιτική, κύριε Κακανάκη, που εφαρμόζετε, έχοντας περάσει από διάφορα στάδια, δηλαδή και ως μέλος του επιμελητηρίου, παύλα μέλος επιχείρησης που μετείχε στον φορέα, και ως μέλος της διοικού σας, να το πω, στο παρελθόν, και σήμερα από τη θέση την τιμητική του Προέδρου. Πείτε μας δύο λόγια έτσι, πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς.
1: Πράγματι, κύριε Σιλιγκάρδο, υπηρετώ τον επιμελητηριακό θεσμό 20 ακριβώς χρόνια.
0: Ακριβώς, μα σας θυμάμαι τόσα χρόνια πραγματικά.
1: Ήμουν γραμματέας στο 2006-2011 και στη συνέχεια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας πάντα να συνεργαστώ με την Διοικητική Επιτροπή και με τον κάστοτε πρόεδρο του επιμελητηρίου, προσφέροντας από όποιο μετερίζει, οριζόμουν στο θεσμό εκπρόσωπο στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για πολλά χρόνια. Ο επιμελητηριακός θεσμός μπορεί πραγματικά να βοηθήσει και να προσφέρει πάρα πολλά στις μικρές, στις πολύ μικρές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τόσο όσο αφορά ενημέρωση για γενικότερα θέματα που μπορεί να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, ήδη αναφέραμε κάποια από αυτά, το μεταφορικό ισοδύναμο, το Ταμείο Μικροπιστώσεων, προγράμματα τα οποία αφορούν την γυναική επιχειρηματικότητα και την ελληνική επιχειρηματικότητα. Υπάρχει ένα κομμάτι του επιμελητηρίου, ειδικά Ηρακλείου, το οποίο είναι το μόνο, αν θέλετε, σε όλη τη χώρα που διαθέτει κλάδο κατάρτισης στις τεχνικές σχολές τις επαγγελματικές τεχνικές σχολές του επιμελητηρίου Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό, από τις οποίες έχουν παλαιότερα ειδικά αποφοιτήσει αρκετοί τεχνίτες, στελέχη επιχειρήσεων.
0: Θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό κύτταρο. Έχω ασχοληθεί δημοσιογραφικά πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια με διάφορες διοικήσεις, με διάφορους επικεφαλείς, με διάφορες θεματικές εκπαιδευτικές ενότητες. Πραγματικά βγάζουν ανθρώπους που η αγορά τους έχει ανάγκη, σε ένα φάσμα ειδικοτήτων που σήμερα θα πω και

0: παλμό της αγοράς, γνωρίζουμε ποια επαγγέλματα είναι αυτά τα οποία είναι περιζήτητα, όπως ακριβώς είπατε. Οι επιχειρήσεις σήμερα, ένα από τα κυριότερα, για να μην πω το κυριότερο πρόβλημά τους, είναι ότι δεν βρίσκουν εξειδικευμένο προσωπικό σε πολλές ειδικότητες, και επειδή έχουμε κάνει και ιδιαίτερα συμμετοχική τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Γιζηγάρου, έχουμε ιδρύσει επιτροπές που ασχολούνται με τα επιμέρους θέματα. Ιδιαίτερα η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού είναι μια πολύ δραστήρια επιτροπή και έχει καταθέσει ένα σχέδιο δράσης για τον επόμενο χρόνο, για να ενημερώσουμε κυρίως τους νέους μας ότι βεβαίως τα πανεπιστήμια, η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι απαραίτητη, μπορεί να βοηθήσει, όμως υπάρχουν και τα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία πολλές φορές είναι πιο προσοδοφόρα και που προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής ακόμα και από φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Ετοιμάζεται η βαλίτσα για ΔΕΘ, γιατί με αυτό θα κλείσω, το άφησα στο τέλος, αλλά σκόπιμα στο τέλος. Σήμερα η συζήτηση, οφείλω να πω, ότι είχε από αποκλειστική είδηση μέχρι αποτύπωση μιας μεγάλης εικόνας για την αγορά. Ρωτώ έτσι πολύ απλά, ο δρόμος προς την φετινή ΔΕΘ έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Το λέω διότι ουσιαστικά μας βάζει επίσημα στην προεκλογική περίοδο, στη μακρά προεκλογική περίοδο, και το ίδιο το Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός, σε συνεργασία με τους υπουργούς, θα έχουν την δυνατότητα να ξετυλίξουν το κυβερνητικό πρόγραμμα και τις προτεραιότητες μέχρι την ώρα της εθνικής κάλπης. Μιας κρίσιμης κάλπης, οφείλω να ομολογήσω, διότι έχουμε πάρα πολλά γεγονότα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, οικονομικά στην Ευρώπη, και βεβαίως ο κόσμος περιμένει ένα δύσκολο χειμώνα από πολλές πλευρές. Οι επιχειρήσεις επίσης δοκιμάζονται και βάζουν τον πύχη σε ένα ψηλό επίπεδο. Άρα εσείς τι περιμένετε από τη ΔΕΘ? Θα είστε στη ΔΕΘ, ότι το επιμελητήριο θα έχει δυναμικό παρόν εκεί?
0: Αύριο το πρωί φεύγουμε για Θεσσαλονίκη. Το επιμελητήριο Ηρακλείου έχει δικό του περίπτερο και μάλιστα συνοδεύει και 6 επιχειρήσεις που θα είναι στο περίπτερό μας, που ζήτησαν να συμμετέχουν μέσω του επιμελητηρίου Ηρακλείου. Όπως κάθε χρόνο, θα έχουμε φέτος το δικό μας περίπτερο. Όμως πάρα πολύ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι σε αυτήν την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί ας μην γελιόμαστε, είναι πάντα μια χρονική περίοδος όπου ακούγεται και ο προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά, αλλά σίγουρα είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό την άνοιξη του 2027. Περιμένουμε αρκετά να ακούσουμε όσο αφορά τις προγραμματικές δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και των άλλων κομμάτων. Αυτό που ενδιαφέρει την επιχειρηματική κοινότητα πάνω απ' όλα, κύριε Σιλιγάρδο, πέραν από τις το φορολογικό, το ασφαλιστικό περιβάλλον, τα αιτήματά μας όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, τις χρηματοδοτήσεις, αυτό που ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η σταθερότητα. Δηλαδή η επιχείρηση, προκειμένου να σχεδιάσει, να προγραμματίσει, να επενδύσει, χρειάζεται ένα σταθερό και πολιτικό και φορολογικό περιβάλλον για να μπορέσει να σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις της. Η πολιτική αστάθεια είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σημαίνει για την οικονομική ανάπτυξη συνολικά της χώρας, αλλά και των τοπικών οικονομιών. Επομένως, θέλουμε να ακούσουμε ένα σχέδιο για την επόμενη τετραετία που θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερο σταθερό φορολογικό επιχειρηματικό περιβάλλον, και ιδιαίτερα στο κομμάτι των επενδύσεων, των δημοσίων επενδύσεων και των υποδομών. Θέλω να σας πω ότι η συζήτηση για τη ΔΕΘ δεν ξεκινάει τώρα. Τώρα στην επίσκεψη αυτή στη ΔΕΘ θα είναι μια ευκαιρία να δούμε και σε προσωπική επαφή με εκπροσώπους της κυβέρνησης και να μεταφέρουμε και προφορικά κάποια αιτήματα. Όμως έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουμε υποβάλει συνολικό υπόμνημα με τα αιτήματα τόσο γενικότερου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, αλλά και για την τοπική οικονομία, για την περιφέρειά μας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, αυτά που αναμένει η Κρήτη σε επίπεδο και υποδομών, να ολοκληρωθούν κάποια έργα και να προγραμματιστούν επίσης κάποια αναγκαία έργα για το νησί μας, και μέσω

0: Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, αλλά και με απευθείας υπόμνημα που έχουμε υποβάλει σχετικά με τα αιτήματά μας προς την κυβέρνηση, και περιμένουμε αρκετά από αυτά να ακούσουμε κάποια πράγματα και από τις εξαγγελίες αλλά και από τη συνέντευξη που θα δώσει ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα των εγγενείων.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό ταξίδι, καλή επιτυχία στην αποστολή και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θέλω να πιστεύω όπως και σήμερα με καλά νέα, ως κομιστής καλών νέων σήμερα ο Βαγγέλης ο Καρκανάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, στην πρώτη εκπομπή του Σεπτέμβρη. Μια εκπομπή που προσέφερε και σήμερα η C-Jets και που βεβαίως είναι εδώ για να σας δώσει ένα διπλό εισιτήριο, διότι το καλοκαίρι με την C-Jets από το Ηράκλειο συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρκανάκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets, κερδίζεις καλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα, γιατί είμαστε ακόμα στις αρχές του Σεπτέμβρη και βεβαίως κάθε άρρο παρά Σεπτέμβρης είναι αυτός ο οποίος μας έχει εμφανιστεί ενώπιόν μας το 2026, καθώς είναι απολύτως καλοκαιρινός.

Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα, όπως είπαμε, είναι απολύτως καλοκαιρινός. Μόνο το ημερολόγιο λέει φθινόπωρο. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στην Κρήτη σήμερα, με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν καλές στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει κατά τόπους τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Στην Κρήτη θα κυμανθεί από 22, αν και επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στο νησί μας αναμένεται να αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των φοροτεχνικών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, για να δούμε αυτό το περιβόητο κρατικό credit score, δηλαδή τη βαθμολογία του κάθε πολίτη στην πιστοληπτική του ικανότητα. Τι ακριβώς είναι αυτό το κρατικό credit score? Αυτό θα μας παρουσιάσει ο κύριος Λιβαδιωτάκης και θα το συζητήσουμε. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνα, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, για να μιλήσουμε για τον επίγειο σταθμό μικροδορυφόρων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ένα θέμα που βγήκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, να δούμε ακριβώς τι είναι αυτός ο επίγειος σταθμός μικροδορυφόρων και τι δουλειά κάνει. Και έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον μαέστρο, τον Παναγιώτη το Φουρναράκη, για την άλλη μία επιτυχία του, δηλαδή την επιλογή έργου του που θα παιχτεί σε συναυλία στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στη 245η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:52 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:45 πρώτα λεπτά. Η σελήνη είναι 20 ημερών.

Σήμερα διαβάζω εδώ στο sansimera.gr ότι είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας, Παγκόσμια ημέρα αυτού του εξωτικού φρούτου. Και διαβάζω σχετικά ότι η Παγκόσμια ημέρα καρύδας γιορτάζεται στις 2 Σεπτεμβρίου από τις κύριες χώρες παραγωγής της καρύδας και από τους λάτρεις της σε όλο τον κόσμο. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Η καρύδα είναι ο καρπός του κοκοφίνικα. Παρόλο που η λέξη κάριο περιλαμβάνεται στην ονομασία της, η καρύδα δεν είναι πραγματικό κάριο, αλλά δρύπη, όπως και οι καρποί των περισσότερων φινίκων, συμπεριλαμβανομένων του φίνικα ακάι, της χουρμαδιάς και του ελαιοφίνικα. Ο κοκοφίνικας είναι ενδημικός στο κεντρικό Ινδοειρηνικό, από όπου εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή Ασίας Ειρηνικού μέσω των θαλάσσιων μεταναστεύσεων των Αυστραλιανών λαών. Αργότερα οι Ευρωπαίοι ναυτικοί τον εισήγαγαν στην Αμερική. Το βρόσιμο μέρος της καρύδας είναι γνωστό ως σάρκα καρύδας ή κρέας καρύδας. Μπορεί να κατανοηθεί ως έχει, να προσθεθεί σε διάφορα πιάτα, να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή γάλακτος καρύδας ή να τριφτεί και να αποξηρανθεί. Η αποξηραμένη καρύδα, γνωστή και ως αφυδατωμένη καρύδα, χρησιμοποιείται σε διάφορα γλυκά και επιδόρπια. Από τον καρπό της παράγεται το νερό ή χυμός της καρύδας που δεν πρέπει να συγχαίεται με το γάλα καρύδας και το έλαιο καρύδας, λέει η σχετική δημοσίευση. Πραγματικά είναι ένα φρούτο αρκετά δημοφιλές και στη χώρα μας. Όσον αφορά το εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Μάμα, έναν από τους νεότερους σε ηλικία μάρτυρες της πρώιμης χριστιανικής παράδοσης, λέει η ναυτεμπορική.gr. Ο Άγιος Μάμας, που υπάρχει και χωριό στο Ρέθυμνο, που φέρει το όνομα αυτού, του Αγίου δηλαδή, και διαβάζω σχετικά ότι ο Άγιος Μάμας έζησε κατά τον 3ο αιώνα σε μια περίοδο κατά την οποία οι χριστιανικές κοινότητες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρίσκονταν αντιμέτωπες με επαναλαμβανόμενους διωγμούς. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, οι γονείς του, Θεόδωτος και Ρουφίνα, ήταν χριστιανοί και συνελήφθησαν στην περιοχή της Καπαδοκίας εξαιτίας της πίστης τους. Η Ρουφίνα ήταν έγκυος, γέννησε το παιδί της μέσα στη φυλακή και λίγο αργότερα πέθανε. Ο Θεόδωτος είχε επίσης πεθάνει κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Το βρέφος έμεινε έτσι ορφανός σχεδόν από τη στιγμή της γέννησής του. Την ανατροφή του ανέλαβε σύμφωνα με το βίο του μια εύπορη χριστιανή γυναίκα, η Αμία. Η παράδοση δίνει μια τρυφερή εξήγηση για το ασυνήθιστο όνομά του. Το παιδί άρχισε να μιλήσει και μία από τις πρώτες λέξεις που πρόφερε ήταν το «μάμα», καλώντας τη γυναίκα που το μεγάλωνε. Έτσι έμεινε γνωστό ως «μάμας». Μεγαλώντας, ο νεαρός δεν έκρυβε τη χριστιανική του πίστη, αντίθετα η παράδοση τον παρουσιάζει να μιλά ανοιχτά για αυτήν ακόμα και σε συνομιλίκους του. Αυτό ακριβώς τον έφερε τελικά αντιμέτωπο με τις αρχές. Σύμφωνα με την αγιολογική παράδοση, οδηγήθηκε τελικά ενώπιον ανώτερων εξωματούχων και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Ο βίος του περιλαμβάνει μια σειρά θαυμαστών διασώσεων πριν ο μάμας καταφέρει να απομακρυνθεί από την πόλη και να καταφύγει στα βουνά κοντά στην Κεσάρια. Σήμερα τιμώνται επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής, οι δίκαιοι Ελεάζαρ και Φινεές. Και γιορτάζουν σήμερα όσοι φέρουν το όνομα Μάμας και Μάμα, λέει το εορτολόγιο, ονόματα που συναντώνται συχνότερα στην Κύπρο. Τα ονόματα Ιωάννης, Ελεάζαρ και Φινεές έχουν και άλλες κατά περίπτωση επικρατέστερες ημερομηνίες εορτής μέσα στο έτος. Εν πάση περιπτώσει, όσες και όσοι γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά. Και βεβαίως, χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια.

Κάνοντας μια περιήγηση στις ενημερωτικές ιστοσελίδες, βλέπω εδώ ότι φλέγεται πάλι η Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, και απαντάει το Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και μια σύγκρουση εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά και αγνοούνται 10 μέλη των πλοίων αυτών. Να διαβάσουμε σχετικά, να δούμε μήπως υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον σε αυτό το ατύχημα, το ναυτικό. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στη θάλασσα του Μαρμαρά στα νυχτά της Κωνσταντινούπολης. Ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επί τόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και σε ένα από τα πλοία δεν υπάρχει ορατή ζημιά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη. Όπως σημείωσε, οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο άλλο από τα πλοία που συγκρούστηκαν. Το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας τη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, σημειώθηκε σύγκρουση 18 μίλια νότια της Σιλιβρίας μεταξύ του εμπορικού πλοίου Αλσού με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το Κοτζαέλι προς την Αλιάγα, και του εμπορικού πλοίου Τουκμπέρκ Ιμάμογλου με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το λιμάνι του Ακεντερούν προς το Καραντινί Ζερέγλι. Πολυάριθμες ναυτικές μονάδες της ακτοφυλακής της διοίκησης Μαρμαρά και Βοσπόρου, καθώς και ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής, στάλθηκαν στο σημείο.

Εδώ στη Κρήτη έχουμε δύο θρίλερ να επιλύσει να επιλύσουν οι αρχές. Το λιμενικό και στις δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι ότι δεν έχει ανεβρεθεί ακόμα ο 67χρονος σερβερ που χάθηκε εχθές από την Αμουδάρα. Ένας έμπειρος σέρφερ, από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα, πήρε το windsurfing του από την Αμουδάρα για να πάει στην Δία. Όμως βρέθηκε μόνο η ιστιοσανίδα του. Ο ίδιος άφαντος. Αυτό βέβαια ξενίζει εκείνους που τον γνωρίζουν, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους που ερευνούν την εξαφάνισή του, διότι ήταν, όπως είπαμε, ένας έμπειρος σέρφερ και δεν δικαιολογείται αυτή η ξαφνική εξαφάνιση. Βρήκαν τα πράγματά του στην Αμουδάρα, όπως επίσης και το αυτοκίνητό του. Συνεχίζονται οι έρευνες και σήμερα, είχαν συνεχιστεί μέχρι και τη νύχτα εχθές, τώρα συνεχίζονται με το πρώτο φως της ημέρας. Ένα άλλο μυστήριο που έχουν να λύσουν οι άνθρωποι του λιμενικού είναι αυτό το ημιβυθισμένο γιοταχή αυτοκίνητο που βρέθηκε στον Άγιο Αντώνιο στο Λασίθι, στην περιοχή της Νεάπολης. Και υπάρχει και μια πληροφορία ότι στην ίδια περιοχή βρέθηκε και μια, να πούμε, μια λάξευμα με ένα σταυρό, και αναρωτιούνται εάν συνδέονται τα δύο γεγονότα οι αρχές. Πάντως έχουν δείξει μεγάλο ζήλο και το λιμενικό και η αστυνομία σε αυτές τις σε αυτή την περίπτωση του αυτοκινήτου στη Νεάπολη, στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης, γιατί πραγματικά είναι ένα μυστήριο. Το αυτοκίνητο εκτιμάται ότι ήταν πολύ καιρό μέσα στη θάλασσα, δεν φέρει πινακίδες, θέλουν να το ανασύρουν, δεν ξέρω αν το έχουν ανασύρει ακόμα, ούτως ώστε να, από τον αριθμό πλαισίου του, να βρούνε σε ποιον ανήκει, αν είναι κλεμμένο, την ταυτότητά του γενικά, ένα στοιχείο που θα ξετυλίξει το κουβάρι του νήματος του μυστηρίου.

Τώρα, όσον αφορά στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, διαβάζω από το earthnews.gr ότι σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκε σε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται σε μια ένοπλη σύγκρουση που εξελίσσεται κατά διαστήματα, εδώ και περισσότερους από 6 μήνες, έχοντας ήδη σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, λέει η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Στο στόχαστρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις αεράμινα, συστήματα ραντάρ και ναυτικές υποδομές και μέσα των φρουρών της Επανάστασης. Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να πλήξει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε ωστόσο και μια επιπλέον εξήγηση, λέγοντας σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά ραντάρ. Προσπάθησαν να ξαναχτίσουν το ραντάρ τους επειδή δεν μπορούν να δουν τίποτα. Περιμέναμε μέχρι να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και μετά το χτυπήσαμε, δήλωσε ο Τραμπ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η αγωνία για τον 67χρονο σέρφερ που αγνοείται. Εντοπίστηκαν η σανίδα, προσωπικά αντικείμενα και το αυτοκίνητό του στην Αμουδάρα, ωστόσο ούτε ίχνος του 67χρονου. Σε απαγόρευση της θαλάσσιας δραστηριότητας περιμετρικά της νήσου Ντία προχωρά το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου. Εντοπίστηκε βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη θέση Αϊγιώργης. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του μωρού. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους που συνδέονται με την Κρήτη σε υπόθεση που αφορά ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινούν από σήμερα οι παραλαβές συνοσταφύλων στο εινοποιείο της ΕΑΣΥ στην Αυγενική Ηρακλείου. Χαμηλότερο τζίρο κατέγραψαν 6 στις 10 επιχειρήσεις της εκπτώσης σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ. ΗΠΑ και Ιράν σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης, πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε τρίτες χώρες και απειλές του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα. Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase και την πρεμιέρα του Όφη με την Hoffenheim στις 17 Σεπτέμβρη στο Παγκρίτιο Στάδιο με σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Ενημερώθηκε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 Αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα ένα θέμα εξυγχρονισμού, θα έλεγα, εκμοντερνισμού, αν θέλετε, και της ιδιωτικής και της εθνικής οικονομίας. Είναι αυτό το περίφημο κρατικό credit score. Και θα ήθελα να μάθω ακριβώς τι είναι αυτό το κρατικό credit score και πόσο θα επηρεάσει τη ζωή μας και εμάς των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων. Τι έχει να κάνει με την πιστοληπτική μας ικανότητα. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα περισσότερες πληροφορίες να μας αποσαφηνίσει το θέμα ο πρόεδρος των φοροτεχνικών, των ελεύθερων επαγγελματιών φοροτεχνικών Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Λιβαδιουτάκης, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Λιβαδιουτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Να είστε καλά, κύριε Αγγελάκη. Ελπίζω σε εσείς οι ακροατές σας να πούμε καλό μήνα.
0: Βεβαίως.
1: Καλό έτος, όπως λέγανε οι πιο παλιοί.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι ένα είδος πρωτοχρονιάς, είναι η πρώτη του Σεπτέμβρη. Δεύτερα σήμερα, ναι. Δεύτερη μέρα, ναι.
1: Και για την Εκκλησία μας είναι ο νέο έτος.
0: Βέβαια.
1: Και για το δικαστικό έτος και για πολλούς τομείς.
0: Σχολικό έτος.
1: Το νέο έτος.
0: Βεβαίως.
1: Όπως το είπατε εσείς, είναι σαν ανασύ του έτους.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να πάμε όμως στο κομμάτι που ρωτήσατε, ναι. Αυτό το ονομάζουμε credit score.
0: Ναι.
1: Είναι ένας νέος αριθμός που θα μπει στις επόμενες μέρες στην καθημερινότητά μας με τα θετικά του, αλλά και με τα αρνητικά.
0: Ωραία, να τα δούμε λοιπόν και τα δύο.
1: Έχει και τα αρνητικά, εάν δεν το οπλίσουμε με τους σωστούς κανόνες, τις σωστές επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι είναι αυτό το credit score? Το credit score είναι στην ουσία, θα είναι ένας αριθμός από το 1 έως το 600, όπου μέσα από το σύστημα του Τηρεσία, του παλιού,
0: ναι,
1: θα μπορεί με ένα

0: δεδομένα του δίνουν στον αλγόριθμο για να βγάζει αυτόν τον αριθμό. Τώρα, αυτό ο αριθμός πώς μπορεί να υπολογίζεται στη μηχανική έννοια,
1: ναι,
0: είναι η συνέπεια αποπληρωμής οφειλών από χορηγήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Οι καθυστερήσεις αποπληρωμών οφειλών από χορηγήσεις δανείων,
1: mm-hmm,
0: η αδυναμία πληρωμής οικονομικών υποχρεώσεων και η ύπαρξη δεδομένων αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων. Όλο αυτό το κομμάτι θα μπει στον αλγόριθμο έτσι ώστε να βγάζει το νούμερο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό συνεχώς θα μεταβάλλεται, γιατί αυτό είναι ένα θετικό σε πρώτη φάση, γιατί αυτό είναι ένα παγκόσμιο νούμερο που το χρησιμοποιείται πολλά χρόνια και στην Κίνα και στην Ευρώπη σε πολλές σε ευρωπαϊκά και όχι μόνο,
1: mm-hmm,
0: έτσι ώστε να μπορούν με το νούμερο αυτό με πρώτη ματιά να βλέπουν το τι γίνεται. Όμως εδώ πάμε στα αρνητικά.
1: Ναι.
0: Τα αρνητικά είναι πως πιθανόν αυτό το νούμερο να πάει στιγμή να μπορεί να σου ζητήσει η κυρία Αγγελάκη ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, η κινητή τηλεφωνία, η εταιρεία που δεν σύνεμουν. Οπότε στα έντυπα που συμπληρώνει να σου λέει δίπλο βάλε μου και το νούμερο. Σε πρώτη φάση,
1: το βαθμό πιστολιπτικής ικανότητάς σου λέει θα σου ζητάει.
0: Ναι, που θα μεταβάλλετε εδώ όμως, γι' αυτό λέμε πως θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες διαφάνειας όπως τα δεδομένα και παράγοντες που μεταβάλλονται συνεχώς, θα πρέπει να υπάρχει σωστή διαφάνεια στον αλγόριθμο της δεδομένα που έχει μέσα, έτσι ώστε να μην πάμε σε ένα νέο κύμα ανθρώπινου στραγγαλισμού, έτσι ώστε ένα νούμερο να εξαρτάται τον φυσικό πρόσωπο των πολίτη, τον να κάνει πελάτη σε κάθε φύση στη ζωή του.
1: Μάλιστα.
0: Να μην εξαρτάται από το νούμερο αυτό. Γι' αυτό σας λέω μπορεί να έχουμε και αρνητικά. Οπότε να πούμε και πως αυτό το νούμερο,
1: ναι,
0: μέσω του ένα email στο tiresias.gr μπορούν να πάρουν εντός 24 ώρων χωρίς χρέωση την ικανότητα και τα δεδομένα στο κάθε φυσικό πρόσωπο που μόνο αυτό μπορεί να πάρει,
1: mm-hmm,
0: να το πούμε και αυτό, έτσι ώστε να δούμε από πού θα συζητήσει ενδεχομένως να χρειαστεί να διορθωθούν. Παράδειγμα χάρη μπορεί να έχουμε παλιά μια διαταγή πληρωμής,
1: mm-hmm,
0: ή ένα γραμμάτιο στους πιο παλιούς που ήταν απλήρωτο όμως πληρώθηκε. Αυτά όμως εάν τα δούμε στο νούμερο που θα μας βγει, ενδεχομένως να είναι σε διαφορετικό επίπεδο από αυτό που πρέπει να είναι. Συνεπώς, τι πρέπει να δούμε άμεσες διορθώσεις δεδομένων. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να δούνε στην εκτίμηση εποχικότητας του κάθε κλάδου και σε τέτοιες λειτουργίες που μπορεί να αποπληρωθεί ενδεχομένως ένα χρέος. Μια άλλη δυνατότητα που έχει πάρει ο κάθε επιχειρηματής σε φυσικό πρόσωπο να συμμετρούν, γιατί ο αλγόριθμος είναι ένα νούμερο, ένας μαθηματικός τύπος που βγάζει δεδομένα.
1: Ναι.
0: Στις ψυχές της πραγματικές ανάγκης ενδεχομένως σε κάποιο τόπο, σε κάποιο μέρος, την εποχικότητα και οτιδήποτε όλα αυτά, δεν θα είναι ενδεχομένως εύκολο. Οπότε θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να δει, να βάλει δεδομένα τέτοια μέσα, έτσι ώστε να μην αδικηθούν ανθρώποι, να μην ακολουθεί ένα νούμερο τυφλό στην κάθε μας συναλλαγή. Πάω να πάρω ένα δάνειο μικρής διάρκειας, θα σου λέει βάλε μου το νούμερο, δώσε μου το δικαίωμα να μπω, να δω σε τι κατάσταση είναι, έτσι ώστε να σου δώσω ενδεχομένως καλύτερο επιτόκιο, να σου δώσω καλύτερη σε διακανονισμό, καλύτερα δεδομένα όσο αφορά αυτό, ενώ σε κάποιον άλλο που το νούμερο θα είναι πολύ ψηλό, να έχουμε δύο κατηγορίες. Εδώ βέβαια είναι και το θετικό και το αρνητικό, γιατί μπορεί να βρει
1: ένα
0: κατ' εξακολούθηση κακοπληρωτή,
1: mm-hmm,
0: σε σχέση με ένα κατά συνήθιση ηθικά και σωστό καλοπληρωτή, και εκεί θα πρέπει να μπουν βάσεις σωστές, έτσι ώστε αυτός που είναι σε ένα σωστό δρόμο και καλό και τηρεί κάποιες διευθυνήσεις, δεν αφήνει κάποια δάνεια απλήρωτα, να μην μπουν κατευθείαν σε όλα αυτά. Και κάτι τελευταίο να πω, κύριε Αγγελάκη,
1: ναι,
0: αυτοί που μας κυβερνούν, αυτοί που βγάλουν τους νόμους, θα πρέπει να είμαστε όλοι στις ίδιες συνθήκες του νούμερου αυτού, του αριθμού αυτού.
1: Ναι.
0: Και τα κόμματα όλα πρέπει να μπουν στη διαδικασία αυτό.
1: Ναι.
0: Και οι υπουργοί και οι βουλευτές όλων των κομμάτων, γιατί βλέπουμε από το πόθενε, καλώς ή κακώς είναι στη δημοσιότητα,
1: ναι,
0: το πόθενε σε πολλούς βουλευτές, δεν λέω σε κόμμα, γιατί ξέρουμε τα δύο μεγάλα κόμματα χρωστάνε από 500 εκατομμύρια και πάνω, οπότε δεν μπορεί να πει εσύ να μου βάλει την αριθμό να με στιγματίσει εσύ σαν κόμμα

0: μπροστάς, να μην να έχεις δυνατότητα να το κάνεις, αρχίζει μετά η κοινωνία, ο κόσμος και σου λέει, κοιτάξτε, αυτοί που μας βάζουν τα όρια, αυτοί οι ίδιοι είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι αλόβητοι, δεν επηρεάζονται. Οπότε όλα αυτά θεωρώ πως μπορεί να περάσουν αρνητικά την κοινωνία και θα πρέπει να μπουν σε σωστές βάσεις όλες οι διαδικασίες του αριθμού αυτού, γιατί αφορά και επιχειρήσεις.
1: Και επιχειρήσεις, και... αυτό ναι, πρέπει να επισημάνουμε. Δεν αφορά μόνο πολίτες, αλλά και επιχειρήσεις. Και μπορεί να δυσκολέψει την δραστηριότητα της επιχείρησης, έτσι δεν είναι.
0: Να πάρουμε, ας πούμε,
1: εάν δεν έχουμε σωστά δεδομένα, ναι.
0: Κύριε Αγγελάκη, στο βράδυ, παράδειγμα που είχαμε τις πυρκαγιές φωτιές, θεωρώ πως κάποιες συνολικές περιοχές, κάποιες συνολικές ομάδες εκεί, δεν θα είναι το ίδιο αριθμό.
1: Ασφαλώς.
0: Της Χερσόνησης. Οπότε ο αλγοριθμός δεν ξέρει τι γίνεται στις συνθήκες στην περιοχή.
1: Σωστά.
0: Και αυτό θα πρέπει να το δουν σε πιο αναλυτικό σημείο, πώς θα γίνει το νούμερο, και να επεμβαίνουν ενδεχομένως με τα πραγματικά γεγονότα, τις πραγματικές συνθήκες που αναγκάζεται να έρθει σε κομμάτι, να το πούμε απλά πριν τον κόσμο, στο να μην εξυπηρετήσει ένα δάνειο, μια κάρτα, μια πληρωμή σε σχέση με άλλους εξωτερικούς παράγοντες που ενδεχομένως το σύστημα, ο μαθηματικός τύπος, να μην μπορεί να το δει. Mm-hmm. Και αυτό υπάρχουν και αρνητικά για αυτή τη σωστή διαδικασία, έτσι ώστε να μην βάλουμε μια άλλη κοινωνία τη μία απέναντι στους άλλους, γιατί ο αριθμός αυτός ενδεχομένως να προκαλέσει και πολλά αρνητικά αποτελέσματα.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές,
1: ναι,
0: δεν χρειάζεται.
1: Θα πρέπει να επισέλθει, κύριε Λιβαδιωτάκη, και ο ανθρώπινος παράγοντας. Γιατί όπως είπατε, δεν μπορεί ο αλγόριθμος να διακρίνει αν ο πολίτης βρίσκεται, όπως λέτε και εσείς, στη Χερσόνησο που έχει μεγάλη τουριστική κίνηση, ή η επιχείρηση, ή βρίσκεται στο νότιο Ρέθυμνο όπου έχει πληγεί από πυρκαγιές και, όπως καταλαβαίνετε, θα φέρει, έχει δυσκολίες οικονομικές. Οπότε θα πρέπει και αυτός ο οποίος έχει θεσπίσει τον αλγόριθμο να μπορεί να αφήνει το περιθώριο να επισέρθει και ο ανθρώπινος παράγοντας, να μπορεί δηλαδή ο αρμόδιος υπάλληλος ή ο αρμόδιος εν πάση περιπτώσει ενδιαφερόμενος, να μπορεί να το σκεφτεί αυτό το πράγμα και να μην βλέπει ένα ξερό αριθμό.
0: Συμφωνώ, διότι φοβάμαι πόσο ειδικά σε κάποιους παρόχους ενέργειας τηλεφωνίας.
1: Α, και αυτό που είπατε, ναι, πολύ, πολύ καλή παρατήρηση αυτή που είπατε. Και είναι μεταβαλλόμενος, όπως είπατε, αριθμός, δηλαδή, και δεν ξέρουμε πόσο συχνά μπορεί να μεταβληθεί αυτός και μπορεί να δηλώσει τώρα ότι έχει πτωχευτική ικανότητα α και να έχεις α πλάς, ας πούμε, στο επόμενο 2-3 μέρες. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Οπότε, τι θα λέγαμε σε κάποιο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, θα πούμε σιγά σιγά χωρίς πανικό να κάνει ένα Αθήνα email στο otiresia.gr.mb, να του στείλουν εντός 24 ώρους αυτή τη στιγμή, έτσι λέγεται αυτή τη στιγμή, θα δούμε σε πόσο διάστημα, την εικόνα του, την προσωπική, έτσι ώστε να μπορεί με ένα δεύτερο email να διορθώσει ενδεχομένως παλιές πηγές που πιθανότητα σύστημα να μην τις έχει ενημερωθεί.
1: Ναι.
0: Οπότε καλό είναι σιγά σιγά να κάνουμε ένα έλεγχο δικό μας πάνω σε αυτό, γιατί καλώς ή κακώς σε κάποιες περιπτώσεις θεωρώ πως θα χρειαστεί και θα το βάλουν στην καθημερινότητά μας τον αριθμό αυτό, σύντησάζει δηλαδή τα ΦΜΗ, το ΆΜΚΑ, τον νέο αριθμό της καθημερινότητας που έχουμε, με αποτέλεσμα καλό είναι να το έχουμε εκ των προτέρων φτιάξει την εικόνα μας και αυτή όπως την ονομάζουν σαν credit score, έτσι ώστε να δούμε έτσι το report, το credit report, έτσι ονομάζεται, την εικόνα μας, για να μπορεί να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις, γιατί φανταστείτε τώρα πόσο σε επόμενο διάστημα, έτσι υποψιάζουμε, θα βγούμε διαφημιστικά μηνύματα, όποιος έχει credit score πάνω από ένα νούμερο, έχουμε ποσοστό έκπτωσης 20%-30%, και φοβάμαι πως αρχίξουμε να πάμε σε μια κατηγοριοποίηση
1: των πολιτών και των φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.
0: Και να αλλάξουν δεδομένα, γιατί αυτό η κάθε επιχείρηση, όταν τη βλέπεις η μία με την άλλη, ομοειδείς επιχειρήσεις έχουν διαφορετικούς κανόνες πιστωτικής ικανότητας και να πάρουν κάποιο δάνειο με άλλους όρους, θα αυξήσουν και αθέμητα λογαριασμοί στην αγορά και όλα αυτά. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Ο τρόπος και οι κανόνες που θα παίζουν θα πρέπει να είναι όλοι οι κανόνες από τους βουλευτές, από τα κόμματα μέχρι τον τελευταίο πολίτη, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποια
1: διάκριση και ανισότητα.
0: Μπράβο, σωστά. Αυτό είναι το πιο βασικό και ελπίζω να το δούνε νωρίς.
1: Κύριε Λιβαζιδάκη, στην κλίμακα που μας είπατε προηγουμένως, το 600 θεωρείτε το άριστα?
0: Αυτή τη στιγμή έτσι το έχουν πει.
1: Το 600 είναι το άριστα πάντως. Το 0, ας πούμε, είναι η χειρότερη βαθμολογία. Και το 600 είναι το άριστα.
0: Σε αυτή τη στιγμή αυτό έχουν ονομάσει, όμως μπορεί να δούμε στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στην Κίνα, ας πούμε, το νούμερο αυτό να είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Ναι, εντάξει. Για την Ελλάδα μιλάμε τώρα, για την Ελλάδα.
0: Αν θέλουν να κατηγοριοποιήσουν ενδεχομένως το επόμενο διάστημα, να δούμε και διαφορετικά νούμερα, είτε όταν δούνε πως υπάρχει το νούμερο προσδίδει ανικανότητα ή βάζει μερίδα πολιτών σε διαφορετική κατηγορία, να το πάνε σε άλλα επίπεδα, όπως είπατε εσείς, α+, β+, γ+, όπως έχουμε, να το πάνε σε πιο γενική. Αν θυμάστε παλιά στο δημοτικό, είχαμε βαθμό από το 1 στο 10.
1: Ναι.
0: Μετά το πήγανε για μην υπάρχει μεγάλη σύγκριση, α, β, γ, δέλτα. Θα το δούμε αυτό πώς πάει στην πορεία. Γι' αυτό λέμε πώς θα πρέπει να υπάρχει η ικανότητα του κάθε πολίτη να μπορεί να είναι στα αυτά τα νούμερα που θα βγάζει, να είναι τα ακριβή, τα σωστά, γιατί όπως είπαμε ο αλγόριθμος δεν πάει πέρα από κάτι άλλο, να είναι μια μαθηματική πράξη.
1: Έτσι.
0: Που συνεχώς μπαίνουν δεδομένα μέσα.
1: Έτσι.
0: Και εδώ θέλουμε εκεί να χαρακτηρίσουν ανθρώπους και να στιγματίσουν ανθρώπινες ψυχές, γιατί δυστυχώς εκεί πάμε. Η παγκοσμιοποίηση και το νούμερο, το χρήμα, δυστυχώς μας βλέπουν σαν νούμερα, σαν πελάτη και όχι σαν φυσικά πρόσωπα.
1: Έτσι. Κύριε Βαζιδάκη, μια και έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε μαζί σας, υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο φορολογικό που πρέπει να έχουν οι πολίτες υπόψη τους αυτή την εποχή?
0: Κύριε Αγγελάκη, αυτή την εποχή, το μήνα του Σεπτέμβριο που έχουμε τις πληρωμές του φόρου εισοδήματος τέλος του μήνα και του ΕΝΦΙΑ, όμως το βασικό κομμάτι πολύ περιμένουν μεθαύριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να δούνε τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι νέες φοροελαφρύνσεις ενδεχομένως θα έχουν, ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων θα βοηθηθούν. Ήδη μπαίνουμε σε μήνες ή μήνα προεκλογικούς, γιατί δεν ξέρουμε πώς πάνε, με αποτέλεσμα το Σάββατο να δούμε τι δεδομένα θα ρίξει ο τραπέζι ο Πρωθυπουργός για να πάμε ομαλά στις εκλογές. Και όπως καταλαβαίνετε, κάθε φορά προσδοκούν πολλά δεδομένα οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις από τις ανακοινώσεις της ΔΕΤ. Προσωπικά θα πάω από κοντά να παρακολουθήσω.
1: Ωραία. Ωραία, όταν θα γυρίσετε να μας πείτε τι είδατε και τι ακούσατε.
0: Γι' αυτό θα κάνω ρεπορτάζ κι εγώ.
1: Ρεπορτάζ θα κάνετε κι εσείς, σωστά.
0: Θα έχουμε δεδομένα
1: πάντως
0: από εμάς να δούμε, γιατί εντάξει, φαντάζεστε πόσο το επιμελητήριο του Ηρακλείου που είμαι και μένω στη διοίκηση.
1: Ναι, έχει και περίπτερο, εκεί το επιμελητήριο, ναι.
0: Οπότε η συνομιλία και με υπουργούς και σε ιδιαίτερες συζητήσεις και οι πανελλήνιοι ομοσπονδίες των σχολικών θα έχουν περίπτερο εκεί, οπότε όλο αυτό το πακέτο πέρα από τις εξαγγελίες υπάρχουν και συζητήσεις, ενημερώσεις και πληροφορίες που βγαίνουν για το επόμενο διάστημα, οπότε καλό είναι να έχουμε πληροφόρηση από κοντά από την πηγή για να μπορούμε και εμείς να ενημερώσουμε και τον κόσμο και τους συναδέλφους αλλά και τους τα φυσικά πρόσωπα της κοινωνίας του κάθε μέρους.
1: Mm-hmm. Πάντως οι πληροφορίες που έχουν βγει, έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μιλάνε για φοροελαφρύνση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Τώρα αν εξαγγείλει και κάτι παραπάνω θα το δούμε.
0: Έχει ακουστεί πως η προκαταβολή θα μειωθεί, έχει ακουστεί πως το τεκμαρτό εισόδημα που πνίγει πάρα πολλούς φυσικά πρόσωπα ελεύθερους επαγγελματίες θα έχουμε διαφοροποίηση, μια μείωση. Θα το δούμε δεδομένα εκεί. Αλλαγές στην κλίμακα προς τα κάτω, αυτές είναι οι πληροφορίες, όμως πάντα την τελευταία στιγμή έχουμε εκπλήξει, θεωρώ, προς το καλύτερο, οπότε αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και βασικά πότε θα εφαρμοστούν, γιατί συνήθως οι Αγγελάκοι βγαίνουν ανακοινώσεις, αλλά εφαρμόζονται το επόμενο έτος.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι χειροφιαστές τη στιγμή εκείνη. Θα τις δούμε, ας πούμε, το 27 και μετά, όμως η κοινωνία, δυστυχώς, η καθημερινότητα, βλέπετε πως με τους ρυθμούς αύξησης των πρώτων υλών και των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, δυστυχώς πάμε προς αυξητική τάση, πάντα χωρίς να έχουν τον πρώτο λόγο αυτοί, γιατί ο παγκόσμιος χάρτης της οικονομίας μας, οι δύο πολέμοι που είναι πάνω κάτω μας, επηρεάζουν δυστυχώς και ευτυχώς την καθημερινότητα. Όμως ο πολίτης βλέπει, όταν παίρνει την πρώτη μέρα το μισθό, πόσο χρήματα είναι στη τσέπη του και πόσο έχει τέλος του μήνα και μέχρι ποιο όριο του φτάνει, πόσες μέρες κάνει να περάσει, γιατί δυστυχώς όταν ανεβαίνουν τα ποσοστά αύξησης των πρώτων υλών των καυσίμων, δυστυχώς μειώνονται και οι μέρες που υπάρχει επάρκεια χρημάτων, ειδικά στους εργαζόμενους.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Λιβαδιωτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την αποσαφήνιση αυτού του νέου θεσμού, του κρατικού credit score, αλλά και για τις άλλες πληροφορίες που μας δώσατε.
0: Θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα, μόλις μπει σε εφαρμογή και δούμε δεδομένα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως θα τα ξαναπούμε.
0: Θα μπούμε και εμείς και εσείς να κάνετε το ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως.
0: Εσωτερικά να κάνετε το έτοιμα το δικό σας, να δείτε πού πάει, τι έχει και θα τα ξαναπούμε.
1: Εντάξει, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά επίσης.

Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματίων Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης, μας αποσαφήνισε αυτό το κρατικό credit score που έχει δει τελευταία το φως της δημοσιότητας, που έχει να κάνει με την πιστοληπτική ικανότητα όχι μόνο των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Είπε τα καλά του και τα κακά του. Θα πρέπει να δοθεί μια προσοχή, διότι κάθε περίπτωση έχει και τις ιδιαιτερότητές της. Αυτό επισήμανε αφενός ο κύριος Λιβαδιωτάκης, αφετέρου να εφαρμοστεί σε όλους ανεξαιρέτως ακόμα και τους ηθήνοντες.

Το λιμεναρχείο Ηρακλείου, το ακούσατε και από τα δελτία ειδήσεων, έχει απαγορεύσει τη θαλάσσια δραστηριότητα περιμετρικά της Δίας, της νήσου Δία, καθώς εντοπίστηκε βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη θέση Άι Γιώργης. Διαβάζω το σχετικό δημοσίευμα από την ιστοσελίδα μας politica.gr με την υπαριθμόν 40 του 2026 απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου. Απαγορεύεται κάθε σχετική δραστηριότητα σε απόσταση 1,5 ναυτικών μιλίων περιμετρικά της Δίας. Ειδικότερα η απαγόρευση αφορά την κολύμβηση, την προσέγγιση και την κίνηση σκαφών, καθώς και την αγκυροβολία πλοίων αναψυχής, είτε ιδιωτικών είτε επαγγελματικών αλλιευτικών σκαφών, επαγγελματικών ημερόπλοιων, μικρών σκαφών και γενικότερα θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από τις 8 σήμερα το πρωί, πριν από μία ώρα τέθηκαν σε ισχύ, και μέχρι νεοτέρας. Γεγονός που σημαίνει ότι η θαλάσσια περιοχή γύρω από το νησί ουσιαστικά αποκλείεται για σκάφη και λουόμενους εντός της συγκεκριμένης ζώνης. Μάλιστα, στην ανακοίνωση δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία άρσης των μέτρων. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου επισημαίνει τέλος ότι οι παραβάτες, πέραν τυχών ποινικών και αστικών ευθυνών, υπόκεινται και στις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις της ισχυούσας νομοθεσίας. Όσοι δραστηριοποιήσετε λοιπόν στη θάλασσα, να ακούσετε το λιμεναρχείο, δεν είναι να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Υποθέτω τώρα ότι εφόσον έχει εντοπιστεί η βόμβα θα εξουδετερωθεί με κάποιο τρόπο, αλλά μέχρι να γίνει αυτό καλό είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες του λιμεναρχείου. Να κάνουμε τώρα την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αττίκα, 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8 και την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα ένα θέμα που κολακεύει για άλλη μια φορά την Κρήτη. Ο γνωστός Ηρακλειώτης μαέστρος, ο Παναγιώτης ο Φουρναράκης, συνεχίζει την λαμπρή διεθνή του πορεία, συνεχίζει τη λαμπρή πορεία του στο Carnegie Hall. Ξέρουμε ότι το καλοκαίρι ο ίδιος εμφανίστηκε εκεί στην σκηνή του Carnegie Hall, ακούστηκε και έργο του σε σχετική συναυλία. Αυτή τη φορά επιλέγει άλλο ένα έργο του για συναυλία πάλι στο Carnegie Hall. Άλλο ένα επίτευγμα λοιπόν για τον Ηρακλειώτη Μαέστρο, τον οποίο έχουμε την τιμή και τη χαρά και σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή, όπως ήδη σας έχω προμεγγείλει από την αρχή της εκπομπής. Κύριε Φουρναράκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να...
1: πρόσκλησή σας και πάντα με τιμάτε.
0: Μα το αξίζετε, κύριε Φουρναράκη, δεν είναι πολλοί οι μαέστροι, δεν ξέρω οι Έλληνες, να μην γενικολογήσω γιατί δεν ξέρω, δεν έχω γνώσεις, που να έχουν εμφανιστεί στο Carnegie Hall.
1: Εντάξει.
0: γι' αυτό είναι κάτι που σπανίζει, δηλαδή γι' αυτό είναι και αξιοσημείωτο. Λοιπόν, να μας πείτε ακριβώς την ιστορία, ποιο έργο σας επελέγει.
1: Την ιστορία.
0: Ναι.
1: Θα σας πω. Δεν είναι ένα έργο.
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα,
0: ναι.
1: Αλλά θα πάρουμε με τη σειρά.
0: Με τη σειρά όλα. Να τα πάρουμε, βεβαίως, να μας πείτε όλη την ιστορία.
1: Ναι. Όταν, όλα την ιστορία, θα στην πω.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε η συναυλία στις 28 Ιουνίου, mm-hmm. 30, συγγνώμη, Ιουνίου 28 εδώ.
0: Ναι, είχαμε συνομιλήσει και τότε.
1: Μπράβο. Όπου είχαμε παίξει, ένα έργο που παίξαμε εκεί από ένα βραβείο που είχα πάρει,
0: mm-hmm.
1: Ήρθανε διάφοροι εκεί, παραβρέθηκαν. Και οι μαέστροι από τη Φιλαρμονική Όρχεστρα του Μανχάταν, ο μαέστρος και ο μαέστρος από τη New York Orchestra, ο παρακολουθήσανε και αναπτύξανε μια, αν θέλετε, σχέση, είμαι ο τάδε, είμαι από εκεί, είμαι από εδώ κλπ. Όλα αυτά έκαναν μια κουβέντα. Ενδιαφέρθηκε λοιπόν ο μαέστρος της New York Orchestra να γνωρίσει το έργο μου.
0: Μάλιστα.
1: Μου ζήτησε λοιπόν να του στείλω κάποια έργα μου που πιστεύω ότι θα ήταν αξιόλογα κατά τη γνώμη και δεύτερον να είναι στο σχήμα της ορχήστρας που είχε της New York. Εγώ ερχόμενος από Αμερική δεν σας κρύβω ότι τα στείλα.
0: Ναι. Τα
1: έργα μου.
0: Βέβαια, δεν τα στείλετε.
1: Για
0: να μην τα, γιατί δεν τα στείλετε. Αυτό εξάλλου ήταν τιμητικό. Δεν θα ήταν και συνεπές εκ μέρους σας να μην τα στείλετε.
1: Εντάξει, αλλά δεν έλειπιζα τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Μίσια, διότι λέω τώρα εντάξει. Από ευγένεια θες, από τάκτ, είπε μια κουβέντα. Εδώ στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, το συνθέτης παγκοσμίως. Τώρα εμένα, τώρα από πού είσαι, που εμπάσχει.
0: Ναι.
1: Δεν έδωσα πολύ βάση, ούτε πίστεψα πολύ σε κάτι, γιατί ξέρεις άμα πιστεύεις σε κάτι μια στιγμή και δεν γίνει, στάσεις απογοήτευση. Οπότε το προσπέρασα τελείως, δεν το έδωσα καμία σημασία σε αυτά τα έργα μου. Έλαβα ένα email κάποια στιγμή, όπου μου είπε ότι τα έλαβε, τα έργα, χωρίς να μου πει τίποτα και τα μελετάει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και πρόσφατα στις 25 του Αυγούστου,
0: ναι.
1: Τώρα την περασμένη εβδομάδα, ναι. Έλαβα ένα email όπου μου αναφέρει συγκεκριμένα, θα το διαβάσω.
0: Βεβαίως, θα το διαβάσετε.
1: Με συγκινεί αυτό, ναι. Εντυπωσιάστηκα βαθιά από το εξαιρετικό συσθετικό σας επίτευγμα. Είναι ένα μνημειώδες έργο βαθιάς συναισθηματικής, πολιτιστικής και μουσικής σημασίας που επιδεικνύει εξαιρετική κυριαρχία στην τεχνική σύνθεση μεγάλης κλίμακας, ενώ παράλληλα μεταφέρει ένα βαθμό προσωπικό και συναρπαστικό καλλιτεχνικό όραμα. Τα έργα σας αποτελούν μια αξιοσημείωτη απόδειξη τόσο της τεχνικής σας γνώσης, όσο και της δημιουργικής σας έμπνευσης. Και μου ανακοινώνει κύριε Αγγελάκη, που είναι το πιο συγκινητικό, αν θέλετε, και το πιο τιμητικό, και από ήδη την... στην παρουσία μου στο Carnegie Hall, ότι τα έργα μου, όχι το έργο μου, τα έργα μου, κάποια από τα έργα μου, θα μπουν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα τη New York Orchestra για το 2027.
0: Εξαιρετικά τιμητικό και συγκινητικό, όπως το λέτε.
1: Πάρα πολύ για μένα, είναι πάρα πολύ, διότι ένιωσα δηλαδή μια δικαίωση, δεν το περίμενα με τίποτα αυτό το πράγμα, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν είναι οπουδήποτε, είναι μέσα στη Νέα Υόρκη, είναι στο κέντρο του κόσμου, το κέντρο του πολιτισμού, και πραγματικά με συγκίνησε βαθύτατα το γεγονός ότι εντάχθηκα στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για το 27 της New York Orchestra, που είναι κάτι που δεν το
0: ναι, δεν το βάζει ο νου σας, είναι κάτι αδιανόητο.
1: Ναι. Και έτσι λοιπόν το πρώτο μου έργο διεπιλέχθηκε να είναι το Όνειρο της Βροχής, ένα έργο που είχα γράψει παλιότερα, το είχα παρουσιάσει κιόλας στο θεατρικό σταθμό, το έργο της, το Όνειρο της Βροχής.
0: Πότε το γράψατε αυτό, είπατε?
1: Αυτό το έγραψα, είναι πριν από 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια περίπου, μάλιστα.
1: Ναι, πιο λίγο. Σας παρουσιάστηκε το 15.
0: Το 15.
1: Το 15 παρουσιάστηκε στο θεατρικό σταθμό. Αυτό λοιπόν το έργο θα παιχτεί, το πρώτο έργο που θα παιχτεί στις 28 Ιουνίου του 2027, στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, από την New York Orchestra. Πραγματικά είναι κάτι ανεπανάληπτο.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα δεν το συζητάμε που λέμε. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία. Να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο βαθύ. Εσείς όταν γράφετε τα έργα σας, πώς τα γράφετε, δηλαδή πότε σας έρχεται κάποια έμπνευση, πώς βγαίνουν νότες από μέσα σας?
1: Να σας πω. Εξαρτάται.
0: Πώς δημιουργείτε, δηλαδή, να μας πείτε.
1: Πώς δημιουργώ.
0: Ναι,
1: εξαρτάται τι θέλω να κάνω. Εάν θέλω να κάνω, ας πούμε, να μελοποιήσω όπως μελοποίησα του Αντώνη του Σανουδάκη.
0: Ναι.
1: Το ποίημα.
0: Ναι.
1: Και όπως μελοποιώ ήδη αυτή τη στιγμή, γιατί γράφω ένα καινούργιο έργο, το οποίο είναι στα μισά, περίπου το μισό έργο έχει ολοκληρωθεί. Είναι τιμητικό, αφορά εσάς, τον κλάδο σας. Θα γίνει ένα μεγάλο αφιέρωμα με ένα μεγάλο έργο από μένα στον Νίκο τον Ψηλάκη, με τον οποίο την ποιήση του.
0: Ο Νίκος Ψηλάκης δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος, ήταν μία μορφή της τέχνης, του πολιτισμού. Θα πω γενικά για να τα καλύψουμε όλα. Γιατί ήταν πολυπράγμα, δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος.
1: Εγώ έχω ξεκινήσει ήδη και...
0: Γράφετε έργο για τον Νίκο τον Ψηλάκη.
1: Είναι και η πρώτη φορά που το λέω δημόσια.
0: Αυτό είναι είδηση, πραγματικά.
1: Ναι, είναι ένα έργο το οποίο δεν το έχω πει πουθενά. Πρώτη φορά βγαίνει στον αέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την είδηση.
1: Να είστε καλά.
0: Γράφετε λοιπόν ένα έργο αφιερωμένο στον Νίκο τον Ψηλάκη.
1: Την ποίησή του,
0: μάλιστα.
1: Την ποίησή του, η οποία...
0: Τη μελοποιείτε.
1: Αν έχετε μελοποιώ την ποίηση, μόνο την ποίηση του Ψηλάκη. Ναι. Το οποίο από το βιβλίο του «Μνήμη λαθάνουσα λύθη». Αυτό το βιβλίο μελοποιώ.
0: Ναι.
1: Το οποίο ευελπιστώ προς το καλοκαίρι να ανέβει.
0: Το καλοκαίρι του, εννοείται του 2027.
1: Το 27, ναι, πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη.
0: Άρα θα έχετε διπλές χαρές, ναι, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, ελπίζω αυτό να το αγκαλιάσουν εδώ οι φορείς, έτσι.
0: Αυτό θα ρωτούσα, γιατί βλέπω ότι ασχολείστε με κριτικούς δημιουργούς, ως κριτικός δημιουργός που είστε εσείς και εσείς. Και προσέξτε, αυτά τα έργα τα οποία φτιάχνετε και έχετε στο μυαλό σας την Κρήτη, αυτά διαπρέπουν διεθνώς.
1: Διαπρέπουν
0: το πιο περίλαμπρο παράδειγμα, το Carnegie Hall, έτσι.
1: Διαπρέπουν όπως λέτε διεθνώς. Φτάσαμε στην κορυφή του κόσμου που θεωρείται το Carnegie Hall ο εμβληματικότερος συναυλιακός χώρος στον κόσμο. Στο Ηράκλειο, τίποτα.
0: Ξέρετε τι λέει ο λαός, έτσι, ουδής προφήτης στον τόπο.
1: Δυστυχώς. Ναι, αλλά αυτοί το έχουν παραξευτηλήσει όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα, είναι έλεος. Τόση απαξίωση δεν την περιμένω.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν άνθρωποι όπως παραδείγματος χάρη τα μέσα ενημέρωσης που βλέπουν ποιο πράγμα αξίζει να προβληθεί.
1: Δεν αναφέρομαι στα μέσα ενημέρωσης.
0: Το ξέρω, όχι. Λέω εγώ ότι έρχεται και εξισορροπεί αυτή την απαξίωση που ενδεχομένως σας δίνουν, που σίγουρα, γιατί το λέτε,
2: Έχετε βιώματα, έτσι, γιατί δεν το λέτε έτσι.
1: Να σας πω κάτι. Εσείς με πήρατε τηλέφωνο και μου λέω, θα μου πείτε τώρα ότι εσείς με, και μου πέτε συγχαρητήρια και μπράβο. Ένα συγχαρητήριο εγώ δεν έχω ακούσει από κανέναν. Από τους τοπικούς φορείς. Από κανέναν. Από κανέναν. Εγώ διαφήμισα το Ηράκλειο, διαφήμισα την Κρήτη, πήγα εκεί στη Νέα Υόρκη, αφιερώσανε ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα για την Κρήτη σε πέντε γλώσσες, για το Ηράκλειο, για την Κνωσόη μίλησα, για τα ενετικά τείχη μίλησα, για τα νεόρια μίλησα, για τα πάντα μίλησα. Κοιτάξτε. Ούτε σε ασχολείται. Είμαστε μόνο ντουρουντούρουντουρουντού. Αυτό είναι. Καλά κάνουμε.
2: Είναι μια φωνή αγανάκτησης εκ μέρους σας και επιδικαιολογημένη.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε πώς γράφεις ένα έργο.
2: Ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση να σας πω για το, μια και το έφερε κουβέντα για τον Νίκο τον Πιλάκη,
2: ναι.
1: Το έργο του. Παίρνω την πίεσή του, ένας τρόπος σύνθεσης είναι αυτός.
2: Ναι.
1: Διαβάζοντας το ποίημα, ανάλογα τι θέλω, τι ύφος θέλω να δώσω. Θέλω να δώσω, είναι το ύφος, το ποίημα είναι χαρούμενο, είναι λυπητερό, είναι... έχει ανάμνηση, έχει τι. Ανάλογα λοιπόν με αυτό το ύφος του ποίηματος χρησιμοποιώ και τις κατάλληλες μουσικές τεχνικές έτσι ώστε να βγει το ανάλογο αποτέλεσμα. Να είναι ή λυπηρό ή χαρούμενο ή να είναι ονειρικό ή να είναι συναισθηματικό ή να είναι αφηγηματικό, εξαρτάται από το ύφος του ποίηματος.
2: Mm-hmm.
1: Εάν τώρα δεν έχει λόγια και έχει μόνο μουσική, εξαρτάται τι θέλεις να δώσεις, δηλαδή ας πούμε έχεις συναισθήματα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σε πλήγωσαν, σε πρόδωσαν, σε ένιωσες την αχαριστία ίσως, ένιωσες την αγανάκτη, αυτά όλα μπορεί να τα μεταφέρεις, άλλος τα μεταφέρει σε λόγια,
2: mm-hmm.
1: άλλος τσακώνεται, άλλος φρίζει. Εγώ
2: εσείς...
1: το μεταφέρω σε νότες.
2: Σε νότες. Μάλιστα. Ναι.
1: Εγώ το μεταφέρω
2: άρα,
1: σε νότες, δηλαδή εγώ...
2: Είστε ένας καταγραφέας ύφους και συναισθημάτων, μουσικός καταγραφέας.
1: Ναι, έτσι πρέπει να λειτουργήσει ένας συνθέτης, ο οποίος συνθέτει. Mm. Λειτουργεί με το συναίσθημα. Mm. Λειτουργεί με τον κόσμο του. Αυτό συγκεντρώνεται, κλείνεται στον εαυτό του. Δεν θέλει κανένα, όταν συνθέτω, να σας πω για μένα, φαντάζομαι έτσι είναι όλοι, όταν μπω σε αυτή τη διαδικασία της σύνθεσης, δεν υπάρχει τίποτα γύρω μου. Είναι όλα κλειστά. Κατεβαίνουν ρολά, είμαι και αντικείμαι εγώ με τον εαυτό μου, με τον εσωτερικό μου κόσμο και με το πιάνο μου. Αυτοί οι τρεις είμαστε.
2: Mm.
1: Ο εαυτός μου, ο εσωτερικός μου και εκεί πάνω δουλεύουμε. Άλλοτε με χαρά, άλλοτε με λύπη, άλλοτε με τσακωμού, τσακωνόμαστε μεταξύ μου, με τον εαυτό μας τσακωνόμαστε. Δηλαδή είναι όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται, αλλά δεν με ενδιαφέρει τίποτα και κανένας όσο γράφω τη μουσική. Στο συγκεκριμένο χρόνο έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όταν μπω στη διαδικασία να συνθέσω, δεν θέλω κανένα δίπλωμα.
2: Να είστε.
1: Αυτό.
2: Είστε εσείς οι τρεις που είπατε και προηγουμένως.
1: Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και έτσι θα είναι.
2: Έτσι.
1: Πάντως εγώ κύριε Αγγελάκη θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό, για την προβολή αυτού του πράγματος που γίνεται. Ναι, είναι όντως τιμητικό αυτό που γίνεται. Και δεν το λέω με αλαζονία, δεν το λέω με έπαρση, είναι κάτι μοναδικό και η εμπειρία που έζησα στο Carnegie Hall ήταν και αυτή μοναδική, ανεπανάληπτη.
2: Ναι, ναι. Μιλάμε... Μπορείτε κύριε Φουρναράκη, ναι. Να την περιγράψετε αυτή την...
1: Κοιτάξτε, αν προσπαθήσω με λόγια να την περιγράψω...
2: Θα τη μειώσετε μάλλον, ναι.
1: Θα σας πω δύο-τρία πράγματα.
2: Ναι.
1: Ναι. Αν προσπαθήσω με λόγια να την περιγράψω, ό,τι και να πω θα είναι λίγο.
2: Θα είναι λίγο.
1: Ήταν κάτι ονειρικό. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορεί να το περιγράψει. Από τη στιγμή που πάτησα καταρχήν το πόδι μου μέσα στο Carnegie Hall, με το που μπήκα μέσα, αισθάνθηκα να δέω εγώ τα γόνατα. Διότι
2: ναι.
1: Είδα το ναό της τέχνης, ναι. Και μάλιστα λέω, εγώ τώρα εδώ τι κάνω. Δηλαδή,
2: ναι.
1: Πώς βρέθηκα εδώ. Και γιατί όταν ας πούμε, και μάλιστα μου έκανα δύο εντύπωση, μου έκανα δύο πράγματα. Το ένα είναι με το που λέω στην γραμματεία ή στον χώρο της υποδοχής στην κοπέλα που καθόταν ότι είμαι ο Τάδη και αυτά, λέει ναι, περιμένετε μισό λεπτό. Είχα πάει για τις πρόβες, ξέρετε,
2: ναι,
1: μου είχαν
2: ναι.
1: δώσει άλλο πάλι αυτό. Μου στείλανε mail το οποίο μου έλεγε την τάδε μέρα, την τάδε ώρα. Όταν λέμε τάδε ώρα και είναι ανηλέκτη, δεν εννοούμε έλαση κατά τις 6, εννοούμε 6 και 3.
2: 6 και 3 και το εννοούν.
1: 6 και 3 και το εννοούν και θα σας πω ότι μου έγινε με 6 και 3 π.χ. παραδείγματος χάρη με 7 και 54. Αυτό ισχύει.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό ισχύει, το 6 και 3 ισχύει. Ανοίγει σκηνή 6 και 3, κλείνει 7 και 54, ό,τι έχεις κάνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κλείνει. Ναι, και με υποδεχτήκαν 3 κυρίες, οι οποίες... το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν το εξής. Το πρώτο πράγμα, με γεια σας, γεια σας. Διακούστε να δείτε. Το Carnegie Hall έχει τους δικούς του κανόνες και τους δικούς του νόμους και το δικό του πρωτόκολλο. Και το τηρούμε απαρέγκλητα, λέει εδώ μέσα. Δεν κάνουμε τίποτα ξεφύγει από το πρωτόκολλο. Δεν ηχογραφούμε. Δεν φωτογραφίζουμε. Δεν βγαίνει τίποτα μέσα από το Carnegie Hall αν δεν το εγκρίνουμε εμείς. Μην τολμήσετε και κάνετε κάτι τέτοιο, φωτογραφίσετε, πάρετε βίντεο για να δείτε αυτά, γιατί θα βρεθούμε στη δυσκάρεστη στη θέση να σας βγάλουμε έξω.
2: Ναι,
1: σε
2: ναι.
1: Κάθαρα τα πράγματα.
2: Σε κάθαρα. Εξηγήσεις κατευθείαν.
1: Βέβαια. Εξηγήσεις με το που μπαίνεις. Και μάλιστα σε μια φάση, ένα άλλο που ένιωσα ήταν το εξής. Υπήρχε τέτοια εξυπηρέτηση, η οποία σε κάποια στιγμή εμένα με έπνιξε πραγματικά. Δηλαδή ό,τι ήθελες, είχες τρεις ανθρώπους να σε υπηρετούν τώρα εκεί, το οποίο εμένα με έπαιξε. Δεν μπορεί να συνηθίσει τέτοια πράγματα τώρα να έχεις τώρα δύο ποιος είμαι εγώ ας πούμε. Σε αισθάνεται κατώμερα άσχημα ας πούμε, να βλέπεις ας πούμε γυναίκες μεγαλύτερες από σένα και να σε υπηρετούν ας πούμε λες και είσαι, τι να πω. Ένιωσα μια δυσφορία, μια μηχανία. Λέω στην κυρία που ήταν δίπλα μου, λέω σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε αυτό, μετά έχει δύσκολη θέση, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ειλικρινά σας μιλώ, χαλαρώστε λίγο, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Και πώς θα πιάσω κι εγώ ας πούμε ένα αναλόγιο να το πάω εκεί, δεν θα πάθω τίποτα.
2: Ναι.
1: Όχι, και τους ακούει μια κυρία από δίπλα, έπαιρνε κατά πρόσβαση βέβαια, το ακούει από δίπλα μια κυρία η οποία δεν ήταν στη συζήτηση. Απλά αυτή την κουβέντα,
2: ναι.
1: Μια πώς να είναι κύριε μου λέει, σε αυστηρό είπα.
2: Ναι, ναι.
1: Και γύρω και τη βλέπω και λέω, μου λέει, ακούστε να δείτε λέει, δεν ξέρω ποιος είστε. Το γεγονός όμως ότι έχετε καλεστεί μου για να ανέβετε στη σκηνή του Carnegie Hall, σημαίνει ότι το αξίζετε. Λοιπόν, ασχοληθείτε με τη συναυλία σας εσείς, με το έργο σας και αφήστε με τη μάνα να κάνουμε τη δουλειά μας.
2: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι λειτουργούν τα κορυφαία, οι κορυφαίοι θεσμοί, γιατί ένας καλλιτεχνικός πολιτιστικός θεσμός είναι το Carnegie Hall, έτσι.
1: Είναι ανεπανάληπτο, είναι ανεπανάληπτο,
2: ναι,
1: δηλαδή
2: ναι.
1: Δεν ξέρω όσοι βρεθούν.
2: Και μοναδικό, έτσι είναι... περιγράφεται μια μοναδικότητα, δεν ξέρω αν υπάρχουν.
1: Όσοι ζουν, είτε πάνε στη Νέα Υόρκη, σαν, είτε είναι μουσική, είτε δεν είναι μουσική, είτε είναι φίλοι του συνειδητών.
2: Το οποίο Carnegie Hall είναι κοντά στον κόσμο, δηλαδή έχει ας πούμε κάθε μέρα συναυλίες.
1: Ναι, δεν κλείνει ποτέ το Carnegie Hall.
2: Δεν κλείνει ποτέ.
1: Εν τω μεταξύ, προσέξτε τώρα, αυτό που είναι το σημαντικό είναι, φανταστείτε ότι είναι σαν να σας πω ένα σαν κόλπος, φανταστείτε κάτι σαν κόλπος, πώς είναι ένα ημικύκλιο.
2: Ναι.
1: Να φανταστείτε. Λοιπόν, σε αυτό είναι όλος ο κόσμος του πολιτισμού, της φιλοσοφίας στην Αμερική. Δηλαδή,
2: μάλιστα.
1: Όπως μπαίνεις σε αυτό το συγκρότημα, βλέπεις αριστερά σου, στο αριστερό σου χέρι, το Ballet Theater
2: μάλιστα.
1: Της Νέας Υόρκης.
2: Ναι.
1: Από τα εμβληματικότερα.
2: Ναι.
1: Απέναντι ακριβώς, απέναντι σου όπως βλέπεις φάτσα, είναι η Μετροπόλιταν Όπερα.
2: Μάλιστα. Πολύ γνωστή για αυτή.
1: Ναι, στο δεξί σου χέρι βλέπεις δίπλα κολλητά τώρα όλα
2: αυτά. Ναι.
1: Κολλητά. Βλέπεις την αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής
2: της Ορχήστρας της Νέας Υόρκης. Μάλιστα.
1: Η μεγαλύτερη ορχήστρα όνεξ στον κόσμο της Αμερικής.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπεις ας πούμε απέναντι από αυτά το Carnegie Hall σαν να τα βλέπει, σαν να είναι...
2: Σαν να υποπτεύει ας πούμε.
1: Ναι, μπράβο. Και λες, ζω αυτή τη στιγμή και δίπλα ακριβώς το Carnegie Hall είναι και η μεγάλη ακαδημία, η Juilliard.
2: Η Juilliard, μπράβο.
1: Ένα από τα εμβληματικότερα σχολεία μουσικής στον κόσμο.
2: Έτσι,
1: εκεί λοιπόν είναι όλα μαζί σε ένα χώρο που πραγματικά νιώθεις... Ένα δέος.
2: Δέος, ναι, όντως, δέος. Αυτό είναι αυτή η λέξη που εκφράζει πραγματικά αυτά που λέτε.
1: Δηλαδή η είσοδος όταν βλέπεις ας πούμε στην είσοδο στη Μετροπόλιταν, βλέπεις τον πολυέλαιο, μάλιστα αυτό λένε τώρα, δεν ξέρω αν αλήθεια ψέματα ο μύθος, ότι αυτό είναι δωρεά του έντερνης, το σπολιός, το οποίο μου το πούμε, μόνο που το βλέπεις διαλύζεσαι, του Ωνάση προς τη Μαρία Κάλλας. Μάλιστα. Το είχε κάνει ο Ναθέτ, λένε τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο. Εκείνη μια κύπα αυτό, εκείνο που μου κάνει τρομερή εντύπωση, κύριε Αγγελάκη, είναι το γεγονός ότι από την είσοδο να πάμε στην αίθουσα συναυλιών, όπου γινόταν οι πρόβες, πατάμε ένα μεγάλο διάδρομο. Όταν λέμε μεγάλο διάδρομο, φανταστείτε ένα δρόμο τεράστιο, έτσι. Δεν είναι διάδρομο, είναι δρόμο. Ο οποίος, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση, δεξιά και αριστερά, στον τοίχο υπάρχουν φωτογραφίες από παραστάσεις που έχουν γίνει μέσα στο Καρνιβικό. Από μεγάλους όμως. Δηλαδή είδα τη Μαρία Κάλλας φωτογραφία, είδα τον Δημήτρη Μητρόπουλο, είδα τον Σωστακόβιτς, είδα τον Μπέλα Μπάρτοκ, είδα τον Ντεμπισί, είδα ανθρώπους, τον Μπερστάιν, είδα ανθρώπους οι οποίοι, και μάλιστα αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, μια τεράστια φωτογραφία στην είσοδο, όταν φτάνεις πια στην είσοδο του θεάτρου, να μπεις μέσα στην ανέβηση σκηνή, αυτό το Carnegie Hall το 1893 εγγενιάστηκε, ήταν πρώτη φορά λειτουργήσε, και τα εγγένεια, στα εγγένεια δίθυνε την ορχήστρα των εγγενείων ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι. Ο ίδιος.
2: Μάλιστα.
1: Ο οποίος αυτή την φυσιογνωμία την έχουνε σε τεράστια φωτογραφία αυτή την πρώτη συναυλία, την οποία βλέπεις πώς ήταν το Carnegie Hall το 1890 και πώς ήταν και ο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση βέβαια με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν.
2: Μάλιστα.
1: Σαν, ναι, είναι τελείως παραμορφωμένος είναι.
2: Ναι.
1: Άλλος είναι, τέλος πάντων, ναι. Και επίσης αυτό που μου έκανε εντύπωση πάλι είναι στο γεγονός ότι στο μουσείο του Carnegie Hall, γιατί είχε μουσείο, υπήρχαν όλες οι μπαγκέτες που διευθύνουν όλων των μαέστρων που περάσαν
2: από εκεί. Περάσαν από εκεί.
1: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Κύριε...
1: Ναι.
2: Κύριε Φουναράκη, έχουμε πίεση χρόνου. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ μέσα.
2: Συγχαρητήρια και πάλι για αυτή τη νέα σας επιτυχία. Και βεβαίως ό,τι άλλο επίτευγμα προκύψει, εδώ είμαστε να το παρουσιάσουμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ από τα βάρη της καρδιάς
2: μας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο Ηρακλειώτης μαέστρος, ο κύριος Παναγιώτης Φουρναράκης. Συνομιλήσαμε για μουσική, Carnegie Hall, γιατί ο άνθρωπος έχει φτάσει μέχρι εκεί και θα συνεχίσει να υπάρχει. Μπαίνουν έργα του στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Carnegie Hall. Ένα έργο του θα παιχτεί τον ερχόμενο Ιούνιο και μας έδωσε και την είδηση. Μελοποιεί ποίηματα του Νίκου Ψηλάκη. Του ανθρώπου που δεν ήταν ένας απλός δημοσιογράφος, ήταν ένας δημιουργός. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η αγωνία για τον 67χρονο σέρφερ που αγνοείται. Εντοπίστηκαν η σανίδα, προσωπικά αντικείμενα και το αυτοκίνητό του στην Αμουδάρα, ωστόσο ούτε ίχνος του 67χρονου. Σε απαγόρευση της θαλάσσιας δραστηριότητας περιμετρικά της νήσου Ντία προχωρά το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου. Εντοπίστηκε βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη θέση Αϊγιώργης. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του μωρού. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους που συνδέονται με την Κρήτη σε υπόθεση που αφορά ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινούν από σήμερα οι παραλαβές συνοσταφύλων στο εινοποιείο της ΕΑΣΥ στην Αυγενική Ηρακλείου. Χαμηλότερο τζίρο κατέγραψαν 6 στις 10 επιχειρήσεις της εκπτώσης σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ. ΗΠΑ και Ιράν σε τροχιά γενικευμένη σύγκρουση, πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε τρίτες χώρες και απειλές του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα. Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase και την πρεμιέρα του Όφη με την Hoffenheim στις 17 Σεπτέμβρη στο Παγκρίτιο Στάδιο με σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Ενημερώθηκε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έγινε γνωστό ότι ενισχύει τις διαστημικές υποδομές της χώρας και έκανε επίσης γνωστό

0: την επιστήμη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Μεγάλη μου χαρά να είμαι μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Και σε εμάς είναι μεγάλη χαρά. Λοιπόν, θέλω να μας εξηγήσετε το επίτευγμα. Εγκαταστάθηκε ένας επίγειος σταθμός μικροδορυφόρων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό για τη ζωή μας, να το πούμε έτσι.
1: Όπως ίσως γνωρίζουν ήδη οι ακροατές σας, από τα νέα, τα τελευταία χρόνια η πρόσβαση του ανθρώπου στο διάστημα έχει γίνει όλο και πιο εύκολη. Το γεγονός ότι οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν εμπλακεί εκεί που στο παρελθόν είχαμε μοναχά μεγάλες χώρες όπως η Ευρώπη, η Αμερική, η Ρωσία στο παρελθόν, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος και οι ευρωπαϊκές χώρες στη συνέχεια. Πλέον οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν με πολύ πιο χαμηλό κόστος να στείλουν δορυφόρους στο διάστημα. Το γεγονός ότι έχουν σταλεί περισσότεροι δορυφόροι στο διάστημα κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές από το διάστημα οι οποίες μας παρακολουθούν κάθε μας κίνηση, φυσικές καταστροφές, τηλεπικοινωνίες, ένας καινούριος δρόμος ανοίγεται μπροστά μας. Αλλά όταν στέλνουμε κάτι ψηλά, με κάποιο τρόπο πρέπει να κατεβάσουμε τις πληροφορίες τις οποίες αυτοί οι δορυφόροι παίρνουν στο έδαφος. Αυτό γίνεται με διαφόρους τρόπους. Παραδοσιακά γίνεται με δορυφορικά πιάτα. Δηλαδή όπως ήταν οι μεγάλες κεραίες, αν θυμώνται οι παλαιότεροι εκεί στις Θερμοπύλες, όταν περνούσε η Εθνική Οδός η παλιά από εκεί του ΟΤΕ, αλλά και καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται και στο σπίτι μας έχουμε δορυφορικές κεραίες με την Κοσμοτέ και τα λοιπά, και μπορούμε να παρακολουθούμε, να παίρνουμε δεδομένα από ψηλά. Η πολιτεία εδώ και αρκετά χρόνια, αναγνωρίζοντας τη σημασία του διαστήματος, έχει αρχίσει και επενδύει συστηματικά και με την ανάπτυξη τεχνολογίας αλλά και με την αγορά και τοποθέτηση σε τροχιά δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς εθνικής σημασίας. Ένα από αυτά τα προγράμματα, υπάρχουν διάφορα, είναι και αυτό το σύστημα των μικροδορυφόρων όπου στα οποία εμπλέκεται η εταιρεία Open Cosmos Aegean του Υπουργείου Ψηφιακής. Είναι 7 δορυφόροι οι οποίοι έχουν αρχίσει να εκτοξεύονται, 4 ήδη έχουν εκτοξευθεί, άλλοι αναμένονται στη συνέχεια. Και για να κατεβάσουν αυτά τα δεδομένα έχουν ανάγκη από ένα δορυφορικό πιάτο, ας το πούμε, και ένα από αυτά τα δορυφορικά πιάτα εγκαταστάθηκε και στο ΙΤΕ. Όσοι περάσουν από την πλαστήρα φαίνεται σαφώς.
0: Φαίνεται η εγκατάσταση,
1: Η εγκατάσταση είναι προστατευμένο μέσα σε ένα.
0: Σε ένα θόλο, από ό,τι βλέπω. Βλέπω τη σχετική φωτογραφία φαίνεται τώρα εδώ εγώ.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά φαίνεται από το δρόμο, μπορούν να το δουν και μάλιστα υπάρχει πρόβλεψη πιθανόν να μπει και ένας δεύτερος θόλος ακριβώς δίπλα. Και γι' αυτό ο λόγος ήταν στρατηγικής σημασίας. Η Κρήτη είναι το πιο νότιο μέρος της Ελλάδος, από τα πιο νότια μέρη της Ευρώπης, οπότε είναι σημαντικό για θέματα καθαρά της γεωμετρίας και της τροχιάς των δορυφόρων να είναι εκεί, αλλά και το γεγονός ότι στο ΙΤΕ υπάρχει τεχνογνωσία και αναπτύσσουμε πολύ περισσότεροι σε αυτά τα θέματα εδώ και αρκετά χρόνια και με πρωτοβουλίες που πήραμε στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, αλλά και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ. Ουσιαστικά ήταν διτής ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό. Η Κρήτη έχει στρατηγική σημασία, αλλά και το ΙΤΕ και η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει και αναπτύσσεται ήταν πολύ σημαντική για να πάρει η κυβέρνηση αυτή την απόφαση.
0: Άρα αυτές οι πληροφορίες που θα λαμβάνετε από το διάστημα δεν θα είναι μόνο για τη χρήση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά εάν σας ζητηθούν μπορούν να δοθούν και σε άλλους φορείς, έτσι.
1: Ακριβώς, όχι, εμείς ουσιαστικά υποστηρίζουμε αυτή την υποδομή, τα δεδομένα τα διαχειρίζεται πλήρως το Υπουργείο Ψηφιακής.
0: Α, το Υπουργείο Ψηφιακής είναι ο διαχειριστής όλων των δεδομένων.
1: Αυτός είναι ουσιαστικά που χρηματοδότησε αυτή την προσπάθεια και είναι υπεύθυνοι για τη διανομή τους στη χώρα. Είναι δημόσια πληροφορία αυτή. Υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες, η Libra Space Foundation ήταν αυτή η οποία κατασκεύασε όλα τα μηχανολογικά, τους δορυφόρους έχει κάνει Open Cosmos, Aegean, οπότε όλοι αυτοί εμπλέκονται στην συλλογή των δεδομένων και μαζί με το ΙΤΕ και τις εγκαταστάσεις μας τις προσφέρουμε στην ελληνική πολιτεία.
0: Αυτά τα δεδομένα που παίρνουμε από τους δορυφόρους, κύριε Χαρμανδάρη, είναι τηλεφωνικά.

0: επικοινωνιακής, γεωγραφικής, τι άλλης φύσεως είναι
1: να μας πει. Τα πρώτα δεδομένα τα οποία παίρνουμε αυτή την περίοδο είναι ουσιαστικά, είναι όπως λέμε, παρατήρηση της γης. Είναι ουσιαστικά, υπάρχουν φωτογραφικές κάμερες οι οποίες παίρνουν φωτογραφίες της γης με πολύ υψηλή ανάλυση, καλύτερη από γύρω στο μισό μέτρο ουσιαστικά, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για φυσικές καταστροφές αλλά και για τοπογραφία, κτηματολόγια. Ξέρετε, όλες οι πληροφορίες οι οποίες θα κάναν την ζωή μας πιο εύκολη αν είχαμε μια επισκόπηση από ψηλά και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό που ίσως είναι χρήσιμο κάπως να, πολλές φορές το ξεχνούμε, είναι ότι αυτοί οι δορυφόροι που βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά γύρω στα χίλια χιλιόμετρα ουσιαστικά πάνω από την επιφάνεια της γης, ένα έκτο της ακτίνας της γης, γυρίζουν γύρω-γύρω, περίπου κάνουν κάθε μια μισή ώρα. Οπότε κάθε μια μισή ώρα...
0: Κάνουν κάθε μια μισή ώρα τον κύκλο της γης.
1: Κάθουν μια μισή ώρα τον κύκλο της γης. Οπότε κάθε μια μισή ώρα ο δορυφόρος αυτός μπορεί να είναι, να έρθει πάνω από το, από το κεφάλι μας. Μπορούμε να το προγραμματίσουμε έτσι ώστε να έλθει και να πάρει τις φωτογραφίες τις οποίες θέλουμε με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλαμε να τις πάρει.
0: Κάτι που ενδιαφέρει όλους. Φαντάζομαι ότι οι φωτογραφίες αυτές σίγουρα θα χρησιμοποιούνται και για μετεωρολογικούς λόγους. Έτσι είπατε, για φυσικές καταστροφές προηγουμένως. Οπότε θα μπορούν, ας πούμε, βάσει των φωτογραφιών αυτών οι μετεωρολόγοι να μπορούν να βγάζουν προγνώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο πιο πολύπλοκο με την έννοια ότι εξαρτάται τι είδους φωτογραφία θέλουμε να βγάλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Οι μετεωρολόγοι μπορεί να χρειάζονται διαφορετικού είδους φωτογραφίες, για παράδειγμα φωτογραφίες οι οποίες θα μας δείχνουν την νέφωση στην ατμόσφαιρα ή την υγρασία στην ατμόσφαιρα, για παράδειγμα. Ενώ αν κάνουμε παρατηρήσεις, εξαρτάται από το, όπως λέμε, από το χρώμα, από το μήκος κύματος το οποίο παίρνει τη παίρνεται η φωτογραφία.
0: Μπορούν τα δεδομένα αυτά να λειτουργήσουν και ως δεδομένα για την υπεράσπιση της άμυνας της χώρας.
1: Σε μεγάλο βαθμό επίσης, ναι, αυτό δεν συζητείται, να το πούμε λίγο γενικά, ως η κύρια προτεραιότητα, ναι, αλλά στα πλαίσια της, ας πούμε, ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας,
0: ναι,
1: έχουν επαρθεί κάποια βήματα έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και για θέματα ασφάλειας, αυτό που και οικονομικής ανάπτυξης,
0: ναι,
1: αυτό που ίσως θυμούνται οι παλαιοί, ότι υπάρχουν αυτοί οι δορυφόροι, οι οποίοι μας δίνουν τη θέση μας στη γη.
0: Ναι.
1: Global Positioning System, GPS. Αυτό το ανέπτυξαν οι Αμερικανοί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ο κύριος λόγος για το οποίο αναπτύξαν αυτό το σύστημα ήταν γιατί θέλανε να στείλουν πυράβλους να φεύγουν από κάπου και χωρίς να χρειάζεται να τους κατευθύνουν, ο πύραυλος να ξέρει που βρίσκεται για να πηγαίνει στο στόχο του.
0: Ναι.
1: Και ένα πρώτο παράδειγμα έτσι δυσάρεστης εφαρμογής αυτό ήταν ο πόλεμος του κόλπου, που θα θυμόμαστε εκεί την δεκαετία 90, ο οποίος ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν αυτά. Αλλά από την άλλη, χρησιμοποιώντας αυτούς τους δορυφόρους και το κινητό μας τηλέφωνο, μπορούμε να μετακινηθούμε σε δύσκολους δρόμους, σε περιοχές που δεν ξέρουμε πώς να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο.
0: Ναι.
1: Τα παλαιά τηλέφωνα χρησιμοποιούσαν μόνο τους αμερικανικούς δορυφόρους. Αυτό σήμαινε ότι αν, για παράδειγμα, η Αμερική για οποιοδήποτε λόγο ήθελε να τους κλείσει, να σταματήσει το σήμα ή να το κωδικοποιήσει το σήμα, δεν θα μπορούσαμε ούτε για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά ούτε και για πολιτικούς σκοπούς, πρακτικούς σκοπούς, να το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε, δημιούργησε το δικό του σύστημα δορυφόρων, τους λένε Γαλιλαίο.
0: Ναι.
1: Όλα τα καινούργια κινητά εδώ και μερικά 5 χρόνια σχεδόν παρακολουθούν αυτές τις συχνότητες. Οπότε και οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν προϊόντα και τεχνολογία και να πουλήσουν αυτά τα προϊόντα και να έχουν οικονομικά ωφέλη, στηριζόμενοι στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τους αμερικανικούς. Αυτό δίνει η ανεξαρτησία στην Ευρώπη. Αντίστοιχα για τις φυσικές καταστροφές, όπως είπατε, στο παρελθόν υπήρχαν μόνο οι δορυφόροι της NASA. Τώρα υπάρχει στην Ευρώπη το σύστημα Copernicus, οι δορυφόροι Sentinels, οι οποίοι παρακολουθούν νέφη, έχουν ραντάρ και βλέπουν κινήσεις εδαφών, για παράδειγμα αν έχουμε κατολιστήσεις και τα λοιπά, όλες τις φυσικές καταστροφές. Και ο λόγος για τον οποίο το έκανε αυτή η Ευρώπη είναι για να υπάρχει ανεξαρτησία και να μην υπάρχει εξάρτηση από τρίτες χώρες, που η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία για πολιτικούς λόγους μπορεί να πούνε ότι εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας, βλέπουμε τι γίνεται από την άλλη μεριά του Ατλαντικού με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, οπότε δεν μπορεί να εξαρτάται ολόκληρη η Ευρώπη από αυτά τα θέματα. Οπότε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο τόσο η Ευρώπη αλλά και η χώρα μας επενδύει σε αυτού του είδους τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να έχουμε την ανεξαρτησία, η οποία θα μας δίνει πληροφορίες χρήσιμες για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και γενικότερα αν εμείς μπορούμε να βλέπουμε με ένα δορυφόρο, με ακρίβεια, λιγότερο από ένα μέτρο, τι συμβαίνει πάνω από το Αιγαίο κάθε μία ώρα. Αυτό νομίζω θα ήταν, είναι προφανές ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο και για θέματα ασφάλειας, μια που μπορούν να παρακολουθούν πολύ εύκολα τα οποιοδήποτε κινείται στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρμαντάρη, επειδή αναφέρει εδώ το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης για διαστημικές υποδομές της χώρας, γενικά σε όλο αυτό το χώρο του διαστήματος, πώς θα σχολιάζετε τη σημερινή εικόνα της Ελλάδας και το ρόλο της, μικρός βέβαια σίγουρα θα είναι, αλλά πώς θα το σχολιάζετε, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τη χώρα μας,
0: ναι,
1: με την έννοια ότι η ανάπτυξη διαστημικής τεχνολογίας, θέματα αιχμής, κυρίως τηλεπικοινωνίες, ανάλυση σήματος, είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο όριμο.
0: Μάλιστα.
1: Τι θέλω να πω με αυτό? Δηλαδή, αν λέγαμε ότι η Ελλάδα θέλει αυτή τη στιγμή να εμπλακεί στην ανάπτυξη τεχνολογίας για να κάνουμε πολύ καλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι θα χάσουμε, γιατί η τεχνολογία είναι πολύ πιο όριμη εκεί και βλέπουμε τι κάνουν οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή, τι είχαν κάνει οι Αμερικανοί,
0: ναι,
1: με την Τέσλα και τον Elon Musk, και τι γίνεται για παράδειγμα αυτή τη στιγμή με την Κίνα, η οποία κυριαρχεί στην αγορά.
0: Ναι.
1: Αν ήθελε ένας πολύ μικρός παίκτης με μικρές δυνατότητες επενδύσεων όπως η Ελλάδα να μπει σε αυτό, θα έχανε εξορισμού. Αλλά το θέμα, να πούμε γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί λόγω μεγέθους.
0: Ναι.
1: Σε θέματα όμως τεχνολογίας διαστήματος είναι κάτι το οποίο είναι, όπως θα λέγαμε στην καθομιλουμένη, είναι λίγο far west ακόμη. Δεν υπάρχουν τα στάνταρ, αναπτύσσονται νέες τεχνικές και εκεί νέες καινοτόμες ιδέες με πολύ μικρή οικονομική επένδυση μπορούν να αποφέρουν τα μέγιστα. Και ένα τέτοιο παράδειγμα αναφέρεται και στο δελτίο τύπου που βγήκε από το Υπουργείο Ψηφιακής και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, και είναι το πρόγραμμα Space Grid, το οποίο θα το έχετε ακούσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε στο ΙΤΕ, είναι ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, 15 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 20 εκατομμύρια από την Πολιτεία, την Περιφέρεια Κρήτης, ιδιωτικές εταιρείες, η Motor Oil το έχουν χρηματοδοτήσει. Ξεκινάει του χρόνου και η ιδέα σε αυτό το πρόγραμμα είναι ακριβώς αυτό, να αναπτύξουμε καινοτόμες τεχνολογίες εδώ στην Κρήτη, χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, καινούργιες υποδομές που θα κατασκευάσουμε χάρη στην χρηματοδότηση την οποία θα λάβουμε, έτσι ώστε με αυτό το ποσό, το οποίο μπορεί να φαίνεται μεγάλο στην καθομιλουμένη,
0: ναι,
1: αλλά για όλους μας, αλλά σε γενικές κλίμακες είναι πάρα πολύ μικρό,
0: ναι,
1: να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ σημαντικό πολλαπλασιαστικό παράγοντα και ευελπιστώ ότι θα το πετύχουμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε και περιμένουμε το επόμενο επίτευγμα του ΙΤΕ για να συνομιλήσουμε και πάλι.
1: Να
0: είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Βασίλης Χαρμαντάρης. Μιλήσαμε για τον επίγειο σταθμό μικροδορυφόρων που εγκαταστάθηκε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Όλα αυτά γίνονται για ένα καλύτερο τρόπο ζωής, για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Φτάνει εμείς να τα χρησιμοποιούμε έτσι όπως πρέπει να τα χρησιμοποιούμε.
2: όλα αυτά τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα στην όμορφη μέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας και συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, τον πρόεδρο των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών του Ηρακλείου, για το κρατικό credit score, αυτό το... τον καινούριο, ας τον πούμε, οικονομικό θεσμό που πρόκειται να καθιερωθεί στην χώρα μας ευρέως, να το πω έτσι, και το οποίο μας είπε και τα καλά του και για το οποίο μας είπε και για τα καλά του και για τα κακά του. Μιλήσαμε και με τον κύριο Παναγιώτη Φουναράκη, τον Ηρακλειώτη Μαέστρο, για τη νέα του επιτυχία να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα καλλιτεχνικό έργα του, να συμπεριληφθούν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Μα έδωσε και την είδηση ότι αυτή την εποχή μελοποιεί ποίηματα του Νίκου του Ψηλάκη. Και συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, για την εγκατάσταση του επίγειου σταθμού μικροδορυφόρων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στο Νέα Πολίτικα, καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ σήμερα μαζί σας μετά από μια απουσία δύο ημερών, λείψαμε Δευτέρα και Τρίτη, πήραμε μια διούλα, κάναμε μερικά μπανάκια παραπάνω και σήμερα επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα για να δούμε μαζί όλη την σημερινή και όχι μόνο επικαιρότητα, να σας μεταφέρουμε την είδηση και να σας δώσουμε την πληροφορία που ίσως σας φανεί χρήσιμη. Η αγάπη έχει νάκι στο μικρόφωνο του Πολίτικα, ο Μάνος Παπαδάκης στην ρύθμιση του ήχου. Δύο ώρες λοιπόν περίπου έχουμε μπροστά μας, οπότε ελάτε και σήμερα να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Να ευχηθώ κιόλας καλό μήνα, έτσι, μιας που εχθές δεν ήμασταν παρέα. Ήρθε ο Σεπτέμβριος, ήρθε το φθινόπωρο, δεν μπορώ να ακούω βέβαια το καλό χειμώνα, γιατί ένα κάτι το παθαίνω. Το φθινόπωρο μου είναι έτσι λίγο πιο εύκολο, μου είναι λίγο πιο βατό. Για το χειμώνα έχουμε νομίζω ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας, άλλωστε το καλοκαίρι στην χώρα μας καλά κρατεί και φαντάζομαι πως κάπως έτσι θα συνεχίσουν τα πράγματα. Όλο το Σεπτέμβρη και όλο τον Οκτώβρη θα συνεχίσουμε να ζούμε έτσι, υποθέτω πως κάθε χρόνο, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, οπότε θα μπορούμε να κάνουμε και τα μπανάκια μας και να έχουμε και mood έτσι καλοκαιρινό, extended mood καλοκαιρινό, Τετάρτη λοιπόν, 2 του Σεπτέμβρη 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 54 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 55 λεπτά. Αυτό δεν μου αρέσει από τώρα και έπειτα, το ότι μικραίνουν όλο είναι και περισσότερο ημέρες, οπότε έχουμε όλο είναι και λιγότερο φως. Αυτό είναι που με χαλάει λιγάκι να το πω, όμως τι να κάνουμε, θα το επομιστούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Άλλωστε, σήμερα γιορτάζει ο Μάμας, εντάξει, πολύ ιδιαίτερο αυτό το όνομα, όπως και να έχει, εγώ θα στείλω ευχές σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Ο Άγιος Μάμας λοιπόν σήμερα έχει την ατιμητική του, μάρτυρας της Χριστιανοσύνης, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Καθολική Εκκλησία στις 17 Αυγούστου και από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 2 Σεπτεμβρίου. Να σας πω πως ο Μάμας ήταν βοσκός και μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Αυριλιανού σύμφωνα με τους εγκομιαστικούς λόγους προς αυτόν του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Ναζιανζινού. Μορφώθηκε από τον επίσκοπο Κεσαρίας και σε ηλικία 12 ετών αποσύρθηκε σε ένα σπήλαιο όπου ζούσε με τα άγρια θηρία. Στην απορία του χρόνου συνελήφθη από τους στρατιώτες του τοπικού ηγεμόνα Αλέξανδρου και του ζητήθηκε να αποκηρύξει την πίστη του. Ο Μάμας αρνήθηκε και κλείστηκε στη φυλακή για ένα μήνα χωρίς νερό και τροφή. Κατόπιν οδηγήθηκε σε ένα αμφιθέατρο και προτού προλάβει να γίνει βορά στα άγρια θηρία, άφησε την τελευταία του πνοή.

στείλω πολλές ευχές και για εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Έτσι, για να μην το ξεχάσω, να είσαστε γεροί, να είσαστε ευτυχισμένοι και να πορεύεστε στην ζωή με όλα όσα εσείς επιθυμείτε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Καρύδας, ενώ το Βιετνάμ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ιαπωνία και την Γαλλία. Σκοπός της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Καρύδας είναι η ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Η καρύδα είναι ο καρπός του κοκοφίνικα. Παρόλο που η λέξη κάριο περιλαμβάνεται στην ονομασία της, η καρύδα δεν είναι πραγματικό κάριο, αλλά δρύπη, όπως και οι καρποί των περισσότερων φινίκων, συμπεριλαμβανομένων του φίνικα ακάι, της χρουμανδιάς και του ελαιοφίνικα. Ο κοκοφίνικας είναι ενδημικός στο κεντρικό Ινδο-Ειρηνικό, από που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού μέσω των θαλάσσιων μεταναστεύσεων των Αυστραλιανών λαών. Αργότερα οι Ευρωπαίοι ναυτικοί τον εισήγαγαν στην Αμερική. Το βρόσιμο μέρος της καρύδας είναι γνωστό ως σάρκα καρύδας ή κρέας καρύδας. Μπορεί να καταναλωθεί ως έχει, να προσθεθεί σε διάφορα πιάτα, να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή γάλακτος καρύδας ή να και να αποξηρανθεί. Η αποξηραμένη καρύδα, γνωστή και ως αφυτατωμένη καρύδα, χρησιμοποιείται σε διάφορα γλυκά και επιδόρπια. Από τον καρπό της παράγεται το νερό της ή χυμός της καρύδας, που δεν πρέπει να συγχέεται με το γάλα καρύδας και το έλαιο καρύδας. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, οι 10 κορυφαίες χώρες παραγωγής καρύδας στον κόσμο το 2020 ήταν η Ινδονησία, η Ινδία, οι Φιλιππίνες, η Βραζιλία, η Σριλάνκα, το Βιετνάμ, η Παππούα Νέα Γουινέα, το Μεξικό, η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία. Περίπου το 70% του συνόλου της ψύχας της καρύδας παράγεται στις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και την Ινδία. Οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία είναι επίσης η μεγαλύτερη εξαγωγής ελαίου καρύδας.

Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα. Βλέπουμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα κάνουμε την αρχή από το 1822, όπου σαν σήμερα, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843 και σαν σήμερα, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 1945 και σαν σήμερα λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1958 και σαν σήμερα διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άνδρες της, ο Φώτης Πίτας, ο Ανδρέας Κάριος, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Χρήστος Σαμάρας, πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 1966 και σαν σήμερα ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,5 μέτρα πίσω από τον Ανατολικογερμανό Wolfgang Nordvik, ο οποίος είχε σαν αποτέλεσμα τα 5,10 μέτρα. Μεγάλο αντίπαλό του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. 1997 και σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια λέει ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη στη Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Ακόμα επισημαίνει ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμάει να τα βάλει με αυτό το συρφετό. 1878 είχε γεννηθεί ο Ιων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Σήμερα το 1901 είχε γεννηθεί και ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σήμερα το 1984 έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Μάνος Κατράκης.

Και πάμε και στον καιρό. Αγγίζει λέει τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε στα ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τοπικά στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη, στη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, στη Μακεδονία αρχικά γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Κεντρικής Πελοποννήσου πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός έθριος, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και για την Αττική, οι άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε την καλύτερη πρόταση, συγγνώμη, μιας που στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Ηράκλειο, με άνδρα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου. Εντείνονται οι ψεκασμοί και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου για τον 67χρονο σέρφερ που αγνοείται. Εντοπίστηκε η ιστιοσανίδα του και στην αμουδάρα εντοπίστηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα και το αυτοκίνητό του. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου απαγορεύει τη θαλάσσια δραστηριότητα γύρω από την Δία μετά από τον εντοπισμό βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη θέση Αηγιώργης. Σοβαρά τραυματίστηκε 2χρονο παιδί στην Ελούντα μετά από πτώση από μπαλκόνι. Διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και μεταφέρεται σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Συμπλοκή 5 14χρονων στο Ηράκλειο, με έναν ανήλικο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη. Συνελήφθησαν οι γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Σήμερα απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε περισσότερα από 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Ένοχοι κρίθηκαν 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με εμπλεκόμενα πρόσωπα από την Κρήτη. Ξεκινούν σήμερα οι παραλαβές συνοστάφυλων στο εινοποιείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στην Αυγενική. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε τρίτες χώρες και νέες απειλές Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη αντιμετωπίζει σήμερα στις 10 και 4 το βράδυ τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Χρήστος Κόντης ανακοινώνει τους 23 παίκτες της αποστολής, ενώ ο Κωνσταντίνος Κοστούλας προπονήθηκε κανονικά. Για όλες τις αθλητικές εξελίξεις ενημερωθείτε από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Καλός καιρός στην Κρήτη σήμερα με βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ΑΟΡΑΚΙΑ. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Δεύτερο μέρος λοιπόν, και έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ, να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής συγκεκριμένα την κυρία Θάνια Λιναρδάκη, την διευθύντρια των φροντιστηρίων Διακρότημα Ηρακλείου, με την οποία θα μιλήσουμε για τις διακρίσεις του φροντιστηρίου Διακρότημα, οι οποίες είναι αρκετές και την φετινή χρονιά. Να την καλωσορίσω εδώ στην εκπομπή μας και να της δώσω το λόγο για να μας πει περισσότερα σε σχέση με το 20ο ετήσιο συνέδριο του Ομίλου Διακρότημα, όπου όπως είπα οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις ήταν πολλές για τα φροντιστήρια του Ηρακλείου. Καλώς μου ήλθατε, κυρία Λιναρδάκη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πεχινάκη, η τιμή είναι όλη δική μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως αυτές τις μέρες και συγκεκριμένα την Κυριακή που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 20ο συνέδριο του Ομίλου Διακρότημα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί αποτέλεσε το συγκεκριμένο συνέδριο, κλείνοντας τα 20 χρόνια ως Όμιλος Διακρότημα αλλά 29 χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης, μια ευκαιρία να γίνει μια αναδρομή σε μια πολύ μεγάλη πορεία, 2 δεκαετίες.

0: πάρα πολύ στο ανθρώπινο δυναμικό μας, αξιοποιούμε τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια για να παρέχουμε πάντα τις καλύτερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, σεβόμενοι απόλυτα την επιλογή των γονέων και μάλιστα το γεγονός ότι μας εμπιστεύονται ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, που είναι τα παιδιά τους.
1: Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι πως όλο αυτό χτίζεται χρόνο με το χρόνο και όλη αυτή είναι μια καθημερινή προσπάθεια που γίνεται από μέρους σας. Δεν αφήνετε τίποτα στην τύχη. Είναι όλα οργανωμένα, είναι όλα στημένα με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε έχω την αίσθηση πως η επιτυχία είναι μονόδρομος και δεν είναι τυχαία, όπως είπατε και εσείς, η επιλογή τόσων και τόσων οικογενειών που σας επιλέγουν όλα αυτά τα χρόνια. Πόσα χρόνια φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, είναι μια εξαετία περίπου?
0: Το Ηράκλειο κλείσαμε τώρα τον Αύγουστο τα 6 χρόνια, έτσι. Και ξεκινήσαμε με το πρώτο μας κτίριο στον Άγιο Ιωάννη Κνωσού. Έχει προέκυψε και το δεύτερο κτίριο επίσης στον Άγιο Ιωάννη,
1: ναι.
0: Για να αποσυμφορηθεί το πρώτο, και το τρίτο μας εδώ και 2 χρόνια στον 62 Μαρτύρων.
1: Μάλιστα. Όλο αυτό για σας, τι συνέστημα σας δημιουργεί, κυρία Λιναρδάκη? Θέλω να πω, εντάξει, σίγουρα η χαρά σας θα είναι τεράστια, αποκτάτε όμως έτσι και συναισθήματα ευθύνης για να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες όλων εκείνων που σας επιλέγουν.
0: Είναι τεράστια η χαρά, είναι τεράστια η συγκίνηση, η ευγνωμοσύνη προς όλους εκείνους που μας επιλέγουν. Όμως ταυτόχρονα το αίσθημα της ευθύνης είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί αυτό που επιδιώκουμε ως όμιλος, αλλά και εγώ προσωπικά, είναι να παρέχουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης στους μαθητές μας, να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο προετοιμασίας, να έχουμε εκπαιδευτικούς με επιστημονική κατάρτιση που με τη συστηματική δουλειά τους θα μπορούν να δώσουν το καλύτερο στα παιδιά μας, με γνώμονα πάντα ότι κάθε επιτυχία είναι ένα αποτέλεσμα μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας ολοκληρωμένης που θα συνδυάσει και τη μεθοδικότητα και τη συνεχή αξιολόγηση, γιατί στα φροντιστήρια διακρότημα οι καθηγητές μας και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως και όλο το σύστημα, αξιολογείται από τους μαθητές μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
1: Βέβαια.
0: Οι μαθητές μας έχουν λόγο, επομένως και εμείς έτσι γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι να παρακολουθούμε εξατομικευμένα την πορεία του κάθε μαθητή, έτσι ώστε να προσαρμοζόμαστε πάντα στις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό υπάρχει πάντα υπεύθυνο τμήμα που αναλαμβάνει κάθε μαθητή ξεχωριστά, και να οργανώσει το διάβασμά του στο σπίτι, αλλά και να παρακολουθεί την πορεία του, και κάθε φορά και όσο γίνεται πιο έγκαιρα να αντιμετωπίζουμε οτιδήποτε προκύπτει.
1: Ναι, αν υπάρχουν κάποια κενά, δηλαδή να μπορούν να εύκολα αυτά τα κενά να καλυφθούν, έτσι να μην γιγαντωθούν και δημιουργήσουν ένα πρόβλημα στην πορεία του μαθητή, της μαθήτριας.
0: Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας αρχικά τη μεθοδικότητα, το σύστημα με το οποίο θα μάθουν να διαβάζουν σωστά, έτσι ώστε να αποκτήσουν γερές βάσεις, να πατήσουν πολύ γερά στα πόδια τους ήδη από το δημοτικό και από το γυμνάσιο, στην πρώτη ηλικίου να ξεκινήσουμε ένα τριετή κύκλο προετοιμασίας πανελλαδικών, καλύπτοντας στην πρώτη ηλικίου τα τυχόν κενά των μαθητών μας, αλλά και ετοιμάζοντάς τους να είναι μεθοδικοί, να έχουν ένα σύστημα και ένα προγραμματισμό, σίγουρα με την τράπεζα θεμάτων της πρώτης ηλικίου, ώστε από τη δευτέρα ηλικίου να περάσουμε σε ένα διετή κύκλο προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων και να φτάσουμε στο τέλος να είναι τόσο προετοιμασμένοι οι μαθητές μας ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και ταυτόχρονα, βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε και πολύπλευρα την προσωπικότητα του κάθε μαθητή μας, να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά μας, να τα ενθαρρύνουμε, γι' αυτό και υπάρχει και ψυχολόγος στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου, με την οποία συνεργαζόμαστε αποκλειστικά, όπως υπάρχουν και σύμβουλοι σταδιοδρομίας πιστοποιημένοι που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Αν και στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και όχι μόνο με συμβούλους σταδιοδρομίας, αλλά και με τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και με ημερίδες που κάνουμε και με μια δράση στο Ηράκλειο που λέγεται Γνωρίζοντα Επαγγέλματα. Πηγαίνουμε σε χώρους που είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες, μας μιλούν για τη δουλειά τους ή έρχονται εκείνοι σε εμάς. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τα παιδιά μας, δίνει πολλά ερεθίσματα. Γενικότερα φροντίζουμε να δούμε πολύπλευρα τους μαθητές και να φτάσουμε στο τέλος, ο μαθητής μας χωρίς κούραση, να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Ναι. Η νέα σχολική

0: χρόνια ξεκινά ουσιαστικά σε μερικές ημέρες. Σε λίγο θα ακούσουμε το πρώτο, το κουδούνι. Είσαστε προετοιμασμένοι, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει ήδη, για πείτε μας.
1: Οι εγγραφές μας έχουν ξεκινήσει ήδη από το Μάιο.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε αυτές τις μέρες.
0: Τόσο νωρίς.
1: Ναι. Πολύ, πολύ εντατικής προετοιμασίας για την έναρξη.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε μάλιστα την Παρασκευή τον αγιασμό μας και θα δώσουμε προγράμματα στα παιδιά μας και στα τμήματα τα θερινά αλλά και στα νέα μας τμήματα.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως θα περιμένουμε πώς και πώς για να ξεκινήσουμε. Και αυτό που έχω να ευχηθώ βέβαια σε όλους τους μαθητές είναι καλή σχολική χρονιά, με υγεία, με πρόοδο, να φροντίσουν έτσι από το σχολείο να πάρουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και ρεθίσματα και κίνητρα και πληροφορίες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τα παιδιά του Λυκείου, όχι μόνο να επιτυγχάνουν πολύ καλές βαθμολογίες στα μαθήματά τους, αλλά σιγά σιγά να αρχίζουν να ανοιχνεύουν και τις κλίσεις τους και τι είναι εκείνο που θα τους τέριαζε ως επάγγελμα, για να δουν και την πορεία τους αργότερα.
0: Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, γιατί όλο είναι και συχνότερα, εντάξει, όντας και εγώ μαμά δύο κοριτσιών στην εφηβεία, ανακαλύπτω και από τις παρέες τους ότι πολλά είναι εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν ακόμα κατασταλάξει, μπαίνοντας ας πούμε και στη Δευτέρα Λυκείου, για το τι ακριβώς θα ήθελα να κάνουν. Τώρα θα μου πείτε, καλούμαστε σε μια πολύ νεαρή, πολύ τρυφερή ηλικία να επιλέξουμε το επάγγελμα που θα κάνουμε για μια ζωή. Δύσκολο όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και εσείς βοηθάτε πάρα πολύ με τον τρόπο που δουλεύετε στα φροντιστήρια διακρότημα και με τα τεστ αδειοδρομίας. Οπότε ουσιαστικά μπορεί ένα παιδί να αποσαφηνίσει ενδεχομένως σε σύντομο χρονικό διάστημα τι είναι εκείνο που το ευχαριστεί, τι είναι εκείνο που θα ήθελε να ακολουθήσει ως επάγγελμα. Δύσκολο πάντως. Δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Έχετε δίκιο. Όντως τα παιδιά είναι σε μια τρυφερή ηλικία. Είναι στην καρδιά της εφηβείας. Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξουν αυτό που θα ήθελαν να κάνουν για μια ζωή αργότερα. Και εδώ έρχεται ο δικός μας ο ρόλος και εδώ η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη των εκπαιδευτικών. Εμείς αυτή την ευθύνη τη νιώθουμε πολύ έντονα στα φροντιστήρια διακρότημα, ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά όσο να τα κατευθύνουμε προς μια πορεία, αλλά να τα βοηθήσουμε να ανιχνεύσουν αυτό που πραγματικά τους ταιριάζει, γιατί ένα μπερδεμένο παιδί σίγουρα δεν αποδίδει όσο ένα παιδί που ξέρει πολύ καλά τι θέλει.
0: Mm-hmm. Και που έχει θέσει ένα συγκεκριμένο στόχο και θέλει να τον κατακτήσει.
1: Έτσι, ακριβώς. Τι που προσπαθεί να τον επιτύχει. Επομένως, αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος στα φροντιστήρια διακρότημα, να βοηθήσουμε τα παιδιά και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Μας είπατε την Παρασκευή θα γίνει ο αγιασμός και τα μαθήματα ξεκινούν πότε, μετά το άνοιγμα των σχολείων?
1: Τα μαθήματά μας για τους μαθητές μας της τρίτης λυκείου ξεκινούν τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Και για τους μαθητές μας που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των προτύπων, τους μαθητές που έκαναν καλοκαιρινά μαθήματα, ξεκινούν λοιπόν στις 7 Σεπτεμβρίου. 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε τα χειμερινά μας τμήματα μέσα μετά το άνοιγμα των σχολείων.
0: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε μια υπέροχη σχολική χρονιά. Όλα να πάνε όπως επιθυμείτε. Οι μαθητές σας να έχουν τη στήριξη που χρειάζονται και να έχουν έτσι μια καλή πορεία και καλά αποτελέσματα. Αν και θα πρέπει να πούμε, κύριε Λιναρδάκη, πως δεν είναι και το τέλος του κόσμου εάν δεν υπάρξει το αποτέλεσμα που θα ήθελαν οι μαθητές μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλοι τελικά θα βρουν το δρόμο τους, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Mm-hmm. Σημαντικό όμως είναι να υπάρξει μια σωστή προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Δεν πάει καλά στο τέλος. Okay, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Όμως είναι πολύ σημαντικό ένας μαθητής να νιώθει ότι προετοιμάστηκε σωστά. Ότι έκανε το καλύτερο δυνατό ώστε να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αν το αποτέλεσμα δεν είναι επιθυμητό, και πάλι έχουμε και άλλες επιλογές.
0: Έτσι.
1: Θέλω να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου, κυρία Πεχινάκη, καλή αρχή και στα δικά σας τα παιδιά, αλλά και σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Και εύχομαι να είναι μια πολύ δημιουργική σχολική χρονιά.
0: Αμήν. Με υγεία πάνω απ' όλα για όλους μας.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά. Πάντα πρωτιές εύχομαι για τα φροντιστήρια διακρότημα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Καλή συνέχεια και εγώ, γεια σας.

Και αφού ολοκληρώσαμε το προηγούμενο θεματάκι μας και την συνέντευξη με την κυρία Θάνια Λιναρδάκη, πάμε να μπούμε στο politica.gr. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, 2-3 λεπτάκια ίσα-ίσα, για να περάσουμε στην επόμενη μας διακοπή. Οπότε μπαίνουμε στο politica.gr για να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του και στην συνέχεια της εκπομπής μας να μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από εκείνες που θα επιλέξουμε. Σοβαρά τραυματισμένο 2χρονο παιδί που έπεσε από μπαλκόνι. Μεταφέρεται από το Λασίθι στο Ηράκλειο. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου σε σοβαρή κατάσταση άνδρας στο Βενιζέλιο. Έξι κριτικοί στο μαραθώνιο του Σίδνεϊ. Ξέφυγε η κατάσταση σε συμπλοκή 14χρονων στο Ηράκλειο με κάταγμα στη μύτη ανήλικος στο νοσοκομείο. Πώς θα γίνει η αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων Μπετινάκη, Θεοδωσάκη και Γιακουμάκη, το βαθύ ρήγμα και η τροποποίηση. Ηράκλειο, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Καλύφθηκε το 60% των κενών, καλύφθηκε στην παράλληλη στήριξη. Καιρός, ζέστη και μελτέμια σήμερα στην Κρήτη. Ρηματική διακοίνωση της Άγκυρας στην Αθήνα για το Αιγαίο, οι τουρκικές ενστάσεις.

Κατασχέσεις εξπρές από σήμερα. Πότε μπλοκάρει ο τραπεζικός λογαριασμός? Τι σώζει το ακατάσχετο? Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Περνάμε λοιπόν αμέσως στη διακοπή που λέγαμε, δεύτερη για σήμερα, και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
4: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, τρίτο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr και τώρα πια βλέπουμε κάποιες από τις ειδήσεις του λίγο πιο αναλυτικά. Να σας θυμίσω πως μέσω του politika.gr μπορείτε να ακούτε και Πολίτικα 89,8 και Sport FM 104,2 και Σφαίρα 98,7 και ΔΕΤΗ 107,7. Σοβαρά τραυματισμένο δίχρονο παιδί που έπεσε από μπαλκόνι. Συναγερμός σήμανε το πρωί στην περιοχή Ελληνικά της Ελούντας, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα παιδί ηλικίας περίπου 2 ετών έπεσε από μπαλκόνι υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Όπως δήλωσε στο Ανατολή.com ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του ΓΝΑ Νίκος Μουδατσάκης, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή, με τους γιατρούς να προχωρούν στην διασωλήνωσή του. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Ευχόμαστε από καρδιάς να πάνε όλα καλά για το μικρούλι, πραγματικά. Αλλάζουμε θέμα. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε σοβαρή κατάσταση άνδρας στο Βενιζέλιο. Ναι, επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στο Ηράκλειο, με έναν άνδρα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται 75χρονος που είχε προσβληθεί από τον ιό, καθώς τα κρούσματα δυστυχώς αυξάνονται. Ένας ακόμη 69χρονος νοσηλεύεται στο Παγνί και μία 62χρονη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης αναμένεται να ενταθούν οι ψεκασμοί με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των κατοίκων από πόρτα σε πόρτα και θα διανεμηθεί σχετικό ενημερωτικό υλικό για τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην επιτήρηση του πληθυσμού των κουνουπιών. Για το λόγο αυτό θα τοποθετηθούν ειδικές παγίδες ώστε να καταγραφεί ποια είδη εντόμων κυκλοφορούν στην περιοχή και να διερευνηθεί αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς.

Όμως, σοβαρό επεισόδιο μεταξύ εφήβων εκτελήθηκε στο Ηράκλειο. Η συνάντηση των πέντε ανηλίκων κατέληξε σε συμπλοκή, η οποία φέρεται μάλιστα να καταγράφηκε και από κινητό τηλέφωνο. Τα χτυπήματα ήταν τόσο σοβαρά που ένας 14χρονος μεταφέρθηκε με κάταγμα στη μύτη στο νοσοκομείο. Οι γονείς του συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην Ιεράπετρα. Ελαφρά τραυματίας, 8χρονο κορίτσι. Τροχαίο λοιπόν ατύχημα με τραυματισμό ανηλίκου σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το πρωί στην Ιεράπετρα, όταν δύο γεωταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα 8χρονο κορίτσι που επέβαινε σε ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την μικρή και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας για την παροχή των πρώτων βοηθειών αλλά και για προληπτικές εξετάσεις. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα τροχέας.

Ένα βήμα πιο κοντά στην απολαιοδόμηση της έκτασης των πρώην στρατοπέδων Μπετινάκη, Θεοδωσάκη και Γιακουμάκη, όπου σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται η κατασκευή σχολικών κτηρίων, κοινωνικών κατοικιών, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, χώρων στάθμευσης και πρασίνου. Βρίσκεται σύμφωνα με δελτίο τύπου ο Δήμος Ηρακλείου μετά την έγκριση με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της αναμόρφωσης της πολεοδομικής μελέτης. Την αναμόρφωση εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης στο πλαίσιο του πρωτοκόλου συναντήληψης και συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Δήμος με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αντιδήμαρχος στην εισήγησή του κατά την συνεδρίαση της Δευτέρας 31/8, η οποία είχε εγκριθεί ομόφωνα και από την Δημοτική Επιτροπή, τόνισε ότι η αναμόρφωση της πολεοδομικής μελέτης που προσθέτει περισσότερους χώρους πρασίνου κρίθηκε αναγκαία, σημειώνοντας στην γεωλογική μελέτη αποτυπώθηκε ένα βαθύ ρήγμα που μας ανάγκασε να τροποποιήσουμε δύο οικοδομικά τετράγωνα που αρχικά προορίζονταν για χρήση γενικής κατοικίας, προκειμένου να εναρμονιστούμε με τα πραγματικά φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις απαιτήσεις της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Με μεθοδική δουλειά και σε άριστη συνεργασία τόσο με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας όσο και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μετατρέψαμε το πρόβλημα σε ευκαιρία και αυξήσαμε ακόμη περισσότερο τους ελεύθερους χώρους, μετατρέποντας αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.

Για πολυάριθμα κενά σε γενική αγωγή και παράλληλη στήριξη για να αλλάξουμε θέμα, μετά την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών στη δημόσια εκπαίδευση, κάνει λόγο ο Γιώργος Μακράκης και η ενωτική κίνηση εκπαιδευτικών. Σε ανακοίνωση με τίτλο «Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα», αναφέρονται στα μεγάλα κενά που, όπως λένε, προκύπτουν, τονίζοντας πως λίγες ημέρες πριν από το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού, η εικόνα που μας έρχεται από όλη την Ελλάδα είναι αποκαρδιωτική. Οι προσλήψεις υπολείπονται πολύ από τις ανάγκες του σχολείου. Του σχολείου και από τις εισηγήσεις των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, η κάλυψη είναι κοντά στο 50%. Από τα 45.000 και πλέον κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλύφθηκαν μόλις τα 30.000, ενώ η επόμενη φάση προσλήψεων είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Καθίσταται σαφές ότι σε πλήθος περιπτώσεων τα σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Απαιτούμε, λένε, την κάλυψη όλων των κενών που μπορούν να προβλεφθούν με μόνιμους διορισμούς. Η πολιτική ηγεσία του ΙΠΕΘΑ να τρέξει άμεσα τη β' φάση πρόσληψης των αναπληρωτών αναπληρωτριών, ακόμα και την τελευταία αυτή ώρα, καλύπτοντας τα αμέτρητα κενά που έχουν απομείνει, ώστε τα σχολεία να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά. Καλούμε την ΑΔΟΕ να πάρει άμεσα θέση και πρωτοβουλία, ώστε να οργανώσει κινητοποιήσεις προκειμένου να πιέσει για τη λύση του προβλήματος που το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση δημιούργησαν.

Είχαμε όμως δυστυχώς και άλλο τροχαίο, τα ξημερώματα στο Χουδέτσι αυτή την φορά. Τροχαίο λοιπόν ατύχημα σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Χουδέτσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο, τραυματίστηκε ένας 16χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με στενοφόρο του ΕΚΑΒ για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να λάβει ουσιαστικά και τις πρώτες βοήθειες. Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο Ηράκλειο θα βρίσκεται από ό,τι φαίνεται αύριο 5η 3 του Σεπτέμβρη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την ομιλία του στην Πλατεία Ελευθερίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 το απόγευμα για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ήδη κλιμάκια του κόμματος με βουλευτές και κορυφαία στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου περιοδεύουν στους νομούς της Κρήτης όπου συζητούν με πολίτες αλλά και κοινωνικούς φορείς.

Σε κινητοποιήσεις στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου προχωρά ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης για το δυσβάστακτο κόστος των καυσίμων. Σε ανακοίνωση, ο Σύλλογος τονίζει πως η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχούς επιδεινούμενης κατάστασης που βιώνει ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών και της αδυναμίας να δοθούν μέχρι σήμερα μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που ο κλάδος αντιμετωπίζει. Το κόστος των καυσίμων σε συνδυασμό με τη συνολική αύξηση του λειτουργικού κόστους έχει δημιουργήσει ασφιχτικές συνθήκες για εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων καλούνται καθημερινά να απορροφούν αυξήσεις και επιβαρύνσεις την ώρα που πολλές συμφωνίες και συμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί με οικονομικά δεδομένα που σήμερα έχουν πλέον ανατραπεί. Οι τιμές που είχαν συμφωνηθεί και ισχύουν σήμερα έχουν διαμορφωθεί με εντελώς διαφορετικά οικονομικά δεδομένα και συνθήκες. Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν των τουριστικών λεωφορείων, δεν ζητούν προνόμια, ζητούν το αυτονόητο να μπορούν να επιβιώσουν. Ζητούν δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση, ουσιαστική στήριξη και ένα σταθερό πλαίσιο που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν, να διατηρούν θέσεις εργασίας, να επενδύουν και να προσφέρουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Ο κλάδος των τουριστικών λεωφορείων αποτελεί έναν από τους βασικότερους κρίκους της τουριστικής αλυσίδας της Κρήτης. Καθημερινά μεταφέρουμε επισκέπτες, λένε, χωρίς τις τουριστικές μεταφορές, ο τουρισμός της Κρήτης δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα. Δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σαν να μην υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να απορροφούμε μόνιμα σε ένα κόστος που διαρκώς αυξάνεται. Η κινητοποίηση της 10ης και 11ης Σεπτεμβρίου αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα αγωνίας, ευθύνης αλλά και αποφασιστικότητας. Δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση, ζητάμε ίσους και δίκαιους όρους. Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να επιβιώνουμε. Καλούμε την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές αποφάσεις και μόνιμα μέτρα στήριξης του κλάδου.

σε εγγραφές έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 μπορούν να προχωρήσουν εργαζόμενοι, άνεργοι και απόφοιτοι γυμνασίου ή γενικού λυκείου ή ΕΠΑΛ ανεξαρτήτως ηλικίας, που επιθυμούν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό τους για μάθηση σε 19 σύγχρονες ειδικότητες σπουδών. Η διάρκηση της φίτησης στο 4ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου, έχει μειωθεί πλέον σε 3 έτη για τους απόφοιτους γυμνασίου, ενώ διαρκεί μόνο 2 έτη για τους απόφοιτους γενικού λυκείου που παρακολουθούν αποκλειστικά μαθήματα ειδικότητας, και μόνο 1 έτος για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ που επιθυμούν να αποκτήσουν μια νέα ειδικότητα στον ίδιο τομέα σπουδών τους. Οι απόφοιτοι του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ αποκτούν ταυτόχρονα ισότιμο πολιτήριο λυκείου, αναγνωρισμένο επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας, δυνατότητα πρόσβασης στο πανεπιστήμιο. Το ωράριο φίτησης είναι βραδινό και ξεκινά καθημερινά από τις 6.30 το απόγευμα, 6.30 έως 11 το βράδυ. Η προθεσμία κατ' εξαίρεση εγγραφών για το τρέχον σχολικό έτος 2026-2027 είναι έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-pavlaengrafes.minedu.gov.gr. Το σχολείο είναι ανοιχτό καθημερινά μετά τις 6.30 το απόγευμα, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές που επιθυμούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Οι ενδιαφερόμενοι για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους τους κωδικούς τάξης της εφορίας, αποδεικτικό σπουδών από το τελευταίο σχολείο φοιτησής τους, την αστυνομική τους ταυτότητα και μια φωτογραφία. Σε περίπτωση ανηλίκων μαθητών, πέραν όλων όσων μόλις ανέφερα, ο γονέας κηδεμόνας απαιτείται επιπλέον να προσκομίσει ταυτότητα γονέα κηδεμόνα, βιβλιάριο εργασίας του μαθητή, εκδίδεται στην επιθεώρηση εργασίας, έντυπο ε3 αναγγελίας πρόσληψης από την Εργάνη και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται επιπλέον επίσημο μεταφρασμένο έγγραφο ταυτοποίησης, ταυτότητα ή διαβατήριο. Και οι παλαιότεροι απόφοιτοι γενικού ή ενιαίου λυκείου μπορούν να εγγραφούν για την απόκτηση μόνο επαγγελματικού πτυχίου ειδικότητας με τις ακόλουθες δυνατότητες. Απευθείας εγγραφή στην δεύτερη τάξη σπουδών, διάρκεια φίτησης μόνο 2 έτη, απαλλαγή από την παρακολούθηση μαθημάτων γενικής παιδείας, μαθηματικά, ανελληνικά, φυσική κλπ. Και συμμετοχή μόνο στα μαθήματα ειδικότητας, απόκτηση επαγγελματικού πτυχίου ειδικότητας και δυνατότητα πρόσβασης στο πανεπιστήμιο. Να σας πω πως υπάρχουν 19 ειδικότητες σπουδών, τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ειδικότητα τεχνικός δομικών έργων και γεωπληροφορικής, τομέας ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, ειδικότητα τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων εγκαταστάσεων και δικτύων, ειδικότητα τεχνικός ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων εγκαταστάσεων δικτύων και τηλεπικοινωνιών, τομέας μηχανολογίας, ειδικότητα τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού, ειδικότητα τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, ειδικότητα τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών και ειδικότητα τεχνικός οχημάτων. Τομέας οικονομίας και διοίκησης, ειδικότητα υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού, ειδικότητα υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών, ειδικότητα υπάλληλος τουριστικών επιχειρήσεων και ειδικότητα υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης. Στον τομέα πληροφορικής και δικτύων υπολογιστών υπάρχει ειδικότητα τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, καθώς και ειδικότητα τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στον τομέα υγείας και πρόνοιας και ευεξίας υπάρχει ειδικότητα αισθητικής τέχνης, κομμωτικής τέχνης, ειδικότητα βοηθών βρεφονηπιοκόμων, βοηθών νοσηλευτών, βοηθών φαρμακείου και βοηθών φυσικοθεραπευτή. Δικαίωμα εγγραφής έχουν εργαζόμενοι ή άνεργοι ανεξαρτήτως ηλικίας, οι απόφοιτοι γυμνασίου ή σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, οι απόφοιτοι γενικού ή ενιαίου λυκείου, οι απόφοιτοι επαγγελματικού λυκείου για απόκτηση πτυχίου νέας διαφορετικής ειδικότητας από αυτή που κατέχουν, οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, TEL, TES, TE, πρώτου και δεύτερου κύκλου και όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει
τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΣ και ΤΕΕ. Η διάρκεια φοίτησης 2 έτη για τους απόφοιτους Γενικού Λυκείου που παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας, 3 έτη για τους απόφοιτους Γυμνασίου, 1 έτος για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ που εγγράφονται σε νέα ειδικότητα στον ίδιο τομέα σπουδών. Και να κλείσω λέγοντάς σας πως υπάρχουν και εξωδιδακτικές δράσεις του σχολείου, όπως συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Εράσμους, κοινωνικό παντοπολείο για τους μαθητές, τράπεζα εθελοντικής αιμοδοσίας, ταμείο αλληλοβοήθειας, μουσική ομάδα, θεατρική ομάδα, λέσχη ανάγνωσης λογοτεχνίας, δανειστική βιβλιοθήκη, εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις, συμμετοχή σε εκθέσεις διαγωνισμούς, ομιλίες από σημαντικές προσωπικότητες και συναντήσεις με στελέχη της αγοράς εργασίας. Μετά λοιπόν τις 6.30 το απόγευμα μπορείτε, αν θέλετε, να περάσετε κι εσείς οι ίδιοι από το σχολείο, το οποίο βρίσκεται στην Ελευθερίου Σκεπετζή 31 στην Κηπούπολη. Θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο που είναι το 28 10 320 770, 28 10 320 770. Αυτά λοιπόν σε σχέση και με τις εγγραφές στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Λοιπόν, αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και κάπου εδώ περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι πίσω στο στούντιο του Politika.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής εντόπισε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του άτυχου μωρού. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζέλινου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 71χρονος. Σοβαρά τραυματισμένο δίχρονο παιδί που έπεσε από μπαλκόνι μεταφέρεται από το Λασίθι στο Ηράκλειο. Συμπλοκή 14χρονων καταγράφηκε στο Ηράκλειο. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, ενώ με κάταγμα μεταφέρθηκε ανήλικος στο νοσοκομείο. Συνεχίζεται η αγωνία για τον 67χρονο σέρφερ που αγνοείται. Εντοπίστηκαν η σανίδα και το αυτοκίνητό του στην Αμουδάρα. Σε κινητοποίηση στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου προχωρά ο σύνδεσμος ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης για το υψηλό κόστος καυσίμων. Μόλις το 60% των κενών στην παράλληλη στήριξη καλύφθηκε στο Ηράκλειο, προειδοποιεί η ενωτική κίνηση εκπαιδευτικών. Καλύφθηκαν ωστόσο τα 2/3 των αναγκών σε δασκάλους. Τα 53 εκατομμύρια άγγιξαν οι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα στη χώρα μας το πρώτο μισό του 2026, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,5%. Πολύ νεκροτροχαίο με λεωφορείο στο Σινά της Αιγύπτου, 17 νεκροί και 29 τραυματίες. Σε ένα remake του τελικού του Βόλου, ο Όφη αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα στις 10:15 για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Χρήστος Κόντης θα ανακοινώσει μέσα στην ημέρα την 23άδα, ενώ ο Κωνσταντίνος Κοστούλας προπονήθηκε κανονικά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης, εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μαζί μας ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, Αγάπη.
0: Για να μας παρουσιάσεις και να συζητήσουμε έτσι παρέα για κάποια από τα θέματα που σήμερα παρουσίασες και ανέδειξες ουσιαστικά μέσα από την εκπομπή σου. Να ξεκινήσουμε με το θέμα που αφορά στο κρατικό credit score. Να πούμε πως είχες καλεσμένο σου τον πρόεδρο των φοροτεχνικών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη. Τι ακριβώς συζητήσατε?
1: Λοιπόν, μιλήσαμε για το κρατικό credit score. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κατά κάποιο τρόπο ο παλιός Τηρεσίας, εάν θυμούνται και αν έχουν μπλακεί με τον Τηρεσία οι άνθρωποι που μας ακούν τώρα, οι ακροατές μας. Εκείνος ο οποίος δηλαδή πιστοποιούσε την πιστοληπτική ικανότητα ή όχι ενός ανθρώπου ή μιας επιχείρησης να μπορεί να λάβει περαιτέρω χορηγήσεις, δάνεια, επιδοτήσεις κτλ. Αυτό που είπε ο κύριος Λιβαδιωτάκης είναι ότι ουσιαστικά είναι ένας αριθμός, είναι μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 600, που θα βαθμολογείται ο κάθε πολίτης και η κάθε επιχείρηση όσον αφορά την πιστοληπτική της ικανότητα, δηλαδή αν είναι συνεπής ή όχι στην πληρωμή των χρεών της. Είτε αυτά είναι δάνεια, είτε αυτά είναι οφειλές προς το δημόσιο κτλ.
0: Αν δηλαδή είναι συνεπής μια επιχείρηση, θα έχει μια κάποια επιβράβευση?
1: Όχι. Απλώς εκεί θα ελέγχεται κατά πόσο εσύ έχεις τη δυνατότητα να αποπληρώσεις ένα δάνειο.
0: Ένα δάνειο.
1: Και αν είσαι χαμηλά στην κλίμακα, δεν θα στο δίνουν. Αν είσαι ψηλά, θα στο δίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα όμως θα μπορεί να επηρεάσει και τις σχέσεις μας με τις υπηρεσίες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, γιατί μας είπε ο κύριος Λιβαδιωτάκης ότι μπορεί να σου ζητήσει η υπηρεσία ενέργειας την οποία θέλεις εσύ να βάλεις ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι σου να γράψεις τον βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με το credit score.
0: Και μπορεί, οπότε δηλαδή εκεί, οι συνεπείς και εκείνοι που πληρώνουν στην ώρα τους,
1: ναι,
0: δεν θα έχουν θέματα, θα αντιμετωπίσουν κανένα θέματα, πρόβλημα. Ναι. Οι ασυνεπείς όμως, από ό,τι φαίνεται, θα αντιμετωπίσουν
1: δυσκολίες. Φαντάζομαι ότι και οι εταιρείες και οι τράπεζες θα βάλουν και μια κλίμακα μεταξύ του 600 και προς τα κάτω, που μπορούν να δίνουν οι

0: Μπορεί να βάλει σήμερα 200, αλλά αν συνεχίσει να αποπληρώσει μετά από λίγες μέρες αυτό να έχει μετατραπεί σε 400. Οπότε αυτό το μεταβαλλόμενο δεν είναι κριτήριο για να μπορέσει να σου δώσει άλλο ρεύμα ή όχι. Ένα αυτό που επισήμανε. Το δεύτερο επισήμανε είναι να ισχύσει για όλους. Για τους βουλευτές, για τους ηθήνοντες.
1: Γιατί θα υπάρξουν εξαιρέσεις, δηλαδή.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Okay. Δεν το ξέρουμε αυτό, εάν θα υπάρχουν εξαιρέσεις ή όχι. Αυτό όμως το επισήμανε. Όπως επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι
1: να μην λειτουργήσει όλο αυτό με δύο μέτρα και δύο σταθμά ουσιαστικά.
0: Ναι, επειδή λειτουργεί ως αλγόριθμος, θα πρέπει να μπει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Γιατί μας είπε και ένα άλλο παράδειγμα ο κύριος Λιβαδιωτάκης. Αν η πιστοληπτική ικανότητα έχει ένας άνθρωπος ή μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο νότιο Ρέθυμνο που επλήγει πρόσφατα από πυρκαγιές και άλλο στη Χερσόνησο που ο τουρισμός μας πάει καλά
1: και που σφίζει από ζωή αυτή την περίοδο, ας πούμε. Εντάξει,
0: αυτό
1: ναι,
0: επειδή είναι αλγόριθμος όμως δεν μπορεί να το ξέρει.
1: Καλό να γνωρίσει.
0: Έτσι, ναι, άρα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να επισέρχεται και ο ανθρώπινος παράγοντας σε όλο αυτό. Αυτά σε γενικές γραμμές με αυτό το credit score, το οποίο είναι καινούριο φρούτο, να το πούμε.
1: Για να δούμε. Ναι. Αυτό το καινούριο φρούτο τι θα φέρει.
0: Ναι, τι θα φέρει.
1: Αναστάτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Ή όχι.
0: Από τη μια είναι καλό και από την άλλη όμως είναι κακό και πρέπει να ληφθούν αυτά τα σημεία τα οποία επισήμανε ο κ. Λιβαδιωτάκης. Νομίζω ότι είναι σωστές οι επισημάνσεις του.
1: Μάλιστα. Καλεσμένος όμως ήταν και ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης, ο πρόεδρος του ΙΤΕ, και μιλήσατε για τον επίγειο σταθμό μικροδορυφόρων του ΙΤΕ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ένας σταθμός μικροδορυφόρων του ΙΤΕ έχει κατασταθεί ήδη στο χώρο, να το πούμε έτσι, στον υπαίθριο χώρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Μπορεί κανείς να τον δει κιόλας πηγαίνοντας προς το ΙΤΕ, εκεί όπου παρεπιπτόντως να πω τώρα γίνονται και τα έργα μετά το ατύχημα που είχε 20χρονη φοιτήτρια. Και έχει ανακοινώσει και 2 και 3 φορές ο Δήμος για τα έργα αυτά. Προχωρώντας λοιπόν στην πλαστήρα, φαίνεται αυτός ο σταθμός. Είναι ουσιαστικά ένας θόλος ο οποίος σκεπάζει το πιάτο, ας πούμε, να το πούμε έτσι, γιατί δεν ξέρω αν θυμάσαι, μας το είπε ο κύριος Χαρμανδάρης, δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά και μας φέρει το παράδειγμα των θερμοπυλών που ταξιδεύοντας προς Θεσσαλονίκη έβλεπες αυτά τα μεγάλα πιάτα του ΟΤΕ να κοιτάνε τον ουρανό. Κάτι παρόμοιο είναι και αυτό, αλλά αυτό είναι σκεπασμένο με θόλο και μικρότερο μεγέθους βέβαια, έτσι. Εκεί λοιπόν θα λαμβάνει δεδομένα από τους μικροδορυφόρους της Ελλάδας, οι οποίοι τους έχει αγοράσει η Ελλάδα και πλανώνται μέσα στο σύμπαν, όπως πλανούνται και χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια, τεχνητοί δορυφόροι. Να πούμε λοιπόν ότι τι καλά φέρνει αυτό. Θα παίρνει δεδομένα από το πρόγραμμα των ελληνικών μικροδορυφόρων και έχει στρατηγική σημασία λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κρήτης και της τεχνογνωσίας που έχει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι δορυφιακές αυτές εικόνες που θα είναι υψηλής ανάλυσης θα μπορούν να αξιοποιηθούν για φυσικές καταστροφές, τοπογραφία, κτηματολόγιο και άλλες εφαρμογές, από ό,τι μας είπε ο κύριος Χαρμανδάρης. Και το σημαντικό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο αποκτάει και μια αυτονομία η Ελλάδα όσον αφορά την παρουσία της στο διάστημα, να το πούμε έτσι, διότι δεν θα έχει ανάγκη να ζητάει δεδομένα πλέον από άλλες χώρες για να εξυπηρετηθεί η ίδια. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι άλλο ένα σημαντικό.
1: Θα είμαστε πιο αυτόνομοι δηλαδή.
0: Ακριβώς, όσον αφορά τα δεδομένα που θα παίρνουμε από το διάστημα για τη χώρα μας. Και μας είπε ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θέματα άμυνας, για θέματα ασφάλειας. Γενικά είναι άλλο ένα επίτευγμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Υπουργείου βέβαια Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και το συζητήσαμε αυτό με τον κύριο Χαρμανδάρη ως άλλο ένα, θα λέγαμε, βήμα προς μια παρουσία, μικρή βέβαια, όπως μας είπε και ο ίδιος, της Ελλάδας στο διαστημικό γίγνεσθε, εν πάση περιπτώσει, όλου του κόσμου.
1: Μάλιστα. Και κλείνουμε λέγοντάς μας έτσι δύο λόγια για το τι συζήτησε με τον κύριο Παναγιώτη Φουρναράκη. Ο κύριος Φουρναράκης είναι μαέστρος, για την επιλογή ενός έργου του που θα παιχτεί σε συναυλία στο Carnegie Hall, ναι, της Νέας Υόρκης.
0: Ναι, ένα έργο θα παιχτεί σε συναυλία στο Carnegie Hall, αλλά όπως μας διευκρίνησε το οποίο θα παιχτεί τον Ιούνιο του 2027, αλλά μας διευκρίνησε ο κύριος Φουρναράκης ότι του είχε ζητηθεί τότε που είχε πάει, γιατί είχε παιχτεί έργο του και το περασμένο καλοκαίρι.

0: και είχε πάει ίδιος ο κύριος Φουναράιτης εκεί, μας διευκρίνησε ότι είχε στείλει έργα που του είχαν ζητήσει και αυτά τα έργα τελικά θα μπουν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Carnegie Hall. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι μεγάλη τιμή για τον Ηρακλειώτη Μαέστρο. Μας έδωσε όμως και μια είδηση. Τώρα ετοιμάζει έργο, μελοποιεί ποίηματα του Νίκου Ψηλάκη.
1: Μάλιστα,
0: του
1: Νίκου
0: Ψηλάκη, του αείμνηστου, ο οποίος δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος, ήταν ένας άνθρωπος πολυπράγμων, ένας άνθρωπος
1: και ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στην κοινωνία τοπική, δεν το συζητάμε.
0: Έχει δημιουργήσει και έχει αφήσει μεγάλο έργο πίσω του.
1: Σπουδαίο αποτύπωμα.
0: Έχει πάρει τώρα λοιπόν μια ποιητική συλλογή του Νίκου του Ψηλάκη και την οποία τη μελοποιεί. Να θυμίσουμε ότι έχει βραβευτεί ο κύριος Φουρναράκης για τη μελοποίηση του ορατόριου που έχει γράψει ο Αντώνης ο Σανουδάκης και το οποίο είχε παιχτεί και μάλιστα και στην Παναγία την Κουβερνιώτησα, εάν θυμάται το κοινό μας, όσοι είχαν πάει να το ακούσουν, αλλά γενικά είχε δοθεί μεγάλη δημοσιότητα από την κρατική ορχήστρα της ΕΡΤ αυτό το έργο, και τώρα κάνει κάτι παρόμοιο με αυτά τα ποίηματα του Νίκου του Ψηλάκη.
1: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ.
1: Για την παρουσία σου. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Και πάμε έτσι να δούμε στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας 2-3 θεματάκια ακόμα. Κατά σχέσεις λοιπόν Express από σήμερα, ελάτε να μάθουμε πότε μπλοκάρει ο τραπεζικός λογαριασμός και τι σώζει το ακατάσχετο. Πιο γρήγορες και πλήρως ψηφιακές λοιπόν έγιναν από εχθές, 1η Σεπτεμβρίου 2026, οι νέες κατασχέσεις ισχύρας τρίτου, καθώς κάθε υπόθεση θα αποκτά πλέον τη δική της ψηφιακή ταυτότητα και όλες οι κρίσιμες ενέργειες θα καταγράφονται ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αφορά άμεσα οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς τράπεζες, σέρβισερς και άλλοι τρίτοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Έτσι, όταν έχει ήδη κινηθεί νόμιμα η διαδικασία κατάσχεσης, μειώνονται οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και επιταχύνεται η διεκπεραίωση της υπόθεσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρέος οδηγεί αυτόματα σε κατάσχεση, ούτε ότι μπορούν να δεσμευτούν χωρίς προϋποθέσεις όλα τα χρήματα ενός λογαριασμού. Για να κινηθεί η αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και να υπάρχει εκτελεστός τίτλος, όπως δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής. Πώς μπορεί τώρα να μπλοκάρει ένας λογαριασμός? Στην κατάσχεση ισχύρας τρίτου, ο πιστωτής δεν αναζητά χρήματα απευθείας από τον οφειλέτη, αλλά από κάποιον τρίτο που τα έχει στην κατοχή του ή του οφείλει χρήματα. Στην περίπτωση ενός τραπεζικού λογαριασμού, τρίτος είναι η τράπεζα. Αντίστοιχα, τρίτος μπορεί να είναι ένας εργοδότης που οφείλει μισθό, ένας πελάτης που πρέπει να εξοφλήσει τιμολόγιο ή άλλος φορέας που έχει υποχρέωση καταβολής χρημάτων στον οφειλέτη. Μετά την επίδοση του κατασχετηρίου, ο τρίτος πρέπει να δηλώσει αν υπάρχουν χρήματα, ποιο είναι το ποσό, εάν έχουν προηγηθεί άλλες κατασχέσεις και αν μέρος της απαίτησης προστατεύεται από το ακατάσχετο. Κάθε νέα υπόθεση αποκτά πλέον μοναδικό κωδικό δήλωσης. Ο πιστοποιημένος δικαστικός επιμελητής καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάσχεσης και το σύστημα δημιουργεί τον μοναδικό κωδικό δήλωσης, ο οποίος συνδέει την υπόθεση με τη δήλωση που θα κάνει η τράπεζα ή ο άλλος τρίτος. Με απλά λόγια, δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος μέσω του οποίου μπορεί να αποδειχθεί τι έγινε και πότε. Ο οφειλέτης θα μπορεί μέσω πληρεξούσιου ή εξουσιοδοτημένου δικηγόρου, με τη χρήση του συγκεκριμένου κωδικού και της απαιτούμενης εξουσιοδότησης, να ενημερώνεται για τη δήλωση που έχει υποβληθεί. Η προθεσμία αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία. Κατά κανόνα, η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως την 8η ημέρα από την επίδοση του κατασχετηρίου. Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται προθεσμία 30 ημερών. Μάλιστα, υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο. Η ηλεκτρονική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 7 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας. Εάν η τελευταία ημέρα είναι αργία, η προθεσμία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ξανά μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, την τελευταία ημέρα προβλέπεται δυνατότητα επίδοσης της δήλωσης στο δικαστικό επιμελητή, ενώ η προθεσμία παρατείνεται αυτομάτως κατά μία ημέρα. Γίνεται τώρα με το ακατάσχετο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο ακατάσχετο. Η νέα διαδικασία δεν καταργεί την προστασία που προβλέπει η νομοθεσία για συγκεκριμένες απαιτήσεις και ποσά. Επομένως, η ψηφιοποίηση δεν σημαίνει ότι μπορούν να κατασχεθούν αυτομάτως όλα τα χρήματα που βρίσκονται σε έναν λογαριασμό. Η τράπεζα θα πρέπει να δηλώνει αν υπάρχει απαίτηση που καλύπτεται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις, όπως στην περίπτωση μισθών ή συντάξεων. Η απάντησή της θα καταγράφεται πλέον ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αφορά μόνο τις κατασχέσεις ισχύρας τρίτου που επιβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και μετά. Οι παλαιότερες υποθέσεις δεν μεταφέρονται αυτομάτως στο νέο ψηφιακό σύστημα. Για την ασύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης προβλέπεται αμοιβή δικαστικό επιμελητή 150 ευρώ όταν η απαίτηση δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ και 300 ευρώ για μεγαλύτερα ποσά. Για κάθε αντίγραφο η αμοιβή είναι 5 ευρώ.
Παράλληλα, το τέλος χρήσης της πλατφόρμας ανέρχεται στο 3% της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή, χωρίς όμως να επιβαρύνει τον οφειλέτη ή να προστίθεται στα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Για τους οφειλέτες, το βασικό μήνυμα είναι ότι ο χρόνος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι κατασχέσεις δεν γίνονται αυτόματες, αλλά όταν η νόμιμη διαδικασία έχει ξεκινήσει, η ηλεκτρονική υποβολή και η χρονοσφραγίδα μπορούν να κάνουν την εξέλιξη της υπόθεσης αισθητά ταχύτερη.

με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός, έτσι εδώ, πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Να έχετε λοιπόν ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Ραντεβού και πάλι αύριο για εμάς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Dirty 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Συνεχίζουμε κανονικά, ακούτε το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Επίσης μας ακούτε διαδικτυακά από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, του πλανήτη, αρκεί να υπάρχει διαδίκτυο μέσω του politika.gr, δηλαδή του site του ραδιοφώνου μας, του πολιτικού site του ραδιοφώνου και ενημερωτικού, όπου εκεί έχετε και τις επιλογές ανάμεσα στα τέσσερα ραδιόφωνα της μεγάλης οικογένειας των media της PR, με το Πολίτικα 89 και 8, με τον Sport FM 104,2, με τον Σφαίρα 98 και 7 και βεβαίως με τον Dirty 107,7. Είναι η πηξίδα που ήρθε στα ραδιοφωνά σας, όπως άλλωστε καθημερινά 12 με 1 και στις επαναλήψεις μας, δηλαδή το βράδυ στις 8 με 9 της ίδιας ημέρας και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Μια εκπομπή που, όπως έχω πει, έχει μια παρουσία πολυδιάστατη μέσα στο χρόνο. Έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, για να κάνουμε και τα καλαμπούρια μας. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν και σήμερα δημοσιογραφικά. Στον ήχο είναι ο Μάνος ο Παπαδάκης, στην παραγωγή είναι η Ζέτα Κολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας και σήμερα μια μεγάλη εταιρεία, η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως όσον αφορά τον στόλο ταχύπλων σκαφών που επιχειρούν σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο με επιτυχία, με γρήγορη ταχύτητα, με άνεση και οικονομία, σας μεταφέρουν οπουδήποτε πραγματικά επιλέξετε να ταξιδέψετε και αυτό το καλοκαίρι. Και λέω αυτό το καλοκαίρι διότι μπορεί ημερολογιακά να μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, όμως το καλοκαίρι συνεχίζεται. Η Ελλάδα έχει καλοκαίρι τυπικά μέχρι και το τέλος του Σεπτέμβρη, άτυπα μέχρι και τον Οκτώβριο και σε κάποιες περιπτώσεις εδώ στην Κρήτη πάμε και τον Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν σας δίνουμε και τη δυνατότητα να ταξιδέψετε δωρεάν με την SeaJets, αφού την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός που τρέχει, με ένα δωρεάν διπλό εισιτήριο προς πάσαν κατεύθυνση από το λιμάνι του Ηρακλείου σε οποιοδήποτε προορισμό επιθυμείτε. Αν θέλετε να πάτε direct απευθείας Σαντορίνη, 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξος 3 ώρες, Πάρος 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί Τίνο, Σύρο, Μύκονο και το τελικό προορισμό που είναι το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά και αντίστροφα βεβαίως από τον Πειραιά για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό το λιμάνι της πόλης μας στο Ηράκλειο. Επίσης τρέχει η προσφορά την οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μιας και αν εκδώσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης στα εισιτήρια επιστροφής θα έχετε 50% έκπτωση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλωσορίζω και τον Βαγγέλη Τολίτινα στην ομάδα μας, εδώ σκάτζα βάρδια, στον ήχο και στα τεχνικά. Μέχρι τώρα ήταν ο Μάνος ο Παπαδάκης από νωρίς, τώρα ο Βαγγέλης Τολίτινας. Κυρίες και κύριοι, η είδηση που χθες βγάλαμε και είναι σημαντική, αποκλειστική είδηση με την παρέμβαση της Πηξίδας. Είχαμε την ενεργοποίηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από τις διαμαρτυρίες, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και τις καταγγελίες τις δημόσιες για την μη ορθολογική χρήση των κονδυλίων που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο, με αποτέλεσμα σημαντικές επιχειρήσεις της Κρήτης να μείνουν εκτός χρηματοδότησης. Το θέμα αναδείξαμε την Παρασκευή και πρέπει να πούμε ότι την Δευτέρα ουσιαστικά παρουσιάσαμε σε δεύτερη φάση έτσι τα στοιχεία της στρέβλωσης μιας πραγματικότητας. Είχαμε και επώνυμες καταγγελίες από τον γνωστό επιχειρηματία και εξαγωγέα τον Νίκο τον Γιαννιδάκη. Αυτό προκάλεσε συναγερμό στις αρμόδιες θέσεις κυρίως στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος σε συνεννόηση με το γραφείο του Υπουργού, του κ. Κικίλια, πήρε την απόφαση, την οποία επίσης την Τρίτη παρουσιάσαμε εδώ αποκλειστικά μέσω του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Βαγγέλη του Καρκανάκη, ότι ανοίγει ξανά η χρηματοδότηση από το μεταφορικό ισοδύναμο μετά την αποκάλυψή μας. Με τον εξής απλό τρόπο, θα μαζέψουν τα αδιάθετα κονδύλια από τις άλλες περιφέρειες και με υπουργική απόφαση που θα καθαρογραφεί το επόμενο διάστημα, θα έρθουν στην Κρήτη τα χρήματα αυτά ώστε να ανοίξουν εκ νέου οι λογαριασμοί και να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και βεβαίως οφείλω να πω, έτσι χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, ότι αυτή είναι μια διάσταση της δημοσιογραφίας στην οποία πολλές φορές στυλιτεύεται, κατηγορείται, είναι η παρεμβατική, ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση που μπορεί να φέρει αποτελέσματα που δυστυχώς δεν έρχονται με άλλο τρόπο ή δεν έρχονται μόνο τους. Έτσι λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή, θα σας ενημερώσουμε τι και πώς και πότε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι μπροστά μας είναι η ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ, νομίζω ότι αυτό θα δρομολογηθεί στην τελική του ευθεία.

0: Λοιπόν, είμαστε όσον αφορά την επικαιρότητα στο πολιτικό κομμάτι, για να ολοκληρώσουμε την εισαγωγή και τον πρόλογό μας, στις τελευταίες πινελιές λίγο πριν τη ΔΕΘ, έχουν βγει κάποιοι και πολύ ορθά, θα μου επιτρέψετε, δίνουν μια διάσταση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην οποία δεν μπορώ να διαφωνήσω. Ουσιαστικά η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ στο εξωτερικό οι διεθνείς εκθέσεις αποτελούν πεδίο επιχειρηματικών συμφωνιών, καινοτομίας και τεχνολογικής αιχμής, στη χώρα μας η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει μετατραπεί προπολού σε ένα ετήσιο γραφικό πολιτικό πανηγύρι. Η εικόνα συμπυκνώνει απόλυτα αυτή την παροδία. Πηχαίοι τίτλοι για απόβαση Θεσσαλονίκη και ένα σωρό άλλα δημοσιογραφικά τεχνάσματα που κοσμούν σε εισαγωγικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και των sites, λες και πρόκειται για στρατιωτική επιχείρηση ή αρένα μονομαχιών και όχι για ένα οικονομικό γεγονός. Οι πρωταγωνιστές, από τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης μέχρι κάθε επίδοξο αυτόκλητο σωτήρα, παρελάβουν από του βήματος της ΔΕΘ, όχι για να παρουσιάσουν αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά για να επιδοθούν σε ένα ανελαίητο κυνήγι εντυπώσεων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ετήσιας αυτής παράστασης έχει να κάνει με εμπόριο ελπίδας και σανού, αφού η ΔΕΘ έχει καταντήσει ένα υπαίθριο παζάρι υποσχέσεων, όπου ο εκάστοτε πρωθυπουργός μοιράζει καλάθια, επιδόματα και εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα, ενώ η αντιπολίτευση υπόσχεται παραδείσους με ξένα κόλληβα και χωρίς λογαριασμούς τεκμηριωμένους. Άλλωστε, το να πάει κάποιος από την αντιπολίτευση στη ΔΕΘ και να τάξει ό,τι μπορεί να φανταστεί, δεν θα πληρώσει ΦΠΑ. Ούτε θα του ζητήσει κάποιος στην συνέχεια, έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα, να πει: μα εσύ τα είπες αυτά στη ΔΕΘ, δεσμεύτηκες και τώρα δεν τα κάνεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έλα μου ντε, είναι η απάντηση. Και βεβαίως θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό αποξιώνει στο σύνολο το θεσμό. Έτσι αντί η Θεσσαλονίκη να γίνεται οικονομικό επίκεντρο των Βαλκανίων, μιας μεγάλης δηλαδή και ενδιαφέρουσας γεωγραφικής περιοχής, μετατρέπεται για λίγες ημέρες σε φόντο για κομματικούς καυγάδες, επικοινωνιακά τρίκ, τηλεοπτικά πάνελ, καθώς επίσης και μια σειρά από εξοδολόγια σε δημόσιες σχέσεις, πάρτι, τραπέζια, εστιατόρια, δωμάτια ξενοδοχείων. Το λέω και με το υπονοούμενο, που μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Και επιστροφή στην καθημερινότητα με τους δημοσκόπους να έρχονται αμέσως μετά και τους δημοσιογράφους και εμάς δηλαδή, να μετράμε ποιο είναι το αποτύπωμα των παροχών, των υποσχέσεων και του χαρτοπόλεμου ή της χρυσόσκονης που μοιράζεται αφιδώς ενίοτε και του σανού στο πόπολο. Αυτό λοιπόν ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς το λέω, έτσι, και να μην κοροϊδευόμαστε, και από εκεί και πέρα βοήθειά μας. Κλείνοντας, μιας και είπα και για τους δημοσκόπους, να πω ότι έχουμε μια νέα εικόνα που ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη φθινοπορεινή δημοσκόπηση που έχει αναχείρας το Μεγαρό Μαξίμου. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις σε σχέση με όσα έχουμε πει. Έχει αυξηθεί κατά 3,4% η γκρίζα ζώνη, δηλαδή το «δεν ξέρω τι θα ψηφίσω, είμαι αναποφάσιστος». Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει από την πρόθεση ψήφου λιγότερο από μισή μονάδα. Ήταν δηλαδή μεσοσταθμικά στο 27,3%, βρίσκεται τώρα στο 26,8%, αλλά στην εκτίμηση παραμένει στο 30%. Επίσης, από την περσινή δημοσκόπηση προ-ΔΕΘ η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλότερα, δηλαδή κατά κοντά στο 26% και τώρα έχει τζιμπήσει μια μονάδα στο 27%. Ο Τσίπρας έχει χάσει μια μισή μονάδα, είναι από τους χαμένους αυτής της εικόνας στην πρόθεση, από την ίδια δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας του Ιουλίου, δηλαδή ήταν στο 14,8%, τώρα είναι στο 13,2%, ενώ στην εκτίμηση είναι κοντά στο 16% παρακάτι. Ο Τσίπρας φαίνεται ότι χάνει και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά από την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, πήγε στο 12% από το 15%, αλλά και από το focus group της ίδιας εταιρείας παρατηρείται ότι ο κόσμος θεωρεί αλαζονικό το ύφος του όταν διαλαλεί ότι είναι ο μόνος έντιμος και καθαρός του πολιτικού σκηνικού. Όχι ότι δεν θα ανησυχούν περί αυτών, φαντάζομαι, μέχρι να βγουν οι επόμενες ημέρες και νέες έρευνες για να δουν τι συμβαίνει. Στο Πασόκ τώρα, που ετοιμάζεται για τη μεγάλη του γιορτή αύριο, 3 του Σεπτέμβρη, εδώ παραμένει η εικόνα κάτω από το 10% στην πρόθεση, περίπου 11,5% στην εκτίμηση. Η Καριστιανού είναι επίσης ξεφοσκωμένη στο 4,5%. Ο Βελόπουλος τζίμπησε κάτι στο όριο του στατιστικού σφάλματος, είναι στο 7%. Για τους υπόλοιπους τώρα, πολύ μεγάλη μάχη είναι κάποιοι, όπως η Λατινοπούλου, οριακά πάνω από το 3%. Φαίνεται ότι εξασφαλίζει, γιατί δεν έχουμε καμία δημοσκόπηση για τη φωνή λογικής που να τη δείχνει κάτω από το 3, δηλαδή μπορεί να τη δούμε 3,1, 4,2, παίζει εκεί, αλλά το πάτωμά της είναι το 3%. Οι υπόλοιποι μπαινοβγαίνουν. ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, είναι στο 0,8 με 1,1, ξεκάθαρο αυτό. Και βεβαίως ο μεγάλος γρίφος, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αυτή την περίοδο ήθιστε να κουβεντιάζουμε συχνά πυκνά, όχι μόνο εδώ στην Πηξίδα, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, στο ραδιόφωνο, εδώ στον Πολίτικα, στο 89 και 8, αλλά και σε άλλα μέσα, άλλοι συνάδελφοι, για την εικόνα του τουρισμού. Βλέπετε, είναι μια κλασική συζήτηση στην ατζέντα τη δημοσιογραφική, κυρίως το καλοκαίρι. Εκτείνεται μέχρι και τους θερινούς μήνες, όπου εκεί μπαίνουμε σε μια συζήτηση για το πώς πάνε οι προκρατήσεις, ποιο είναι το κλίμα, οι τάσεις και βεβαίως πώς τα μεγάλα γεγονότα επηρεάζουν επί της ουσίας το ταμείο που έρχεται ή κάνοντας απολογισμό για το ταμείο που κλείνει για τη χρονιά που φεύγει. Έχω δίπλα μου ένα καλό φίλο, έναν άνθρωπο με τον οποίο γνωριζόμαστε πραγματικά από τα παιδικά μας χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν επιδιώκει, να το πω έτσι πολύ απλά, τη δημοσιότητα. Οφείλω να σας πω ότι ίσως και χρειάστηκε να τον παρακαλέσω για να έρθει σήμερα εδώ. Μου έκανε το χατήρι, γιατί ξέρω ότι δεν μου χαλάει χατήρια και έτσι τον έχω σήμερα μαζί μου. Θέλω να σας πω ότι είναι μαζί μου ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με την οικογένεια, τα αδέλφια του, δημιούργησαν από εδώ, από το Ηράκλειο, σε μια διάσταση που ίσως θα πρέπει να την κουβεντιάσουμε σήμερα, μια εταιρεία που άνοιξε τα φτερά της και πέταξε εκτός συνόρων με πολύ μεγάλη επιτυχία, στον κλάδο πάντα του τουριστικού, αλλά με εξειδίκευση, κατά κύριο λόγο, στο θέμα της ενοικίασης των αυτοκινήτων. Και επειδή ήθιστε να μιλάμε με tour operator, με ξενοδόχους συχνά πυκνά, με τους εκπροσώπους αυτών των φορέων, μια σημαντική παράμετρο του τουρισμού που πιστοποιεί ή δίνει το δικό της τον τόνο είναι η αγορά του Rent-a-Car. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Πασπαλάκης και η Surprise είναι σήμερα εδώ στην Πηξίδα. Τον καλωσορίζω. Έχουμε μιλήσει ξανά στο παρελθόν, τηλεφωνικά νομίζω. Βεβαίως έχουμε μιλήσει ξανά στο παρελθόν, δεν το συζητάμε, αλλά τηλεφωνικά νομίζω είναι μία από τις λίγες αφορμές και ευκαιρίες που μας δίνεται να κουβεντιάσουμε διαζώσεις. Κύριε Πασπαλάκη, αγαπητέ Νίκο, θα είναι πολύ υποκριτικό να μιλήσουμε στον πληθυντικό, οπότε με την κατανόηση που δείχνουν οι φίλοι ακροατές όλα αυτά τα χρόνια όταν επικαλούμε την προσωπική σχέση κάποιους με κάποιους ανθρώπους, νομίζω ότι θα μας δώσουν την ευκαιρία και το πράσινο φως να κάνουμε την κουβέντα μας σε αλφαενικό πρόσωπο. Καλώς ήρθες, αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα Κώστα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι εδώ. Μου είναι δύσκολος ο πληθυντικός όντως, ευχαριστώ.
0: Θα φτιάξουμε λίγο το μικρόφωνο καλύτερα για να σε ακούμε καλύτερα και θα σου δώσω δυνατότητες να μας πλησιάσεις και λίγο περισσότερο. Θέλω να ρωτήσω κλασική ερώτηση του δημοσιογράφου, ξεκινώντας μια συζήτηση, γιατί έχουμε αρκετό χρόνο και φυσικά πολύ περισσότερο στο δεύτερο μέρος εκπομπής που θα είναι όλος δικός μας. Να κάνω απλά την κλασική ερώτηση που λέει πώς έχει πάει ο τουρισμός μέχρι αυτή την ώρα, δηλαδή έχοντας ολοκληρώσει τους τρεις καλοκαιρινούς, αμυγός καλοκαιρινούς μήνες, στον κλάδο το δικό σας.
1: Ξεκινήσαμε, γιατί βέβαια το Rent-a-Car ενοικίαση αυτοκινήτων είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος και δεν αποτυπώνεται στα νούμερα ακριβώς όπως μπορούμε να τα δούμε στις αφίξεις ή στα ξενοδοχεία. Ξεκίνησε πριν, δηλαδή στην αρχή της χρονιάς, με πολύ, ήμασταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Μετά το πόλεμο, δυστυχώς, υπήρξε ένα πάγωμα και στη συνέχεια νομίζω έχουμε επανέλθει πλέον. Περιμένουμε περίπου τα ίδια νούμερα με το 2025.
0: Αυτό αφορά το σύνολο του κλάδου.
1: Μια πρόβλεψη, γιατί ο κλάδος δυστυχώς μπερδεύεται και με το leasing και με, και με τα transfer, δηλαδή δύσκολα θα βρούμε μελέτες καθαρά για το Rent-A-Car. Μια πρώτη πρόβλεψη όμως νομίζω ότι καταλήγουν εκεί τα νούμερα. Με μια ελαφριά αύξηση σε κρατήσεις, μια μείωση σε διάρκεια και μια μείωση σε τιμές. Άρα στο τέλος της ημέρας, αν δούμε στην ουσία τσίρους, θα καταλήξουμε στα ίδια νούμερα του 25.
0: Χωρίς αποκλήσεις λοιπόν, χωρίς αποκλήσεις.
1: Χωρίς ιδιαίτερες, όχι.
0: Χωρίς αποκλήσεις.
1: Ένα κόστος βέβαια, έτσι. Οπότε ναι, στο τέλος θα επηρεαστεί σίγουρα το οικονομικό αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Στην Ελλάδα, να μας δώσετε μια εικόνα, να μας δώσεις μια εικόνα γενικά για τον κλάδο, δηλαδή πώς είναι ο κλάδος του Rent-A-Car στην Ελλάδα, έτσι ως μεγάλη εικόνα, σε σχέση με άλλες ομοειδείς αγορές. Δηλαδή, προς Θεού, δεν θέλω να συγκρίνουμε την Ελλάδα με τη Γαλλία. Δεν θέλω να συγκρίνουμε την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Αυστραλία, αλλά μπορούμε να τη συγκρίνουμε με κάποιες άλλες χώρες που έχουν περίπου παρόμοια χαρακτηριστικά. Ξέρω εγώ την Πορτογαλία, θα βάλω ένα παράδειγμα. Θα βάλω σε σμίκρινση, ξέρω εγώ, μια χώρα όπως είναι κάποια από τις γειτονικές εδώ στα Βαλκάνια. Πού κινούμαστε, πώς είναι έτσι η εικόνα του κλάδου αυτού σήμερα?
1: Για να απαντήσω, πρώτα να κάνω μια μικρή εισαγωγή, αν με επιτρέπεις. Η Surprise, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε νοικιές αυτοκινήτων και αναπτύσσεται μέσω franchise, έχει παρουσία σήμερα σε 53 χώρες. Άρα μπορώ να μιλήσω για τις χώρες τουλάχιστον που εμείς έχουμε δραστηριοποιηθεί και παρατηρώ εκεί, διαβάζω εκεί τα νούμερα.
0: Από το Ηράκλειο σε 53 χώρες, αυτός είναι ο τίτλος ο δημοσιογραφικός.
1: Και δυστυχώς σε 20 χρόνια, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχω μεγαλώσει εγώ ίδιος όλο αυτό. Είναι εύκολο να συγκρίνεις την Ελλάδα με την Πορτογαλία, γιατί περίπου τα νούμερα σε αφίξεις είναι τα ίδια. Βέβαια, η Πορτογαλία τα νούμερα τα γράφει σε 3-4 περιοχές. Ενώ η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα και των μικρών νησιών και των μικρών προορισμών, όπου εκεί υπάρχει τελείως διαφορετική προσέγγιση στα νούμερα. Σίγουρα δεν μπορείς να συγκρίνεις την Ελλάδα με την Ιταλία, που είναι 10 φορές τα νούμερα της ιταλικής αγοράς. Τα Βαλκάνια, δυστυχώς, αρχίζουν και πλησιάζουν τα νούμερα της Ελλάδος, αν και δεν θα έπρεπε, και φαίνεται εκεί μεγάλη ρυθμία ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πάλι τελείως διαφορετική και η αγορά και η προσδοκία του πελάτη. Γιατί ένας τουρίστας ο οποίος θα βρεθεί στην Αλβανία να νοικιάσει ένα όχημα, ή να φανταστούμε και εμείς οι ίδιοι που θα πάμε σε ένα ξενοδοχείο, οι προσδοκίες μας είναι τελείως διαφορετικές από ότι αν βρεθούμε στην κεντρική Ευρώπη. Η Ελλάδα, για να δούμε λοιπόν.
0: Αυτό αφορά το στόλο, την ποιότητα του στόλου και τις επιλογές.
1: Και της υπηρεσίας. Δεν έχετε την προσδοκία ούτε την απέτηση ο εργαζόμενος από τον Κισέ να μιλάει από τα στα αγγλικά. Ούτε να είναι το ίδιο ευγενικός όπως θέλετε να είναι η προσδοκία στην Αθήνα. Αυτό καταρχάς το βλέπουμε και στην ίδια την Ελλάδα. Άλλες προσδοκίες έχουμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, άλλες προσδοκίες στη Λίμνο. Δηλαδή ακόμα και στην Ελλάδα, γιατί είναι όμορφο το ταξίδι, όταν αναπτύσσεις κάτι στην Ελλάδα, συνειδητοποιείς ότι κάθε προορισμός έχει άλλες. Είναι σαν να ανοίγεις μια καινούργια χώρα. Στο τέλος της ημέρας, είτε αν είσαι ένα προορισμό στην Ελλάδα είτε μια άλλη χώρα, πάνω κάτω την ίδια μελέτη χρειάζεσαι. Ακόμα και οι προσδοκίες εμάς τους ίδιους, όταν πηγαίνουμε διακοπές σε ένα μικρό προορισμό ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, είναι τελείως διαφορετικές. Και στο αμάξι που θα πάρουμε και στο πόσο επαγγελματίας είναι ο άλλος απέναντί μας.
0: Νίκο, αντικειμενικά η ενοικίαση ενός αυτοκινήτου. Δεν θα βάλω τώρα ως γράδο, να το πω έτσι πολύ απλά, την 14η Αυγούστου, που είναι η top μέρα του χρόνου ενδεχομένως, αλλά ούτε και την πιο αποξενωμένη μέρα, ξέρω εγώ, της Δευτέρας ή της 3ης Φεβρουαρίου, που είναι βαρύς χειμώνας και δεν λειτουργεί τίποτα και έχουμε περάσει και από τις γιορτές και έχουμε φύγει. Η μεσοσταθμική τιμή της ενοικίαση ενός αυτοκινήτου στην Ελλάδα είναι φτηνή ή ακριβή?
1: Είναι φυσιολογική.
0: Είμαστε στο, δηλαδή, σε μια κλίμακα από το 1 ως το 10, το βάζουμε στο 5, ας πούμε.
1: Είναι φυσιολογική, είναι στα όρια γενικότερα των χωρών της Μεσογείου. Ναι. Γιατί δεν θα συγκρίνουμε τη Μεσόγειο με την κεντρική Ευρώπη. Είναι φυσιολογική εκεί. Βέβαια η Ελλάδα έχει άλλη
0: συνθήκη. Το καλοκαίρι φαντάζομαι πάει πάνω από το φυσιολογικό και το χειμώνα πέφτει κάτω από το 5, έτσι.
1: Υπάρχει το πικ που είναι πάντα προς τα τέλη Ιουλίου μέχρι μέσα Αυγούστου και μετά επαναρχόμαστε σε φυσιολογικά δεδομένα. Το αυτοκίνητο, η ενοικίαση του αυτοκίνητου βέβαια έχει να κάνει, δεν είναι ξενοδοχείο, με την έννοια ότι μπορεί ένας επιχειρηματίας να αυξομοιώσει το στόλο του σχετικά εύκολα, εφόσον βέβαια έχει τις γραμμές και τις κατάλληλες συνεργασίες. Ένα ξενοδοχείο έχει συγκεκριμένα δωμάτια. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρητικά μπορείς να προβλέψεις αλλά και να σχεδιάσεις την αυξομοίωση και του τζίρου σου και της τιμής. Και αυτό που παρατηρούμε στο αυτοκίνητο και προ-COVID είναι ότι είναι ιδιαίτερα δυναμικό, τελείως δυναμική η τιμολογιακή πολιτική. Κάτι που μπορεί να το βλέπουμε στο ξενοδοχείο, συγκρίνω το ξενοδοχείο, με συγχωρείτε, γιατί είναι πιο κοντά στο τουριστικό και νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι καλύτερα. Βλέπουμε μια συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική στα ξενοδοχεία. Στο αυτοκίνητο παρατηρήσαμε και πριν το COVID εποχή ότι μπορεί οι τιμές να άλλαζαν και 3-4 φορές μέσα στη μέρα.
0: Τόσο πολύ.
1: Και να αλλάζει και τελείως η στρατηγική. Μπορεί φτάνοντα.
0: Για την ίδια τη μέρα ή για την κράτηση τη μελλοντική. Δηλαδή, άλλαζε σήμερα, για παράδειγμα, που είμαστε στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, για σήμερα, ή άλλαζε για μια κράτηση που εγώ έψαχνα, ξέρω εγώ, την 28η του Οκτώβρη.
1: Το για σήμερα, νομίζω, τώρα με την τεχνολογία θα το βιώσουμε στα επόμενα 2 χρόνια.
0: Καθαρά χρηματιστηριακό, ναι, δηλαδή, ακριβώς, ουσιαστικά. Έτσι, όπου η τιμή στην μετοχή αλλάζει ένα δευτερόλεπτο.
1: Ακριβώς, και επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν είναι η πρόβλεψη πια του πόσο αμάξια έχει ο απέναντι ο ανταγωνισμός. Είναι η πρόβλεψη το τι κόστος χρήματος έχουμε, ποια θα είναι η τιμή του αυτοκινήτου όταν θα πουληθεί, ποιες είναι οι πληρότητες μας σήμερα και πώς πουλάει ο ανταγωνισμός.
0: Μια πολυπίκυλη, λοιπόν, εξίσωση. Άρα αυτό που εμείς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, και με αυτό κλείνω ουσιαστικά την ενότητα για να πάμε σε μια μικρή ανάπαυλα και να επιστρέψουμε να έχουμε όλο το ημίωρο στη συνέχεια, είναι ότι αυτό που πληρώνουμε στο ταμείο με την πιστωτική μας κάρτα ή από το πορτοφόλι μας είναι ένα ποσό που προκύπτει από 100 παράγοντες.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτό το 19 ευρώ ή το 119 ευρώ ή το 300 ευρώ είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Γίτινας. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Ηράκλειο, με άνδρα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου. Εντείνονται οι ψεκασμοί και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Τροχαίο σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος των Γουβών, όταν φορτηγό συγκρούστηκε μεταξύ βαν. Στο σημείο έσπευσαν η τροχαία και ασθενοφόρο, ενώ διερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα και στο Χουδέτσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 16χρονος. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται. Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε και στην Ιεράπετρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα 8χρονο κορίτσι. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας για τις πρώτες βοήθειες. Εξεχνιάστηκαν από την αστυνομία 11 κλοπές αυτοκινήτων στα Χανιά. Για την υπόθεση συνελήφθη ένα 42χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Συνελήφθη στο Ηράκλειο 40χρονος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να χαστούκησε τη σύζυγό του και να την απείλησε, ενώ κινήθηκε εναντίον της και με το αυτοκίνητό του. Σοβαρά τραυματίστηκε 2χρονο παιδί στην Ελούντα μετά από πτώση από μπαλκόνι. Διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και μεταφέρεται σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Συμπλοκή 5-14χρονων στο Ηράκλειο, με έναν από τους ανηλίκους να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη. Συνελήφθησαν οι γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Ξεκινούν σήμερα οι παραλαβές εινοστάφυλων στο εινοποιείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στην Αυγενική. Στη διεθνή επικαιρότητα, κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε τρίτες χώρες και νέες απειλές Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, Όφη αντιμετωπίζει σήμερα στις 10 και 4 το βράδυ τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τους 23 παίκτες της αποστολής, ενώ ο Κωνσταντίνος Κοστούλας προπονήθηκε κανονικά. Για όλες τις αθλητικές εξελίξεις ενημερωθείτε από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Καλός καιρός στην Κρήτη σήμερα, με βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Λοιπόν, μαζί μας οι Σιτζέτς, επιστρέφοντας στο δεύτερο μέρος της Πηξίδας και βεβαίως σας θυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει. Μπαίνετε στις σελίδες μας στα social, στο Facebook και στο Instagram, κάντε follow, κάντε tag έναν άνθρωπο, φίλο σας, φίλη, μέλος της οικογένειάς σας και παίρνετε μέρος. Έτσι, γρήγορα και απλά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σιτζέτς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σιτζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Για τους φίλους που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους καλωσορίζουμε στην Πηξίδα και στον Πολίτικα. Είναι μαζί μου ο κύριος Νίκος Πασπαλάκης, διευθύνων σύμβουλος της Surprise, μια εταιρεία που ξεκίνησε από το Ηράκλειο και που μετά από 20 χρόνια δραστηριοποιείται σε 53 χώρες σε όλο τον κόσμο. Λέγαμε για την τιμή, πώς αυτή καθορίζεται. Λέγαμε ότι στην Ελλάδα η τιμή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ακριβή ούτε φτηνή, είναι σε ένα πρόσιτο επίπεδο. Θα έρθω να μιλήσουμε λίγο για τη Surprise, κάνοντας μια παρένθεση στα του τουρισμού. Πόσο εύκολο είναι μια εταιρεία από το Ηράκλειο να κατακτήσει τις αγορές και βεβαίως με επιτυχία να σπάσει τα ελληνικά σύνορα, περνώντας ουσιαστικά σε ένα πεδίο που ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ δύσκολος, το αντιλαμβανόμαστε, όπου έχετε να κάνετε με πολυεθνικές, με εταιρείες οι οποίες έχουν ένα απίστευτο οικονομικό βάθος και βεβαίως τη δυνατότητα έτσι πολλών επιλογών, διότι σήμερα μπορεί να έχετε 20 χρόνια μετά μία εικόνα και ένα στάτους που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις, αλλά με κάποιο τρόπο ξεκινήσατε. Και ξεκινήσατε από ουσιαστικά να κατακτήσετε την Ευρώπη και τον κόσμο από το μηδέν.
5: Η σωστή απάντηση μάλλον δεν είναι το πόσο εύκολο είναι σήμερα η ανάπτυξη μιας εταιρείας, ελληνικής εταιρείας, αλλά πόσο εύκολο ήταν το 2008 που ξεκινήσαμε μέσα στην βαθιά κρίση της Ελλάδος. Και φανταστείτε μια εταιρεία που να πηγαίνει σε εταιρείες, μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη και να λέει ακολουθήστε το δικό μας μοντέλο για να έχετε μια κερδοφορία. Σίγουρα περάσαμε από όλα αυτά που κατά καιρούς ακούμε, ότι σε εκλεβάζουν, σε περιφρονούν. Όλα αυτά είχαμε και την τύχη να τα δούμε, να μας κάνουν πιο δυνατούς, να μελετήσουμε περισσότερο και τον ανταγωνισμό, αλλά και τον ίδιο τον κλάδο. Σήμερα θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι το θέμα να ανοίξει μια νέα αγορά. Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι να την ανοίξει σωστά. Διότι είναι εύκολο να αναλωθείς σε εγωιστικά μονοπάτια του να κάνω περισσότερες σημαίες. Το δύσκολο είναι να βρεις σωστούς συνεργάτες και να θέσεις στόχους που να μπορείς να βλέπεις για την επόμενη ημέρα.
0: Οφείλω να πω ότι ένιωσα πολύ μεγάλη συγκίνηση και δεν το ξεχνάω ποτέ. Όταν έφτασα σε ένα δύσκολο σχετικά αεροδρόμιο, δηλαδή όχι από τα ιδιαίτερα δημοφιλή αεροδρόμια του κόσμου, αναφέρομαι στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ουσιαστικά της Σικελίας, όπου πριν, μάλιστα αρκετά χρόνια πριν, όπου βγαίνοντας ουσιαστικά από την αίθουσα των αφήξεων είδα μια μεγάλη ταμπέλα που έλεγε Surprise. Και δεν είναι το θέμα μόνο ότι θα νιώθω ακριβώς το ίδιο, πιστέψτε με, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν ένιωσα τη συγκίνηση μόνο γιατί σας ξέρω προσωπικά ως οικογένεια, το λέω αυτό πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, ένιωσα συγκίνηση γιατί είδα μια σημαία, μια ταμπέλα, μια μπράντα του τόπου μου, του Ηρακλείου, της Κρήτης, της Ελλάδος, να είναι σε ένα αεροδρόμιο που δεν περίμενα ποτέ ότι θα σας έβρισκα εκεί. Και μάλιστα θα το θυμάστε ίσως, είχα στείλει και τη σχετική φωτογραφία.
5: Το θυμάμαι, όντως. Και να μοιραστώ μαζί σου ότι έχω ιδιαίτερο σεβασμό για οποιαδήποτε ελληνική εταιρεία βλέπω και προσπαθεί στο εξωτερικό. Και είναι και λογικό, μια ιδιαίτερη πάντα προσέγγιση σε κριτικές εταιρείες.
0: Ισχύει ότι στο εξωτερικό, πράγμα που το έχουμε δει σε διάφορους τομείς και κλάδους, από την επιστήμη, το εμπόριο, την επιχειρηματικότητα, μπορείς να πετύχεις ευκολότερα από ό,τι στην Ελλάδα.
5: Δυστυχώς αυτό μπορώ να μοιραστώ για τον κλάδο μου, γιατί και στις συζητήσεις μας στην κάθε χώρα με τους franchisee οφείλουμε να μελετήσουμε το περιβάλλον εκεί. Είναι το περιβάλλον πολύ πιο δεκτικό και φιλικό στην επιχειρηματικότητα από ό,τι στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι εδώ έχουμε την άξια, την κουλτούρα, η επιχειρηματικότητα ακόμα διώκεται, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Ποια είναι η χώρα που συναντήσατε ως την πιο φιλική?
5: Το αγγλοσαξονικό ούτως ή άλλως σύστημα, κακά τα ψέματα, για οποιοδήποτε νομίζω είδους επιχειρήν, είναι πολύ μπροστά. Και πολλές χώρες προσπαθούν να το μιμηθούν με τον α ή με τον β τρόπο. Να πούμε και γιατί νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, δεν έχει τόσο να πούμε όταν μελετάμε μια χώρα το φορολογικό της. Ακόμα λέει και στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία, δεν είναι το θέμα αν η φορολογία είναι χαμηλότερη από την Ελλάδα, είναι ότι είναι πιο σταθερά τα δεδομένα εκεί. Φανταστείτε ότι στην Κύπρο όταν αποφασίστηκε η αύξηση φορολογίας, ταυτόχρονα αποφασίστηκε ότι θα είναι η ίδια φορολογία για 10 χρόνια. Πόσο μακριά φαντάζει αυτό στην Ελλάδα να βγει κάποιος και να πει ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα πειράξουμε τίποτα. Άρα δεν είναι μόνο η φορολογία όταν βλέπουμε σε μια χώρα, βλέπουμε και τη σταθερότητα και το υπόλοιπο περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Έρχομαι τώρα εδώ κάνοντας ξανά την αποτίμηση της χρονιάς που είπατε ότι είναι μια χρονιά με ιδιαιτερότητες, με δυσκολίες. Δώσατε κάποια χαρακτηριστικά, θα τα επαναλάβω για τους φίλους που ήρθαν τώρα στην κουβέντα μας. Έχουμε περισσότερες αφίξεις, λιγότερες μέρες ενοικίασης και ουσιαστικά ένα ασανσέρ τιμών

0: Αλλά λένε...
1: λένε κάποιοι ότι αφού έχουμε ανέβει τα τελευταία χρόνια, το να διατηρούμε αυτή την θέση δεν είναι και άσχημο.
2: Θα μου επιτρέψεις να έχω, θα μου επιτρέψεις να έχω την διαφορετική άποψη. Δηλαδή η Ελλάδα, αν είναι καλά ή όπως τοποθετούμε στο χάρτη, έχει να κάνει με το ποιον θεωρούμε ανταγωνιστή της. Εάν συνεχίσουμε να έχουμε την κουλτούρα ότι ανταγωνιστής Ελλάδος είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος, είμαστε και λίγο άξιοι της μοίρας μας εντός εισαγωγικών.
1: Ποιους πρέπει να βλέπουμε ως πραγματικούς ανταγωνιστές μας?
2: Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι φύση ανταγωνιστικός, θα βλέπω τους μεγάλους παίκτες ούτως ή άλλως. Δηλαδή,
1: Ισπανία, Ιταλία, Νότια Γαλλία.
2: Ακριβώς.
1: Άρα τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν στα νότια τους θάλασσα, αυτό μας λέτε?
2: Με λυπεί το γεγονός όταν συζητάμε αν η Αλβανία, για παράδειγμα, πλησιάζει το αεροδρόμιο στα Τύρανα, πλησιάζει σε νούμερα ελληνικά αεροδρόμια. Δεν νομίζω ότι είναι ανταγωνιστής μας η Αλβανία. Ούτε η Τουρκία.
1: Ναι, σε καμία περίπτωση.
2: Ούτε η Τουρκία δεν θα έπρεπε να θεωρείται, αν με ρωτάς, ανταγωνιστής μας. Είναι τελείως διαφορετικό το προφίλ του πελάτη που θα πάει
1: στην Τουρκία και στην Αλβανία.
2: Ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο βαθιά έχουν γίνει μελέτες.
1: Άρα έχουμε καλύτερο πελάτη, λέτε, από την Τουρκία για την Αλβανία? Καλά, από την Αλβανία φαντάζομαι πως ναι, αλλά από την Τουρκία που έχουμε φτιάξει ένα μύθο μεγάλο για την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια.
2: Θεωρώ ότι έχουμε τις δυνατότητες να έχουμε καλύτερο. Τώρα, αν έχουμε εν τέλει, αν έχουμε καλύτερο, είναι θέμα νομίζω και πολιτικών αποφάσεων που δεν είναι το πεδίο το δικό μου.
1: Ναι.
2: Αλλά ότι έχουμε τις προοπτικές, σίγουρα.
1: Μάλιστα. Έρχομαι λίγο να δούμε κάποιες άλλες πτυχές του κλάδου που νομίζω ότι...
2: Εδώ βέβαια με συγχωρείτε, αν με επιτρέπεις,
1: ναι.
2: Το έχω νιώσει πολλές φορές σε πολλούς προορισμούς. Υπάρχουν φορές που η Ελλάδα σε πληγώνει. Δηλαδή βρίσκεσαι σε προορισμούς, θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν...
1: Εγώ δεν θα έλεγα ότι η Ελλάδα σε πληγώνει, θα έλεγα πολύ απλά ότι η Ελλάδα δυστυχώς τρώει τα παιδιά της, καταστρέφει τις ευκαιρίες να κάνεις αυτό που πραγματικά πιστεύεις και δημιουργεί προβλήματα με αποτέλεσμα το αυτονόητο να γίνεται ζητούμενο.
2: Ισχύει, αν και δεν είναι, ξαναλέω, δεν είναι το δικό μου πεδίο και βλέπουμε και πολλές κινήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά είμαστε μακριά σε κουλτούρα, και αυτό είναι το σημαντικότερο, σε παιδεία, στο πώς να ορίσουμε, να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας στον ανταγωνισμό. Θεωρητικά υπάρχουν προορισμοί, που, όπως είναι το Αλικάντε στην Ισπανία, που δεν έχει κάτι να ζηλέψει η Κρήτη.
1: Ωραία. Έρχομαι λοιπόν τώρα, εδώ, να δούμε κάποια άλλα σημεία που νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον, και το λέω αυτό γιατί έχει γίνει χρόνια τώρα και όσο πάμε και στο σημείο 0, χρονικά ενώ στο σημείο 0, αυξάνεται. Έχουμε ένα νέο αεροδρόμιο που είναι πρώτων πυλών. Θα τεθεί σε λειτουργία το 2028, θα ανοίξει μια νέα πύλη εισόδου για τη χώρα και την τόπο, την Κρήτη. Τι εκτιμήσεις κάνετε για το νέο αεροδρόμιο, τι θα φέρει, πιστεύετε, το νέο αεροδρόμιο γενικά στον τουρισμό αλλά και ειδικά στο κλάδο? Γιατί πάλι εδώ έρχεται μια νέα πρόκληση να μπει στο κάδρο και νομίζω ότι πάλι έχουμε ακούσει τους tour operator, έχουμε ακούσει τους ξενοδόχους, δεν έχουμε ακούσει εσάς.
2: Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε μια πρόβλεψη πάνω στο αυτοκίνητο για το νέο αεροδρόμιο. Σίγουρα αυτό που είναι σίγουρο και διαφυσβήτητο, θα ευνοηθεί ο τόπος μας. Θα έχουμε αύξηση τουρισμού. Αυτό πόσο θα επηρεάσει τις ελληνικές αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ νωρίς. Εδώ έχουμε, αν μελετήσουμε για παράδειγμα αεροδρόμια όπως είναι της Κωνσταντινούπολης, το οποίο βέβαια είναι και hub, έτσι, έχει πάνω από 100 εκατομμύρια αφήξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ελληνικές αυτοκινήτων είναι αντίστοιχες ή όπως είναι στο Παρίσι. Το ότι προσγειώνεται ο κόσμος στο Παρίσι και παίρνει το λεωφορείο και πάει να κάνει ένα tour μονοήμερο ή διήμερο, δεν σημαίνει ότι έχει οι ελληνικές αυτοκινήτων είναι ο καλύτερος προορισμός. Μάλιστα, όσα rent-a-car τοπικά στη Γαλλία έχουν προσπαθήσει να αναπτυχθούν στο Παρίσι, έχουν πτωχεύσει. Και έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε περιοχές όπως είναι η Νίκαια, που είναι πιο τουριστικές. Άρα, το να πούμε ότι το αεροδρόμιο θα ευνοήσει, εξορισμό θα ευνοήσει τον κλάδο, είναι κατά τη γνώμη μου ένα τεράστιο ερωτηματικό. Έχουμε.
1: Τον κλάδο του Ρεντεκάρ.
2: Ακριβώς, ναι, με συγχωρείτε, του Ρεντεκάρ. Άλλωστε, την τελευταία πενταετία έχουμε και ένα κύμα φίξεων και των δευτεροκλασσάτων πολυεθνικών, αν μου επιτρέπετε ο όρος, συνοικιακών αυτοκινήτων. Η αγορά εδώ έχει ήδη οριμάσει. Υπάρχουν αρκετά στο Ηράκλειο αρκετά χιλιάδες οχήματα διαθέσιμα προς ενοικίαση. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο θα επηρεάσει θετικά τις τιμές ή θα δίνει τον ανταγωνισμό.
1: Πόσα αυτοκίνητα έχει αυτή τη στιγμή η Κρήτη διαθέσιμα για να ενοικιαστούν σήμερα, αρχές του Σεπτέμβρη?
2: Τώρα εδώ πρόκειται προς πρόβλεψη, διότι ξέρετε, οι συνάδελφοι είναι σαν τους βοσκούς, όταν τους ρωτάνε για τα αυτοκίνητα όλοι τα πληθαίνουν, και όταν έρθει η ώρα να τα δηλώσουν.

0: στο νεότερα ταμείων. Οπότε είναι όντως ερωτηματικό. Επίσης, στις μεγάλες εταιρείες υπάρχει και μια συγχώνευση με τα αυτοκίνητα leasing, που πολύ εύκολο μπορούν να τα μετακυλήσουν στο Rent-A-Car σαν νούμερο για να φανεί ότι είναι μεγάλες εταιρείες. Θεωρώ όμως, αν με ρωτάτε, ότι στην Κρήτη πρέπει να περνάνε τα 10.000 οχήματα.
1: Αυτός ένας ικανοποιητικός αριθμός σε σχέση με τις αντίστοιχες περιοχές του εξωτερικού, ή είμαστε καλύτερα?
0: Ναι, όχι. Το είπα κατευθείαν πριν καν ολοκληρώσει. Ναι. Δηλαδή, η Κρήτη έχει την ευλογία και γι' αυτό έχει γεννήσει και πολύ μεγάλους επιχειρηματίες. Έχει την ευλογία, μόνο βέβαια όταν ταξιδέψει, το ζήσει, το αντιληφθεί, να είναι από τους πολύ δυνατούς προορισμούς στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Θα μείνω λίγο στο θέμα του αεροδρομίου. Μπαίνει μια μεγάλη συζήτηση και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να κάνω μια επαναπροσέγγιση ουσιαστικά στο συγκεκριμένο ερώτημα από αρκετούς σχετικούς ή άσχετους με το χώρο του τουρισμού, το μέσο σταθερής τροχιάς, ένα τρένο που τουλάχιστον θα παρέχει μια σύνδεση της πόλης του Ηρακλείου και κυρίως του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου ή του λιμανιού με τον αερολιμένα, με τον νέο διεθνή αερολιμένα στο Καστέλι. Εσείς την ανάπτυξη αυτών των παράλληλων αλλά ανταγωνιστικών εν μέσως πλη σαφώς μέσων το βλέπετε θετικά ή αρνητικά? Γενικά μιλάω, γιατί έχετε, ας πούμε, για παράδειγμα το δεδομένο της Αθήνας, όπου βγαίνοντας στο Βενιζέλος μπορεί να περπατήσεις λίγα μέτρα, να πας απέναντι, να πάρεις το μετρό ή να βγεις έξω ακριβώς από το κτίριο και να πάρεις το λεωφορείο και να κατέβεις στο Σύνταγμα. Τι δίνει η εικόνα αυτή για σας?
0: Προσωπικά, και μετά θα απαντήσω επαγγελματικά, προσωπικά, οτιδήποτε βελτιώνει την εμπειρία και την ποιότητα ζωής του επισκέπτη αλλά και του ντόπιου, είμαι θετικός. Δεν έχει να κάνει.
1: Η πολλαπλότητα των επιλογών, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Τώρα και επιχειρηματικά και μετά το COVID, το mobility, δηλαδή γενικότερα ό,τι έχει να κάνει γύρω από το αυτοκίνητο, είτε αυτό λέγεται αμάξι με την ώρα, είτε λέγεται transfer, που βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει και το αναλλακτικό πλαίσιο εδώ αρκετές φορές, έχουν έρθει για να μείνουν, δεν μπορούμε να το βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά μόνο επικουρικά πάνω στο έργο μας.
1: Επειδή το είπατε, δεν είχα σκοπό να το ρωτήσω, να πω την αλήθεια, δεν το είχα στην ατζέντα της κουβέντας, αλλά Νίκο, θέλω να μου πεις το εξής. Βλέπω διαφημίσεις συχνά στα social που λέει: έχεις ένα αυτοκίνητο, βγάλε χρήματα. Νοικιασέ το. Ένα το κρατούμενο. Ή ξέχνα τα Rent-A-Car, μπες σε αυτό το site και βρες το αυτοκίνητο στη γειτονιά που είσαι για να το πάρεις και να το αφήσεις εκεί που θέλεις. Για δώσε μας λίγο την εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί προσπαθεί να αναπτυχθεί και αυτό, είναι κάτι νεόφερτο, να το πω έτσι πολύ απλά, και θα το δούμε σίγουρα μπροστά μας.
0: Χαμογέλασα πριν, γιατί είναι τεράστιο κεφάλαιο για να το αναπτύξουμε αυτό. Τώρα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ενοικίασε το, έχει ένα αμάξι ενοικίασε το, που είναι μια παρόμοια πλατφόρμα από την Αμερική.
1: Είναι κάτι αντίστοιχο με το Airbnb. Έχω ένα σπίτι, το νοικιάζω.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει στην Αμερική προ περίπου δεκαετίας, μια αντίστοιχη πλατφόρμα. Βέβαια, η Αμερική είναι τελείως διαφορετική αγορά, κακά τα ψέματα, και τελείως διαφορετική κουλτούρα. Έχει μεγάλη επιτυχία στην Αμερική και ήρθε πλέον και στην Ευρώπη. Μάλιστα, είναι στα πλαίσια που είπαμε πριν, χαίρομαι ότι έχουν επενδύσει Έλληνες εκεί. Είναι Έλληνες επιχειρηματίες από πίσω και εύχομαι κάθε επιτυχία. Δεν θεωρώ ότι είναι 100% ανταγωνιστικό. Θα ήθελα να δω τις παιδικές του ασθένειες, όπως κάθε νέο εγχείρημα. Δηλαδή, πώς θα αντιδράσει αυτός που έχει το αυτοκίνητο, που είναι το αυτοκίνητό του, όταν θα γυρίσει με δύο κρατζουνιές πίσω, ή όταν θα γυρίσει από μια ολική καταστροφή. Γιατί ξέρετε, εμείς λίγο τα έχουμε αυτά σαν του τσαγκάρι τα παπούτσια. Ξέρουμε ότι στα αμάξια μας έχουμε και ένα 2% ολικές καταστροφές ή ένα 10%
1: ζημιές.
0: Άρα, είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση εκεί. Θέλω να δω επίσης το πλαίσιο από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Πώς θα λειτουργήσουν.
0: Έχουν τελείως διαφορετικά.
1: Αυτό λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να μπω σε ένα site και να πάρω ένα αυτοκίνητο από τον Παγκράτη και να το αφήσω στον Πειραιά?
0: Αυτό είναι άλλο. Είναι το timeshare.
1: Αυτό είναι το άλλο.
0: Αυτό μπορούμε, και βέβαια και εμείς ως Απρέζ έχουμε συνεργασία με ελληνική εταιρεία, αντίστοιχη εταιρεία πάνω σε αυτό. Είναι μια άλλη τάση. Να πούμε ότι βέβαια στην Ελλάδα έχει έρθει και προ δεκαετίας από πολυεθνική που τότε δεν ήταν ακόμα όρημη αγορά εδώ. Στην κεντρική Ευρώπη έχει δουλέψει πάρα πολύ. Γερμανία, Αγγλία δουλεύει πάρα πολύ τα τελευταία
1: χρόνια. Με επιτυχία δηλαδή.
0: Ακριβώς. Τώρα η Ελλάδα δεν είναι.
1: Είναι σε βρεφικό στάδιο, έτσι. Ισχύει. Νεογέννητο δηλαδή. Ισχύει. Ουσιαστικά αυτό. Άρα θέλει λίγο χρόνο αυτό για να το δούμε.
0: Ισχύει. Και βλέπουμε λίγο, δηλαδή μελετώντας εκεί τα στατιστικά, βγαίνουν διάφορα όμορφα. Βλέπουμε άλλη ένταση το Σαββατοκύριακο που θέλουν οι νέοι να πάρουν ένα μάξι, να πάνε μια βόλτα. Τις βραδινές ώρες. Για παράδειγμα, που βλέπουμε πιο πολύ, δηλαδή νομίζω ότι είναι στη νέα γενιά, και καλός είναι, του θα πάω ένα μάξι να πάω εκεί, αλλά επειδή θα πιω και θα γυρίσω με ταξί, να μην το έχω. Βέβαια και εκεί έχουν ακόμα παιδικές ασθένειες που οφείλουμε να τις δούμε. Δηλαδή πώς λειτουργεί αυτό στον άλλο που απλά άνοιξε ένα μάξι με μια εφαρμογή και το πήρε και δεν έχει το δίπλωμα μπροστά του, ή μπορεί να του κατασχέσανε το δίπλωμα πριν 5 ώρες θεωρητικά, γιατί τον βρήκαν με πήρη αλκοόλ. Έχει δηλαδή τις παθογένειες που ακόμα δεν έχει, ο νομοθέτης νομίζω δεν τις έχει προβλέψει πλήρως.
1: Από τις χώρες που ταξιδεύετε, θα πάω τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο ερωτήματος. Ποια είναι η χώρα που αγαπάτε περισσότερο να βρίσκεστε? Ξέρετε, φίλες και φίλοι, εγώ είμαι λάτρης των ταξιδιών και με τους ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά πάντα είναι κάτι που μου αρέσει να το κουβεντιάζω για να ακούω εμπειρία, και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο μπορούμε να τη μοιραστούμε αυτή την εμπειρία. Στις 53 χώρες που δραστηριοποιείται λοιπόν η εταιρεία, εσύ έχεις πάει. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Οπωσδήποτε.
0: Ταξιδεύω περίπου λοιπόν, 6 μήνες το χρόνο.
1: 6 μήνες το χρόνο. Ταξιδεύω. Ποια είναι η πιο έτσι φιλική ή η πιο ενδιαφέρουσα χώρα από αυτές τις 53?
0: Δεν είμαι, νομίζω, δεν είναι δίκαιο, γιατί εγώ εξετάζομαι πάρα πολύ με ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Άρα όπου πάω και έχω αντικείμενο. Το να πω ότι πήγα σε μια χώρα για να δω το Κολοσσέο δεν μου λέει κάτι στο τέλος της ημέρας. Παραμένω ερωτευμένος με την Ελλάδα. Όπου και αν και δεν ξέρω αν έχω τάση φυγής τελικά και ταξιδεύω τόσο, όπου και αν βρίσκομαι, στο τέλος θέλω να επιστρέψω. Τόσο και στην Αθήνα, όσο και στην Κρήτη. Σίγουρα η Ιταλία όμως είναι μία από τις χώρες που πρέπει να επισκεφτείς ξανά και ξανά.
1: Ιταλία λοιπόν, ναι.
0: Ιταλία. Περισσότερο και από την Ισπανία, αν με ρωτάς, και από την Πορτογαλία. Είναι μια χώρα που έχεις να δεις πράγματα. Και επιχειρηματικά έχεις να μάθεις από την κουλτούρα, παρόλο που υπάρχει αυτά τα σημεία έπαρσης, καλός ή κακός εκεί, και αλλά και από τους όγκους και από το business.
1: Μάλιστα. Ως δεύτερη.
0: Μέχρι προπενταετία θα σου έλεγα την Αλβανία. Και θα σου έλεγα την Αλβανία, τα Τίρανα, πιο πολύ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός ανάπτυξης. Αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο κουλτούρας απέχουμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Όσο και αν πλησιάζουμε στο τέλος της ημέρας, γιατί με τα χρόνια υπάρχει μια στις απόψεις, ή τουλάχιστον συμπεριφορά, υπάρχει...
1: Και οι δύο χώρες, Νίκο, που πιάνετε το στομάχι σου κάθε φορά που είναι να πας για τον οποιονδήποτε λόγο, δηλαδή λες εκεί δεν θα ήθελα να πάω τώρα, αλλά πρέπει να πάω.
0: Κοιτάξτε, τα Βαλκάνια έχουν ούτως ή άλλως μια δική τους κουλτούρα. Γι' αυτό και πριν είπα δυστυχώς, έτσι.
1: Ναι,
0: τα Βαλκάνια έχουν μια δική τους κουλτούρα, που δεν, ό,τι και να γίνει, δεν δύσκολα θα φτάσουν στην κουλτούρα της Ευρώπης και του πολιτισμού. Και δεν το λέω με καμία προς Θεού. Δεν θέλω εκεί να φανεί ότι απαξιώνω τους ανθρώπους. Αλλά το να είσαι ευγενικός ή το να σεβαστείς την κερδοφορία του άλλου δεν είναι εξορίζουμε. Άρα οτιδήποτε έχει να κάνει με Βαλκάνια πάντα είμαι λίγο πιο μελετημένος στις συναντήσεις μου. Και στην Τουρκία επίσης.
1: Επίσης.
0: Ναι, διότι η Τουρκία βέβαια και είναι θέμα της κουλτούρας, πολύ έντονο, δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Δηλαδή με οποιοδήποτε Ευρωπαίο μιλήσετε που κάνει δραστηριοποιείται στην Τουρκία, υπάρχουν και αρκετοί tour operator μικροί που έχουν σταματήσει το πρόγραμμα στην Τουρκία. Είναι εύκολο να εξαπατηθείς. Και το δίκιο σου βέβαια πού να το βρεις. Είναι δηλαδή στην κουλτούρα εκεί του να υποσχεθώ πολλά, ανεξάρτητα ότι γράφει το συμβόλαιο, και μετά θα δούμε πώς θα τα φέρουμε.
1: Ψάξε και ξεκαθάρισε.
0: Ακριβώς. Και με την υποτίμηση μετά που υπάρχει με την Τούρκη λίρα, υπάρχουν πάρα πολλά δυστυχώς φαινόμενα του.
1: Δραστηριοποιήστε στην Τουρκία.
0: Ναι. Ναι.
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Και στα παράλια.
1: Και στα παράλια.
0: Και στα παράλια.
1: Η πιο απομακρυσμένη χώρα που βρίσκεται σε Σαρπράζ, ποια είναι?
0: Θυμάμαι όταν προσγειώθηκα στην Τυφλίδα, στη Γεωργία.
1: Στη Γεωργία.
0: Που άνοιξα το χάρτη να δω που είναι, γιατί λέω, είχα πάει.
1: Σοβαρά.
0: Βιαζόμουν να πάω εκεί και είχα μπει στο αεροπλάνο και μια στιγμή που προσγειώθηκα, κάτσε λεπτά.
1: Έχω ανάμεικτα συναισθήματα από τη Γεωργία. Είναι μια χώρα πάντως που, εντάξει, εγώ λέω ότι τη συστήνω να πάει κάποιο, γιατί και τον Μπατούμι και η Τυφλίδα έχουν ενδιαφέροντα πράγματα. Απλά εγώ είχα μια μεγάλη περιπέτεια εκεί, είτε έχασα είτε μου έκλεψαν χωρίς να το καταλάβω τα ταξιδιωτικά μου έγγραφα, εγκλωβίστηκα και έζησα μια περιπέτεια πραγματικά που ήταν μοναδική, δεν την εύχομαι να τη ζήσει κανένας, είναι μια δύσκολη περιπέτεια, το να χάσεις τα ταξιδιωτικά σου έγγραφα στο εξωτερικό και να μην μπορείς να φύγεις, να γυρίσεις πίσω, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνεις για πάντα εκεί, αλλά νιώθεις ότι δεν υπάρχεις, δηλαδή για αυτές τις ώρες μέχρι να πάρεις το πολυπόθητο χαρτί από την πρεσβεία για να μπορέσει να πας στο αεροδρόμιο, να σου δώσουν το OK να φύγεις, νιώθεις πραγματικά ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν υπάρχει εκείνη την ώρα. Είναι ένα περίεργο συνέστημα. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι βρήκα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στη Γεωργία κατά την εβδομαδιαία μου παραμονή εκεί και ξαναλέω και στην Τυφλίδα, η οποία μου άρεσε, οφείλω να πω, σε γενικές γραμμές, αλλά και στον Μπατούμι που είναι ένα Ντουμπάι επί της ουσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή είναι η πιο απομακρυσμένη χώρα, όχι φαντάζομαι.
0: Άξε, είμαστε η Ισλανδία.
1: Α, είσαστε Ισλανδία.
0: Ισλανδία, ναι.
1: Τι ωραία.
0: Ναι. Και βέβαια στην Αμερική που παραδηλαντικά ταξίδιο, οπότε εκεί ναι. Έχουμε κάνει τα πρώτα μας βήματα. Αλλά αν κινηθούμε, η Ισλανδία ήταν μια όμορφη εμπειρία, διότι βρέθηκε...
1: Πόσα αυτοκίνητα στις 53 χώρες έχουν το λογότυπο της Surprise πάνω.
0: Σήμερα αγγίζουμε τα 30.000 οχήματα. 30.000.
1: Εύχομαι πραγματικά από καρδιάς να τα κατοστήσετε, άρα να τα τριπλασιάσετε και κάτι τα επόμενα χρόνια. Είναι μια σημαντική δραστηριότητα που παρέχει σημαντική υπηρεσία στον κλάδο και δίνει θέσεις εργασίας. Εύχομαι από καρδιάς, γιατί ξέρω τον αγώνα της οικογένειας, της δικής σας όλα αυτά τα χρόνια, να σταθείτε όρθιοι και να αναπτυχθείτε. Ξέρω ότι είναι προϊόν μόχθου και αγάπης προς το περιβάλλον, αλλά και σεβασμό προς τον πελάτη, από όπου κι αν έρχεται ο πελάτης αυτός, σε όποια χώρα κι αν είστε, και φαντάζομαι ότι αυτό το μεταλαμπαδεύεται και στους συνεργάτες σας σε αυτές τις 53 χώρες. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα είστε παντού.
0: Στην Ελλάδα μας σε 25 προορισμούς. Με εταιρικούς σταθμούς, με δικά μας οχήματα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κρατώ έτσι ως πολύ ενδιαφέρουσα την κουβέντα μας σήμερα, από την οποία θα εξάγουμε κι εμείς τα δικά μας τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ, Νίκο, πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να έχεις υγεία, να χαίρεσαι την οικογένεια και δύναμη να συνεχίσεις να αναπτύσσεις αυτό που κάνεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στην μουσική μας ουσιαστικά επιλογή για το τέλος, να σας θυμίσουμε ότι και σήμερα την εκπομπή προσέφερε η Seajets, ότι τρέχει ο διαγωνισμός στα social για ένα διπλό εισιτήριο, θα το δώσουμε την Παρασκευή. Μπορείτε πολύ απλά να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας, να μας ακολουθήσετε στο Facebook ή στο Instagram, κάνοντας follow, αν δεν έχετε ήδη. Αν έχετε κάνει follow, απλά θα κάνετε tag, ένα δικό σας πρόσωπο. Εάν δεν είστε και γίνετε τώρα follower, θα κάνετε επίσης την ίδια διαδικασία και καλή τύχη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Χοτ προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
7: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρυθμίση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Τελική ευθεία για το πακέτο της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Αύριο η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Το σπίτι μου ήταν η πιο καταστροφική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη στεγαστική κρίση, δήλωσε ο αναλυτής Ηλίας Παπαγεωργιάδης στον Πολίτικα. Αγωνία για το σπίτι του παιδιού για ανήλικα θύματα στην Κρήτη που βρίσκεται στον αέρα. Νέες αποκαλύψεις από το politika.gr. Για ενδυνάμει δολοφόνους οδηγούς στον ΒΟΑΚ κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου ΣΟΣ Τροχέα Εγκλήματα μιλώντας στο σταθμό μας. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Στη ΜΕΘ παίδων δίχρονο παιδί που έπεσε από μπαλκόνι στην Κρήτη. Συμπλοκή 14χρονων στο Ηράκλειο. Συνελήφθησαν οι γονείς ενώ με κάταγμα μεταφέρθηκε ανήλικος στο νοσοκομείο. Συνεχίζεται η αγωνία για τον σέρφερ που αγνοείται στην Αμουδάρα. Αναλυτικά ειδήσεις, στοχευμένες μειώσεις φόρων με το βάρος να πέφτει στους ελεύθερους επαγγελματίες, θα περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την κυβέρνηση στρέφουν το βλέμμα στη μεσαία τάξη, που είναι άλλωστε ένα ακροατήριο που συνέβαλε στις εκλογικές νίκες του 2019 και του 2023. Έμφαση δίνεται σε μέτρα δύο ταχυτήτων, σε όσα θα εφαρμοστούν στις αρχές του 2027 και σε όσα θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία. Την ίδια ώρα, με κεντρικό σύνθημα 3η Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης, αύριο 5η στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σιλιγάρδος, καθώς ανεβαίνουν, Κώστα, καλησπέρα, οι τόνοι της αντιπαράθεσης.
1: Οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανεβαίνουν όπως ήταν λογικό και φυσιολογικό φέτος. Η ΔΕΘ, όπως έχουμε ξαναπεί και τις προηγούμενες φορές, Φιλία, έχει το χαρακτηριστικό που έχει κάθε 4 χρόνια. Είναι μια προεκλογική ΔΕΘ και είναι λογικό όλα τα επιτελεία των κομμάτων και η πολιτική αρχική βεβαίως να ακονίζουν τα σπαθιά τους προκειμένου να κερδίσουν ο ένας τον άλλο και βεβαίως το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας των αναποφάσιστων, γιατί όλη η μάχη από του βήματος της ΔΕΘ και των ουσιαστικά της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ είναι να κερδίσουν τις αναποφάσεις τους. Κακά τα ψέματα, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πηγαίνουν στη ΔΕΘ με το εκλογικό τους ακροατήριο, το κομματικό τους ακροατήριο δεμένο. Τι διεκδικούν? Διεκδικούν την πίτα των αναποφάσιστων. Πόσοι είναι οι αναποφάσεις της σήμερα? Είναι οριακά κάτω από το 20%. Δηλαδή από αυτούς που θα πάρει να ψηφίσουν ή από αυτούς που, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι πολιτικά ενεργοί, ένας μεγάλος αριθμός, 20%, που μπορεί να δώσει ουσιαστικά μια ιδιαίτερα σημαντική διάσταση στο τελικό αποτέλεσμα, είναι αυτό που θα προσπαθήσει ο καθένας να κερδίσει. Κανένας δεν θα το πάρει όλο, είναι δεδομένο αυτό. Κανένας δεν θα καταφέρει να μην πάρει κάτι. Όλοι θα πάρουν από κάτι. Αυτός που θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό από τους αναποφάσεις τους θα είναι και ο μεγάλος κερδισμένος, διότι λίγο πολύ τις ισορροπίες των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε και εξακολουθούμε να παρακολουθούμε και να αναλύουμε και θα δούμε και μετά τη ΔΕΘ, είναι δεδομένο. Μια παγιωμένη πρώτη Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με διψήφια διαφορά από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα, μια πολύ μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο νεοσύστατο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και το ιστορικό ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη και βεβαίως το ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν από την Βουλή. Φαίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στην επόμενη Βουλή δεν θα είναι οι Σπαρτιάτες. Φαίνεται στην επόμενη Βουλή δεν θα είναι το κόμμα Νίκη. Έτσι, ποιοι θα είναι στην επόμενη Βουλή? Φαίνεται ότι εξασφαλίζουν είσοδο στην επόμενη Βουλή κόμματα όπως είναι η Αφροδίτη Λαδινοπούλη, η Φωνή της Λογικής, που είναι σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις πάνω από 3%. Ποιοι έχουν πιθανότητες να είναι στην επόμενη Βουλή? Κόμματα τα οποία τούτη την ώρα τα βλέπουμε να αποτυπώνονται στο δημοσκοπικό χαρτί οριακά κάτω από το 3%, όταν είσαι στο 2,8%, στο 2,9%. Είναι λογικό να ελπίζεις ότι μία μικρή δύναμη που μπορείς να αντλήσεις από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων μπορεί να σου δώσει και να σου φραγγίσει το εισιτήριο στη Βουλή. Συνεπώς θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα φέτος στην προεκλογική ΔΕΘ. Πολύ φοβούμε Όμως, και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να μείνουμε και να το επισημάνουμε, ότι θα υποθούν πράγματα από μια μερίδα των πολιτικών αρχηγών που δεν θα έχουν αντίκρισμα και που κανένας στο τέλος δεν θα κληθεί να τους ζητήσει, να το πούμε έτσι λαϊκά, όπως συνηθίζεται να λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις, να πληρώσουν ΦΠΑ. Το λέω αυτό γιατί έχουμε παραδείγματα από το παρελθόν, όπου για παράδειγμα το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Αλέξη Τσίπρα ουδέποτε εφαρμόστηκε. Του ζήτησε κανένας του Τσίπρα ρέστα ή να πληρώσει ΦΠΑ για αυτά που είπε, αλλά δεν έκανε ποτέ? Όχι βέβαια. Απέναντίας κέρδισε ο Αλέξης Τσίπρας από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, από την δεξαμενή των αποφάσεων των μετακινούμενων. Απάντηση είναι πως κέρδισε. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα παζάρι επί της ουσίας που, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, πωλείται άφθονος, φθηνός, σανός για τους αναποφάσεις τους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με βουλευτές και κορυφαία στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου περιοδεύουν στους νομούς της Κρήτης, όπου συζητούν με πολίτες και κοινωνικούς φορείς και προσκαλούν στην αυριανή συγκέντρωση. Λεπτομερή στοιχεία για το συνολικό κόστος του οικονομικού και κοινωνικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναμένεται να καταθέσει απόψε σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας ευθέως στο επίμονο ερώτημα της Νέας Δημοκρατίας: πού θα βρείτε τα λεφτά? Με το σύνθημα «Τρίπτυχο παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα», ο πρώην Πρωθυπουργός θα καταθέσει απόψε τις προτάσεις στις 8 το βράδυ στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασμού και επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Μιλιέτ, η τουρκική πλευρά διαβίβασε στις ελληνικές αρχές κείμενο στο οποίο συγκεντρώνει τις ενστάσεις της και υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Παρέμβαση του Υπουργείου Ναυτιλίας για το μεταφορικό ισοδύναμο με πρόσθετα κονδύλια για τις επιχειρήσεις της Κρήτης. Άμεση ήταν η παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά το πρόβλημα που προέκυψε με την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων για το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο ανέδειξε η ραδιοφωνική εκπομπή Πηξίδα και με σχετικό δημοσίευμα το politica.gr. Σφοδρή κριτική στην μέχρι σήμερα κυβερνητική πολιτική για τη στεγαστική κρίση και ιδιαίτερα στα προγράμματα «Σπίτι μου», άσκησε ο επενδυτής και αναλυτής Ηλίας Παπαγεωργιάδης, μιλώντας στον Πολίτικα και στον Χρήστο Κόνστα. Όπως υποστήριξε, η παρέμβαση που σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τους νέους να αποκτήσουν κατοικία κατέληξε στην πράξη να τροφοδοτεί την έκρηξη των τιμών ακριβώς στα παλαιότερα και χαμηλότερης ποιότητας ακίνητα.
2: Βήματα στην αγορά.
3: Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» θα μείνει στην ιστορία ως το πιο καταστροφικό πρόγραμμα που εφάρμοσε κάποτε ποτέ ελληνική κυβέρνηση, με τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκούσε. Θέλαμε να πάμε μπροστά και πήγαμε πίσω. Εκτόξευσε τα ενίκια. Γιατί τα εκτόξευσε τα ενίκια, με ρωτάνε? Πολύ απλά. Αν το χρέπει που είχε 60-80.000 και νοικιαζόταν, λέω εγώ, με 300 ευρώ το μήνα, τώρα κάνει 150.000, αυτομάτως ο ιδιοκτήτης δεν τον νοικιάζει άλλο με 300, ζητάει 600-700. Ναι, αλλά αν το χρέπει έχει πάει στο 600-700, τότε τα πιο καλά σπίτια πάνε και αυτά παραπάνω. Οπότε αυτό λειτουργήσε ως ένα είδος χιονοστιβάδας για όλη την αγορά. Και εμείς πλέον τι κάνουμε από το 2018-19 μέχρι και φέτος? Αντί να μεγαλώνουμε την προσφορά και να βάζουμε σπίτια στην αγορά, μεγαλώνουμε τη ζήτηση σε μια αγορά που δεν έχει ακίνητα. Είναι τρελό. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα που κάνουμε.
2: Θα μπορούσε να υπάρξει μια τρίτη εκδοχή του προγράμματος, διορθώνοντας όμως ζητήματα τα οποία τα βρήκαν μπροστά μας και με το 1 και με το 2?
3: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Καταρχάς φαίνεται ότι θα ανακοινώσουν κάτι σχετικό στη ΔΕΘ και ότι το προχωράνε σαν θέμα. Οπότε μάλλον δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα σας πω ότι θα υπάρξει και νέα εκδοχή. Γιατί για κάποιους δυστυχώς αυτό ήταν πετυχημένο, ενώ δεν ήταν. Τώρα, αν κάνουν τα ίδια πράγματα με αυτά που κάναν την προηγούμενη φορά, το αποτέλεσμα θα παραμείνει το ίδιο και χειρότερο. Αν όμως έρθουν και πούν, για παράδειγμα, ότι θα επιτρέψουμε κάθε είδους σπίτι να μπορεί να μπει στο πρόγραμμα του «Σπίτι μου», δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει καινούργιο παλιό. Γιατί αν κάποιος αγοράσει, λέω εγώ, έξω από το Ηράκλειο ένα σπίτι το οποίο είναι καινούργιο και το πούλησε ο εργολάβος 50 τετραγωνικά με 150.000, Τι σε νοιάζει σε ένα κράτος. Εμάς μας ενδιαφέρει να μπουν σπίτια στην αγορά και να μπορεί να τα πάρει ο κόσμος σε μια προσιτή τιμή. Και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος με 150.000 παίρνεις νεόδμητο 70-80 τετραγωνικά. Να επιτραπεί λοιπόν να μπουν όλα τα σπίτια. Όχι όχι άλλο να λέμε ότι μόνο τα χρέπια. Γιατί όταν λες μόνο τα χρέπια, κάνει στους ιδιοκτήτες των χρεπιών να ζητάνε μεγαλύτερη τιμή. Mm-hmm. Όταν χάσουν το πλεονέκτημα θα εκλογικευτούν. Δεύτερον, να μπορούν να μπουν σπίτια που είναι μισοτελειωμένα, σπίτια τα οποία θέλουν ανακαίνιση για να λειτουργήσουν, για να ξαναχρησιμοποιηθούν. Να μπορούν ακόμα, αν ο κύριος Κώστας έχει ένα οικόπεδο, να πάρει ένα δάνειο με το πρόγραμμα αυτό, να το χτίσει και να μπει μέσα. Θέλουμε να μπουν στην αγορά σπίτια. Δεν γίνεται άλλο έτσι. Όσο περισσότερους περιορισμούς βάζουμε, τόσο το χειρότερο γίνεται και φωτογραφίζουμε συγκεκριμένα ακίνητα. Αυτό το πράγμα όλο μας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
2: Μάλιστα. Αν ενώσουμε τη διάσταση του Airbnb, τη διάσταση του προγράμματος σπίτι μου, σε μία ερώτηση. Μήπως η στεγαστική πολιτική της χώρας έχει πέσει σε μία αντίφαση? Από τη μία περιορίζει την αξιοποίηση των υφιστάμενων ακινήτων και από την άλλη ρίχνει δημόσιο χρήμα για να ενισχύσει τη ζήτηση αγοράς των ίδιων περιορισμένων ακινήτων?
3: Συμφωνώ, απλά το Airbnb δεν έχει σχέση τόσο πολύ με το άλλο θέμα. Να σας πω κάτι, όσο μιλάμε έχω μπει στη μεγαλύτερη πλατφόρμα ακινήτων στην Ελλάδα, mm-hmm. όπου ψάχνουμε περισσότεροι Έλληνες για σπίτι.
0: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ εφήβων εκτελήχθηκε στο Ηράκλειο. Η συνάντηση των 5 ανηλικών κατέληξε σε συμπλοκή, η οποία φέρεται μάλιστα να καταγράφηκε και από κινητό τηλέφωνο. Τα χτυπήματα ήταν τόσο σοβαρά που ένας 14χρονος μεταφέρθηκε με κάταγμα στο νοσοκομείο. Οι γονείς τους συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Στη σύλληψη ενός 40χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο έπειτα από νέο περιστατικό ένδο οικογενειακής βίας. Η 38χρονη πρώην σύζυγός του υπέβαλε επίσημη καταγγελία, αναφέροντας ότι ο 40χρονος άσκησε σωματική βία εις βάρος της, χαστουκίζοντάς την και εκτοξεύοντας εναντίον της απειλές. Επιπλέον, ο άνδρας φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της με το αυτοκίνητό του. Στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή νοσηλεύεται δίχρονο παιδί, το οποίο το πρωί έπεσε από μπαλκόνι υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες στην περιοχή Λενικά της Ελούντας. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Παγνή με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του και αυτή τη στιγμή παραμένει, όπως είπαμε, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στο Ηράκλειο με έναν άνδρα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζελίου. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται 75χρονος που είχε προσβληθεί από τον ιό, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται. Ένας ακόμη 69χρονος νοσηλεύεται στο Παγνή και μία 62χρονη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Για ενδυνάμει δολοφόνου στον ΒΟΑΚ έκανε λόγο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Σώστροχια Εγκλήματα Μανώλη Σταυρουλάκη, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Σχολίασε με ανησυχία τα βίντεο με οδηγό που έσπασε τα κολονάκια στον ΒΟΑΚ για να κάνει άκρο σε επικίνδυνη προσπέραση, αλλά και το δεύτερο οδηγό που έκανε προσπέραση στο τούνελ Βραχασίου. Μάλιστα, για τον πρώτο οδηγό εξετάζεται αν είναι το ίδιο αυτοκίνητο που έπεσε στη θάλασσα στην Νεάπολη.
4: Εμείς το λέμε εδώ και χρόνια ότι δυστυχώς το δικό δίκτυο κυκλοφορούν καθημερινά άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι εν δυνάμει δολοφόνοι. Εδώ και από τότε που ιδρύθηκε ο Σύλλογος εντοπίζουμε το πρόβλημα αυτό των εγκληματικών παραβατικών συμπεριφορών σε μια κοινωνία και μια πολιτεία αδύναμη να μην μπορέσει να βάλει σε τάξη αυτούς τους εγκληματίες. Εμείς σαν Σύλλογος, σας λέω, καταγγέλλουμε καθημερινά αυτά τα φαινόμενα. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το βαρύ φόρο αίματος που πληρώνουμε σαν χώρα στα οδικά δίκτυα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ειλικρινά εδώ και 18 χρόνια από τότε που ασχολούμαστε με τα τροχαία, από τότε που μπήκαμε στο κλαμπ των θυμάτων της ασφάλτου, χωρίς πραγματικά να υπάρχει μία πρόοδος. Mm-hmm. Είναι απογοητευτικό. Βέβαια, τώρα αυτά γίνονται καθημερινά στους δρόμους, βέβαια παίρνουν κάποια δημοσιότητα και αυτό είναι καλό. Το ότι αρχίζουν ο κόσμος να συνειδητοποιεί και να βγάζει στην επιφάνεια αυτές τις εγκληματικές παραβατικές συμπεριφορές. Αλλά εδώ όμως χρειάζεται να παρέμβει η πολιτεία. Εδώ χρειάζεται.
0: Και εδώ θα ήθελα να μείνουμε, κύριε Σταυρουλάκη, γιατί το να παρατηρούμε απλά το φαινόμενο και να εκφράζουμε την οργή μας και να το καταδικάζουμε από τη μία πλευρά είναι σωστό. Από την άλλη όμως, τι μπορεί να γίνει από εκεί και πέρα? Τι προτείνει ο σύλλογός σας κάμερες στο δίκτυο, αστυνόμευση, καλύτερη οδηγική παιδεία και να στοχεύσουμε εκεί.
4: Κοίτα, είναι πολλοί παράγοντες. Η παιδεία δυστυχώς η γενιά μας έχει χάσει το τρένο. Δυστυχώς, ενώ το αυτοκίνητο έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή μας, σαν χώρα, σαν κοινωνία. Παρακολουθούμε καθημερινά το τι γίνεται στο δικό δίκτυο και πραγματικά είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο και ειδικά στο νησί μας, το οποίο είναι ίσως το μεγαλύτερο. Σε ποσοστά έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη, σαν νησί η Κρήτη, και συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό. Έχουν αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ο ποινικός κώδικας έχουν αυστηροποιηθεί. Δυστυχώς όμως ακόμα δεν έχουμε δει αποτελέσματα. Δηλαδή,
0: σκεφτείτε ακόμα να μην είχε αυστηροποιηθεί δηλαδή και ο κώδικας. Εκεί πάει το μυαλό μου. Γιατί εδώ βλέπουμε οδηγούς οι οποίοι αψηφούν τα πάντα, ακόμη και το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή περνούν στο αντίθετο ρεύμα και θα μπορούσαν να σκοτώσουν έναν αθώο οδηγό, μια οικογένεια, οτιδήποτε.
4: Κοιτάξτε, εγώ επειδή ζω το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, η μήτρα του κακού είναι ενδοχώρα. Εκεί γίνεται αυτή η κακή εκπαίδευση και η κακή κουλτούρα της οδικής μας συμπεριφοράς. Ξέρετε, τα χωριά αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα με αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο έχει μπει παντού. Στα χωριά λοιπόν, χωρίς κανένα έλεγχο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να παρέμβει η αστυνομία και να είναι συνέχεια σε κάθε χωριό, εκεί πέρα τα παιδιά εγκληματίζονται στην παραβατικότητα. Βλέπετε στα χωριά, σε όλα τα χωριά, κυκλοφορούν παιδιά 14-15 χρονών, χωρίς διπλώματα, μηχανάκια να κάνουν σούζες, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου σε αυτά τα παιδιά. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι συνηθίζουν την παρανομία, συνηθίζουν την παραβατική συμπεριφορά, η κοινωνία αδρανοποιείται, βλέπει καθημερινά στα χωριά που γνωριζόμαστε μεταξύ μας και βλέπουμε παιδιά 14-15-16 χρονών, χωρίς διπλώματα, σούζες, παίρνουν αυτοκίνητα. Η κοινωνία δυστυχώς, μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, βλέπει τα παιδιά αυτά και ικανοποιείται. Λέει, το παιδί μου, κοίτα τι κάνει με το αυτοκίνητο.
0: Αποτελεί και καμάρι δηλαδή για κάποιους, αλλά εγώ να προσθέσω ότι δεν διαφοροποιείται πολύ και η κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα, για να μην μιλάμε μόνο για τα χωριά.
4: Αυτά, τα παιδιά όμως το βράδυ θα κατέβουν στο κέντρο. Θα πάρουν το αυτοκίνητο, έχουν εγκληματιστεί σε μια... Και αυτό ξέρετε πως το... Κάναμε κάποιες παρεμβάσεις τα τελευταία μήνες στα σχολεία. Πηγαίναμε σε σχολεία της ενδοχώρας. Πήγαμε και σε σχολεία του Ηρακλείου. Ειλικρινά, η διαφορά της οδικής συμπεριφοράς, της οδικής κουλτούρας, της πόλης με τα χωριά έχει μεγάλη διαφορά.
0: Στην τύχη του έχει αφαιθεί το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο για ανήλικα θύματα, καθώς μετά από καταγγελία της Προέδρου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Κατερίνας Γιαλιτάκη, έρχεται και η μαρτυρία της ψυχολόγου και πρώην εργαζόμενης της υπηρεσίας στο politica.gr. Παρά το γεγονός ότι εγκαινιάστηκε μόλις πριν από λίγους μήνες από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το σπίτι του παιδιού αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί, καθώς σύμφωνα με την κυρία Χαραλάμπους, η σύμβασή της δεν ανανεώθηκε, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να έχει μπει σε αναστολή. Και θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό για να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, την κυρία Παχιαδάκη, η οποία έχει και μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αντιμετώπισης θυμάτων και στη βοήθεια θυμάτων κακοποιημένων γυναικών. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε, κυρία Παχιαδάκη.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Κυρία Παχιαδάκη, πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό που ζούμε. Χάνουμε τα λόγια μας κάποιες στιγμές με την αδιαφορία των Υπουργείων ή με τη γραφειοκρατία, και αυτή τη στιγμή τεινάσεται στον αέρα σύμφωνα με τις καταγγελίες λόγω μη ανανέωσης συμβάσεων μια τόσο σημαντική δομή όπως το σπίτι του παιδιού που απευθύνεται σε ανήλικα θύματα.
5: Αυτό είναι αλήθεια. Τόσα χρόνια άλλωστε έχει καθυστερήσει. Και νομίζω πως και το κράτος μας, οι πολιτείες μας είναι υπόλογοι γι' αυτό, γιατί κανονικά έπρεπε να υπάρχει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Όμως είδατε ότι υπήρχε μόνο σε τρεις πόλεις και ήρθε στο Ηράκλειο με τόση χαρά. Περιμέναμε αυτό το άνοιγμα του σπιτιού του παιδιού, γιατί υπήρχε μια αμεσότητα στο θέμα αυτό. Δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς, η ανανέωση της σύμβασης είναι, νομίζω πως όχι μόνο πρέπει να είναι άμεση, αλλά όλοι θα πρέπει να σκεφτούν πόσο δύσκολο είναι ένα παιδί να μην μπορεί να κάνει τη συναδοθή η συνέντευξη που πρέπει, για να μπορέσει το παιδί αυτό να μην επαναλάβει πολλές φορές το τραυματικό πεδίο το οποίο ζούσε και ζει και το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά, αν δεν υπάρχει αυτό το σπουδαίο πλέον που λέγεται σπίτι παιδιού. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και όμως δεν ξέρω γιατί το φέρνουμε σε πολύ η θέση πλέον της και η άποψη του Υπουργείου, που φαίνεται πως υπάρχει μια δυσκινησία σε αυτό, θα πρέπει να το δούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα, γιατί δυστυχώς και εμείς μέσα από τα δικά μας τα στοιχεία βλέπουμε ότι και στην Κρήτη έχουμε, παραδείγματος χάρη, η 7η έκθεση παρατηρητηρίου που έχουμε για την κακοποίηση του παιδιού θα είναι αφιερωμένη στο παιδί και έχουμε συγκλονιστικά στοιχεία.
0: Δυστυχώς είναι αυξητική η τάση σε σχέση με τα ανήλικα θύματα. Πώς χαρακτηρίζεται όμως το γεγονός ότι στην ουσία χτίζουμε κάστρα στην άμμο, θα έλεγα εγώ? Δηλαδή, από τη μία, με πανηγυρικό τρόπο εγκαινιάζουμε δομές, βλέπουμε κορδέλες και κόβονται, την παρουσία των υπουργών στην Κρήτη και το θέλουμε αυτό, χρειαζόμαστε αυτές τις δομές, και από την άλλη δεν υπάρχει βάση σε όλα αυτά. Συμβάσεις στον αέρα, προσωρινές, σταματάει η σύμβαση, δεν ανανεώνεται. Και τα ανήλικα θύματα τα σκέφτεται κανείς.
5: Αυτό είναι το σπουδαίο. Και ξέρετε, ειδικά στο Ηράκλειο, μα σε όλες τις πόλεις, αλλά το Ηράκλειο, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι αόρατα. Αυτά τα αόρατα παιδιά κάποτε θα πρέπει να γίνουν ορατά, όχι μόνο από την κοινωνία, αλλά και από τους φορείς, οι οποίοι δεν μπορεί να διερωτάται κανείς πόσο στελεχωμένη είναι κάθε υπηρεσία, πόσο ευαισθησία έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πολλές φορές εξουθενωτικά για να μπορέσουν να βγάλουν σε πέρας όλο αυτόν τον όγκο. Γιατί τελικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς, και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κρατούν υπεύθυνες θέσεις. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο τα πρωτόκολλα, δεν είναι μόνο οι διαδικασίες. Θα πρέπει να δούμε το παιδί σε αυτό το οποίο εμείς θα πρέπει να νιώσουμε ότι χρειάζεται προστασία, και αυτή θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα όλων. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια πολιτική βούληση, και να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό το να ζητήσουμε και βοήθεια από φορείς οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά σε αυτό το θέμα. Αν προκειμένου να έχουμε αυτή την καθυστέρηση και αυτή τη διαδικασία η οποία είναι απαράδεκτη, ας αποτανθούν σε φορείς οι οποίοι ξέρουν να κάνουν αυτή τη δουλειά και μπορεί να συνδράμουν ώστε να έρθει το προηγούμενο αποτέλεσμα. Εμείς, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα έργο το οποίο λέγεται Child, και έχουμε ετοιμάσει 9 χώρες, έχουμε ετοιμάσει ένα οδηγό για επαγγελματίες ως προς τη δικανική συνέντευξη και την προστασία των ανηλίκων θυμάτων βίας σε αυτό το πλαίσιο που λέμε ποινική διαδικασία. Αυτό είναι ένα εργαλείο, κυρία Σεργάκη, που είναι 180 σελίδες. Όμως εκεί υπάρχει η ερώτηση, τι τελικά είναι παιδική κακοποίηση? Και πρέπει να μιλήσουμε για τραύματα παιδιών τα οποία επανατραυματίζονται εάν επαναλαμβάνουν συνεχώς το ίδιο σενάριο το οποίο έζησαν, το οποίο πολλές φορές τη δέκατη φορά έχει διαφοροποιηθεί. Οπότε η πρώτη φορά από τη δέκατη έχει μια διαφορά. Οπότε το αποτέλεσμα είναι πραγματικά τραγικό και για το παιδί το οποίο ζει και ξαναζεί και επαναλαμβάνει το τραύμα το οποίο έχει δημιουργηθεί από την αρχή και συνεχίζεται. Άρα είναι, νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε διδάγματα από την ψυχολογία που μας λέει ότι ένα παιδί χρειάζεται ένα φιλικό περιβάλλον σε ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης που βεβαίως λαμβάνει υπόψη το τραύμα, και επαναλαμβάνω τη λέξη τραύμα. Ένα παιδί αν τραυματιστεί από αυτή την ηλικία όταν φτάσει στην ελληνική ζωή, μην νομίζετε πως έχει φύγει το τραύμα αυτό.
0: Και θέλω να σας πω ότι αυτό ακριβώς αναφέρει και η ψυχολόγος που μας μίλησε, η κυρία Χαραλάμπους, η πρώην εργαζόμενη αυτής της δομής, ότι αυτή τη στιγμή επανατραυματίζονται τα παιδιά, ή αυτό τουλάχιστον φαντάζομαι θα συμβεί, καθώς θα κληθούν σε άλλες υπηρεσίες, δικαστήρια, αστυνομικά τμήματα να πουν ξανά και ξανά τραυματικές εμπειρίες και όχι στο κατάλληλο περιβάλλον όπως ήταν αυτό του σπιτιού του παιδιού, το οποίο αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, καταγγέλλεται ότι είναι ανενεργό. Άρα λέτε εσείς ότι δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας αλλά πολιτικής βούλησης. Αυτό σας άκουσα να λέτε.
5: Είναι μέσα, βεβαίως, μα νομίζω πως αυτό, γιατί ποιος διακινεί τα πάντα. Είναι μια πολιτική, η βούληση της πολιτείας, η οποία θα πρέπει να λάβει τα μέτρα της. Και να σας πω την αλήθεια, εμείς έχουμε πάει 2 φορές στην Ισλανδία, όπου είδαμε μια μικρή χώρα πως έχει ένα πρότυπο χώρο λειτουργίας του σπιτιού του παιδιού, όπως λένε, και είπαμε και συζητούμε, ας πάρουμε μερικά παραδείγματα. Και δεν είναι μόνο η Ισλανδία, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν δώσει δείγματα γραφής. Έχουμε και εμείς σε στενή συνεργασία μαζί τους. Και γιατί να αφήνουμε το χειρότερο παράδειγμα που είμαστε εμείς στον πάτο, να πω τη λέξη, είμαστε στο τέλος αυτής της λίστας, και να μην κοιτούμε προς τα πάνω και να βλέπουμε ότι υπάρχουν πρότυπα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να ανοίξει επιτέλους ένα σπίτι παιδιού και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να μην γίνεται μια ανανέωση, μια σύμβαση η οποία είναι η βασικότερη, γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η σύμβαση, σαν να μην υπάρχει καθόλου το σπίτι του παιδιού.
0: Να γίνει αυτή τη στιγμή η δικανική εξέταση. Αυτό είναι το πρόβλημα, ακόμη και αν υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι. Κυρία Παχιαδάκη, επειδή ασχολείστε όμως πολλά χρόνια με τα θύματα και την κακοποίηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για την ανάγκη να δημιουργηθεί κάποια στιγμή μια προσωρινή, ή μάλλον μια δομή για την προσωρινή φιλοξενία παιδιών που προέρχονται από ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον. Τα έχουμε δει να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Τα έχουμε δει να μεταφέρονται οπουδήποτε αλλού, από εκεί που πρέπει, από ένα φιλικό περιβάλλον.
5: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι ξέρετε ότι η δομή μας στο σπίτι των Αγγέλων έχει πάρα πολλές προοπτικές και στη φαρέτρα μας έχουμε πάρα πολλές προτάσεις για να μπορούν να γίνει πραγματικότητα, πράγματα να γίνουν πραγματικότητα, πράγματα τα οποία έχουν μείνει τόσο πίσω. Τώρα ξέρετε πόσα χρόνια το προσπαθούμε, όμως πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν εφικτά εάν υπάρχει η διάθεση, η καλή πρόθεση και να καθίσουμε όλοι μαζί να κάνουμε μια κουβέντα επ' αυτού. Νομίζω ότι εάν το κάνουμε έτσι επιπόλαια, όπως την περίπτωση αυτή που λέμε για τις συμβάσεις, αυτό τι αποτέλεσμα μπορεί να μας δώσει. Ξέρετε, εμείς στελεχώνουμε, μπορούμε να στελεχώσουμε και να δώσουμε υποδομή σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ. Όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε να είναι απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη των δικανικών συνεντεύξεων. Mm-hmm. Και εμείς αυτό που αναζητούμε πάντα, να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο και με ασφάλεια και με επιστημονική επάρκεια την ευθύνη αυτή τα παιδιά αυτά να μην ξαναγυρίζουν ξανά και ξανά, γιατί τελικά ποιος είναι ο στόχος μας? Είναι να σώσουμε ένα παιδί από αυτό το τραύμα του. Η λέξη τραύμα, ξέρετε, είναι το βασικό στοιχείο το οποίο διαμορφώνει τη ζωή του ανθρώπου από την παιδική ηλικία.
0: Και όχι να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά το τραύμα αυτό επειδή δεν υπάρχει η σωστή υπηρεσία και το φιλικό περιβάλλον, ή υπάρχει και, όπως είδαμε στην περίπτωση του σπιτιού του παιδιού, δυστυχώς είναι ανενεργή. Κυρία Παχιαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Θα μπορέσουμε, νομίζω, και στο άμεσο μέλλον να επανέλθουμε στα θέματα αυτά. Καλή συνέχεια.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Τώρα το Credit Score μπαίνει σε εφαρμογή και θα αποτυπώνει τη φερεγγιότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Θα μπορεί να αξιοποιείται μεταξύ άλλων σε συναλλαγές εκτός του τραπεζικού συστήματος, από εμπορικές πιστώσεις έως ιδιωτικές συμφωνίες. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης, που ασχολήθηκε σήμερα στην εκπομπή του με το θέμα αυτό και συνομίλησε και με τους αρμοδίους. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Οι αρμόδιοι, καλησπέρα φίλια. Οι αρμόδιοι βέβαια είναι οι λογιστές στην προκειμένη περίπτωση, φοροτεχνικοί. Mm-hmm. Γι' αυτό μίλησα με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, ο οποίος μας είπε ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα αριθμό. Δηλαδή θα είναι μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 600, όπου εκεί θα βαθμολογείται η πιστοληπτική ικανότητα του καθενός, όχι μόνο των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Όμως ο κύριος Λιβαδιωτάκης επεσήμενε κάποια πράγματα που πρέπει να τα επισημάνουμε και εμείς, γιατί νομίζω
0: όχι
6: ότι.
0: Όχι, με αθώο τρόπο θα βαθμολογείται, θα συμπληρώσω εγώ.
6: Ναι, βεβαίως. Όχι μόνο με αθώο, αλλά και με αλγόριθμο που, εν πάση περιπτώσει, δεν υπεσέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Και αυτό το επεσήμενε ο κύριος Λιβαδιωτάκης. Γιατί, τι είπε. Είπε ότι αυτή καταρχάς είναι μια μεταβαλλόμενη κλίμακα. Δηλαδή, mm-hmm. σήμερα μπορεί να έχει βαθμό 400 και αύριο να έχει βαθμό 500. Εάν κάποιος ο οποίος θέλει να σου χορηγήσει κάτι, λάβει υπόψη το σημερινό σου βαθμό, μπορεί με αύριο αυτός ο βαθμός να είναι περισσότερο. Και αν δεν σου δώσει τη χορήγηση τότε που έχεις αυτό το βαθμό, θα μπορέσει ενδεχομένως να σου δώσει μεθαύριο. Ή να μην σου δώσει καθόλου την πρώτη φορά και να μην σου ξαναδώσει ποτέ. Αυτά λοιπόν τα θέματα πρέπει να τα λύσουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα θέσουν σε εφαρμογή, γιατί ένας αλγόριθμος δεν μπορεί να δει και άλλα πράγματα. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να δει εάν εσύ είσαι στα καμένα, όπως μου φέρε παράδειγμα, του Νοτίου Ρεθύμνου, επιχειρηματίας ή ιδιώτης, ή είσαι στη Χερσόνησο που σφίζει από ζωή λόγω τουρισμού. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορεί να κρίνει τον άνθρωπο εκείνο που ζητάει ένα δάνειο από το Ρέθυμνο και ένα δάνειο από την Χερσόνησο με τον ίδιο τρόπο.
0: Ένας αλγόριθμος δηλαδή θα καθορίζει τη ζωή των δανειοληπτών.
6: Ακριβώς. Των αυτών που θέλουν να πάρουν χορήγηση από ένα φορέα, από ένα τραπεζικό φορέα, από mm-hmm. εν πάση περιπτώσει είναι να πάρουν μια χορήγηση ή μια υπηρεσία. Γιατί ανέφερε τα πάντα.
0: Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία. Ακριβώς. Στη συνέχεια. Βλέπω και εδώ χρηματοπιστωτικό σύστημα.
6: Και εταιρείες ενέργειας. Mm-hmm. Έτσι. Όταν αυτός ο βαθμός σου θα είναι χαμηλός, δεν μπορείς να το κάνεις. Αλλά είναι χαμηλός για ποιο λόγο. Δηλαδή πρέπει να ψάχνουμε, να βρίσκουμε και για το ποιο λόγο. Και είπε και κάτι άλλο. Ότι σε αυτό το σύστημα πρέπει να μπουν όλοι. Και οι βουλευτές, και οι υπουργοί, και οι θύνοντες, όλοι. Όχι μόνο οι απλοί πολίτες. Αυτές τις επισημάνσεις, τις οποίες κάνω και εγώ, γιατί θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σωστές να γίνονται. Βέβαια, το σύστημα αυτό εφαρμόζεται χρόνια τώρα, όχι με τον τρόπο αυτό που είναι στην Ελλάδα, αλλά χρόνια εφαρμόζεται στο εξωτερικό και στην Αμερική και στην Ασία και στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες δηλαδή. Και τώρα για πρώτη, ουσιαστικά από ό,τι μας είπε ο κύριος Λιβαδιωτάκης, αντικαθιστά τον σημερινό τη Ρεσία.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, θυμίζει, η αλήθεια είναι σε πολλά
6: ακριβώς,
0: σημεία.
6: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο, για τα όσα μας μετέφερες και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα ο κύριος Λιβαδιωτάκης.
7: Ναι. Πραγματικά είναι πως πιθανό αυτό το νούμερο να πάει στιγμή να μπορεί να σου ζητήσει η κύριε Αγγελάκη ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, η κινητή τηλεφωνία, η εταιρεία της ενέργειας. Οπότε στα έντυπα που συμπληρώνει να σου λέει δίπλα βάλε μου και το νούμερο. Σε πρώτη φάση,
6: το βαθμό πιστοληπτικής ικανότητάς σου λέει θα σου ζητάει.
7: Ναι, που θα με τα βάλετε εδώ όμως, γι' αυτό λέμε πως θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες διαφάνειας όπως τα δεδομένα και παράγοντες που μεταβάλλονται συνεχώς, θα πρέπει να υπάρχει σωστή διαφάνεια στον αλγόριθμο της δεδομένα που έχει μέσα, έτσι ώστε να μην πάμε σε ένα νέο κύμα ανθρώπινου στραγγαλισμού, έτσι ώστε ένα νούμερο να εξαρτάται τον φυσικό πρόσωπο, τον πολίτη, τον να κάνει πελάτη σε κάθε φύση στη ζωή του. Μάλιστα. Να μην εξαρτάται από το νούμερο αυτό. Γι' αυτό σας λέω μπορεί να έχουμε και αρνητικά. Οπότε να πούμε και πως αυτό το νούμερο, ναι, μέσω του ένα email στο tiresias.gr μπορούν να πάρουν εντός 24 ώρων χωρίς χρέωση την ικανότητα και τα δεδομένα στο κάθε φυσικό πρόσωπο που μόνο αυτό μπορεί να πάρει, mm-hmm. να το πούμε γι' αυτό, έτσι ώστε να δούμε από πού θα συζητήσει ενδεχομένως να χρειαστεί να διορθωθούν. Παράδειγμα χάρη μπορεί να έχουμε παλιά μια διαταγή πληρωμής mm-hmm. ή ένα γραμμάτιο στους πιο παλιούς που ήταν απλήρωτο όμως πληρώθηκε. Αυτά όμως εάν τα δούμε στο νούμερο που θα μας βγει, ενδεχομένως

0: σε κάποιον τόπο, σε κάποιο μέρος, την επαρχικότητα και οτιδήποτε όλα αυτά, δεν θα είναι ενδεχομένως εύκολο. Οπότε θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να δει, να βάλει δεδομένα τέτοια μέσα, έτσι ώστε να μην αδικηθούν ανθρώποι, να μην ακολουθεί ένα νούμερο τυφλό στην κάθε μας συναλλαγή. Πάω να πάρω ένα δάνειο μικρής διάρκειας, θα σου λέει πάρουμε το νούμερο, δώσουμε το δικαίωμα να μπω, να δω σε τι κατάσταση είναι, έτσι ώστε να σου δώσω ενδεχομένως καλύτερο επιτόκιο, να σου δώσω καλύτερη σε διακανονισμό, καλύτερα δεδομένα όσο αφορά αυτό, ενώ σε κάποιον άλλο που το νούμερο θα είναι πολύ ψηλό, να έχουμε δύο κατηγορίες. Εδώ βέβαια είναι και το θετικό και το αρνητικό, γιατί μπορεί να βρείτε ένα κατ' εξακολούθηση κακοπληρωτή σε σχέση με ένα κατά συνήθιση ηθικά και σωστό καλοπληρωτή, και εκεί θα πρέπει να μπουν βάσεις σωστές, έτσι ώστε αυτός που είναι σε ένα σωστό δρόμο και καλό και τηρεί κάποιες διευθυνήσεις, δεν αφήνει κάποια δάνεια απλήρωτα, να μην μπουν κατευθείαν σε όλα αυτά. Και κάτι τελευταίο να πω, κύριε Αγγελάκη,
1: ναι.
0: Αυτοί που μας κυβερνούν, αυτοί που βγάλουν τους νόμους, θα πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια συνθήκες του νούμερου αυτού, του αριθμού αυτού.
1: Ναι.
0: Και τα κόμματα όλα πρέπει να μπουν στη διαδικασία αυτό.
1: Ναι.
0: Και οι υπουργοί και οι βουλευτές όλων των κομμάτων, γιατί βλέπουμε από το πόθεν έσχεσαι, καλώς ή κακώς είναι στη δημοσιότητα,
1: ναι.
0: Το πόθεν έσχεσαι σε πολλούς βουλευτές, δεν λέω σε κόμμα, γιατί ξέρουμε τα δύο μεγάλα κόμματα προστάνε από 500 εκατομμύρια και πάνω, οπότε δεν μπορεί να πει εσύ να μου βάλει την αριθμό να με στιγματίσει εσύ σαν κόμμα που χρωστάς, να μην να είσαι δυνατό να το κάνεις.
2: Στα δικαστήρια οδηγήθηκε στις 11.30 το πρωί, οδηγήθηκαν οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό, οι οποίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον λόγω των τραυμάτων από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του άτυχου βρέφους. Συνεχίζεται η αγωνία για τον 67χρονο σέρφερ που αγνοείται από το μεσημέρι της Δευτέρας. Εντοπίστηκαν η σανίδα του, τα προσωπικά αντικείμενα και το αυτοκίνητό του στην Αμουδάρα. Ωστόσο, ούτε ίχνος του 67χρονου. Η επιχείρηση των αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό του άνδρα, ενώ οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στη θάλασσα, με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών να πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή ανάμεσα στην Αμουδάρα και την Τία. Δεύτερη διαδικτυακή απάτη σημειώθηκε στο Ρέθινο μόλις 6 ημέρες μετά από την κλοπή χρηματικού ποσού ύψους 150.000 ευρώ μέσω της πρακτικής phishing. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, καμπανάκι χτύπησε εκ νέου όταν καταγράφηκε δεύτερο περιστατικό με επανομοιότυπη μεθοδολογία, το οποίο φέρεται να αφορά ποσό περίπου 500.000 ευρώ με αναφορά στο Δήμο Ρέθινου. Το επίτευγμα της εγκατάστασης επίγειου σταθμού μικροδορυφόρων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα μας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Ο σταθμός θα υποστηρίζει τη λήψη δεδομένων από τους ελληνικούς μικροδορυφόρους με εφαρμογές στην παρατήρηση της γης, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών αλλά και σε ζητήματα ασφάλειας. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος του ΙΤΕ, Βασίλης Χαρμανδάρης, στον Νίκο Αγγελάκη και εξήγησε τη στρατηγική σημασία της εγκατάστασης στην Κρήτη.
3: Όπως ίσως γνωρίζουν ήδη οι ακροατές σας, από τα νέα, τα τελευταία χρόνια η πρόσβαση του ανθρώπου στο διάστημα έχει γίνει όλο και πιο εύκολη. Το γεγονός ότι οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν εμπλακεί εκεί που στο παρελθόν είχαμε μοναχά μεγάλες χώρες όπως η Ευρώπη, η Αμερική, η Ρωσία στο παρελθόν, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος και οι ευρωπαϊκές χώρες στη συνέχεια, πλέον οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν με πολύ πιο χαμηλό κόστος να στείλουν δορυφόρους στο διάστημα. Το γεγονός ότι έχουν σταλεί περισσότεροι δορυφόροι στο διάστημα κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές από το διάστημα οι οποίες μας παρακολουθούν κάθε μας κίνηση, φυσικές καταστροφές, τηλεπικοινωνίες. Ένας καινούριος δρόμος ανοίγεται μπροστά μας. Αλλά όταν στέλνουμε κάτι ψηλά, με κάποιο τρόπο πρέπει να κατεβάσουμε τις πληροφορίες τις οποίες αυτές οι δορυφόροι παίρνουν στο έδαφος. Αυτό γίνεται με διαφόρους τρόπους. Παραδοσιακά γίνεται με δορυφορικά πιάτα, δηλαδή όπως ήταν οι μεγάλες

0: κεραίες, αν θυμώνετε οι παλαιότεροι εκεί στις Θερμοπύλες, όταν περνούσε η Εθνική Οδός η παλιά από εκεί, του ΟΤΕ, αλλά και καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται και στο σπίτι μας έχουμε δορυφορικές κεραίες με την Κοσμοτέ και τα λοιπά, και μπορούμε να παρακολουθούμε, να παίρνουμε δεδομένα από ψηλά. Η πολιτεία εδώ και αρκετά χρόνια, αναγνωρίζοντας τη σημασία του διαστήματος, έχει αρχίσει και επενδύει συστηματικά και με την ανάπτυξη τεχνολογίας, αλλά και με την αγορά και τοποθέτηση σε τροχιά δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς εθνικής σημασίας. Ένα από αυτά τα προγράμματα, υπάρχουν διάφορα, είναι και αυτό το σύστημα των μικροδορυφόρων, όπου στα οποία εμπλέκεται η εταιρεία Open Cosmos Aegean του Υπουργείου Ψηφιακής. Είναι 7 δορυφόροι οι οποίοι έχουν αρχίσει να εκτοξεύονται, 4 ήδη έχουν εκτοξευθεί, άλλοι αναμένονται στη συνέχεια. Και για να κατεβάσουν αυτά τα δεδομένα έχουν ανάγκη από ένα δορυφορικό πιάτο, ας το πούμε, και ένα από αυτά τα δορυφορικά πιάτα εγκαταστάθηκε και στο ΙΤΕ. Όσοι περάσουν από την πλαστήρα φαίνεται σαφώς.
1: Φαίνεται η εγκατάσταση,
0: Η εγκατάσταση είναι προστατευμένο μέσα σε ένα.
1: Σε ένα θόλο από ό,τι βλέπω. Βλέπω τη σχετική φωτογραφία τώρα εδώ εγώ.
0: Ακριβώς. Ναι. Αλλά φαίνεται από το δρόμο, μπορούν να το δουν και μάλιστα υπάρχει πρόβλεψη πιθανόν να μπει και ένας δεύτερος θόλος ακριβώς δίπλα. Ναι. Και γι' αυτό ο λόγος ήταν στρατηγικής σημασίας. Η Κρήτη είναι το πιο νότιο μέρος της Ελλάδος, από τα πιο νότια μέρη της Ευρώπης, οπότε είναι σημαντικό από. Για θέματα καθαρά της γεωμετρίας και της τροχιάς των δορυφόρων να είναι εκεί, αλλά και το γεγονός ότι στο ΙΤΕ υπάρχει τεχνογνωσία και αναπτύσσουμε πολύ περισσότεροι σε αυτά τα θέματα εδώ και αρκετά χρόνια, και με πρωτοβουλίες που πήραμε στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, αλλά και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ. Ουσιαστικά ήταν διτής ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό.
2: Για πολυάριθμα κενά σε γενική αγωγή και παράλληλη στήριξη μετά την πρώτη φάση προσλήψεων κάνει λόγο ο Γιώργος Μακράκης και η ανωτική κίνηση εκπαιδευτικών. Στο νομό Ηρακλείου, σε ό,τι αφορά την παράλληλη στήριξη, καλύφθηκε μόλις το 50% των αναγκών σε νηπιαγωγούς και το 60% περίπου των κενών σε δασκάλους. Πάντως, στην ειδική αγωγή, όπως αναφέρει, καλύφθηκαν όλα τα κενά. Σε κινητοποίηση στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου προχωρά ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, ζητώντας μόνιμα μέτρα στήριξης. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος τονίζει ότι το κόστος λειτουργίας έχει αυξηθεί δραματικά και συνεχίζει να αυξάνεται, αναφερόμενος στο υψηλό κόστος των καυσίμων. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 49 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι διασωθέντες αποβιβάστηκαν αρχικά με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες και θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο. Μία σημαντική καλλιτεχνική είδηση έδωσε σήμερα, μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη, ο πολυβραβευμένος Ηρακλειώτης συνθέτης και μαέστρος Παναγιώτης Φουρναράκης. Όπως είπε, για τη νέα του δημιουργία είναι ένα έργο αφιερωμένο στον Νίκο Ψηλάκη, γράφεται αυτή την περίοδο και βασίζεται σε ποίηματα από το έργο του σπουδαίου δημοσιογράφου και ανθρώπου του πολιτισμού. Πρόκειται για μία είδηση που, όπως τόνισε, δεν είχε ανακοινώσει μέχρι σήμερα δημόσια. Παράλληλα, ο κύριος Φουρναράκης μίλησε για την επιλογή των έργων που εντάχθηκαν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Carnegie Hall.
3: Τι θέλω να κάνω? Εάν θέλω να κάνω, ας πούμε, να μελοποιήσω όπως μελοποίησα του Αντώνη του Σανουδάκη,
1: ναι,
3: το ποίημα,
1: ναι,
3: και όπως μελοποιώ ήδη αυτή τη στιγμή, γιατί γράφω ένα καινούργιο έργο το οποίο είναι στα μισά, περίπου το μισό έργο έχει ολοκληρωθεί, είναι τιμητικό, αφορά εσάς, τον κλάδο σας.
1: Ναι.
3: Θα γίνει ένα μεγάλο αφιέρωμα με ένα μεγάλο έργο από μένα στον Νίκο τον Ψηλάκη, με τον ποιητή του. Τον Νίκο τον Ψηλάκη.
1: Ο Νίκος ο Ψηλάκης δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος, ήταν μια μορφή της τέχνης, του πολιτισμού. Θα πω γενικά για να τα καλύψουμε όλα. Γιατί ήταν πολυπράγμων, δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος.
3: Εγώ έχω ξεκινήσει ήδη και.
1: Γράφεται έργο για τον Νίκο τον Ψηλάκη.
3: Είναι και η πρώτη φορά που το λέω δημόσια.
1: Αυτό είναι είδηση, ναι, πραγματικά.
3: Είναι ένα έργο το οποίο δεν το έχω πει πουθενά. Πρώτη φορά βγαίνει στον αέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την είδηση.
3: Να είστε καλά.
1: Γράφεται λοιπόν ένα έργο αφιερωμένο στον Νίκο τον Ψηλάκη.
3: Την ποίησή του.
1: Την ποίησή του, μάλιστα.
3: Την ποίησή του, η οποία.
1: Τη μελοποιείται.
3: Δεν ξέρω αν έχετε ελοποιώ την ποιήση, μόνο την ποιήση του Ψηλάκη, ναι. Το οποίο από το βιβλίο του «Μνήμη λαθάνουσα λύθη». Αυτό το βιβλίο με ελοποιώ.
1: Ναι.
3: Το οποίο ευελπιστώ προς το καλοκαίρι να ανέβει.
1: Το καλοκαίρι του, εννοείται του 2027.
3: Το 27, ναι, πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη.
1: Άρα θα έχετε διπλές χαρές, ελπίζω, να το πω έτσι.
3: Κοιτάξτε, ελπίζω αυτό να το αγκαλιάσουν εδώ οι φορείς, έτσι.
1: Αυτό θα ρωτούσα, γιατί βλέπω ότι ασχολείστε με κριτικούς δημιουργούς. Ως κριτικός δημιουργός που είστε εσείς και εσείς. Και προσέξτε, αυτά τα έργα τα οποία φτιάχνετε και έχετε στο μυαλό σας την Κρήτη, αυτά διαπρέπουν διεθνώς.
3: Διαπρέπουν
1: διεθνώς. Το πιο περίλαμπρο παράδειγμα, το Carnegie Hall, έτσι.
3: Διαπρέπουν όπως λέτε διεθνώς. Φτάσαμε στην κορυφή του κόσμου που θεωρείται το Carnegie Hall ο εμβληματικότερος συναυλιακός χώρος στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα.
4: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Και δίπλα μου ο Πάνος Κατσαρός για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
5: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στο κρατήριο του Πολίτη 89,8. Σε ένα remake του περσινού τελικού, ο Όφη αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα της ημέρας έχει ως εξής: στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.04 το παιχνίδι του Όφη με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, Όφη καλείται μέχρι την 1 τα ξημερώματα της 5ης να δηλώσει τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στη League Phase του Europa League και μένει να φανεί τι θα γίνει και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα με τους Τιάγκο Νους και Γιάννη Αποστολάκη, για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό. Στα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποκτώντας με 16 εκατομμύρια ευρώ τον Γκουστάβο Πουέρτα από τη Σαντάντερ. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Καμερουνέζου μέσου Ιβάν Νέγιο με τη μορφή δανεισμού από τη Χετάφε. Και τέλος, στην Αθήνα βρίσκεται για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στην ΑΕΚ ο Ζωάο Μάριο.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε στον κύριο Κρυθινάκη από τη Eurobank Χρηματιστηριακή στην Ανδρόγια 7 στο κέντρο του Ηρακλείου για να μας ενημερώσει για το χρηματιστήριο. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι. Η ταυτόχρονη άνοδος των τιμών ενέργειας και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διαμορφώνει σήμερα ένα ασύνδετο περιβάλλον για τις διεθνείς αγορές. Οι αγορές λοιπόν προεξυπλούν υψηλότερη πορεία για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, με την Ευρώπη να είναι να κυμαίνεται σε αρνητικά πρόσημα και συγκεκριμένα το γερμανικό δείχτη στο μείον 0,83% και το γαλλικό δείχτη στο μείον 0,68%. Όσον αφορά το δικό μας χρηματιστήριο, δείχνει κάπως καλύτερη συμπεριφορά. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στο μείον 0,32% στις 2.648 μονάδες, με τον τραπεζικό δείχτη να τον κρατάει. Ο τραπεζικός δείχτης είναι στο σύν 0,40%. Και όσον αφορά το πετρέλαιο, τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα 95 δολάρια το βαρέλι, στο σύν 0,45%.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και περνάμε στο διεθνή χώρο. Εντοπίστηκε το ναυάγιο του καταμαράν που βυθίστηκε στην Κερίνια. 241 άνθρωποι διασώθηκαν, 8 έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι αγνοούμενοι ήταν 20. Βυθίστηκε ωστόσο και πλοίο μετά τη σύγκρουση στη θάλασσα του Μαρμαρά με 10 αγνοούμενους. Η Γερμανία κατηγόρησε και επίσημα τη Ρωσία ότι επιχείρησε να πραγματοποιήσει επίθεση με ντρόουν τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε στα ανατολικά της χώρας. Ο Υπουργός Εσωτερικών της γερμανικής κυβέρνησης, Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το ντρόουν έφερε χαρακτηριστικά συμβατά με ρωσική τεχνολογία. Μετά τις κατηγορίες, έκλεισε ρωσικό προξενείο στη Γερμανία. Πατέρας έχασε 38 κιλά, έκοψε εντολώς το αλκοόλ, ακολούθησε αυστηρή διατροφή και προετοιμάστηκε για μήνες ώστε να μπορέσει να δωρήσει μέρος του ύπατος και του λεπτού εντέρου στο γιο του Χάρη. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 στο King's College Hospital του Λονδίνου και διήρκησε συνολικά 17 ώρες και ακόμη και σήμερα νέα δημοσιεύματα αναφέρονται στη σπουδαία πράξη. Στο σκηνικό του καιρού, ζέστη και βορειοδυτική άνεμη στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια Κρήτη και στη νότια έως 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2:30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική. Με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση. Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένη εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κώστας. Τους συντροφικούς μας χαιρετισμούς, την κατανόησή μας και τον απόλυτο σεβασμό μας. Στους φίλους οδηγούς που κινούνται επί του βορειοδικού άξονα προς τα ανατολικά της Κρήτης, προς Άγιο Νικόλαο, δηλαδή από Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Εμείς τους έχουμε ενημερώσει ήδη από προχθές, χρειάζεται να φεύγουν για τον προορισμό τους από το σπίτι, από την εργασία τους, τέλος πάντων με τα σχετικά, δηλαδή πιάλτα σχετικά, ένα ταπεράκι με φαγητό, θερμό για το νερό, καταλαβαίνετε, και μια λαξιά ρούχα. Δεν είναι κακό να βρίσκεται πάντα στα μάξι, αχρίαστη να είναι βέβαια. Α, μην ξεχάσω και γεμάτο το ρεζερβουάρ, ναι, με 2 ευρώ πλάς η βενζίνη, γιατί αντιλαμβάνεστε, σταμάτα ξεκίνα, η βενζίνη είναι η διπλή που απαιτείται για το δρομολόγιο Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος.

Κοιτάξτε, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνονται τα έργα στο ΒΟΑΚ. Προφανώς. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι ως ένα βαθμό θα υπάρξει μια σχετική ταλαιπωρία. Δεν γίνεται να μην υπάρξει ταλαιπωρία την ώρα που είναι σε χρήση ο δρόμος και γίνονται οι εργασίες. Βρίσκεται σε εξέλιξη δηλαδή το έργο επιμέρους κατά τμήματα του ΒΟΑΚ. Και σήμερα, ωστόσο, η κυκλοφορία γίνεται εκ περιτροπής και σε ώρες αιχμής, παρακαλώ. Πάνω από 30 λεπτά, 3 τέταρτα ο χρόνος αναμονής. Ουρά περίπου 5 χιλιόμετρων. Άνθρωποι που απλά πάνε στη δουλειά τους. Δεν νομίζω ότι έχει βγει κάποιος να κάνει βόλτα στο ΒΟΑΚ, ας πούμε, 2 του Σεπτέμβρη, έτσι, γιατί θέλει να ανέμελα να κινείται επί του εθνικού δικτύου, κατανοώντας και βενζίνη 2 ευρώ και 4, 5, 6, 7 λεπτά όπου τη βρεις και όπου σε πετύχουν δηλαδή. Και άντε και συμβαίνουν όλα αυτά. Λες, ρε παιδί μου, εντάξει, να το υποστώ όλο αυτό, να μου κοστίσει κιόλας. Διότι ο χρόνος είναι χρήμα, ως γνωστόν. Πέρα από το καθεαυτό χρήμα που κοστίζει η βενζίνη, και ο χρόνος είναι χρήμα. Φανταστείτε τώρα πόσα λειψά δρομολόγια γίνονται σήμερα από τους επαγγελματίες μεταφορής. Φεύγει ένα φορτηγό φορτωμένο με προμήθειες, για παράδειγμα, να παραδώσει σε, που να πω τώρα, σε ξενοδοχεία της Ελούντας. Λέω, τυχαία το παράδειγμα τώρα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν να κάνει ένα δρομολόγιο, μία ώρα να πάει, μία ώρα να γυρίσει, μισή ώρα να ξεφορτώσει κτλ. 2,5-3 ώρες. Στη βάρδια του είναι να κάνει, αν υποθέσουμε ότι έχει αντίστοιχα δρομολόγια σε χιλιομετρική απόσταση, τουλάχιστον άλλο 1 με 2 δρομολόγια. Αν δεν, θα κάνει 1 σήμερα. Δεν προλαβαίνει να κάνει άλλο με την καθυστέρηση, και αν θα κάνει άλλο θα είναι μισό. Κάποιος δηλαδή θα μείνει. Και αν δεν μείνει, γιατί τέλος πάντων είναι ευσυνείδητος ο επαγγελματίας προμηθευτής, θα πρέπει να τον κρατήσει υπερορία. Άρα αυτό έχει κόστος.

Αλλά άντε και να το προσπεράσει αυτό το κόστος. Άντε και να υποστείς την ταλαιπωρία, γιατί η Ελλάδα είσαι. Εντάξει, δεν γλιτώνεις από την ταλαιπωρία, ως γνωστόν. Γιατί λες, παιδί μου, ότι πασχετώσει, γίνονται εργασίες. Τις βλέπω, ναι, και γι' αυτό ταλαιπωρούμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Κατανοητό. Αυτό, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, είναι κατανοητό. Έλα μου όμως που τρως τη μάπα όλη αυτή την ταλαιπωρία, αλλά δεν βλέπεις το εργοτάξιο προσωπικό, γεμάτο. Και αν βλέπεις, βλέπεις κάπου στο πουθενά κάνα δυο κεφαλάκια, κανένα όχημα τα μισά ακινητοποιημένα, κανένα όχημα να περιφέρεται δεξιά-αριστερά και λες τώρα, τι γίνεται ρε παιδί μου, καθημερινή 10 ώρα το πρωί δουλεύουν ή δεν δουλεύουν. Το εργοτάξιο υπάρχει, υφίσταται ή δεν υφίσταται. Ή έτυχε τώρα, κάθε φορά που περνάω, γιατί κάνω αυτό το δρομολόγιο κάθε μέρα, κάθε φορά να είναι η ώρα του διαλύματος, ότι σύμπτωση. Ξέρετε, η αρχή της ελαχιστοποίησης της κυκλοφοριακής όχλησης μέσω κατάλληλου χρονικού προγραμματισμού των οδικών έργων δεν είναι κάτι το οποίο είναι στη θεωρία ή τέλος πάντων περιλαμβάνεται μόνο στα εγχειρίδια τα σχετικά. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική που δεν βρίσκει απλά εφαρμογή στη χώρα μας. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική διαχείρισης της κυκλοφορίας που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Γιατί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στα έργα που προκαλούν σημαντική επιβάρυνση της κυκλοφορίας, ο προγραμματισμός των εργασιών σε περιόδους χαμηλής κυκλοφορίας, όπως εκτός ωρών αιχμής, κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τα Σαββατοκύριακα, θα έπρεπε, όπου είναι τεχνικά φυσικά αυτό εφικτό, να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Πόσο μάλλον για ένα έργο το οποίο υλοποιείται εν μέσω της τουριστικής περίοδου με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις που έχει το εθνικό δίκτυο, το εθνικό, τρομάρα του, το οδικό δίκτυο, πας ρητώσει, της Κρήτης και δεδομένου βέβαια του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου που σηκώνει από τον Μάιο τουλάχιστον μέχρι και το τέλη Σεπτεμβρίου σίγουρα. Η δε επιλογή του ωραρίου θα πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κυκλοφορίας και να λαμβάνει υπόψη την οδική ασφάλεια, να λαμβάνει υπόψη την προστασία των εργαζομένων, να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των περιοίκων, γιατί σε αρκετές περιοχές υπάρχουν και κατοικίες εκεί που τραβάνε τον τάραχο, που αντιλαμβάνονται ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το έργο έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους. Δεν καλά δεν συμπεριλάβω καν την έννοια του θορύβου και το τι προβλέπεται βάσει της εργατικής νομοθεσίας. Γι' αυτό σε χώρες που σέβονται τους πολίτες τους, τα έργα υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου απαιτούν ήδη από το στάδιο της μελέτης και της δημοπράτησης την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων χρονικού προγραμματισμού και επιλογή εκείνου του προγραμματισμού που ελαχιστοποιεί τη συνολική κοινωνική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Αυτά οπουδήποτε αλλού εκτός από την Ελλάδα.

αφού μας έχει στηρίξει ένα σκασμό λεφτά το τμήμα Χερσόνησος Άγιος Νικόλαος, στα δύο τμήματα που ουσιαστικά είναι Χερσόνησος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, τώρα μας στοιχίζει φυσικά και σε πολύ ωραία ταλαιπωρία.

Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς έληξε το θρίλερ ακριτά. Θρίλερ τώρα που λέει ο λόγος. Και έγινε το αναμενόμενο. Αλλά όχι συνηθισμένο σύμφωνα με τα κοινοβουλευτικά ιωθώτα μέχρι και σήμερα. Θυμίζω ότι είχαμε την αντικατάσταση από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, της κυρίας Γεροβασίλη, που ήταν με το εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πλέον δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητη βουλευτής και πρέπει να πληρωθεί η θέση από το κοινοβουλευτικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από βουλευτή που παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την κυρία Έλληνα Ακρίτα. Θυμίζω για όσους το έχουν ξεχάσει, είμαστε εκτός για όσους δεν γνωρίζουν. Η κυβέρνηση από την πλευρά της, παρότι οι προτάσεις των κομμάτων που έχουν δικαίωμα να ορίζουν αντιπρόεδρο της Βουλής ανάλογα με την κοινοβουλευτική της, την κοινοβουλευτική τους ομάδα, γίνονται πάντα αποδεκτά, η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην περίπτωση λοιπόν της κυρίας Ακρίτα, έσπευσε με την ανακοίνωση της πρότασης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να απορρίψει το ενδεχόμενο της υπερψήφισης της κυρίας Ακρίτα, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό δεδικασμένο. Καθώς δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ στην πρόσφατη κοινοβουλευτική ιστορία των τελευταίων 25 ετών που παρακολουθούμε έτσι πιο στενά τα πράγματα, δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να έχει απορριφθεί πρόταση κόμματος αντιπολίτευσης που δικαιούται να εκλέξει αντιπρόεδρο σε συγκεκριμένο, απέναντι σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Δηλαδή λέει η Νέα Δημοκρατία, φέρτε άλλο πρόσωπο, όχι αυτό. Και έχουν βγει όλοι στα κάγκελα βέβαια πως προχώρησε σε αυτό το θεσμικό ατόπιμα, έστω και του άγραφου νόμου, η κυβέρνηση. Έχουν βγει στα κάγκελα, αλλά έχουν βγει στα κάγκελα μάταια, γιατί συζητάμε για την περίπτωση κυρίας Ακρίτα, όταν για παράδειγμα η Βουλή λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, αντί για 300 βουλευτές με 297, αφού ουδέποτε κινήθηκε η διαδικασία νόμιμης αναπλήρωσης των τριών Σπαρτιατών που εξέπεσαν του αξιώματός τους. Μιλάμε για τη Βουλή που ψήφισε για την σύσταση, μάλλον δεν ψήφισε για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ενώ οι βουλευτές της, της Δημοκρατίας εννοούμε, ήταν στους διαδρόμους της Βουλής και δήλωναν απόντες. Και με αυτόν τον τρόπο ψήφισαν με επιστολική ψήφο. Ήταν ο άλλος στο καφενείο της Βουλής και ψήφισε με επιστολική ψήφο. Γιατί? Για να μπορεί να ελέγχει. Θα θυμίζω αυτά για την ιστορία, δεν είναι πολύ μακριά. Για να μπορεί να ελέγχει η κυβέρνηση τις ψήφους των βουλευτών της. Μην τυχόν έχει και καμία διαρροή. Για αυτή λοιπόν τη Βουλή μιλάμε σήμερα. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κι άλλα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Επομένως, κακώς βγαίνουν στα κάγκελα για την κυρία Ακρίτα. Προφανώς καταθέτει η αντιπολίτευση την ένστασή της, μιας και στηρίχθηκε η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και από το ΠΑΣΟΚ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Λύση και από την Πλεύση Ελευθερίας και από τους ανεξάρτητους βουλευτές από τη Νέα Αριστερά, στήριξαν την υποψηφιότητά της. Τελικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τη θέση αντιπροέδρου ήταν υπέρ 119 ψήφοι, παρόν 169 από τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Νίκη. Ουσιαστικά Νέα Δημοκρατία και Νίκη αρνήθηκαν να συνενέσουν στην αποδοχή της πρότασης στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα.

Μιας και βρισκόμαστε στον χώρο της αριστεράς και του αριστεράς, σήμερα έχουμε πολλά λεφτά. Άνω των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ θα φουσκώσουν οι τσέπες, στη θεωρία πάντα, όπως καταλαβαίνετε.

Σήμερα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Άλλο για αυτό το παράδοξο, πάει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα για ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή, εννοούμε, υπάρχει, αλλά δεν είναι κοινοβουλευτικό, δεν είναι αυτό. Αλλά παίρνει θέση, παιδί μου, σαν να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Υπόσχεται, εν πάση περιπτώσει, το είναι μια λεπτομέρεια, υπόσχεται κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ. 7,4 το στρογγυλοποιήσουμε εμείς, δις ευρώ, στην τετραετία, με εξασφαλισμένους μάλιστα πόρους. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν απόψε στις 8 θα ανοίξει τα χαρτιά του ως προς το οικονομικό πρόγραμμα ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας, παρουσιάζοντας, όπως ισχυρίζονται από την Ελλάδα, μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση εξουσίας με σαφές δημοσιονομικό αποτύπωμα για πρώτη φορά από την ίδρυση του κόμματος την περασμένη άνοιξη στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει με κεντρικό σύνθημα, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό σύνθημα παράγουμε περισσότερο, μοιραζόμαστε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα.

Αλλά ας δούμε λίγο έτσι ακροθυγώς, μιας και αύριο θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για τις λεπτομέρειες του προγράμματος από αυτά που ήδη έχουν δει το φως δημοσιότητα σε σχέση με την πρόταση που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οικονομικό πρόγραμμα μάλιστα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί, όπως καταλαβαίνετε, όλη η ρητορική του κόμματος Ελλάς ενώπιση των εκλογών. Και προφανώς πάνω σε αυτό θα υπάρξει και ο αντίλογος, η πολιτική αντιπαράθεση, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο, κρατήστε αυτό, όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία,

Η Ελλάς λοιπόν δηλώνει για την περίοδο 2027-2030 μεικτό κόστος προγράμματος 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ, νέα μόνιμα έσοδα, μόνιμα, 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα καθαρό δημοσιονομικό κόστος 5,47 δισεκατομμύρια ευρώ απέναντι σε εκτιμόμενο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνεπώς στα χαρτιά, έτσι πολύ πρόχειρα, υπάρχει ένα περιθώριο περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρη την τετραετία. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Είναι και πλεονέκτημα, αλλά μπορεί να αναγνωστεί και ως αδυναμία. Πλεονέκτημα γιατί επιχειρείται εξ αρχής αντιστοίχηση μόνιμων δαπανών με μόνιμα έσοδα. Αδυναμία γιατί 130 εκατομμύρια ευρώ πάνω σε πρόγραμμα 7,4 δισεκατομμυρίων αντιστοιχούν σε περιθώριο μικρότερο του 2%. Μια απόκληση στην ανάπτυξη, μια απόκληση στις φορολογικές πράξεις, μια απόκληση στο κόστος ενός μέτρου εξαφανίζει με συνοπτικές διαδικασίες το αποθεματικό των μόλις 130 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα το πρώτο ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν τα 7,4 δις που υπόσχεται η Ελλάς ή δεν υπάρχουν. Το ερώτημα είναι πάνω σε ποιες μακροοικονομικές παραδοχές υπολογίστηκαν τα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ του εκτιμόμενου διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει σήμερα επιβράδυση της ελληνικής οικονομίας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον μέσα στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και για το 27 και 28 υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνημένη πορεία καθαρών πρωτογενών δαπανών. Για την Ελλάδα προβλέπεται αύξηση των καθαρών δαπανών στο 3,1 το 27, στο 3% το 28. Επομένως, ακόμη κι αν ένα κόμμα υπολογίζει ότι υπάρχουν 5,6 δις διαθέσιμα, πρέπει να αποδειχθεί ότι η κατανομή τους είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό όριο καθαρών δαπανών. Και εδώ βρίσκεται το σοβαρότερο τεχνικό ζήτημα για το βασικό πυρήνα του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Τα 5,6 δις αποτελούν δημοσιονομικό χώρο υπολογισμένο με τη μεθοδολογία ευρωπαϊκών κανόνων ή με ένα εσωτερικό πολιτικό υπολογισμό ενός κόμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Στα θετικά της πρότασης είναι το γεγονός ότι η Ελλάς υιοθετεί, υπόσχεται, εν πάση περιπτώσει, εξαγγέλει έναν συγκεκριμένο μηχανισμό, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ο οποίος περιγράφεται ως εξής: καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, εφαρμογή των μέτρων σε φάσεις και ετήσια επαναξιολόγηση. Δημοσιονομικά είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αν όχι απολύτως ορθή αρχή, και αποκτά και ιδιαίτερη αξία στην Ελλάδα επειδή ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα οικονομικής πολιτικής είναι να χρηματοδοτούνται επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις από συγκυριακά υπερέσοδα. Και μετά δεν γνωρίζουμε, δεν αναγνωρίζουμε και συνήθως την ευθύνη την αναλαμβάνει ο επόμενος. Όμως από αυτό το μηχανισμό, ή μάλλον για αυτό το μηχανισμό που προτείνει η Ελλάς, υπάρχει μια κρίσιμη προϋπόθεση. Πρέπει να μάθουμε από πού ακριβώς προκύπτουν και ελπίζουμε να το μάθουμε απόψε. Αλλιώς, το πρόγραμμα καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχει τύχη, τουλάχιστον την αναμενόμενη τύχη που προσδοκούν από την Ελλάς. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν από πού ακριβώς προκύπτουν το 1,9 δισεκατομμύρια νέων μόνιμων εσόδων. Αν προέρχονται δηλαδή από νέους φόρους, ποιοι πληρώνουν και πόσο. Αν προέρχονται από καταπολέμηση φοροδιαφυγής, ποια επιπλέον απόδοση θεωρείται ρεαλιστική πέραν αυτής που ήδη ενσωματώνεται στις επίσημες προβλέψεις. Και πώς αυτό θα καταστεί εφικτό. Είναι μερικές τεχνικές λεπτομέρειες που καθορίζουν και τη βιωσιμότητα ενός οικονομικού προγράμματος όπως παρουσιάζεται από το οποιοδήποτε κόμμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάς. Και επειδή ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες, γι' αυτό εμείς πέφτουμε να τις επισημάνουμε εξ αρχής, περιμένοντας φυσικά τη σημερινή αναλυτική παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε διακοπή, μουσική, ένα σαν και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, νέα κυβερνοαπάτη Μαμούθ μέσα σε 6 μέρες με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για υπόθεση 500.000 ευρώ με φόντο την Κρήτη. Μετά το Ρέθυμνο φτερά φέρεται να έχουν κάνει σοβαρά χρηματικά ποσά από λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τη Δημοτική Αρχή να διαψεύδει ότι υπέστη η οικονομική ζημία. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αύριο η ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στοιχεία για το συνολικό κόστος του οικονομικού και κοινωνικού προγράμματος της Ελλάς καταθέτει σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στην τύχη του έχει αφαιθεί το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο για ανήλικα θύματα. Όπως τόνισε η ψυχολόγος Κατερίνα Χαραλάμπου στο politika.gr, η σύμβασή της δεν ανανεώθηκε και η υπηρεσία είναι ανενεργή. Χειροπέδεσε 40χρονο στο Ηράκλειο, χαστούκησε 38χρονη και φέρεται να την απείλησε με το αυτοκίνητο. Συμπλοκή 14χρονων στο Ηράκλειο, συνελήφθησαν οι γονείς ενώ με κάταγμα μεταφέρθηκε ανήλικο στο νοσοκομείο. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στο Γαλατά Χανίων. Σε νέα προκλητική δήλωση προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας για μία ακόμη φορά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε ένα remake του τελικού του Βόλου, ο Όφη αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα στις 10:15 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ενημερώθετε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Ζέστη και βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρα αύριο στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική ανάσα. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και χθες αναφερθήκαμε έτσι πολύ αναλυτικά με συγκεκριμένα στοιχεία, παραδείγματα, κωδικούς από τους 1700 για να επιβεβαιωθεί ότι η περιβόητη πρωτοβουλία εκπτώσεων σε συνεργασία της κυβέρνησης με τις αλυσίδες τροφίμων και τους προμηθευτές σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση σε σχέση με το τι πρακτικά φέρνει ως αποτέλεσμα στην τσέπη των καταναλωτών. Σας παρουσιάσαμε συγκεκριμένα στοιχεία τιμών, πως από τον Ιούλιο, 8 Ιουλίου, οπότε και έγινε η συνάντηση και αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών από 1 Σεπτεμβρίου, έγινε 8 Ιουλίου η συνάντηση. Αποφασίστηκε και αμέσως επικοινωνήθηκε στα μέσα ενημέρωσης του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της αλυσίδας τροφίμων και τότε ανακοίνωσαν ότι από 1 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η πρωτοβουλία, η νέα πρωτοβουλία, μία ακόμη πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Παρουσιάσαμε λοιπόν στοιχεία από συγκεκριμένα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στους 1700 κωδικούς, όπου επιβεβαιώνεται ότι η τιμή της 8ης Ιουλίου, αν π.χ. ένα προϊόν είχε 3 ευρώ, στις 30 Αυγούστου, δηλαδή 2 μέρες πριν την έναρξη εφαρμογής πρωτοβουλίας, το προϊόν αυτό είχε 3,80, 3,90, 4, 4,5 ευρώ. Ήταν αυξημένο κατά πολύ σε σχέση με την 8η Ιουλίου. Το ίδιο προϊόν λοιπόν από 1η Σεπτεμβρίου και μετά, αν για παράδειγμα είχε 3 ευρώ στις 8 Ιουλίου και είχε φτάσει τα 4 ευρώ στις 30 Αυγούστου, εμφανίζεται στους 1700 κωδικούς με τιμή 3,80. Δηλαδή 20 λεπτά φθηνότερο σε σχέση με τα 4 ευρώ της 30ης Αυγούστου, αλλά 80 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με τα 3 ευρώ της 8ης Ιουλίου. Τόσο απλά και καθαρά.

με τα pass, τις πρωτοβουλίες, τις πλατφόρμες, πόσο κάνει κτλ. Για να αλλάζει τη συζήτηση γύρω από τον πυρήνα της. Μακριά μάλλον από τον πυρήνα της. Που δεν είναι άλλο από την ενίσχυση του εισοδήματος. Έτσι λοιπόν ξανά και με αφορμή την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την ακρίβεια και την υποτιθέμενη λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Στις περισσότερες έρευνες κοινής γνώμης, οι πολίτες απαντούν ότι το σημαντικότερο οικονομικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι τα μακροοικονομικά, είναι η ακρίβεια. Και προφανώς η αύξηση των τιμών, ιδιαίτερα σε τρόφιμα, ηλεκτρική ενέργεια, βενζίνη, στέγαση, έχει επιβαρύνει πάρα πολύ όλα τα νοικοκυριά και ειδικά τα πιο φτωχά. Εκεί όμως που η κουβέντα δεν εστιάζεται ή πάει πολύ λιγότερο, προχωράει πολύ λιγότερο, είναι στο πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο διαχρονικό πρόβλημα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα εξαιρετικά χαμηλών μισθών. Κάνουμε αυτή την εισαγωγή να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει για τη διαχρονική εξέλιξη των μισθών από το 2009, με το που μπαίναμε ή λίγο πριν που μπούμε στην κρίση, μέχρι το 2024. Έχουμε εξέλθει από την κρίση και πλέον ατενίζουμε χαρούμενοι με τις κοτσίδες ανέμελες στα λιβάδια της ανάπτυξης. Για όσους διαθέτουν μαλλιά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Το 2009 οι ελληνικοί μισθοί βρίσκονται περίπου στο 81% του ευρωπαϊκού μεσού όρου και οι τιμές στο 97%. Το 2017 οι μισθοί είχαν υποχωρήσει στο 54% του ευρωπαϊκού μεσού όρου, ενώ οι τιμές είχαν πέσει ελάχιστα στο 87% του μεσού όρου. Την τελευταία χρονιά για την οποία έχουμε συγκεντρώσει τα μεγέθη και για τους δύο δείκτες, δηλαδή το 2024, οι μισθοί βρίσκονται περίπου, προσέξτε, στο 45% του ευρωπαϊκού μεσού όρου, ενώ οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται στο 87% του ευρωπαϊκού μεσού όρου. Συνοψίζουμε, για να δούμε λίγο την ψαλίδα μεταξύ των δύο γραμμών. Των δύο δικτών. Το 2009 ήταν περίπου η απόσταση ανάμεσα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για το μισθό και ανάμεσα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τις τιμές, η απόσταση ήταν 16 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2017 έγινε 33 μονάδες και το 2024 πήγε στις 41 μονάδες. Με άλλα λόγια, μέσα σε 15 χρόνια, από το 2009 στο 2024, η Ελλάδα απομακρύνθηκε, επιδεινώθηκε δηλαδή η θέση της, δραματικά από την Ευρώπη, ως προς τους μισθούς, χωρίς αντίστοιχη απομάκρυση ως προς τις τιμές. Αυτό εξηγεί λοιπόν και σε ένα σημαντικό βαθμό, γιατί η ακρίβεια βιώνεται τόσο έντονα. Όλοι έχουν ακρίβεια, δηλαδή και άλλες χώρες είναι ακριβές. Αλλά γιατί ο Έλληνας τη βιώνει πιο έντονα από τον Ολλανδό, τον Γερμανό, τον Γάλλο, τον Αυστριακό, που και εκείνοι επιβεβαιώνουν ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές. Αλλά η αύξηση των τιμών δεν έχει την ίδια επίπτωση στο εισόδημά τους, όπως έχει επίπτωση στο εισόδημα του μέσου Έλληνα.

αν δεν κάνουμε την. Η αλήθεια είναι υπεραπλουστευμένη μετατροπή των δύο δικτών του μισθού, που είναι στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και των τιμών, που είναι στο 87% του ευρωπαϊκού μέσου όρου,

τότε η σχετική αγοραστική δύναμη του μέσου ελληνικού μισθού είναι μόλις 52% επί του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 52% είναι η αγοραστική δύναμη συγκριτικά με τον μέσο Ευρωπαίο. Μόλις το 52%. Πολύ χοντρικά, με το μέσο ελληνικό μισθό μπορεί κανείς να αγοράσει περίπου τα μισά, τα μισά σε αγαθά και υπηρεσίες από όσα αγοράζει ο μέσος ευρωπαϊκός μισθός, εφόσον υποθέσουμε το ίδιο καλάθι κατανάλωσης. Αυτό είναι μια τεράστια απόκληση για την οποία κανείς δεν συζητά και μένουμε απλά και μόνο στο προφανές, ότι αυξάνονται οι τιμές. Μάλιστα. Αλλά ακόμη και αν περιορίσουμε την προσέγγιση μας στα τρόφιμα, ειδικότερα δηλαδή στο δίκτυο τροφίμων, είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κάπου στο 106%, που σημαίνει ότι η υποτιθέμενη μείωση τιμών μας πάει ακριβώς στο μέσο όρο των Ευρωπαίων, παραμένοντας έτσι πολυτέλεια η επάρκεια στα βασικά αγαθά. Η δεύτερη παράλληλη συζήτηση που δεν γίνεται ή γίνεται εκ περιτροπής ή πολύ κολοβή είναι αν το πρόβλημα των χαμηλών μισθών αφορά μόνο τον ιδιωτικό ή μόνο το δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, μεγάλος αριθμός εργαζομένων αμείβεται στον κατώτατο ή λίγο πάνω από τον κατώτατο μισθό. Ενώ ακόμη και επαγγέλματα που απαιτούν πανεπιστημιακές σπουδές και εξειδίκευση προσφέρουν συχνά μισθούς που απέχουν ελάχιστα από τα κατώτατα επίπεδα. Συνυπολογίστε τώρα ότι η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις παραμένει πολύ χαμηλή σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να κατανοήσει κανείς ότι έτσι οι εργαζόμενοι αδυνατούν να διαπραγματευτούν το μισθό τους. Αυτά λίγος πολύ είναι γνωστά στον ιδιωτικό τομέα. Να δούμε λίγο και το δημόσιο. Από τον Απρίλιο, μας πέρασε, του 26 δηλαδή, ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι 920 ευρώ μεικτά, δηλαδή 770-72 ευρώ για την ακρίβεια, καθαρά για ένα εργαζόμενο χωρίς παιδιά. Ένας νεοδιοριζόμενος υπάλληλος του Δημοσίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ξεκινά με μεικτό μισθό 1230 ευρώ. Μεικτό. Δηλαδή 960 περίπου καθαρά. Η σωστή σύγκριση όμως, εδώ σε απόλυτα μεγέθη λες, εδώ πέρα υπάρχει ένα χάσμα περίπου 180 ευρώ ανάμεσα στο μισθό του ιδιωτικού τομέα, για τον κατώτατο εννοούμε, και τον κατώτατο του δημόσιου υπαλλήλου. Αυτό είναι το προφανές. Για να δούμε όμως, είναι έτσι? Είναι όντως η διαφορά μεταξύ των δύο μισθών αυτή που αποτυπώνεται σε απόλυτους αριθμούς, 772 καθαρά για τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, 958 καθαρά για τον εργαζόμενο στο δημόσιο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης? Η σωστή σύγκριση πρέπει να γίνεται σε αιτήσια βάση και όχι σε μηνιαία. Επειδή στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 14 μισθοί και όχι 12, όπως υπάρχουν πλέον μετά τα μνημόνια στο δημόσιο. Έτσι ο κατώτατος μισθός ιδιωτικού τομέα συνεπάγεται 10.808 ευρώ καθαρά ετησίως, ενώ ο νεοδιοριζόμενος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο δημόσιο συνεπάγεται 11.000, το λέμε στρογγυλά, 500 ευρώ ετησίως. Η διαφορά λοιπόν είναι κάπου στα 680 ευρώ το χρόνο, περίπου 6%. Αυτή είναι η διαφορά του μισθού ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, επαναλαμβάνουμε, για το βασικό μισθό στον ιδιωτικό τομέα, για τον νεοδιοριζόμενο στο δημόσιο και μάλιστα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης νεοδιοριζόμενο.
Αυτό σημαίνει ότι ένας νέος εκπαιδευτικός, παράδειγμα, μιας και ανοίγουν και τα σχολεία, με πανεπιστημιακές σπουδές, συχνά με μεταπτυχιακό τίτλο, με ευθύνη μιας τάξης και ενδεχομένως με διορισμό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του, καταλήγει με ετήσιο καθαρό εισόδημα ελάχιστα υψηλότερο από εκείνο ενός εργαζόμενου που αμείβεται με κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Τα λέμε αυτά γιατί πολλές φορές γίνεται και η εύκολη συζήτηση. Α, στο δημόσιο εντάξει, ακόμη βολεύονται. Δεν είναι έτσι.

Καλά, μια και μιλάμε για εκπαιδευτικούς, δεν χρειάζεται καν να μπούμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε. Γιατί ένας έτσι πολύ μπακαλίστικος γενικός δείκτης για να δεις, παιδί μου, πού κυμαίνονται οι μισθολογικές αποδοχές σε μια χώρα, είναι να ζητήσεις να μάθεις το μισθό ενός εκπαιδευτικού. Που εκεί ξεκινάμε. Είναι για τις περισσότερες χώρες, είναι μια βάση, ας το πούμε έτσι, του μισθού, για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται στην αγορά εργασίας. Και για τον ιδιωτικό και για το δημόσιο τομέα. Δεν χρειάζεται καν να μπούμε στη διαδικασία να σας παρουσιάσουμε στοιχεία για τις μισθολογικές αποδοχές του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θέλετε εσείς. Αλλά για να επανέλθουμε εδώ στα δικά μας, ανάμεσα στην απόσταση που υπάρχει μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε ό,τι αφορά το μισθολογικό, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό και διαπιστώνεται από τα στοιχεία αυτά, πολύ σοβαρό πρόβλημα μισθολογικής συμπίεσης. Όταν η απόσταση ανάμεσα στον ούτως ή άλλως εξαιρετικά χαμηλό κατώτατο μισθό και στην αμοιβή ενός εκπαιδευτικού, ενός γιατρού, ενός μηχανικού, ενός άλλου εργαζόμενου υψηλής εξειδίκευσης γίνεται τόσο μικρή, η χώρα στείλει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Ότι οι σπουδές, η εξειδίκευση, η εμπειρία ή ακόμη αν θέλετε και η ευθύνη έχουν μικρή οικονομική αξία. Έτσι ψάχνουμε μετά να βρούμε γιατί νέοι επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί δυσκολευόμαστε να στελεχώσουμε σχολεία και νοσοκομεία, γιατί νέοι άνθρωποι δεν βλέπουν προοπτική, γιατί η υπογεννητικότητα έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ και γιατί η Ελλάδα παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα μοντέλο χαμηλών μισθών. Και μέσα σε όλα αυτά επιμένω να μας πουλάνε περισσότερο το μοντέλο του ΠΑΣ, της επιδότησης σε ελεημοσύνης, της δίθεν προσπάθειας συγκράτησης των τιμών, που όμως δεν ελέγχονται με τα μέτρα που παίρνουν, παρά μόνο δημιουργούν μια ψευδαίσθηση που θα πουλήσουν επικοινωνιακά για λίγες ημέρες, και μετά θα επικαλεστούν και μια γεωπολιτική εξέλιξη. Να, βλέπετε την Τουρκία, τι συμβαίνει, και ξανά θα αυξηθούν οι τιμές.

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Elviv 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Aloma 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.

0: Λίγο να επιστροφή μετά την μουσική Ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει η πίστα για τα επόμενα 40 περίπου λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Μάλλον θα έλεγα ότι συνεχίζουμε στο κλίμα το οικονομικό, αλλά σε μια άλλη διάσταση από την πλευρά ενός μεγάλου εφιάλτη που επί σειρά ετών απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά και δεν είναι άλλο από τα κόκκινα δάνεια. Χιλιάδες δανειολήπτες λοιπόν του νόμου Κατσέλη περιμένουν πλέον ένα φάκελο που μπορεί να αλλάξει αισθητά τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Ποιος είναι αυτός ο φάκελος? Τα δοσολόγια των τραπεζών για τα δάνειά τους μετά την απόφαση που έκρινε ουσιαστικά παράνομο τον εκτοκισμό των δανείων και επιβάλλει στις τράπεζες να αναπροσαρμόσουν την πρακτική που εφέρμοζαν μέχρι και τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το 2014 σίγουρα και μετά, σε σχέση με τον εκτοκισμό των δανείων. Μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο τόκος στις συγκεκριμένες δικαστικές ρυθμίσεις. Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι ο τόκος υπολογίζεται πλέον πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο της οφειλής. Και νομίζω θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να δούμε πού βρίσκεται το θέμα, τι πρέπει να περιμένουν οι δανειολήπτες, ανοίγοντας την συζήτηση με την διακεκριμένη νομικό, δικηγόρο Αρείου Πάγου, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, την οποία έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κυρία Φραγκάκη, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και γι' αυτό αυτή η υπόθεση τελικά κατέληξε στον Άριο Πάγο για να δώσει μια πολύ σημαντική, ιστορική θα έλεγα, λύση, όπου όπως αναφέρατε και εσείς θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, διότι θα αλλάξουν πλέον τα δοσολόγια, θα είναι πολύ μικρότερα τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλει ο κόσμος, πολύ κοντά στη δόση που είχε ορίσει ο δικαστής και δεν θα έχει καμία σχέση με τα ποσά που ζητούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι εταιρείες αυτές, τα οποία ήταν υπέρογκα και δεν είχαν καμία σχέση με τη δόση που είχε ορίσει ο δικαστής.
0: Μπορούμε να δώσουμε, δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό με αριθμούς στους ακροατές μας τι αλλάζει και πόσο ευνοημένοι πλέον είναι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Ας πούμε, όταν κάποιος έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 200 ευρώ, οι εταιρείες αυτές ζητούσαν περί τα 350 ευρώ. Βέβαια, τώρα σας το λέω χοντρικά, έχει να κάνει και με τα χρόνια αποπληρωμής. Αλλά για να καταλάβει ο κόσμος για τι μεγάλες διαφορές μιλάμε. Από εδώ και στο εξής, με βάση την απόφαση από εκεί που ζητούσαν 350 ευρώ να καταβληθεί μηνιαίως, θα πρέπει να δίνουν γύρω στα 205 με 210 ευρώ. Αναλόγως το χρόνο αποπληρωμής. Άρα μιλάμε για μεγάλες διαφορές. Σχεδόν θα λέγαμε μισή δόση θα γλιτώσει ο κόσμος σε σχέση με αυτή που ζητούσαν οι services. Και το θετικό της υπόθεσης είναι ότι τα ποσά που έχουν καταβάλει τα παραπανίσια, να το πούμε έτσι, θα τα δουν να μπαίνουν να συμψηφίζονται με το κεφάλαιο, καθότι και σύμφωνα με τη διάταξη που έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών θα υπάρχει και συμψηφισμός για τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και τα οποία δεν θα τα επιστρέφουν μεν στους λογαριασμούς του κόσμου, αλλά τουλάχιστον θα μπαίνουν στο κεφάλαιο και θα δουν μια μεγάλη απομείωση του χρέους τους.
0: Άρα κυρία Φραγκάκη, για κάποιες περιπτώσεις που ήδη πλήρωναν για πολλά χρόνια το δάνειό τους, άρα πλήρωναν παράνομα, σύμφωνα με αυτά που ζητούσε η τράπεζα, πολλαπλάσια τόκους. Ενδεχομένως υπάρχουν και περιπτώσεις που επί της ουσίας με το συμψηφισμό να έχει προκύψει και ολική αποπληρωμή του δανείου.
1: Βεβαίως μπορεί να υπάρξει αυτό. Ή μπορεί να υπάρξουν και περιπτώσεις οι οποίοι θα πρέπει να τους επιστραφούν και χρήματα γιατί έχουν ήδη εξοφλήσει την οφειλή τους. Εκεί βεβαίως αυτές τις περιπτώσεις, επειδή δεν υπάρχει κάποια μία, βλέπω ότι θα πρέπει να πάνε δικαστικά για να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχουν.
0: Α, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δηλαδή, αν εγώ είχα πάρει πριν από 10 χρόνια ένα δάνειο, το 2016 ας πούμε, και επειδή είχα την οικονομική δυνατότητα, μου προέκυψε η οικονομική δυνατότητα, όχι απλά ήμουν συνεπής, αλλά αποπλήρωσα, έτρεξα να αποπληρώσω τις δόσεις με το καπέλο των τόκων. Κατάφερα, εν πάση περιπτώσει, πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου, να ολοκληρώσω την αποπληρωμή. Μηδέν.
2: Επαναλαμβάνω, με το καπέλο των τόκων. Μας λέτε τώρα ότι έχει τη δυνατότητα ο μέχρι και πριν από λίγο καιρό δανειολήπτης να προσφύγει εναντίον της τράπεζας για να ζητήσει τα επιπλέον χρήματα που είχε καταβάλει και πλέον δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός γιατί έχει αποπληρώσει το δάνειό του.
1: Ναι, απλά να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή όσοι είχαν χάσει, ας πούμε, τον νόμο για τον ΑΒ λόγο ή απερίφθη αίτησή τους ή βγήκαν εκτός νόμου κτλ. Δυστυχώς αυτό που λέμε δεν ισχύει.
2: Μάλιστα. Για πάμε να μας διευκρινίσετε, γιατί εδώ είναι άλλη μια λεπτομέρεια και επειδή ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες, καλό να τα διευκρινίσουμε. Σε σχέση με την αναδρομικότητα της απόφασης, αυτή αφορά όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη ή μόνο εκείνους που είναι ενήμεροι?
1: Όλους και αναδρομικά.
2: Ναι. Όλους τους δανειολήπτες, ανεξάρτητα αν ήταν ενήμεροι.
1: Όλους όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Κοιτάξτε, όσοι δεν ήταν ενήμεροι σήμαιναν ότι δεν κατέβαλαν τη δόση τους. Άρα δεν είχαν διαφοροποίηση σε σχέση με τα ποσά.
2: Ναι.
1: Να προσδοκούν. Σίγουρα θα πρέπει βέβαια να πάρουν σωστά δοσολόγια.
2: Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Αν κάποιος καθυστέρησε κάποιες δόσεις, αλλά στη συνέχεια τις κάλυψε, χάνει το δικαίωμα?
1: Όχι.
2: Δεν το χάνει.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Άρα αυτό αφορά και τους μη ενήμερους.
1: Μόνο αν έχει κηρυχθεί έκπτωτος.
2: Α.
1: Σε εκείνη την περίπτωση το χάνει το δικαίωμα. Αλλά και πάλι πεδίων δόξης λαμπρών για τα δικαστήρια. Δηλαδή, γιατί κηρύχθηκε έκπτωτος, θα μπορούσε εκεί να προκύψει μια δικαστική διεκδίκηση και τελικά να ευδοκιμήσει.
2: Μάλιστα. Από ποιο χρονικό σημείο ξεκινά ο αναδρομικός επαναυπολογισμός, δηλαδή από την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη ή και νωρίτερα?
1: Από τον εσφαλμένο υπολογισμό, όποτε ξεκίνησαν να υπολογίζουν εσφαλμένους και ζητούσαν στον κόσμο μεγαλύτερα ποσά, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα υπολογίζεται και πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα με τον τρόπο που αναφέραμε.
2: Μάλιστα. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η αποστολή των νέων δοσολογίων. Μέχρι τότε τι θα έπρεπε ή τι πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης?
1: Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι να καταβάλει μόνο το κεφάλαιο, δηλαδή ναι, το ποσό που έχει ορίσει το δικαστήριο, εκτός αν έχουν στείλει σωστά δοσολόγια, που μέχρι στιγμής λίγες εταιρείες έχουν στείλει τα σωστά δοσολόγια. Αλλιώς σας βάζουν το κεφάλαιο, δηλαδή αυτό που όρισε ο δικαστής, τη δόση, και από εκεί και ύστερα θα υπολογιστεί τι ποσά θα πρέπει να καταβληθούν, τα οποία θα είναι μικρά βέβαια, δεν θα είναι κανένα υπέρογκο ποσό για να μην μπορεί να το καλύψει ο πολίτης.
2: Λέτε και εσείς, συνηθίζουν να λένε και άλλοι συναδελφοί σας και νομίζω ότι είναι σωστό, ότι κάθε περίπτωση προφανώς είναι διαφορετική και εξαρτάται από την δικαστική απόφαση. Ποια σημεία της απόφασης πρέπει να κοιτάξει ιδιαίτερα ο δανειολήπτης πριν συγκρίνει το νέο δοσολόγιο? Υπάρχει δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες που θα πρέπει να εστιάσει με μεγαλύτερη προσοχή?
1: Κοιτάξτε, για το σωστό υπολογισμό της δόσης, καλό θα ήταν να μιλήσει με έναν ειδικό, με έναν δικηγόρο, ο οποίος να υπολογίσει αν η δόση την οποία θα σταλεί μέσω των νέων δοσολογίων θα είναι η ορθή σύμφωνα με την απόφαση.
2: Οι services υποχρεούνται να στείλουν αναλυτικά και σαφή νέα δοσολόγια. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιο δοσολόγιο, δηλαδή τι θα πρέπει να δει ο δανειολήπτης?
1: Θα πρέπει να δει το χρεολύσιο,
2: ναι,
1: θα πρέπει να δει τον τόκο και θα πρέπει να δει και το συνολικό ποσό της δόσης.
2: Και
1: θα είναι αυτοί οι τρεις πίνακες,
2: ναι, ναι,
1: από τους οποίους θα πρέπει να δει ότι πλέον ο τόκος που θα καταβάλει θα είναι πάρα πολύ χαμηλός. Σαν το παράδειγμα που σας ανέφερα.
2: Ωραία. Από μόνη της όμως η μείωση της δόσης είναι ένας δείκτης ότι εδώ προσαρμόζεται η τράπεζα. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι και ορθή. Τι θέλω να πω? Πώς μπορεί ένας απλός δανειολήπτης να γνωρίζει ότι ο σερβισερ, η τράπεζα, έκανε σωστά τον επανεπολογισμό? Χρειάζεται κάποια, δεν ξέρω, οικονομική πραγματογνωμοσύνη ή μπορεί ένας δικηγόρος με βάση τη δικαστική απόφαση?
1: Ένας δικηγόρος, όπως κάναμε εμείς πάντα, μπορούμε να υπολογίσουμε τη δόση.
2: Άμαστε. Ωραία. Και αν σε αυτή την περίπτωση.
1: Δηλαδή, μόλις έπαιρνε κάποιος την απόφαση του νόμου Κατσέλη, ο δικηγόρος του όριζε και ποια είναι τα ποσά που πρέπει να καταβάλει. Δηλαδή, σπάνια δίναν δοσολογία οι τράπεζες. Οι δικηγόροι ήμασταν εκείνοι που βγάζαμε το ποσό.
2: Α, μάλιστα. Ωραία. Άρα, νομίζω ότι έτσι περιορίζεται το ενδεχόμενο να έχουμε λανθασμένους υπολογισμούς επί δοσολογίου.
1: σωστά, σωστά.
2: Αν συμβεί όμως αυτό.
1: Θα δούνε μεγάλες διαφορές.
2: Ναι.
1: Θα δούνε μεγάλες.
2: Αν συμβεί αυτό και κάποιος δανειολήπτης με τη συνεργασία με τον δικηγόρο διαπιστώσει ότι υπάρχει λαθασμένος υπολογισμός του δοσολογίου, τι πρέπει να κάνει, ποια είναι τα βήματα δηλαδή, νομικά πρέπει να κάνει.
1: Θα πρέπει να κάνει αναφορά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, όπου θα αναφέρει, θα ανεβάσει τα δοσολόγια και θα αναφέρει ότι συνεχίζουν να του δίνουν λάθος ποσά. Εκεί θα παρέμβουν και προφανώς θα έχουν ένα αποτέλεσμα ως προς το να διορθωθούν σωστά τα ποσά. Πιστεύω ναι. ότι δεν θα κάνουν λάθη, γιατί είναι πάρα πολύ πιεσμένοι από όλο αυτό που γίνεται και ειδικά από την προσπάθεια που έκαναν να μην εφαρμόσουν την απόφαση, να μην συμμορφωθούν mm-hmm. σε αυτή. Επειδή τώρα λοιπόν είναι πιεσμένοι πάρα πολύ, θέλω να πιστεύω ότι θα συμμορφωθούν και θα δώσουν σωστά δοσολόγια. Γιατί μετά θα είναι πάρα πολύ εύκολο και στον κόσμο να προσφύγει και να ζητήσει και αποζημιώσεις για την όλη αυτή συμπεριφορά, αυθαίρετη συμπεριφορά των σερβισερ.
2: Θα κάνω ένα ακόμη ερώτημα υποθετικό προφανώς, αλλά θέλω να το θέσω για να μας πείτε αν υπάρχει, αν πρέπει να είναι υποψιασμένοι οι δανειολήπτες. Υπάρχει περίπτωση να δούμε διαφορετικές ερμηνείες ή διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής της ίδιας απόφασης του ΡΙΠΑΓΟΥ, δηλαδή από τράπεζα σε τράπεζα ή από σερβισερ σε σερβισερ?
1: Το προσπάθησαν αυτό πριν δύο μήνες, δεν ευδοκίμησε, γι' αυτό και το Υπουργείο εξέδωσε σχετική διάταξη. Άρα θεωρώ ότι τώρα δεν θα έχουμε τέτοιου είδους ερμηνείες. Θα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
2: Μάλιστα. Θέλω να χρήσω έτσι μια οδηγία τροποντινά προς τους πολίτες, κυρίως προς τους δανειολήπτες δηλαδή, που ενδιαφέρονται. Κάποιος μας ακούει τώρα, έχει δάνειο ρυθμισμένο με τον νόμο Κατσέλη και περιμένει το νέο δοσολόγιο. Τι ακριβώς πρέπει να κάνει από σήμερα, ποια ενδεχομένως έγγραφα θα μας πείτε εσείς πρέπει να συγκεντρώσει και ποια είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ελέγξει μόλις παραλάβει τον νέο υπολογισμό?
1: Κοιτάξτε, όπως σου ανέφερα προηγουμένως, θα πρέπει να καταβάλει μόνο το κεφάλαιο, δηλαδή ακριβώς τη δόση που θα δει στην απόφασή του. Και από εκεί και ύστερα, όταν έρθει το δοσολόγιο, αυτό που προτείνω είναι να πάει στον δικηγόρο του να κάνει έναν έλεγχο. Σχετικά με το ποσό της δόσης, σας λέω, οι διαφορές θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, θα δουν μεγάλη διαφορά στο ποσό που πρέπει να καταβάλουν. Mm-hmm. Αν δεν δουν αυτή τη διαφορά, θα πρέπει, δηλαδή η δόση που θα καταβάλουν θα είναι πολύ κοντά στο ποσό που όρισε ο δικαστής. Εκεί πρέπει ο κόσμος έτσι να το σκέφτεται και έτσι να το ψάξει, ώστε να πάει και στο δικηγόρο του και να του πει αν όντως είναι το σωστό ποσό.
2: Μάλιστα. Δύο αιτήματα από ακροατές, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον μιας και τα θέτουν πριν σας αποχαιρετήσω. Εντάξει, ό,τι συνέβη, συνέβη με τις τράπεζες, έχουμε τα απόφαση του ΡΙΠΑΓΟΥ, αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Θα υπάρξει κάποια νομική επίπτωση εις βάρος των τραπεζών, δεν εφάρμοσαν μια παρόμοια πρακτική? Πώς αυτό αποκτά μια ουσία, δηλαδή, και εγώ μπορεί αύριο το πρωί να κλέψω, το να επιστρέψω τα χρήματα ή να τα συμψηφίσω ενδεχομένως αν έχω μια οικονομική συνεργασία μαζί σας, αν σας κλέψω εσάς, είναι μια καλή ένδειξη προς το δικαστήριο, αλλά αυτό δεν ακυρώνει το αδίκημά μου. Γι' αυτό δεν υπάρχει
1: πολύ
2: ζήτημα.
1: Σωστά. Δεν έρει το άδικο της πράξης.
2: Ναι.
1: Ακούστε κάτι. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια, ως νομικός το λέω αυτό, θα δούμε ότι οι εταιρείες αυτές, επειδή έχουν αφαιρετήσει πάρα πολύ, και κατά συρροή και υπάρχουν άνθρωποι που μάλιστα έχουν χάσει και τη ζωή τους εξαιτίας των θέμητων αυτών πρακτικών, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν κάποιοι από αυτές τις εταιρείες οι οποίοι θα τους επιβληθούν ποινές. Μέχρι βέβαια να γίνει αυτό θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Επίσης αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος μέχρι να λύσει το πρόβλημά του θέλει να στραφεί κατά των εταιριών. Όταν όμως λύσει το πρόβλημά του λέει σιγά μην κάτσω εγώ να ασχοληθώ τώρα με αυτό. Mm-hmm. Άρα είναι και σε μία θέση ισχύως σε κάθε περίπτωση, γιατί ο κόσμος δεν προχωρά τέτοιες υποθέσεις. Δηλαδή μόλις λύσει το θέμα του μετά δεν θέλει καν να τους ακούει. Όλο δε μάλλον να ασχοληθεί μαζί τους ποινικά. Αλλά πιστεύω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος, μετά από όλα αυτά που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια, θα γράψει για τις αθέμητες πρακτικές και ναι για την τιμωρία συγκεκριμένων προσώπων ηγετικών σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίοι βεβαίως θα τιμωρηθούν τελικά για αυτά τα ζητήματα. Εγώ βέβαια θα ήθελα να το δω αυτό να συμβαίνει πολύ πιο άμεσα, διότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος, δεν αντέχει άλλο μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Έχουμε ήδη θύματα, έχουμε κλάψει θύματα από όλη αυτή την κατάσταση και πρέπει τουλάχιστον να νιώσει δικαιωμένος, όπως ένιωσε τώρα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με τιμωρίες ποινικής φύσεως, όπως αναφέρατε προηγουμένως.
2: Μάλιστα. Και το τελευταίο ερώτημα. Εντάξει, όλα αυτά για όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Για όσους δεν θέλησαν, δεν κατάφεραν, δεν μπόρεσαν, δεν ξέρω για ποιους λόγους, να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη, αλλά ο εκτοκισμός γίνεται με την ίδια πρακτική. Για αυτούς?
1: Για αυτούς δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη. Δυστυχώς όταν υπογράφουμε μία σύμβαση δανείου, υπογράφουμε ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση το άλικτο κεφάλαιο. Άρα είναι μέσα στους συμβατικούς όρους που έχουμε υπογράψει. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι ως προς αυτό, θέλω να πιστεύω ότι...
2: Συγγνώμη όμως, συγγνώμη σας διακόπτω. Όταν πήρα και εγώ το δάνειο, δεν είχα υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Μετά μπήκα στο νόμο Κατσέλη. Και εγώ είχα υπογράψει κάτι, φαντάζομαι, θα είχα υπογράψει κάτι αντίστοιχο. Η διαφορά, με έναν άλλο δανειολήπτη...
1: Στο νόμο Κατσέλη...
2: Ορίστε.
1: Θα σας πω, μπήκαν στον νόμο Κατσέλη, μπήκαν σε μια ευεργετική διάταξη που ήταν εν είδη πτωχεύσεως.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο νόμος Κατσέλη δεν ήταν κάτι διαφορετικό από την πτώχευση, ήταν πτώχευση φυσικού προσώπου. Και γι' αυτό υπήρχε αυτή η διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με κάποιον ο οποίος έχει πληρώνει το δάνειό του κανονικά, αλλά έχει υπογράψει κατά αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό λέγαμε εξ αρχής ότι ήταν πολύ λάθος ο υπολογισμός, γιατί δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια κανονική κατάσταση τραπεζικής οφειλής, αλλά είχαν μπει σε μια ευεργετική διάταξη που τους βοηθούσε ουσιαστικά να προστατεύσουν μόνο την πρώτη κατοικία τους και ό,τι άλλο υπήρχε να εκποιηθεί. Αυτό ζητάγαμε με τον νόμο Κατσέλη. Την εκποίηση των λοιπόν περιουσιακών στοιχείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας, ώστε να μπορεί κάποιος να κατοικεί στο σπίτι του. Σίγουρα ήταν ένας νόμος τότε που είδαμε πολύ γενναίες διαγραφές λόγω της συγκυρίας, επειδή ήταν πολύ χαμηλές τότε οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και λόγω του γεγονότος ότι τα χρέη ακόμα δεν είχαν αυξηθεί τόσο πολύ, επειδή δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια της οικονομικής κρίσης, άρα ήταν κοντά στο χρονικό διάστημα που ήταν ρυθμισμένα. Και γι' αυτό αυτές οι αποφάσεις λέμε ξεκάθαρα σε όλο τον κόσμο ότι δεν πρέπει να τις χάσει, ότι είναι πολύ ευεργετικές. Τώρα μετά από τόσα χρόνια κρίσης και αφού έχουν τυφλοποιηθεί τα δάνεια, έχουν πάει στα φάντσι, οι οφειλές έχουν γίνει υπέρογγες και παράλληλα είμαστε σε μια περίοδο στεγαστικής κρίσης όπου τα ακίνητα είναι πανάκριβα, άρα και διαγραφή να συζητάγαμε σήμερα δεν θα ήταν τόσο υψηλή η διαγραφή όσο ήταν εκείνα τα χρόνια.
2: Μάλιστα. Κύριε Φραγιάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και έτσι να φωτίσουμε κάποιες πτυχές της διαδικασίας και τι πρέπει να ακολουθήσουν από εδώ και πέρα δανειολήπτες. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήταν η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος Παραρείο Πάγο, σε σχέση με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δανειολήπτες που έχουν δικαιωθεί μετά την έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και έχουν δικαιωθεί μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Προφανώς και υπάρχει ζήτημα ποινικό, για το οποίο φυσικά η κυβέρνηση δεν συζητά. Είναι ακριβώς αυτό που περιγράφουμε, για παράδειγμα, με τις επιδοτήσεις. Τους βρήκαμε, τους εντοπίσαμε, όσοι τέλος πάντων βρέθηκαν, εντοπίστηκαν. Επιβεβαιώθηκε ή ακόμη και παραδέχθηκαν, ομολόγησαν την παράνομη εκταμείευση κοινοτικών επιδοτήσεων και έχουν την απέτηση με την επιστροφή των χρημάτων όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα και όλα τα συναφή να τους κηρύξουμε και αθώους, σαν να μην συνέβη τίποτα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τους servicers και τις τράπεζες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: πρέπει εμείς να αποδεχτούμε ότι αφού τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη, μας δίνουν τη γίδα και επιστρέφουν κύριοι σπίτια τους. Και αυτό γίνεται αποδεκτό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, νέα κυβερνοαπάτη Μαμούθ μέσα σε 6 μέρες με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για υπόθεση 500.000 ευρώ με φόντο την Κρήτη. Μετά το ρέθινο φτερά φέρεται να έχουν κάνει σοβαρά χρηματικά ποσά από λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τη Δημοτική Αρχή να διαψεύδει ότι υπέστη η οικονομική ζημία. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αύριο η ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στοιχεία για το συνολικό κόστος του οικονομικού και κοινωνικού προγράμματος της Ελλάς καταθέτησε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στην τύχη του έχει αφαιθεί το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο για ανήλικα θύματα. Όπως τόνισε η ψυχολόγος Κατερίνα Χαραλάμπου στο politika.gr, η σύμβασή της δεν ανανεώθηκε και η υπηρεσία είναι ανενεργή. Χειροπέδεσε 40χρονο στο Ηράκλειο, χαστούκησε 38χρονη και φέρεται να την απείλησε με το αυτοκίνητο. Συμπλοκή 14χρονων στο Ηράκλειο, συνελήφθησαν οι γονείς ενώ με κάταγμα μεταφέρθηκε ανήλικος στο νοσοκομείο. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στο Γαλατά Χανίων. Σε νέα προκλητική δήλωση προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περτογάν, ζητώντας για μία ακόμη φορά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε ένα remake του τελικού του Βόλου, ο Όφη αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπα σήμερα στις 10:15 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikule.gr. Ζέστη και βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρα αύριο στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Κλείνουμε με το μεταναστευτικό. Καθώς σήμερα βρέθηκε στη Σάμο ο κύριος Πλευρής, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Και πώς τώρα από τη Σάμο θα φτάσουμε Κρήτη, θα καταλάβετε. Ο κύριος Πλευρής είπε στους τοπικούς φορείς εκεί του νησιού ότι οι μεταφορές από την Κρήτη θα γίνονται στο κέντρο κράτησης της Σάμου μόνο για καταγραφή. Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει αντιδράσεις όταν μετακινήθηκαν, μεταφέρθηκαν μετανάστες από το Ηράκλειο προς την Σάμο, καθώς οι Σαμιώτες ξεσηκώθηκαν ότι μεταφέρονται μετανάστες από άλλες περιοχές της χώρας. Λογικό θα πει κάποιος.

τους αθανάτους, κανένα πρόβλημα, αλλά θα μου φέρετε, για να αποσύρω τους αθανάτους, θα μου φέρετε νέα πρόταση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Και εδώ προκύπτει ένα απολύτως ξεκάθαρο θέμα. Πώς προέκυψε ως επίσημη κυβερνητική γραμμή και πώς γίνεται αποδεκτό ως γραμμή του Δήμου Ηρακλείου ότι το μεταναστευτικό είναι θέμα μόνο του Δήμου Ηρακλείου. Διότι όταν Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απαιτεί αντιπρόταση για να αποσύρει τη δομή των αθανάτων, η οποία να μην περιλαμβάνει κάποια άλλη περιοχή σε κάποιο άλλο Δήμο, αλλά αποκλειστικά και μόνο εντός των διοικητικών όριων του Δήμου Ηρακλείου, καθίσταται σαφές ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι την ευθύνη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού σε επίπεδο έστω νομού Ηρακλείου, για να μην πω Ανατολικής Κρήτης, την έχει αποκλειστικά και μόνο ο Δήμος Ηρακλείου. Και αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό. Δεν έχει απαντηθεί και δεν εξηγήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς έχει προκύψει ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο απόλυτος μονόδρομος για τη λύση του προβλήματος.

Έτσι, από τη μία, ο εγκλωβισμός του Δήμου Ηρακλείου από τον Υπουργό Μετανάστευσης σε σχέση με τον προσδιορισμό εναλλακτικής λύσης χωροθέτησης της δομής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Και από την άλλη, η αδυναμία διατύπωσης εναλλακτικής πρότασης είναι ακριβώς το ίδιο νόμισμα. Απλά οι δύο όψεις του.

Γιατί καλές οι συζητήσεις, καλή η διαβούλευση, αλλά όταν εδώ στείνεται το πλαίσιο μόνο πάνω από το Δήμο Ηρακλείου, υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Όχι μόνο για την κυβέρνηση. Πρωτίστως θα έλεγα για τη Δημοτική Αρχή και το Δήμο Ηρακλείου. Πώς και γιατί επιτρέπει η συζήτηση να περιλαμβάνει μόνο το Δήμο Ηρακλείου και όχι να περιλαμβάνει και το Δήμο Ηρακλείου, θα πω εγώ.

Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες για το θέμα, εν ώψη και της συνάντησης του κύριου Πλεύρη με τους φορείς. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει έτσι ένα βρασμός σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, διαβουλεύσεις μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και ενδεχομένως και της περιφέρειας Κρήτης, που αναζητείται η βοήθεια ή η διέξοδος να προσφερθεί μια εναλλακτική λύση που όμως να μην αντιμετωπίσει αντίστοιχες αντιδράσεις όπως στους αθανάτους σήμερα, χθες στο Κακό Όρος, στις παλιές εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ, προχθές στην περιοχή των Μαλάδων και το καθεξής. Αλλά θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να απαντηθεί από το Δήμο Ηρακλείου πώς κατέστη η πόλη ως η μοναδική, ο Δήμος προκειμένου, ως ο μοναδικός που μπορεί, μάλλον είναι υποχρεωμένος να δώσει λύση.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Δέλτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύτη 89,8, 20 λεπτά και σε όλα μαζί. Και ήρθαμε και σήμερα να σας πούμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Ε, ό,τι υπάρχει. Πάμε.

Λοιπόν, θέλω να πω αρχικά έτσι ένα ωραίο. Μια καλή επιτυχία στις δύο φίλες μου, Αταμαντία Λιόλιου και Βελέγκα Καραβάτζου, Βελέγκα Καραβάτζου και Αταμαντία Λιόλιου στην ΕΡΤ, όπου ξεκινήσαν σήμερα την εκπομπή τους χωρίς φίλτρο. Είναι και οι δύο τέλειες, τις έβλεπα τώρα εδώ και 10 λεπτά. Έχουν απίστευτη ροή μεταξύ τους και είναι πολύ καλές. Λοιπόν, καλή επιτυχία, κορίτσια. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θα τα πούμε αυτά τώρα, θα τα πούμε σε λίγο. Περίμενε, να στα πω με τη σειρά. Πάμε. Λοιπόν, λες να το πάμε μία-μία ή να πούμε πρώτα τις καλές ειδήσεις και μετά τις κακές. Μία-μία. Μία-μία. Πάμε. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο 43χρονο και 30χρονο, 38χρονο, τέλος πάντων, ο Θεός να την κάνει, Γερμανίδα, για το νεκρό βρέφος σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Βαλίτσα, βάζω, όλα αυτά μαζί. Η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε τη δίωξη και σε βάρος του Αφγανού που ζούσε στο διαμέρισμα της οδού Θάσου εκεί στην Κυψέλη μαζί με το ζευγάρι και ο οποίος φαίνεται να είναι ο σύντροφος της 15χρονης που την έχει αφήσει έγκυο. Έτσι. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα γιατί το 9χρονο παιδί νοσεί από σύμφυλη. Λοιπόν, πρόκειται για τα πιο δυσόδη, την πιο φρικτή ιστορία που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα. Εισαγγελία, χαμόγελο του παιδιού, όλοι αυτοί οι φορείς κάτι πρέπει να κάνουν τέλος πάντων. Δεν γίνεται. Θυμάμαι, σας είπα την ιστορία προχθές που διαχειρίστηκε η Δόμνα Μιχαηλίδου τότε στο Υπουργείο Εργασίας, όπου ήταν ένα παιδάκι το οποίο το είχαν θάψει στην ταράτσα μέσα σε μια εργαλειοθήκη. Τότε ψάχναν όλοι να βρουν το παιδάκι. Γιατί οι γείτονες το αναζητούσαν και λέγανε πού είναι το παιδί και πού είναι το παιδί, και αυτή η μητέρας έλεγε ότι το παιδί είναι με τον παπά του στη Γερμανία. Αυτό μάλιστα το κατέθεσε και στο χαμόγελο του παιδιού και στην εισαγγελία. Ένας από αυτούς δεν μπορούσε να πάρει τηλέφωνο τον πατέρα στη Γερμανία να μάθει αν το παιδί είναι εκεί. Είναι μια ιστορία παλιά. Αλλά δείχνει το ίδιο πράγμα. Τι? Ότι κάποιοι κάτι κάνουν μέσα στο σπίτι χωρίς εμείς να το πάρουμε χαμπάρι και χαμπάρι. Αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων, μόνο επειδή μοιάζουν με εμάς τους λέμε ανθρώπους, έτσι. Είχαν προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, αυτός είχε φυλακισμένη μια Γερμανίδα μέσα στο σπίτι για την. Ξέρετε. Λοιπόν, αυτή η τύπησα έβγαζε φωτογραφίες μαζί του ενώ είχαν ένα βαζάκι με ένα μωρό μέσα. Δηλαδή, και είχαν περάσει και από εισαγγελία και από τις αρχές και τα παιδιά τα είχαν βάλει σε μια, στο νοσοκομείο των παιδών να μείνουν εκεί. Όπου μία μέρα, νύχτα, απόγευμα, κανείς δεν ξέρει πώς το έγινε αυτό. Μπήκε αυτός ο 43χρονος, ο Γκρέκο, να πούμε και το όνομά του, δεν πειράζει. Βασίλης Γκρέκο έγραφε στο Facebook, ό,τι το λένε. Λοιπόν, και πήγε στο νοσοκομείο, πήρε τα παιδιά και φύγε. Υπάρχει ένα σπίτι το οποίο το ερευνούν τώρα, δεύτερο σπίτι, και υπάρχει και ένα τρίτο σπίτι. Αλλά δεν το έχουν βρει ακόμα που είναι. Ξέρουν ότι υπάρχει ένα σπίτι. Τι έκανε σε αυτά τα σπίτια με τα παιδιά? Βρήκε κάμερες. Βρήκανε βοηθήματα ερωτικά. Βρήκανε full face μάσκες. Βρήκανε ένα σωρό πράγματα. Τα οποία όλα τα συνδέουν αναγκαστικά και με τα παιδιά. Υπάρχει ένα 12χρονο, ένα 9χρονο ή 15χρονη. Αυτό το τέρας. Η άλλη η τερατούκλα. Υπάρχει ένας Αφγανός που έμενε μέσα στο σπίτι και έκανε βολτίτσες. Και έκανε σεξ με την 15χρονη και την άφησε έγκυο. Έτσι λέει τουλάχιστον αυτός. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Έτσι. Μιλάμε για μια ιστορία η οποία, αν γυριζόταν ταινία, θα ήταν το super thriller της χρονιάς. Δεν υπάρχει. Το super εγκληματικό θρίλερ της χρονιάς. Τελικά είναι αυτό που έλεγε κάποτε ένας πολύ σοφός, ότι τα πιο ωραία σενάρια τα φτιάχνει η ζωή και όχι το Hollywood.

Και έχει από την άλλη και τον Ερντογάν να λέει: η Ελλάδα να καταλήξει στο λάθος δρόμο, να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Τι λέγανε, μεγάλη, σοβαρά. Πέστε εκεί στου φιλοπαλαιστάιν που έχει φίλου εδώ στην Κρήτη, στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, αυτού του φιλότουρκου που λένε ότι δεν πρέπει να εξοπλιζόμαστε. Τι λέγανε, μεγάλη, σοβαρά. Πάμε μια ευχαριστήριση. Κυριάκος Πιερακάκης μίλησε στο Reuters και είπε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ξεπληρώσει το πρώτο μνημόνιο 2 χρόνια νωρίτερα. Κάποιοι αντιδρούν με αυτό και λένε γιατί να προπληρώνουμε πράγματα από αυτά που χρωστάμε ως Έλληνες στη διεθνή κοινότητα. Γιατί? Για να μην τα φορτωθούν τα παιδιά μας, παιδιά. Είναι απλό. Τώρα το τι πολιτικό παιχνίδι παίζει όλοι μεταξύ σας, δεν μας νοιάζει. Γίνεται δουλίτσα, παιδιά. Γίνεται δουλίτσα. Πήραμε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ταγκό με την Ναΐμα Γερασοπούλου, η οποία με έναν Αργεντινό παρτίνερ πήρε την κορυφαία διάκριση, 20 και τη σημαία την ελληνική. Διαγωνισμός Ταγκό ήταν. Δεν πειράζει όμως, αυτός ο διαγωνισμός σήκωσε ψηλά την ελληνική σημαία. Μα φτάνει αυτό. Τώρα θα δεις αυτή μήνυμα εθνικιστή. Ξέρεις, και καλά. Θα με πούνε και φασίστε, επειδή λέω για την ελληνική σημαία. Και να δεις πλάκα τώρα. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι όλοι εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Είπαμε και καλές ειδήσεις και κακές. Έτσι. Εσύ θα διαλέξεις που μπαίνει αυτή η είδηση. Η Έλενα Κρήτα δεν εξελέγει την πρόεδρο της Βουλής, αλλά ευχαρίστησε το Πασόκ που την ψήφισε. Καλή κακή είδηση. Καλή. Τότε πεις. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Να σου πω κάτι, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να βάλουν και τον Μπολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ ή αντιπρόεδρο της Βουλής. Ξέρεις γιατί όμως? Γιατί τον Μπολάκη τον έχει ψηφίσει ο κόσμος. Δηλαδή, βάζει στη Βουλή κάποιον αντιπρόεδρο σου στην προνόμια. Καταρχήν έχει δικό του γραφείο. Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερο, έχει κάποια προνόμια έξτρα από τους άλλους βουλευτές. Οπότε, γιατί να μην πάρει αυτά τα προνόμια κάποιος ο οποίος έχει ψηφιστεί από τον κόσμο. Έτσι. Η Έλενα Κρήτα είναι στο επικρατείας. Δεν την ψήφισε κανένας. Δεν μας ρώτησε κανένας αν τη θέλουμε. Μπορεί να τη θέλουμε, δεν μπορεί να είναι πολύ καλή, αλλά δεν μας ρώτησε. Θα μου πεις και η κυβέρνηση το ίδιο έχει κάνει με κάποιους υπουργούς που δεν έχουν ψηφιστεί. Ναι, αλλά του χρόνου όμως. Του χρόνου. Ναι, του χρόνου, όταν θα γίνουν εκλογές. Όλοι αυτοί που είναι χωρίς ψήφο τώρα στην κυβέρνηση, για να συμμετέχουν στην επόμενη κυβέρνηση ή στην επόμενη βουλή, θα πρέπει να περάσουν από διαδικασία της ψηφοφορίας, του Σταυρού. Οπότε, αν δεις κάποιους που δεν θα πάρουν μέρος, είναι επειδή δεν ξέρουν να κατέβουν για το Σταυρό. Η κυρία Έλενα Κρήτα, επειδή ξέρει ότι το ΣΥΡΙΖΑ του χρόνου δεν θα είναι στο 3%, που είναι τώρα, 3,5%, θα είναι πιο κάτω, ή μπορεί να είναι και στα 4, που ξέρει, πότε δεν ξέρει, είναι πολύ δύσκολο να εκλεγεί με Σταυρούς. Αλλά ο αντιπρόεδρος της Βουλής όμως μπορεί να μπει στο επικρατείας ξανά, από ό,τι λένε. Αλλά δεν μπαίνει. Ό,τι μπαίνει, ό,τι βγαίνει δεν μπαίνει. Τέλος. Και ποια είναι η πλάκα τώρα? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει χωρίς αντιπρόεδρο. Γιατί, εφόσον δεν την ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής, δεν μπορεί να βάλει αντιπρόεδρο άλλον. Κόβεται. Και έτσι θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς αντιπρόεδρο. Αυτά κάνουν οι αιμονές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμουνιδάκης και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η είδηση. Πάρα πολύ. Με τον Πιερακάκη να μιλάει για το, για το πρώτο μνημόνιο το οποίο μπορεί να ξεπληρωθεί. Ενδέχεται η Αθήνα να αποπληρώσει τα δάνεια του πρώτου μνημονίου του 2030 ή και το 2029. Δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters και είπαν όλες αυτές τις πληροφορίες και ότι είναι εύκολο να γίνει, εφόσον η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τα πάει καλά στα οικονομικά, έχει φέρει στα ίσια λίγο τη βάρκα. Τι να πούμε, τι να πεις, μπορείς να πεις κάτι άλλο μόνο αυτό? Όχι, δεν μπορείς να πεις. Γιατί το οικονομικό δεν είναι και το φόρτιμο, αλλά ξέρεις τι, άμα χρωστάς και τα έχεις, δώστα. Άμα δεν τα έχεις, δεν τα δίνεις. Και οπότε μένεις πίσω να χρωστάς, να χρωστάς, να χρωστάς. Και στο τέλος τι μπορείς να κάνεις, τίποτα. Και έχεις με το Ζωτάκι να τους τρολάρει όλους τους πολιτικούς και να τους λέει ότι η επόμενη τετραετία θα είναι το άλμα ανάπτυξης της χώρας. Και τους έχει κάνει όλους να τρέχουν μανικόβλητοι. Έρχεται το Πασόκ, έτσι, αύριο θα είναι εδώ όλο το Πασόκ να γιορτάσει τα 59 χρόνια από την είδηση του κόμματος, του κινήματος, και θα έχουμε τζέντζελ εδώ στο Ηράκλειο, θα έχουμε τζέντζελ, θα είναι ωραία φάση. Να δούμε ποιοι θα έρθουν από το Πασόκ, ποιοι θα είναι εκεί, και σίγουρα θα είναι και ο Σαντουλάκης, να δούμε ποιοι άλλοι θα έρθουν. Θα είναι μια μεγάλη γιορτή για το Πασόκ εδώ στην Κρήτη. Και επειδή μου το στείλανε μήνυμα, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Εντάξει, μου δώσε τώρα μήνυμα φίλος. Γεια σου Κωνσταντίνο από την Αθήνα. Ακούνε την εκπομπή τώρα σε ένα γραφείο συγκεκριμένο, δεν θα πούμε ποιο. Να το πω, θα το πω. Κωνσταντίνε, στείλε μου μήνυμα. Αλλά μου είπα να ρωτήσω κάτι. Αν αύριο λέει στο Πασόκ, εκεί στην εκδήλωση του Αγίου Συμπαντή Ελευθερία, εδώ στο Ηράκλειο, θα είναι και η Έλληνα Κρήτα. Το ρώτησα, ορίστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, νέα κυβερνοαπάτη Μαμούθ μέσα σε 6 μέρες με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για υπόθεση 500.000 ευρώ με φόντο την Κρήτη. Μετά το Ρέθινο Φτερά φέρεται να έχουν κάνει σοβαρά χρηματικά ποσά από λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τη Δημοτική Αρχή να διαψεύδει ότι υπέστη η οικονομική ζημία. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αύριο η ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στοιχεία για το συνολικό κόστος του οικονομικού και κοινωνικού προγράμματος της Ελλάς καταθέτει σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στην τύχη του έχει αφαιθεί το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο για ανήλικα θύματα. Όπως τόνισε η ψυχολόγος Κατερίνα Χαραλάμπου στο politika.gr, η σύμβασή της δεν ανανεώθηκε και η υπηρεσία είναι ανενεργή. Χειροπέδεσε 40χρονο στο Ηράκλειο, χαστούκησε 38χρονη και φέρεται να την απείλησε με το αυτοκίνητο. Συμπλοκή 14χρονων στο Ηράκλειο, συνελήφθησαν οι γονείς ενώ με κάταγμα μεταφέρθηκε ανήλικος στο νοσοκομείο. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στο Γαλατά Χανίων. Σε νέα προκλητική δήλωση προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας για μία ακόμη φορά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε ένα remake του τελικού του Βόλου, ο Όφη αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα στις 10:15 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Ελλάδας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Ζέστη και βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρα αύριο στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Are you coming to the tree?

Έρχονται τα πρώτα μηνύματα λοιπόν και το πρώτο πράγμα που μου λένε όλοι είναι πες καλά για αυτή την ιστορία με την Κυψέλη. Τι να πεις τώρα. Μιλάμε θυμώνεις, δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς. Λέμε για τις δομές που υπάρχουν στη χώρα μας, λέμε για τις δομές που δεν υπάρχουν, λέμε για τις δομές που υπάρχουν αλλά δεν λειτουργούν. Είναι όλα τα, έχεις όλα τα επίπεδα, όλες τις κατηγορίες σε αυτή την ιστορία. Από πού να ξεκινήσεις? Να ξεκινήσω ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη. Το είπαμε. Πάει αυτό. Αλλά το θέμα είναι τώρα άλλο. Όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό τον καιρό που αυτοί ζούσαν εκεί σε αυτό το διαμέρισμα στην Κυψέλη, λένε οι γείτονες ότι ακούγανε φασαρίες, ότι ακούγανε διάφορα, ότι υπήρχε πάρα πολύ βρωμιά γύρω-γύρω και απλά το προσπερνούσαν. Αυτό είναι. Το πρόβλημά μας είναι αυτό, ότι δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε. Δηλαδή βλέπω εγώ τον Αλέξανδρο τώρα απέναντι να παίρνει ναρκωτικά. Μπορώ να κάνω κάτι, δικό σου δικαίωμα είναι. Άμα όμως βλέπω ότι είσαι κοντά σε παιδάκια, καλό είναι να το πεις. Το να παίρνεις ναρκωτικά είναι δικιά σου. Θα σε πιάσει αστυνομία, δεν ξέρω τι θα κάνει. Είναι για προσωπική σου χρήση, την πουλάς, δεν ξέρω τι κάνεις. Αλλά είναι δικό σου θέμα. Αλλά άμα σε βλέπω με παιδάκια συνέχεια και βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και ότι σε βλέπω λίγο κάπως και λίγο έτσι, λέω στην αστυνομία, παιδιά, ξέρετε κάτι, υπάρχει εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Τα παιδάκια περνάνε καλά εκεί. Σας έχω ξαναπεί κιόλας από αυτήν την εκπομπή και μάλιστα όταν είχαμε βγάλει την κυρία Πέγκη Κυρίτση, την ψυχολόγο της αστυνομίας, ότι. Αυτό να κάνετε. Έτσι να το πούμε τσαπλά. Δηλαδή, να μην ισχύει κατά κυρία θα κάνετε, τουλάχιστον θα το έχετε κάνει. Θα σας δείξει με το μυαλό σας και με τη συνείδησή σας ότι αν γινόταν κάτι, αν στο ούμι γέννητο υπήρχε κάτι, θα το διορθώνατε. Μου βγαίνουν αβίαστα κάποιες λέξεις και κρατιέμαι. Λοιπόν, θα βγουν αβίαστα γιατί όταν. Τι να πεις. Λοιπόν, στον Αφγανό που είναι μέσα στο σπίτι, επειδή διαβάζω τώρα την ποινική δίωξη, ασκήθηκε ποινική δίωξη και για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, προχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση και άπαξ, αλλά και γιατί. Για γεννητήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη σε βάρος του 26χρονου. Δηλαδή, εδώ τι παίζει. Και με το 9χρονο και με το 15χρονο και κάτι είχε γίνει. Και τι να πεις τώρα. Να κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα με αυτό και να λες, αχ, τι ωραία κοινωνία αυτή που ζούμε. Ήταν ένας τύπος που το παίζει Έλληνας, έτσι δεν είναι Έλληνας. Είναι ένας Αφγανός που μένει μαζί τους και είναι και μια Γερμανίδα. Σαν ανέκδοτο δεν είναι. Τι κάνει ένας Γερμανός, ένας Αφγανός και ένα τέτοιο. Θυμάσαι. Παλιά λέγαμε ένας Ιταλός, ένας Γερμανός, ένας Άγγλος και ένας Πόντιος ή ένας Έλληνας. Τώρα το κάνουμε αλλιώς. Αφγανός, Πακιστανός, Σομαλός, Σουδανός. Έχουμε όλα τα. Τα φρούτα, μην το πω αλλιώς.

Λοιπόν, μου στέλνουν κάποια μηνύματα εδώ πέρα τώρα και μου λένε, Νίκο, έχεις δει στην ΕΡΤ μια σειρά που παίζει από παλιά και την παίζουν ξανά τώρα? Την παίζουν. Κάνε πως κοιμάσαι. Ναι, κάντε πως κοιμάστε. Δεν μας νοιάζει που ένα βρέφος το σφάξανε με 18 μαχαιριές. Θυμάστε, το politica.gr σας είχε γράψει 20 μαχαιριές, κοντά στις 20 μαχαιριές. Όλοι γράφανε 10, γιατί αυτό τους είχαν πει. Όταν μιλάς όμως με τον ίδιο για τον δικαστή και σου λέει, φίλε, εδώ πάνω από 15-20 μαχαιριές. Το πας στις 20, τέλος. Ήταν 18 οι μαχαιριές, λένε. Πάρα ξεφύγει κανένα δύο που να ήταν στο ίδιο σημείο, ξέρεις. Τι λέμε τώρα, 18 μαχαιριές σε ένα βρέφος. Τι του κάνεις αυτόν? Δηλαδή, 18 μαχαιριές σε ένα βρέφος. Και του λέει η ανακρίτρια σήμερα, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Για ποιο λόγο το μαχαιριό τρεις φορές? Για να σπάσει τον πάγο. Ήταν το παιδί, το είχε καταψύξει. Γιατί έλεγε η μάνα ότι θέλει να το, όταν πέθανε, λέει, θέλει να το κρατήσω. Κατεψυγμένο το έμβριο, μέσα στο. Δεν ξέρω αν το συζητάμε μαζί, γιατί άμα το συζητάμε με τον κόσμο, μου στέλνει κάτι μηνύματα περίεργα εδώ πέρα, γιατί δεν μπορώ να τα διαβάσω. Λοιπόν, μου στέλνουν και ένα μήνυμα το οποίο, συγγνώμη φίλε, Νάσο, αλλά θα σου το πω. Αυτό το μήνυμα που έστειλες, πώς θα το χάρακτηρίσω τώρα? Φίλε Νάσο, είσαι η ζωντανή απόδειξη ότι η ανθρώπινη βλακεία δεν έχει όρια. Μόνο αυτό θα σου πω.

Λοιπόν, μου στέλνει και ένα άλλο ένα μήνυμα και μου λέει ότι σε λίγο καιρό θα είναι ελεύθερη. Λέει, σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και τον ανακριτή. Μεγάλε, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δηλαδή, ξέχασε το αυτό. Αυτό ξέχασε το. Απλά θα του πούνε να διαλέξει φυλακή, μάλλον. Μόνο αυτό είναι το πιο έτσι. Μη επιβαρυντικό που θα του κάνουν. Το 2020 ο τύπος είχε κατηγορηθεί για μαστροπία. Είχε μια γυναίκα κλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι και την εξέδιδε. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν τώρα το 2026 είναι ελεύθερος. Πότε βγήκε, ξέρεις? Δηλαδή, αν είχα μπροστά μου τώρα τον πρόεδρο της, τον υπουργό δικαιοσύνης, θα τον ρώταγα. Μας έχετε πει 100 φορές γι' αυτό το νόμο Παρασκευόπουλου που έβγαλε έξω ό,τι κατακάθι υπήρχε στη φυλακή, βγήκε ελεύθερο έξω. Και αυτό, παιδιά, είναι αλήθεια. Μην το πάρετε ότι είναι φιλοκυβερνητικό σχόλιο και τέτοια. Είναι αλήθεια. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου βγήκαν έξω όλα τα καταγάθια. Βγήκε έξω ό,τι εγκληματική φυσιογνωμία υπήρχε. Ήταν έτσι ο νόμος φτιαγμένος. Βγήκαν έξω. Ήταν μια πολύ μεγάλη δίκη τότε που ήταν να γίνει και για να βγουν αυτοί έξω έπρεπε να ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Δεν είναι ότι το κάνανε για όλους τους επαγγελματίες, το κάνανε για συγκεκριμένους επαγγελματίες. Αλλά από τους συγκεκριμένους το κρατήσανε και βγήκανε και πιο πολύ έξω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω με όλο αυτό. Εγώ θα ρώταγα λοιπόν τώρα τον Υπουργό Δικαιοσύνης τι κάνουμε για να ανταλλάξουμε αυτό. Δηλαδή, όσοι είναι έξω με εκείνο τον νόμο, δεν μπορεί να γίνει ένας νόμος αυτοί που αποδεδειγμένα ήταν ότι ήταν, να τους ξαναχώσουμε μέσα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Λίγο πριν φύγω από την Αθήνα, τότε, στα τελευταία μου ρεπορτάζ εκεί στον Αντένα, είχε αποφυλακιστεί ένας τύπος, ο οποίος είχε μπει στη φυλακή για σέλγια, σε ανήλικα, σε μια γειτονιά στο Βοτανικό. Όχι στο Βοτανικό. Πού ήτανε? Πίσω από το Παγκράτη, εκεί πέρα κάπου είναι. Τέσσερα. Πήγαμε εκεί για ρεπορτάζ, τέλος πάντων, ήμασταν όλα τα κανάλια εκεί πέρα. Μιλάω τότε με την ψυχολόγο που είχε αναλάβει κάποιο παιδί, γιατί ο τύπος αυτός, αφού βγήκε τη φυλακή, τι έκανε? Συνελήφθη ξανά για το ίδιο αδίκημα. Μέσα σε μια εβδομάδα. Από την ημέρα που βγήκε από τη φυλακή, μέσα σε μια εβδομάδα τον ξανασύλαβαν για το ίδιο πράγμα. Και αφού τον συλλάβανε, βρήκαμε το σπίτι του. Και πήγαμε εγώ και η έρθμη μου, αν θυμάμαι καλά. Ανεβαίνουμε λοιπόν στο σπίτι, έχω το είδα και σήμερα το βιντεάκι. Και τραβάω βίντεο τη θέα που είχε ο τύπος. Έμενε σε ένα δώμα, σε μια πολυκατοικία, έτσι. Το οποίο γύρω-γύρω ήταν όλη η Αττική. Αλλά μιλάμε για δώμα. Βέβαια μπορεί να πεις ότι ήταν έτσι εγκαταλειμμένο κάπως, γιατί ήταν κάποια 4-5 χρόνια στη φυλακή αυτός. Αλλά έμενε σε ένα δώμα εκεί και η γειτονιά τι έλεγε? Ότι πήγαινε και προσέγγιζε όλα τα παιδάκια. Ειδικά τα παιδάκια τα Ρωμά τα ανέβαζε συνέχεια πάνω στο σπίτι. Αυτός ο τύπος λοιπόν, όταν βγήκε, έκανε το ίδιο πράγμα και ξαναμπήκε μέσα. Αυτός τώρα, άμα τον ψάξουμε, κάπου έξω θα είναι. Γιατί έχουν περάσει και 5 χρόνια από τότε. Λοιπόν, τι να πεις. Ένα δωμά είναι αυτό που έχει ένα δωμάτιο μόνο και κουζίνα, μπάνιο, κουζίνα και μόνο το μπάνιο ξεχωρίζει. Ξέρεις, αυτό είναι το δωμά, ένα μικρό δηλαδή. Κάθεσαι λοιπόν τώρα και λες, μπορείς να δεχτείς ότι η φρίκη γίνεται κανονικότητα? Μπορείς να το πεις όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα περιστατικά? Δυστυχώς το λες. Υπάρχει μια εθνική γραμμή για τα παιδιά SOS το 1056. Λοιπόν, αυτό το νούμερο χτυπάει. Τι γίνεται από εκεί πέρα όμως? Δηλαδή, το χαμόγελο του παιδιού μαζεύει καταγγελίες. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση που σκάει τώρα, τι ακούμε? Ότι το χαμόγελο του παιδιού είχε στείλει τότε μήνυμα γιατί είχε γίνει αυτό. Το ήξερε το θέμα. Ναι, αλλά δεν βλέπω ότι να γίνεται κάτι. Αν το χαμόγελο του παιδιού λοιπόν εκλαμβάνει τόσο εύκολα όλες αυτές τις καταγγελίες,

δομές. Υπάρχουν. Το θέμα όμως είναι όλοι αυτοί που είναι πίσω από αυτές τις δομές ή όλοι αυτοί που στέλνουν τα παιδιά στις δομές έχουν την πλήρη κατάρτιση ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα περιστατικά. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό το λέμε πάντα. Και να σου πω και μια ιδέα που είχαμε κάποτε και την είχαμε πει τότε στην κυρία Δωμήνα Μιχαηλίδου. Μια αστυνομία παιδιών. Αστυνομία παιδιών. Όχι των ανηλίκων. Αστυνομία παιδιών. Είναι πολύ διαφορετικό. Υπάρχει αυτό στην Αμερική και λειτουργεί. Είναι η αστυνομία παιδιών. Και εσύ στην Κύπρο ξέρεις ότι έχετε τις περιπολίες, δεν έχετε? Ε? Έχουν σταματήσει τώρα? Έχουν σταματήσει λίγο, ε? Αλλά υπάρχουν όμως. Βοηθάνε. Θυμάμαι μια περίπτωση στην Κύπρο με παιδάκια που είχαν η περίπολος αυτή της γειτονιάς μπόρεσε και έπιασε έναν τύπο.

Λοιπόν, άκου τώρα μια περίπτωση που είχε γίνει στη Λευκοσία, στη Λεμεσό. Ήταν ένας τύπος ο οποίος κάθε μέρα πηγαινόταν με κάτι παιδάκια. Τον βλέπανε από τη γειτονιά. Μία μέρα λοιπόν ένας από τους καινούριους που ήταν εκεί στην περιπολία της γειτονιάς τον ακολούθησε. Ξέρετε, με βάση αυτό σαχώθηκε γιατί τον είδα τον ακολουθεί. Και του λέει: Για σταματά λίγο να σε ρωτήσω. Τσακωθήκανε, πλακωθήκανε, έγινε χαμός. Του βγάλε μαχαίρι, τον τραυμάτισε, ήρθε αστυνομία, τον συνέλευε αυτόν. Πήγανε στο σπίτι, τρία παιδάκια είχε εκεί. Κανένας δεν ήξερε ποια είναι τα παιδιά. Δεν ήταν δικά του. Αλλά ζούσε ο τύπος αυτός με τρία παιδιά. Ζούσε με τρία παιδιά. Καταλαβαίνετε, αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό. Είναι ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα αυτό. Αυτό ήταν όλα τα παιδιά. Αυτό ήταν όλα τα παιδιά. Μένανε τρία παιδιά με κάποιον που δεν ξέρανε ούτε καν τι σχέση έχουν μεταξύ τους.

Λοιπόν, εδώ, άντε να την κλείσουμε αυτήν την ιστορία, γιατί πραγματικά ό,τι και να πεις είναι λίγο. Είναι αυτό που σας είπα. Η φρίκη γίνεται κανονικότητα. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα ψυχικά. Δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις καλά πολύ. Δηλαδή, πάρτε καλά τα παιδιά σας το βράδυ. Λοιπόν, και όπως θα κοιμηθούν, κοιτάξτε τα τριώρα που κοιμούνται και πες, τώρα του ρίξω 18 μαχαιριές. Μόνο που θα το πεις, δηλαδή θα νιώσεις άσχημα. Μόνο που θα το πεις και να κοιτάς το παιδί σου. Σκεφτείτε λοιπόν ο τύπος αυτός, γιατί φρίκι μιλάμε. Να μαχαιρώσει ένα μωρό, ένα βρέφος 18 μηνών, 18 φορές. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ο κύριος Μπουγάς, ο υπουργός δικαιοσύνης, ετοιμάζει κάποιες αλλαγές τώρα στις πολυκατοικίες. Για τις πολυκατοικίες, για τα κοινόχρηστα και αυτά, ένα νόμος φτιάχνει ένα περίεργο. Μήπως να κάνει και κάτι για αυτές τις πολυκατοικίες που φιλοξενούν κάποια άτομα και δεν τους ξέρουμε καν, ή τα Airbnb, ποιοι μπαίνουν μέσα, ένας έλεγχος παραπάνω. Ένα παραπάνω έλεγχο, ρε παιδί μου. Να τα καταργήσεις τελείως δεν μπορείς. Λοιπόν, βγάζουν πολλά λεφτά κάποιοι από τα Airbnb. Δεν μπορείς να τα καταργήσεις. Και άμα τα καταργήσεις τελείως, θα σου πέντε νίκη στο άστα να πάνε, στο Θεό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί η ώρα είναι παρά 10. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να γυρίσουμε να σας πω μετά για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, να γελάσουμε και λίγο και μετά πάμε ειδήσεις και να πάμε σε ρί, έτσι.

Λοιπόν, διακόπτω μόνο το τραγούδι για ένα και μόνο λόγο, γιατί μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος για κάτι που έγινε στην Αμερική. Ένας κλέφτης λέει έκλεψε ένα αυτοκίνητο. Και διαπίστωσε όπως έφευγε ότι μέσα υπήρχε ένα τετράχρονο παιδί. Μέσα στο καθισματάκι πίσω. Επέστρεψε, έδωσε το παιδί στη μητέρα του και την επέπληξε επειδή το είχε αφήσει το αυτοκίνητο. Και μετά της είπε ότι θα καλούσε την αστυνομία γι' αυτό και τι έκανε μετά. Έκλεψε ένα το αυτοκίνητο και έφυγε. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.

Λοιπόν, όσο βλέπω τη Βελίκα και την Αδαμαντία στην ΕΡΤ, τόσο πιο πολύ χαίρομαι για αυτά τα κορίτσια. Πραγματικά έχουν τρομερή ροή μεταξύ τους, έχουν τρομερή χημεία τελικά. Μπράβο στο Βασίλη Θωμόπουλο ή όποιος σκέφτηκε αυτή την ιδέα. Μπράβο στα κορίτσια, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, υπήρχε χάος στη Βουλή σήμερα στην ψηφοφορία για την Έλληνα Κρήτα, η οποία τελικά δεν εξελέγει πρόεδρος της Βουλής, αντιπρόεδρος. Λοιπόν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε στον κύριο Κουκλόπουλο: είστε τραμπούκος. Άντε από εκεί φώναζε η Κανέλη. Μπήκαν όλοι στον χώρο τώρα και τη βρίζουν, έτσι γίνεται χαμός. Η πρόεδρος λοιπόν της Πλεύσης Ελευθερίας, βάλλοντας κατά πάντων, κατηγόρησε το Πασόκ για συμπαιχνία με τη Νέα Δημοκρατία. Καταψηφίστηκε η υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ για τοποθέτηση της Έλληνας Ανακρίτας στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Πού την είδε τη συμπαιχνία τώρα? Δηλαδή Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ ψήφισε την Ανακρίτα. Η Νέα Δημοκρατία δεν την ψήφισε. Πού είναι η συμπαιχνία? Ό,τι θέλει βλέπει. Πάμε. Λοιπόν, ο κυριοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, εντάξει, τι να πει αυτός ο άνθρωπος, τα έχουν δει όλα εκεί μέσα. Αλλά έγινε, υπήρχε γενικευμένη σύραξη, με πολύ βαριές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς, και όλα αυτά λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας για την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ανακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Το πιο ωραίο και πιο αστείο είναι ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε: μπλοκάρει, λέει, η Νέα Δημοκρατία την τοποθέτηση γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτή έχει 4-5 γυναίκες στο κόμμα της. 4. Γιατί δεν πρότεινε μία από αυτές και έβαλε τον κύριο Χουρδάκη? Αφού λοιπόν θέλει γυναίκα στην Αντιπροεδρία της Βουλής. Ναι, δεν μας το απαντάει αυτό. Λοιπόν, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτηση της Έλενας Ανακρίτα λοιπόν στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής καταψηφίστηκε. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές. Με την υποψηφιότητα της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ να μην συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία, καθώς υπερψήφισαν για να γίνει αυτό 119 έναντι 169 βουλευτών που ψήφισαν παρόν.

Λοιπόν, ακούσαμε λέει συνταγματικούς βερμπαλισμούς και ακροβασίες. Οι βουλευτές έχουν δικαίωμα γνώμης με ναι ή παρόν, είπε ο κ. Μηταράκης, στην κυρία Κωνσταντοπούλου αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει το 2023 δεν ψήφισε τον υποψήφιο της Πλαίσης Ελευθερίας και η Πλαίσης Ελευθερίας στη ζωή Κωνσταντοπούλου καταψήφισε τη μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Δηλαδή, κατάλαβες ότι μιλάμε για χάσιμο, έτσι, χάσιμο εκεί μέσα. Ο τσακωμός όμως με τον κύριο Κουκλόπουλο γιατί έγινε. Ήθελε η κυρία Κωνσταντοπούλου να μιλήσει ως αρχηγός κόμματος στη διάσκεψη εκεί πέρα της Βουλής, αλλά της λέει ότι δεν προβλέπεται να μιλήσει κάποιος αρχηγός πριν την ψηφοφορία την κυρία Κρήτα. Δεν προηγείται κάποια συζήτηση. Απλά γίνεται την ψηφοφορία και γεια σας. Και μετά, άμα θέλουν, μιλάνε κάποιοι. Και επειδή αυτός είναι ο κανονισμός της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα τα αλλάξει. Μετά, μίλησε με τον κύριο Δοδονή που έβγαλε κάτι χειρονομίες. Έκανε διάφορα αυτό. Ένας χαμός μεγάλος. Λοιπόν, τι να πω, εγώ θα συμφωνήσω πάντως με τον Πρωθυπουργό. Να τις φερόμαστε με τον τρόπο που τις αξίζει. Ναι.

Λοιπόν, με ένα μήνυμα μου στείλει ένας φίλος μου, έχουν στείλει 5 μηνύματα εδώ για τη ζωή, αλλά θα πω μόνο το ένα. Λοιπόν, αν είναι μέσα στη Βουλή Μάου Μάου, δεν αξίζει να είναι. Για ποιον το λέει? Ποιο είναι η Μάου Μάου? Ρε φίλε, βάλε ένα χρώμα δίπλα να ξέρω. Εννοεί τη ζωή, του νομοκράτε, ποιο εννοεί? Δεν ξέρω ποιο εννοεί Μάου Μάου. Λοιπόν, χαβαλέ κάναμε, έτσι. Πάμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act. Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση. Ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή. Γαλαξίας Live Productions.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Κοσίμο και μετά μιλάμε. Ήρθαμε, εδώ είμαστε. Πολίτικα 89,8, 20 λιμουνιδάκι, όλα μαζί και κάτι γίνεται εδώ. Δεν όλα ακούω τη φωνή μου περίεργα. Λέει, δεν έχω πει κάτι. Μπα, δεν νομίζω. Κάτι έχω πει, κάτι. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Κάτι έχει γίνει εδώ με το μικρόφωνο. Τώρα, μήπως μιλάω από εδώ. Όχι, μιλάω από εκεί. Πάμε. Όταν τσαντίζεσαι με πράγματα, φυσικό είναι να μπερδεύεις μικρόφωνα, να μπερδεύεις ακουστικά, γιατί τα βγάζουμε καμιά φορά. Ξέρεις, δεν τα φοράμε συνέχεια.

Ήρθε η ώρα να βάλουμε και κανάλι. Λοιπόν, είδαμε Βελίκα Καραβάτσου και Καδαμαντία Λιόλιου στην ΕΡΤ και πολύ μου άρεσαν τα κορίτσια. Αλήθεια. Είχαν ωραία ροή μεταξύ τους. Είχαν ωραία έτσι, κουβέντα, συζήτηση. Πολύ ωραίες, πολύ ωραίες. Μπράβο τους, μπράβο τους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και πάμε να σας πω άλλη μια είδηση, έτσι για να γουστάρετε. Θα έχουμε πραγματάκια όσον αφορά τη δομή των μεταναστών εδώ στην Κρήτη.

Λοιπόν, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι υπάρχουν μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη μόνο για καταγραφή. Μίλησε με εκπροσώπου της τοπικής διοίκησης εκεί στη Σάμο. Συναντήθηκαν σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με βασικό αντικείμενο τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και της μεταφορής μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο. Και αυτό γίνεται μόνο για καταγραφή, είπε. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα εκεί στη Σάμο, το οποίο τους έχει τρελάνει όλους λίγο. Γιατί φεύγουν οι μετανάστες, αυτοί που έρχονται ως μετανάστες εδώ στην Κρήτη, και τους μεταφέρουμε στη Σάμο. Και γίνεται αυτό, λέει, μόνο και μόνο για την καταγραφή, επειδή δεν υπάρχει ακόμα η δομή των μεταναστών εδώ στην Κρήτη. Για φανταστώ τώρα γίνεται το αντίθετο. Τι θα κάνανε εδώ στην Κρήτη. Και θα τα πούμε γι' αυτά. Ο κύριος Πλεύρης τόνισε στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους εκεί στη Σάμο ότι ο στόχος του Υπουργείου είναι να μην επιβαρυνθούν εκ νέου τα νησιά, και ειδικά το Ανατολικό Αιγαίο που έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για χαμό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχει αλλοιωθεί και η Χίος και η Σάμο. Όλοι, όλα τα νησιά. Μιλάμε για τρομερό μεταναστευτικό, έτσι. Τι έγινε, κάτι θέλει αυτό, κάτι πάμε.

0: ναι.
1: Λοιπόν, όπως είπε ο κ. Λέβης, είναι αρνητικό το ισοζύγιο αφήξεων και αποχωρήσεων. Εδώ στην Κρήτη έχουμε λίγο φρικάρει με το θέμα της δομής των μεταναστών. Υπάρχουν κάποιες έτσι φωνές οι οποίες δεν θέλουν τη δομή των μεταναστών στην Κρήτη. Μπορεί να είναι και περισσότεροι που δεν θέλουν τις δομές εδώ στην Κρήτη. Μπορεί να είναι και λιγότεροι. Ή μπορεί να είναι και κάποιοι που τους παρακινούν να γίνουν περισσότεροι και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα πίσω από όλα αυτά. Γιατί τώρα μην μου πεις ότι δεν θέλει τη δομή των μεταναστών αυτός που θα πάει να βάλει τα πλακάκια στη δομή και θα πάρει κάποια εκατομμυριάκια μπροστά, κάποιες εκατοντάδες ευρώ για αυτή τη δουλειά. Δεν νομίζω. Εκτός και αν κάποιοι φωνάζουν επειδή δεν θα πάρουν τη δουλειά. Γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα. Το ξέρεις. Αλλά η δομή των μεταναστών εδώ στην Κρήτη, αν είναι έτσι όπως την έχει φτιάξει το Υπουργείο, τότε γιατί να μην την κάνουμε. Δηλαδή τα άλλα νησιά είναι ηλίθιοι που τους πήρανε χωρίς να τους ρωτήσει κανένας. Εδώ πέρα ο κ. Πλεύρης είχε δώσει επί 6-7 μήνες περιθώριο στις τοπικές αρχές να προτείνουν μέρη. Και πώς το λέγανε, το παίζουν τον Περδίκο, όπως το λένε αυτό, την ανέκδοση αυτό. Και μέσα τον Περδίκο. Έτσι, να το πω έτσι κριτικά. Νομίζαν ότι δεν θα γίνει μετανάστευση η δομή και ότι δεν πρόκειται ποτέ να επηρεαστούν και ότι εντάξει, εξαγγελίες που δεν θα γίνουν. Παιδιά, τα έχετε ξεχάσει αυτά, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά με την Δημοκρατία. Και δεν υπάρχει με το μεταναστευτικό έτσι όπως λειτουργήσε. Επειδή μίλησαμε με τον Μαρίνο τον Αλιφέρη από το πρώτο θέμα, ο οποίος πήγε στη Λιβύη απέναντι και έκανε καταγραφή το πώς έρχονται αυτοί απέναντι. Πήγε και έκανε ολόκληρο το ντοκιμαντέρ εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν μπορούσα να φανταστείς για πόσο λιγότεροι ήταν. Αυτό που λένε στη Λιβύη απέναντι είναι ότι οι διακινητές είχαν χασούρα φέτος. Δεν γίνεται να εντάξει πάει χάλια το μεταναστευτικό η χώρα μας και να έχουν χασούρα διακινητές. Κάτι δεν πάει καλά. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει: δηλαδή, εσύ είσαι υπέρ του να γίνει δομή των μεταναστών. Ναι, 100%. 100%. Είμαι υπέρ του να γίνει δομή των μεταναστών. Στη Λέρο πώς τη φάγανε. Στη Χίο, στη Σάμο, παντού. Δεν είχαν δομές εκεί. Και μιλάμε για άγριες εποχές τότε, έτσι. Τους πετάγανε εκεί από το ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι γίνει. Περνάγανε με οικείο και πέρανε εκατομμυριάκια. Και τώρα που γίνεται οργανωμένο το έργο, δεν το θέλουμε κάποιοι εδώ στην Κρήτη. Οργανωμένο γίνεται. Θα υπάρχουν επιπλήξεις, θα υπάρχουν πρόστιμα, θα υπάρχει νομοθεσία που θα διατηρεί αυτή τη δομή εδώ πέρα. Προτιμούσατε να ήταν οι δομές όπως με το ΣΥΡΙΖΑ, που μπαίνανε μέσα στη χώρα όποιος ήθελε και πηγαίνανε αφού τριγούσαν όλα τα μπέλια και σκοτώνανε πρόβατα, κάνανε ό,τι κάνανε, βιάζανε γυναίκες, παιδιά και μετά την κάνανε, ή μήπως αυτά δεν έχουν γίνει. Όταν γίνεται οργανωμένα λοιπόν με μια δομή μεταναστών η οποία είναι κλειστή, σαν φυλακή, τον άλλον τον αποτρέπεις να έρθει. Ό,τι παραμύθι και να έχει φάει από την απέναντι πλευρά. Εδώ στην Πάτρα πριν από 3 μήνες, αν θυμάστε καλά, τον Ιούνιο, το είχαμε κάνει και θέμα, συλλάβαν έναν τύπο ο οποίος με το κινητό του έκανε μέσα στο TikTok διαφήμιση. Ελάτε εδώ πέρα, λέει, περπατάμε, δεν έχουμε χαρτιά, λέει, και περπατάμε ελεύθερα. Και έχουμε δουλειά, λέει, που κερδίζουμε 100 ευρώ την ημέρα. Για να κάνει τους Αφγανούς, Ομαλούς, τους Σουδανούς, τους Πακιστανούς να έρθουν ορδές προς τη χώρα μας. Υπήρχε αυτό, διαφημιστικό φυλάδιο είχαν βγάλει. Και το μοιράζανε. Λοιπόν, όταν εσύ τώρα δεν θες τη δομή, δεν θες τι? Να υπάρχει έλεγχος στους ανθρώπους που έχουν ελαφρέα στη χώρα μας ή παράνομα? Τι θέλεις? Αν υπάρχει όμως μια δομή η οποία ξεκαθαρίζει το αντικείμενο και το έργο που γίνεται εκεί πέρα, φυσικό είναι να θες να γίνει η δομή. Όταν δεν θες να γίνει η δομή, υπάρχουν άλλα από πίσω. Έτσι. Δεν θες να γίνει η δομή γιατί? Για να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι εδώ στο δρόμο, χωρίς χαρτιά, χωρίς αυτά. Δεν θέλεις να έρθουν γιατί δεν έχεις πάρει δουλειά από το δημόσιο ώστε να μπεις και εσύ μέσα στο εργάκι εκεί με τα χιλιάδες ευρώ. Δεν θες να γίνει η δομή γιατί φοβάσαι μην το σκάσουν από εκεί μέσα και έρθουν στην αυλή σου. Όλα παίζουν. Λοιπόν, αν όμως γίνει οργανωμένα, πήγαινε στη Μόρια. Πληκτρολογήστε τώρα στο Google εκεί. Δείξε μου φωτογραφίες από τη Μόρια. Να δείτε πώς έχει γίνει η δομή εκεί τώρα. Εκεί να πατήσω εγώ πάνω και να πω έχετε δίκιο να γίνει η δομή όπως τη Μόρια και να γίνει και το αρκαλοχώρι έτσι. Όσοι είναι στο αρκαλοχώρι ακόμα σε κοντέινερ. Να γίνει έτσι. Θέλετε? Για να το δούμε. Όταν διαφημίζεις προς τα έξω ότι θα γίνει μια δομή μεταναστών η οποία θα είναι κλειστή, θα είναι σαν φυλακή, όχι σαν φυλακή, θα είναι φυλακή και θα καταγράφει και εκεί πέρα όλους όσοι εξέρχονται παράνομα στη χώρα, τότε ναι, να γίνει. Και πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Γιατί όλοι αυτοί που έρχονται ορθές από κάτω, στην Κρήτη θα έρθουν πλέον. Ο διάβλος, ο διάδρομος που έχει ανοίξει είναι αυτός. Και επειδή λένε κάποιοι, γιατί δεν βάζει πλήρα, πηγαίνουν πέρα δόθε. Έχετε καταλάβει πώς είναι η έκταση και πώς είναι η απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης. Και στο πλάτος και στο μάκρος. Και στην απόσταση που υπάρχει μεταξύ και στο πλάτος. Πόσα πλοία χρειάζονται εκεί για να υποπτεύουν, για να μην περνάνε οι βάρκες από απέναντι. Γιατί υπάρχει και το άλλο. Το είχα γράψει εγώ στην πολίτικα αυτό και είχε γίνει χαμός τότε στην Αθήνα. Υπάρχουν κάποια ιδιωτικά σκάφη, γιότ, μεγάλα, θαλαμυγή, που τους νοικιάζουν με 200.000 ευρώ τη βδομάδα. Και νομίζω ότι είναι πάνω κάποιος πλούσιος με πιπίνια, με αυτά και χορεύει και σαμπάνιες και φράουλες και τέτοια. Όχι. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες θαλαμυγοί, οι οποίοι τι κάνουν. Τους έχουν μέσα στο αμπάρι 200-300 ανθρώπους, τους πάνε μέχρι ένα σημείο στη θάλασσα και από εκεί τους πέταν έξω με βάρκα. Και από εκεί φεύγουν και έρχονται πιο κοντά. Και σου λέει ο άλλος, πώς δεν το είδε το πολεμικό ναυτικό, πώς δεν το είδε το λιμενικό, πώς δεν το είδαν τόσοι. Γιατί γίνεται και αυτό. Καταλαβες. Αυτά όμως δεν τα ξέρετε, γιατί δεν σας τα έχει πει κανένας, γιατί κάποιους τους νοιάζει μόνο η ρεμούλα και η μπίζνα. Και πώς θα κάνουν μπίζνα εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, να κάτσουν να σας τα πούν όλα αυτά για να καταλάβετε ότι μπορούν οργανωμένα οι δομές να λειτουργήσουν και να μην ακουμπήσουν καθόλου ούτε την Κρήτη. Στη Μάνη, παραδείγματος χάρη, παλιά, επί Τουρκοκρατίας τότε, υπάρχει ένα νησί. Απέναντι, ένα μικρό νησάκι. Το οποίο τι είχαν κάνει οι μανιάτες. Είχαν βάλει πάνω καμιόνια γύρω-γύρω. Ναι, το νησί είναι πολύ μικρό. Είναι πιο, το μισό της Δίας απέναντι. Το μισό του μισού. Και είχαν βάλει καμιόνια γύρω-γύρω. Το βράδυ λοιπόν τότε, εκεί δεν υπήρχαν φώτα. Τότε επί Τουρκοκρατίας. Ήταν ένα σκοτεινό πράγμα. Ρε, παιδί, μέσα στο νερό ήταν κάτι σκοτεινό. Λοιπόν, και πυροβολάγανε. Μετά κάνανε με το που βλέπανε καράβια να έρχονται, ξέρεις, με το φως. Με το φωτάκι, το λιχναράκι που είχαν. Δεν είχαν ρεύμα τότε, έτσι. Τα λιχναράκια έρχονται στα καράβια. Σημαδεύαν οι μανιάτες, μπα, πάρτο. Φαντάσματα λέγανε οι Τουρκοί, του ποιο πυροβολάει. Γιατί δεν βλέπαν το νησί πουθενά. Καταλαβες. Οπότε την πατάγανε. Κάπως έτσι. Σκεφτείτε το λίγο τώρα, έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε με διαφημίσεις ειδήσεις μετά και θα επανέλθουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, νέα κυβερνοαπάτη Μαμούθ μέσα σε 6 μέρες με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για υπόθεση 500.000 ευρώ με φόντο την Κρήτη. Μετά το Ρέθινο Φτερά φέρεται να έχουν κάνει σοβαρά χρηματικά ποσά από λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τη Δημοτική Αρχή να διαψεύδει ότι υπέστη η οικονομική ζημία. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αύριο η ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στοιχεία για το συνολικό κόστος του οικονομικού και κοινωνικού προγράμματος της Ελλάς καταθέτει σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στην τύχη του έχει αφαιθεί το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο για ανήλικα θύματα. Όπως τόνισε η ψυχολόγος Κατερίνα Χαραλάμπου στο politika.gr, η σύμβασή της δεν ανανεώθηκε και η υπηρεσία είναι ανενεργή. Χειροπέδεσε 40χρονο στο Ηράκλειο, χαστούκησε 38χρονη και φέρεται να την απείλησε με το αυτοκίνητο. Συμπλοκή 14χρονων στο Ηράκλειο, συνελήφθησαν οι γονείς ενώ με κάταγμα μεταφέρθηκε ανήλικος στο νοσοκομείο. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στο Γαλατά Χανίων. Σε νέα προκλητική δήλωση προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περτογάν, ζητώντας για μία ακόμη φορά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε ένα remake του τελικού του Βόλου, ο Όφη αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα στις 10:15 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoule.gr. Ζέστη και βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρα αύριο στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού.

Να σας δώσω και την είδηση λοιπόν που αφορά τον Άγιο Νικόλαο σήμερα και μου είχε έρθει σαν πληροφορία. Όλοι θα έχετε διαβάσει στο politica.gr για τον Δήμο του Αγίου Νικολάου, όπου χτύπησαν με κυβερνοαπάτη μαμούθ μέσα σε 6 μέρες και η λία ξεπερνά τα 500.000 ευρώ. Έτσι, μετά το Ρίθμιο στον Άγιο Νικόλαο. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Φαίνεται ότι έχουν κάνει φτερά κάποια χρήματα από λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, αλλά και από υπαλλήλους του Δήμου. Λοιπόν, πριν από λίγο έχει. Πολύ νωρίτερα έβγαλε μια ανακοίνωση η Δημοτική Αρχή και προσπάθησε να καθησυχάσει, αλλά περισσότερο δημιουργεί αναπάντητα ερωτήματα παρά εξηγεί το τι και πώς και τι έχει συμβεί. Μέσα στην ανακοίνωση ο Δήμος αναφέρει ότι δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Δεν αναφέρει αν φύγει τα ποσά ή όχι. Λοιπόν, φαίνεται ότι με την πανομοιότυπη μεθοδολογία που είχα χρησιμοποιήσει και στο Ρέθμινο, δηλαδή με τους κλόνους λογαριασμούς τράπεζας όπου μπαίνανε και χτυπάγανε, έγινε και αυτό στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό που έχει γίνει τώρα είναι ότι υπάρχει παρέμβαση της αρχής και της ΑΑΔΕ αλλά και του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και σε συνεργασία με διεθνείς φορείς επέτρεψαν τη δέσμευση άνω του 50% του κλαμπέντος ποσού. Δηλαδή από αυτά που άρπαξαν τα 500.000 οι τύποι, τα μισά τα έχουν δεσμεύσει. Δηλαδή δεν μπορούν να τα πάρουν μέσω του hacking που έκαναν. Λοιπόν, η αρχή καταπολέμησης νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και οι ιδιωτικές αρχές έχουν κινηθεί για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ οι αρχές εξετάζουν ένα πίσω από τα δύο συμβάντα, βρίσκεται το ίδιο κύκλωμα ή αν πρόκειται για ένα κοινό ψηφιακό σχεδιασμό. Θα δείξει. Και μια και είμαστε στον Άγιο Νικόλαο, να πούμε ότι το τρίχρονο αγοράκι που έπεσε από τον μπαλκόνι έχει μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών, στο Παγνί. Φέρει σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Και όπως δήλωσε ο υποδιοικητής, ο κύριος Στέλιος Τσεναδάκης, το παιδί φέρει σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση υγείας του αξιολογείται ως ιδιαίτερα κρίσιμη. Ελπίζουμε να καταφέρει το μικρό αγοράκι και να γυρίσει γρήγορα στους γονείς του. Το προχωράς. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε, γιατί το τηλέφωνο αυτό πρέπει να το απαντήσουμε.

Μπράβο, παιδιά. Μ' αρέσει αυτή η υποστήριξη προς το τρίχρονο αγοράκι, το οποίο έπεσε από τον μπαλκόνι. Μιλάμε για απίστευτη ιστορία. Τρύπησε τη σίτα που υπήρχε στην μπαλκονόπορτα, βγήκε μέσα από την τρύπα που άνοιξε στη σίτα και από τον μπαλκόνι έπεσε κάτω. Μόνο του. Μόνο του. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μου στέλνουν μηνύματα τώρα. Ρε παιδιά, έχουμε εδώ το Μανώλη Σαρή που μπορεί να σας πει στα αθλητικά τα πάντα. Γιατί με βάζετε μέσα στη διαδικασία τώρα να σας λέω αθλητικά. Μη μου στέλνετε μηνύματα για τα αθλητικά. Δεν μπορώ. Να πω για τον Όφη, να πω για τον Νους. Δεν μπορώ να το πω. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ. Ο Μανώλη Σαρή το ξέρει. Μπείτε στο Γιατί Κουλέ. Εκεί έχει όλες τις πληροφορίες. Εμένα το καλό μου σήμερα, λέει ένας φίλος, είναι ότι είπες για την Ακρίτα, λέει, και γέλαγες. Γιατί να μην γελάσω? Δεν κατάλαβα. Είναι κάτι θλιβερό το οποίο αυτό συνέβη και δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε? Όχι, βέβαια. Εδώ έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, παιδιά, από το politica.gr και το politica 89,8 θα είναι εκεί. Θα μεταφέρουμε τα πάντα από εκεί, ό,τι έχει, ό,τι θα γίνει. Θα έχει πολύ θέμα η ΔΕΘ, γιατί. Να σας το πω. Ξεκινάνε κάποιες δημοσκοπήσεις, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες μιλάνε για ένα ξεφούσκωμα του Αλέξη Τσίπρα. Έρχεται και το 4% από πίσω του Σαμαρά και πιέζει αυτή τη στιγμή, λέει, την κυβέρνηση. Πού την πιέζει δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, το μόνο κόμμα που μπορεί να θεωρηθεί κόμμα real estate, δηλαδή ακίνητο, είναι το Πασόκ. Παραμένει στα ίδια ποσοστά. Είναι ακίνητο. Τι να κάνουμε. Εκεί δεν ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει όμως. Αυτό είναι ενθαρρυντικό το ότι δεν κατεβαίνει. Όταν μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης κάει δημοσκόπηση τώρα, η οποία δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει από την πρόθεση ψήφου, έτσι, λιγότερο από μισή μονάδα, τότε λες κάτι γίνεται εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, είναι περίπου στο 26,8, αλλά με την εκτίμηση να λέει ότι φτάνει μέχρι το 30, έτσι. Το ψυχολογικό όριο είναι το 30, κάτι, δηλαδή να πάει στο 31. Ο Τσίπρας έχει χάσει μία μισή μονάδα στην πρόθεση από την ίδια δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας που έκανε αυτή τη μισή μονάδα για την Νέα Δημοκρατία από τον Ιούλιο. Λοιπόν, στην πρόθεση πάντα ήταν στο 14,8. Τώρα είναι στο 13,2. Πέφτει. Πέφτει. Δεν ξέρω τι πρέπει να πάρει. Πέφτει. Η εκτίμηση όμως λένε ότι θα φτάσει μέχρι και το 16. Δεν το βλέπω. Ό,τι έχω πει έχει βγει, έτσι, να το ξέρεις αυτό. Εσύ, άμα παίζεις στοίχημα τώρα πολιτικά, να μ' ακούς. Λοιπόν, αυτό που είναι πιο σημαντικό όμως και εμένα με ξητάρει έτσι πιο πολύ είναι το ότι ο Τσίπρας έχει χάσει κάτι πολύ περισσότερο από την πρόθεση αυτής της τρεις μονάδες που έχει χάσει. Είναι ότι από την καταλληλότητα για πρωθυπουργός τον έδειχνε τον Ιούλιο το 15%. Έτσι. Η δημοτικότητά του για να γίνει δηλαδή ως καταλληλότερος πρωθυπουργός ήταν 15. Τώρα έχει πέσει στο 12. Και αυτό προ-Αυγούστου. Από τα focus group της ίδιας έρευνας παρατηρείται ότι ο κόσμος θεωρεί αλαζονικό το ύφος του όταν διαλαλεί ότι είναι ο μόνος έντιμος και καθαρός του πολιτικού σκηνικού. Όλοι άλλοι είναι βρώμικοι. Έτσι, μόνο αυτός είναι καθαρός. Έχει πληθεί με αυτό, πώς το είπες εσύ, αυτό το αμπατσέ. Αμπέτσε, το ξέρεις. Είναι σουδανέζικο, από το Σουδάν. Ένα σαπούνι περίεργο. Είναι από πέτρα φτιαγμένο. Δεν το ξέρεις. Τρίβεις και γίνεται άσπρο τα χέρια. Άσπρο, τελείως άσπρο. Παραμένει όμως εκεί. Μπορεί να πλύνεται με αυτό και γι' αυτό να είναι πιο καθαρός και πιο έντιμος πολιτικός. Λοιπόν, το Πασόκ παραμένει στα ίδια. Κάτω από 10% στην πρόθεση, περίπου στο 11,5% φτάνει στην εκτίμηση για την ψήφο. Η Καριστιανού είναι στο 4,5% στην πρόθεση και στο 5,5% στην εκτίμηση. Πάντα η εκτίμηση είναι μια μονάδα περίπου παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, ο Σαμαράς είναι κοντά, λέει, στο 5%, αλλά η Νέα Δημοκρατία χάνει, λέει, πολύ λίγα από τη δικιά της πλευρά προς τον Σαμαρά. Λένε ότι αυτούς που κερδίζει ο Σαμαράς αυτό το 4-4,5-5% είναι από τον Βελόπουλο, από τον Ατσιό, από τους Σπαρτιάτες, από όλα αυτά τα γύρω-γύρω που υπήρχαν τα δεξιά κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, από Σαμαρά έχει χάσει ένα περίπου 0,2-0,3 του 1%. Δηλαδή στους 100 ψήφους έχει χάσει 20-30. Εκεί. Okay.

Στους 10 χάσει 2-3. Κατάλαβες αυτό. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώς τα μαθηματικά. Έχει χάσει τον ένα. Ο ένας που είναι να ψηφίσει, έτσι. Ο μισός θα ψηφίσει τόσο ομάδα. Ο άλλος μισός δεν τον ψηφίζει. Είναι αυτό με τα ποσοστά λίγο περίεργο, ξέρεις.

δεν λύνεται, θέλω να σε ξεπεράσω. Δεν είναι τυχαίο το τραγούδι που έβαλες. Θέλει να ξεπεράσει όλο αυτό το σκόπελο η Νέα Δημοκρατία από το Σαμαρά. Όχι ότι προβληματίζεται ιδιαίτερα, αλλά το έχει. Λοιπόν, το μεγάλο το ποσοστό παίρνει από όλα τα πιο δεξιά κόμματα από την Ουδού και ορίγω με το Πασόκ. Παίρνει και από εκεί. Δηλαδή, φαντάζομαι τι έχει να γίνει τώρα. Αν είχαν κάνει κυβέρνηση με το Πασόκ, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι κάτι, αλλά δεν το βλέπουμε να γίνεται αυτό. Τα νούμερα πάντως είναι αυτά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που κυκλοφορεί, και λένε ότι μετά τη ΔΕΘ θα σκάσουν κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι τρελές. Δεν έχουν γίνει ακόμα. Έτσι, περιμένουν τη ΔΕΘ για να γίνουν και να βάλουν μέσα λίγο ποιοτικά χαρακτηριστικά, να βάλουν μετρήσεις πιο συγκεκριμένες και τέτοια. Πάμε να σας πω τώρα κάτι άλλο. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις μεταγραφές εκεί ότι στον Όφη γίνεται χαμός τώρα και ότι παιδιά, εγώ δεν το ξέρω το ρεπορτάζ. Θα σας το πει ο Μανώλης Τσαρής, μπείτε στο γιατί κουλέ. Εδώ έχουμε και το σταθμό, θα τα μάθετε όλα. Αλλά οι μεταγραφές που γίνονται τώρα στο κέντρο αριστερά και στην αντιπολίτευση δεν υπάρχει προηγούμενο. Έτσι. Πάμε να σας πω ονόματα. Η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη, πρώην Πασόκ, μετά ΣΥΡΙΖΑ, ενδέχεται να ξαναγυρίσει πάλι στο Πασόκ τώρα. Ή θα πάει στον Τσίπρα. Ένα από τα δύο. Παίζει. Δηλαδή το συζητάει ρε παιδί μου για τη μεταγραφή. Λοιπόν, η Νίνα Κασιμάτη θα είναι υποψήφια στη Β' Πειραιά. Με όποιον πάει. Με όποιον κάτσει η μπίλια. Αυτό θέλει. Πάμε τώρα στην κυρία Κοροβέση. Λοιπόν, η κυρία Μιλτό Κοροβέση, η οποία πιτσερίκα έτσι πολύ. Στην αρχή φαίνονταν πολύ καλή, αλλά το χάνει λίγο στον πλευρά γιατί δεν το έχει με τα θέματα. Δηλαδή δεν είναι καλά ενημερωμένη. Θέλω να πιστεύω. Πήγε ως αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη. Καταρχήν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Πήγε στο κόμμα του Κασελάκη. Εκεί μάλιστα την κάνανε και αντιπρόεδρος στο κόμμα. Και ποια είναι η πλάκα. Ορκίστηκε και ως επιλαχούσα βουλευτής και αποχώρησε από τους Δημοκράτες. Μόλις ορκίστηκε. Λοιπόν, ο ανεξάρτητος βουλευτής ο κ. Σαυλονίτης, που επίσης εξέλεγε με το ΣΥΡΙΖΑ, μετακόμισε ακόμα σε κελάκι από όπου αποχώρησε με καταγγελίες. Και θα είναι υποψήφιο στην Κέρκυρα, εάν πάει με το Πασόκ. Ή αν πάει πού, στον Τσίπρα. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, εκεί που λέγανε όλοι θα πάει στον Τσίπρα, τελικά μάλλον κλείνει προς Πασόκ. Και θα κατέβει μάλιστα λέει στην Άλφα Πειραιά. Λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου αύριο λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι εδώ στην Κρήτη, θα κάνει μια ομιλία στοχευμένη στα εθνικά θέματα, μάλιστα με ιδεολογικό χαρακτήρα όπως λένε, και θα γίνει και εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων εν ώψη της ΔΕΘ, η οποία δεν είναι ακόμα έτοιμη, έτσι, αλλά θα γίνει. Και σήμερα θα πάει στο Λασίθι. Θα δώσει και ένα δείπνο, θα παραθέσει ένα δείπνο σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, σε δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη. Θα γίνει σε μια πολύ ωραία ταβέρνα. Έχω φάει και εγώ εκεί, στο Χαλαβρό. Πολύ ωραία. Φοβερή. Να πάτε, άμα δεν έχετε πάει. Λοιπόν, και για να κλείσουμε, να πούμε ότι ο Σαμαράς πάει να κάνει το αντιγκέι κόμμα. Το έχει καταλάβει, έτσι. Όποιος είναι γκέι δεν θα ψηφίσει Σαμαρά, μάλλον. Αν όμως υπάρχει γκέι που θα ψηφίσει το Σαμαρά, είναι είδηση. Να το ξέρεις αυτό. Γιατί τα έχει βάλει τώρα με τους γκέι, έχει γίνει και ένα πέσιμο στον Άδωνη Γεωργιάδη και μπούρου μπούρου. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω το εξής. Ακούγονται πολύ σοβαρά ονόματα για το Σαμαρά και σε συγκεκριμένα μέρη. Εγώ ξέρω για τη Β' Πειραιά, για τη Μεσσηνία και για τη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα. Έχω μάθει και για ένα άτομο εδώ στο Ηράκλειο, το οποίο όταν θα ακουστεί το όνομά του θα γίνει πανικός. Τρομερός πανικός. Μιλάμε για πολύ προβεβλημένο άτομο, έτσι, που έχει σχέση με την πολιτική. Δεν θα πω παραπάνω γιατί θα καταλάβει το ποιος είναι. Και από ό,τι φαίνεται, έχει κάνει ήδη μια κουβέντα με τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι εδώ από την Κρήτη. Είναι δεξιός. Φοβερό όνομα. Πολύ προβεβλημένος. Και έχει ήδη μιλήσει με τον Σαμαρά. Δεν γουστάει τους γκέι, λέει. Για να πάει να μιλήσει με τον Σαμαρά, σίγουρα δεν θα τους γουστάρει. Έτσι. Δεν θέλει την ψήφο τους. Οπότε, όταν θα γίνει το Νταλαβέρι, γιατί όμως δεν έχει γίνει ακόμα ανακοίνωση του ονόματός του, γιατί κάτι περιμένει από το κόμμα το οποίο ανήκει τώρα. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα
ότι μπορεί αυτό και έτσι και αλλιώς καλλιώτικα. Και επειδή λέγαμε για την gay μέτωπο και αυτά και αντι-gay κόμμα που θα κάνει ο Σαμαράς, να σας πω ότι υπάρχει ένας μία, πώς να το πω, ή μάλλον δεν το πω, είναι ένα πολύ γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο το οποίο αντιμετωπίζει νομικά θέματα με πεσήματα. Περισσότερα θα σας πω όταν γυρίσω από τη Δευτέρα, που θα έχουν γίνει και πιο πολλά έτσι. Πάντως να ξέρετε ότι αυτό το όνομα θα κάνει θράψη, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο θέμα και σκανδάλο. Αλλά εκεί που δούλευε το πρόλαβαν και του είπανε να παραιτηθεί. Και παραιτήθηκε. Εμείς θα τα πούμε στον αέρα τώρα από τη ΔΕΘ. Δεν θέλετε να δείτε κάτι άλλο. Θα τα πούμε και αύριο, γιατί αύριο θα πάω στη συναυλία του. Σαν συναυλία θα είναι, άμα τραγουδήσει κιόλας κάποιος. Στην συγκέντρωση που θα κάνει ο Νίκος Ανδουλάκης εδώ στην Κρήτη για τα 59 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Κρήτη, Ανδουλάκης, εδώ είναι το προπύργιο του. Από εδώ θα πάρει φόρα. Όχι σαν τον Αλέξη. Καλύτερη φόρα θα πάρει από εδώ. Και θα πάει στις επόμενες εκλογές. Αλλά θα πάει και στη ΔΕΘ. Αυτό δικαιούται να πάει, έχει κόμμα κανονικό, αντιπολίτευση. Είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο άλλος πάει στη ΔΕΘ πιο νωρίς από το Μητσοτάκη για να κάνει χαβαλέ. Εντάξει. Διαλέξτε. Θέλετε χαβαλέ ή θέλετε πολιτική. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, αυτά και τα λέμε από τον αέρα του Πολίτικα 89,8. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Και από τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στο Νέα Πολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ σήμερα μαζί σας μετά από μια απουσία δύο ημερών. Λείψαμε Δευτέρα και Τρίτη, πήραμε μια αδειούλα, κάναμε μερικά μπανάκια παραπάνω και σήμερα επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα για να δούμε μαζί όλη την σημερινή και όχι μόνο επικαιρότητα, να σας μεταφέρουμε την είδηση και να σας δώσουμε την πληροφορία που ίσως σας φανεί χρήσιμη. Η αγάπη έχει νάκι στο μικρόφωνο του Πολίτικα, ο Μάνος Παπαδάκης στην ρύθμιση του ήχου. Δύο ρίζες λοιπόν περίπου έχουμε μπροστά μας, οπότε ελάτε και σήμερα να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Να ευχηθώ κιόλας καλό μήνα, έτσι, μιας που εχθές δεν ήμασταν παρέα. Ήρθε ο Σεπτέμβριος, ήρθε το φθινόπωρο. Δεν μπορώ να ακούω βέβαια το καλό χειμώνα, γιατί ένα κάτι το παθαίνω. Το φθινόπωρο μου είναι έτσι λίγο πιο εύκολο, μου είναι λίγο πιο βατό. Για το χειμώνα έχουμε νομίζω ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας. Άλλωστε το καλοκαίρι στην χώρα μας καλά κρατεί και φαντάζομαι πως κάπως έτσι θα συνεχίσουν τα πράγματα. Όλο το Σεπτέμβρη και όλο τον Οκτώβρη θα συνεχίσουμε να ζούμε έτσι, υποθέτω πως κάθε χρόνο, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, οπότε θα μπορούμε να κάνουμε και τα μπανάκια μας και να έχουμε και mood έτσι καλοκαιρινό, extended mood καλοκαιρινό, Τετάρτη λοιπόν, 2 του Σεπτέμβρη 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 54 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 55 λεπτά. Αυτό δεν μου αρέσει από τώρα και έπειτα, το ότι μικραίνουν όλο και περισσότερο ημέρες, οπότε έχουμε όλο και λιγότερο φως. Αυτό είναι που με χαλάει λιγάκι να το πω, όμως τι να κάνουμε, θα το επομιστούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Άλλωστε, σήμερα γιορτάζει ο Μάμας, εντάξει, πολύ ιδιαίτερο αυτό το όνομα, όπως και να έχει, εγώ θα στείλω ευχές σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Ο Άγιος Μάμας λοιπόν σήμερα έχει την ατιμητική του, μάρτυρας της Χριστιανοσύνης, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Καθολική Εκκλησία στις 17 Αυγούστου και από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 2 Σεπτεμβρίου. Να σας πω πως ο Μάμας ήταν βοσκός και μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Αυριλιανού, σύμφωνα με τους εγκομιαστικούς λόγους προς αυτόν του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Ναζιανζινού. Μορφώθηκε από τον επίσκοπο Κεσαρίας και σε ηλικία 12 ετών αποσύρθηκε σε ένα σπήλαιο όπου ζούσε με τα άγρια θηρία. Στην απορία του χρόνου συνελήφθη από τους στρατιώτες του τοπικού ηγεμόνα Αλέξανδρου και του ζητήθηκε να αποκηρύξει την πίστη του. Ο Μάμας αρνήθηκε και κλείστηκε στη φυλακή για ένα μήνα χωρίς νερό και τροφή. Κατόπιν οδηγήθηκε σε ένα αμφιθέατρο και προτού προλάβει να γίνει βορά στα άγρια θηρία, άφησε την τελευταία του πνοή.

στέλνω πολλές ευχές και για εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, έτσι για να μην το ξεχάσω, να είσαστε γεροί, να είσαστε ευτυχισμένοι και να πορεύεστε στην ζωή με όλα όσα εσείς επιθυμείτε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Καρύδας, ενώ το Βιετνάμ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ιαπωνία και την Γαλλία. Σκοπός της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Καρύδας είναι η ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Η καρύδα είναι ο καρπός του κοκοφίνικα. Παρόλο που η λέξη κάριο περιλαμβάνεται στην ονομασία της, η καρύδα δεν είναι πραγματικό κάριο, αλλά δρύπη, όπως και η καρπή των περισσότερων φοινίκων, συμπεριλαμβανομένων του φοίνικα ακάη, της χρουμανδιάς και του ελαιοφοίνικα. Ο κοκοφίνικας είναι ενδημικός στο κεντρικό Ινδο-Ειρηνικό, από που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού μέσω των θαλάσσιων μεταναστεύσεων των Αυστραλιανών λαών. Αργότερα οι Ευρωπαίοι ναυτικοί τον εισήγαγαν στην Αμερική. Το βρόσιμο μέρος της καρύδας είναι γνωστό ως σάρκα καρύδας ή κρέας καρύδας. Μπορεί να καταναλωθεί ως έχει, να προσθεθεί σε διάφορα πιάτα, να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή γάλακτος καρύδας ή να τριφτεί και να αποξηρανθεί. Η αποξηραμένη καρύδα, γνωστή και ως αφυτατωμένη καρύδα, χρησιμοποιείται σε διάφορα γλυκά και επιδόρπια. Από τον καρπό της παράγεται το νερό της ή χυμός της καρύδας, που δεν πρέπει να συγχαίεται με το γάλα καρύδας και το έλαιο καρύδας. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, οι 10 κορυφαίες χώρες παραγωγής καρύδας στον κόσμο το 2020 ήταν η Ινδονησία, η Ινδία, οι Φιλιππίνες, η Βραζιλία, η Σριλάνκα, το Βιετνάμ, η Παππούα Νέα Γουινέα, το Μεξικό, η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία. Περίπου το 70% του συνόλου της ψύχας της καρύδας παράγεται στις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και την Ινδία. Οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία είναι επίσης η μεγαλύτερη εξαγωγής ελαίου καρύδας.

Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα. Βλέπουμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα κάνουμε την αρχή από το 1822, όπου σαν σήμερα, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843 και σαν σήμερα, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 1945 και σαν σήμερα λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1958 και σαν σήμερα διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άνδρες της, ο Φώτης Πίτας, ο Ανδρέας Κάριος, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Χρήστος Σαμάρας, πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 1966 και σαν σήμερα ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,5 μέτρα πίσω από τον Ανατολικογερμανό Wolfgang Nordvik, ο οποίος είχε σαν αποτέλεσμα τα 5,10 μέτρα. Μεγάλο αντίπαλό του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. 1997 και σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια λέει ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη στη Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Ακόμα επισημαίνει ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμάει να τα βάλει με αυτό το συρφετό. 1878 είχε γεννηθεί ο Ιων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Σαν σήμερα το 1901 είχε γεννηθεί και ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1984 έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Μάνος Κατράκης.

Και πάμε και στον καιρό. Αγγίζει τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε στα ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τοπικά στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη, στη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, στη Μακεδονία αρχικά γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Κεντρικής Πελοποννήσου πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός έθριος, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και για την Αττική, οι άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε την καλύτερη πρόταση, συγγνώμη, μιας που στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πουλωτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω για περισσότερα.

0: Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Δεύτερο μέρος λοιπόν, και έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ, να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής συγκεκριμένα την κυρία Θάνια Λιναρδάκη, την διευθύντρια των φροντιστηρίων Διακρότημα Ηρακλείου, με την οποία θα μιλήσουμε για τις διακρίσεις του φροντιστηρίου Διακρότημα, οι οποίες είναι αρκετές και την φετινή χρονιά. Να την καλωσορίσω εδώ στην εκπομπή μας και να της δώσω το λόγο για να μας πει περισσότερα σε σχέση με το 20ο ετήσιο συνέδριο του Ομίλου Διακρότημα, όπου όπως είπα οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις ήταν πολλές για τα φροντιστήρια του Ηρακλείου. Καλώς μου ήλθατε, κυρία Λιναρδάκη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πεχινάκη, η τιμή είναι όλη δική μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως αυτές τις μέρες και συγκεκριμένα την Κυριακή που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 20ο συνέδριο του Ομίλου Διακρότημα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί αποτέλεσε το συγκεκριμένο συνέδριο, κλείνοντας τα 20 χρόνια ως Όμιλος Διακρότημα αλλά 29 χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης, μια ευκαιρία να γίνει μια αναδρομή σε μια πολύ μεγάλη πορεία 2 δεκαετιών. Και επίσης είναι και ένα σημείο αναφοράς για το μέλλον. Ιδιαίτερη ήταν η τιμή για μας και πολύ μεγάλη χαρά μας, γιατί διακριθήκαμε ως το πρώτο κέντρο του Ομίλου Διακρότημα Πανελλαδικός. Είμαστε το φροντιστήριο με το μεγαλύτερο αριθμό μαθητών του Ομίλου και συγκεκριμένα το κέντρο μας στον Άγιο Ιωάννη Κνωσού. Και για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση, γιατί αποτελεί σίγουρα μια έμπρακτη αναγνώριση της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι μαθητές και οι γονείς στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου Κρήτης, και σίγουρα αποδεικνύει μια πορεία που βασίζεται στη συνεχή εξέλιξη. Επενδύουμε πάρα πολύ στο ανθρώπινο δυναμικό μας, αξιοποιούμε τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία. Και υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια για να παρέχουμε πάντα τις καλύτερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, σεβόμενοι απόλυτα την επιλογή των γονέων και μάλιστα το γεγονός ότι μας εμπιστεύονται ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, που είναι τα παιδιά τους.
0: Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι πως όλο αυτό χτίζεται χρόνο με το χρόνο, και όλη αυτή είναι μια καθημερινή προσπάθεια που γίνεται από μέρους σας. Δεν αφήνετε τίποτα στην τύχη. Είναι όλα οργανωμένα, είναι όλα στημένα με τέτοιον τρόπο, τόσο ώστε έχω την αίσθηση πως η επιτυχία είναι μονόδρομος και δεν είναι τυχαία, όπως είπατε και εσείς, η επιλογή τόσων και τόσων οικογενειών που σας επιλέγουν όλα αυτά τα χρόνια. Πόσα χρόνια φροντιστήρια Διακρότημα στο Ηράκλειο, είναι μια εξαετία περίπου?
1: Το Ηράκλειο κλείσαμε τώρα τον Αύγουστο τα 6 χρόνια, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή, και ξεκινήσαμε με το πρώτο μας κτίριο στον Άγιο Ιωάννη Κνωσού. Στη συνέχεια προέκυψε και το δεύτερο κτίριο επίσης στον Άγιο Ιωάννη,
0: ναι.
1: Για να αποκεντρωθεί το πρώτο, και το τρίτο μας εδώ και 2 χρόνια στην 62 Μαρτύρων.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό για σας, τι συνέστημα σας δημιουργεί, κυρία Λιναρδάκη? Θέλω να πω, εντάξει, σίγουρα η χαρά σας θα είναι τεράστια, αποκτάτε όμως έτσι και συναισθήματα ευθύνης για να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες όλων εκείνων που σας επιλέγουν.
1: Είναι τεράστια η χαρά, είναι τεράστια η συγκίνηση, η ευγνωμοσύνη προς όλους εκείνους που μας επιλέγουν. Όμως ταυτόχρονα το αίσθημα της ευθύνης είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί αυτό που επιδιώκουμε ως όμιλος αλλά και εγώ προσωπικά είναι να παρέχουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης στους μαθητές μας, να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο προετοιμασίας, να έχουμε εκπαιδευτικούς με επιστημονική κατάρτιση που με τη συστηματική δουλειά τους θα μπορούν να δώσουν το καλύτερο στα παιδιά μας, με γνώμονα πάντα ότι κάθε επιτυχία είναι ένα αποτέλεσμα μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας ολοκληρωμένης που θα συνδυάσει τη μεθοδικότητα και τη συνεχή αξιολόγηση, γιατί στα φροντιστήρια Διακρότημα οι καθηγητές μας και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως και όλο το σύστημα, αξιολογείται από τους μαθητές μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Βέβαια,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Οι μαθητές μας έχουν λόγο, επομένως και εμείς έτσι γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι να παρακολουθούμε εξατομικευμένα την πορεία του κάθε μαθητή, έτσι ώστε να προσαρμοζόμαστε πάντα στις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό υπάρχει πάντα υπεύθυνος τμήματος που αναλαμβάνει κάθε μαθητή ξεχωριστά και να οργανώσει το διάβασμά του στο σπίτι, αλλά και να παρακολουθεί την πορεία του και κάθε φορά και όσο γίνεται πιο έγκαιρα να αντιμετωπίζουμε οτιδήποτε προκύπτει.
0: Αν υπάρχουν κάποια κενά, δηλαδή να μπορούν να εύκολα αυτά τα κενά να καλυφθούν, έτσι να μην γιγαντωθούν και δημιουργήσουν ένα πρόβλημα στην πορεία του μαθητή της μαθήτριας.
1: Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας αρχικά τη μεθοδικότητα, το σύστημα με το οποίο θα μάθουν να διαβάζουν σωστά, έτσι ώστε να αποκτήσουν γερές βάσεις, να πατήσουν πολύ γερά στα πόδια τους ήδη από το δημοτικό και από το γυμνάσιο, στην πρώτη ηλικίου να ξεκινήσουμε ένα τριετή κύκλο προετοιμασίας πανελλαδικών, καλύπτοντας στην πρώτη ηλικίου τα τυχόν κενά των μαθητών μας, αλλά και προετοιμάζοντάς τους να είναι μεθοδικοί, να έχουν ένα σύστημα και ένα προγραμματισμό, σίγουρα με την τράπεζα θεμάτων της πρώτης ηλικίου, ώστε από τη δευτέρα ηλικίου να περάσουμε σε ένα διετή κύκλο προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων και να φτάσουμε στο τέλος να είναι τόσο προετοιμασμένοι οι μαθητές μας ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και ταυτόχρονα βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε και πολύπλευρα την προσωπικότητα του κάθε μαθητή μας, να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά μας, να τα ενθαρρύνουμε, γι' αυτό και υπάρχει και ψυχολόγος στα φροντιστήρια Διακρότη Μερακλείου με την οποία συνεργαζόμαστε αποκλειστικά, όπως υπάρχουν και σύμβουλοι σταδιοδρομίας πιστοποιημένοι που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Αν και στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και όχι μόνο με συμβούλους σταδιοδρομίας, αλλά και με τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και με ημερίδες που κάνουμε και με μια δράση στο Ηράκλειο που λέγεται Γνωρίζοντα Επαγγέλματα. Πηγαίνουμε σε χώρους που είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες, μας μιλούν για τη δουλειά τους ή έρχονται εκείνοι σε εμάς. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τα παιδιά μας, δίνει πολλά ερεθίσματα. Γενικότερα φροντίζουμε να δούμε πολύπλευρα τους μαθητές και να φτάσουμε στο τέλος ο μαθητής μας χωρίς κούραση να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά ουσιαστικά σε μερικές ημέρες. Σε λίγο θα ακούσουμε το πρώτο το κουδούνι. Είσαστε προετοιμασμένοι, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει ήδη, για πείτε μας.
1: Οι εγγραφές μας έχουν ξεκινήσει ήδη από το Μάιο. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε αυτές τις μέρες
0: τόσο νωρίς.
1: Πολύ εντατικής προετοιμασίας για την έναρξη. Θα κάνουμε μάλιστα την Παρασκευή τον αγιασμό μας και θα δώσουμε προγράμματα στα παιδιά μας και στα τμήματα τα θερινά αλλά και στα νέα μας τμήματα. Επομένως θα περιμένουμε πώς και πώς για να ξεκινήσουμε. Και αυτό που έχω να ευχηθώ βέβαια σε όλους τους μαθητές είναι καλή σχολική χρονιά, με υγεία, με πρόοδο, να φροντίσουν έτσι από το σχολείο να πάρουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και ρεθίσματα και κίνητρα και πληροφορίες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τα παιδιά του Λυκείου, όχι μόνο να επιτυγχάνουν πολύ καλές βαθμολογίες στα μαθήματά τους, αλλά σιγά σιγά να αρχίζουν να ανοιχνεύουν και τις κλίσεις τους και τι είναι εκείνο που θα τους τέριαζε ως επάγγελμα, για να δουν και την πορεία τους αργότερα.
0: Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, γιατί όλο είναι και συχνότερα, εντάξει, όντας και εγώ μαμά δύο κοριτσιών στην εφηβεία, ανακαλύπτω και από τις παρέες τους ότι πολλά είναι εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν ακόμα κατασταλάξει, μπαίνοντας ας πούμε και στη δευτέρα ηλικίου, για το τι ακριβώς θα ήθελα να κάνουν. Τώρα θα μου πείτε, καλούμαστε σε, και έχουμε κληθεί και εμείς, καλούμαστε σε μια πολύ νεαρή, πολύ τρυφερή ηλικία να επιλέξουμε το επάγγελμα που θα κάνουμε για μια ζωή. Δύσκολο όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και εσείς βοηθάτε πάρα πολύ με τον τρόπο που δουλεύετε στα φροντιστήρια διακρότημα και με τα τεστ σταδιοδρομίας. Οπότε ουσιαστικά μπορεί ένα παιδί να αποσαφηνίσει ενδεχομένως σε σύντομο χρονικό διάστημα τι είναι εκείνο που το ευχαριστεί, τι είναι εκείνο που θα ήθελε να ακολουθήσει ως επάγγελμα. Δύσκολο πάντως. Δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Έχετε δίκιο. Όντως τα παιδιά είναι σε μια τρυφερή ηλικία. Είναι στην καρδιά της εφηβείας. Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξουν αυτό που θα ήθελαν να κάνουν για μια ζωή αργότερα. Και εδώ έρχεται ο δικός μας ο ρόλος και εδώ η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη των εκπαιδευτικών. Εμείς αυτή την ευθύνη την νιώθουμε πολύ έντονα στα φροντιστήρια διακρότημα, ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά, όχι να τα κατευθύνουμε προς μια πορεία, αλλά να τα βοηθήσουμε να ανιχνεύσουν αυτό που πραγματικά τους ταιριάζει, γιατί ένα μπερδεμένο παιδί σίγουρα δεν αποδίδει όσο ένα παιδί που ξέρει πολύ καλά τι θέλει.
0: Mm-hmm. Και που έχει θέσει ένα συγκεκριμένο στόχο και θέλει να τον κατακτήσει.
1: Έτσι, ακριβώς. Και που προσπαθεί να τον επιτύχει. Επομένως, αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος στα φροντιστήρια διακρότημα, να βοηθήσουμε τα παιδιά και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Μας είπατε την Παρασκευή θα γίνει ο αγιασμός και τα μαθήματα ξεκινούν πότε, μετά το άνοιγμα των σχολείων?
1: Τα μαθήματά μας για τους μαθητές μας της τρίτης λυκείου ξεκινούν τη Δευτέρα,
0: ναι.
1: Και για τους μαθητές μας που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των προτύπων, τους μαθητές που έκαναν καλοκαιρινά μαθήματα, ξεκινούν λοιπόν στις 7 Σεπτεμβρίου. 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε τα χειμερινά μας τμήματα μέσα μετά το άνοιγμα των σχολείων.
0: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε μια υπέροχη σχολική χρονιά, όλα να πάνε όπως επιθυμείτε, οι μαθητές σας να έχουν τη στήριξη που χρειάζονται, και να έχουν έτσι μια καλή πορεία και καλά αποτελέσματα. Αν και θα πρέπει να πούμε, κύριε Λιναρδάκη, πως δεν είναι και το τέλος του κόσμου εάν δεν υπάρξει το αποτέλεσμα που θα ήθελαν οι μαθητές μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλοι τελικά θα βρουν το δρόμο τους, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Σημαντικό όμως είναι να υπάρξει μια σωστή προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Δεν πάει καλά στο τέλος, okay, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Όμως είναι πολύ σημαντικό ένας μαθητής να νιώθει ότι προετοιμάστηκε σωστά. Ότι έκανε το καλύτερο δυνατό, ώστε να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αν το αποτέλεσμα δεν είναι επιθυμητό, και πάλι έχουμε και άλλες επιλογές.
0: Έτσι.
1: Θέλω να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου, κυρία Πεχινάκη, καλή αρχή και στα δικά σας τα παιδιά, αλλά και σε όλους
0: τους μαθητές. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Και εύχομαι να είναι μια πολύ δημιουργική σχολική χρονιά.
0: Αμήν. Με υγεία πάνω απ' όλα για όλους μας.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά. Πάντα πρωτιές εύχομαι για τα φροντιστήρια διακρότημα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Καλή συνέχεια και εγώ. Γεια σας.

αφού ολοκληρώσαμε το προηγούμενο θεματάκι μας και την ασυνέδευξη με την κυρία Θάνια Λιναρδάκη, πάμε να μπούμε στο politica.gr. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, 2-3 λεπτάκια ίσα-ίσα, για να περάσουμε στην επόμενη μας διακοπή. Οπότε μπαίνουμε στο politica.gr για να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του και στην συνέχεια της εκπομπής μας να μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από εκείνες που θα επιλέξουμε. Σοβαρά τραυματισμένο δίχρονο παιδί που έπεσε από μπαλκόνι. Μεταφέρεται από το Λασίθι στο Ηράκλειο. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου σε σοβαρή κατάσταση άνδρας στο Βενιζέλιο. Έξι κριτικοί στο μαραθώνιο του Σίδνεϊ. Ξέφυγε η κατάσταση σε συμπλοκή 14χρονων στο Ηράκλειο με κάταγμα στη μύτη ανήλικος στο νοσοκομείο. Πώς θα γίνει η αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων Μπετινάκη, Θεοδωσάκη και Γιακουμάκη, το βαθύ ρήγμα και η τροποποίηση. Ηράκλειο, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, καλύφθηκε, το 60% των κενών καλύφθηκε στην παράλληλη στήριξη. Καιρός, ζέστη και μελτέμια σήμερα στην Κρήτη. Ρηματική διακίνωση της Άγκυρας στην Αθήνα για το Αιγαίο, οι τουρκικές ενστάσεις.

Κατασχέσεις Express από σήμερα. Πότε μπλοκάρει ο τραπεζικός λογαριασμός? Τι σώζει το ακατάσχετο? Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Περνάμε λοιπόν αμέσως στη διακόπη που λέγαμε, δεύτερη για σήμερα, και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά και πάλι κοντά σας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, νέα κυβερνοαπάτη Μαμούθ μέσα σε 6 μέρες με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για υπόθεση 500.000 ευρώ με φόντο την Κρήτη. Μετά το Ρέθινο Φτερά φέρεται να έχουν κάνει σοβαρά χρηματικά ποσά από λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τη Δημοτική Αρχή να διαψεύδει ότι υπέστη η οικονομική ζημία. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αύριο η ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στοιχεία για το συνολικό κόστος του οικονομικού και κοινωνικού προγράμματος της Ελλάς καταθέτει σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στην τύχη του έχει αφαιθεί το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο για ανήλικα θύματα. Όπως τόνισε η ψυχολόγος Κατερίνα Χαραλάμπου στο politica.gr, η σύμβασή της δεν ανανεώθηκε και η υπηρεσία είναι ανενεργή. Χειροπέδεσε 40χρονο στο Ηράκλειο, χαστούκησε 38χρονη και φέρεται να την απείλησε με το αυτοκίνητο. Συμπλοκή 14χρονων στο Ηράκλειο, συνελήφθησαν οι γονείς ενώ με κάταγμα μεταφέρθηκε ανήλικος στο νοσοκομείο. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στο Γαλατά Χανίων. Σε νέα προκλητική δήλωση προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας για μία ακόμη φορά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε ένα remake του τελικού του Βόλου, ο Όφη αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπα σήμερα στις 10:15 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoule.gr. Ζέστη και βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρα αύριο στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης, εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μαζί μας ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, Αγάπη.
0: Για να μας παρουσιάσεις και να συζητήσουμε έτσι παρέα για κάποια από τα θέματα που σήμερα παρουσίασες και ανέδειξες ουσιαστικά μέσα από την εκπομπή σου. Να ξεκινήσουμε με το θέμα που αφορά στο κρατικό credit score. Να πούμε πως είχες καλεσμένο σου τον πρόεδρο των φοροτεχνικών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη. Τι ακριβώς συζητήσατε?
1: Λοιπόν, μιλήσαμε για το κρατικό credit score. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κατά κάποιο τρόπο ο παλιός Τηρεσίας, εάν θυμούνται και αν έχουν εμπλακεί με τον Τηρεσία οι άνθρωποι που μας ακούν τώρα, οι ακροατές μας. Εκείνος ο οποίος δηλαδή πιστοποιούσε την πιστοληπτική ικανότητα ή όχι ενός ανθρώπου ή μιας επιχείρησης να μπορεί να λάβει περαιτέρω χορηγήσεις, δάνεια, επιδοτήσεις κτλ. Αυτό που είπε ο κύριος Λιβαδιωτάκης είναι ότι ουσιαστικά είναι ένας αριθμός. Είναι μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 600. Mm-hmm. Που θα βαθμολογείται ο κάθε πολίτης και η κάθε επιχείρηση όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα. Δηλαδή αν είναι συνεπής ή όχι στην πληρωμή των χρεών της. Είτε αυτά είναι δάνεια, είτε αυτά είναι οφειλές προς το δημόσιο κτλ.
0: Αν δηλαδή είναι συνεπής μια επιχείρηση, θα έχει μια κάποια επιβράβευση?
1: Όχι. Απλώς εκεί θα ελέγχεται κατά πόσο εσύ έχεις τη δυνατότητα να αποπληρώσεις ένα δάνειο.
0: Ένα δάνειο.
1: Και αν είσαι χαμηλά στην κλίμακα, δεν θα στο δίνουν. Αν είσαι ψηλά, θα στο δίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα όμως θα μπορεί να επηρεάσει και τις σχέσεις μας με τις υπηρεσίες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, γιατί μας είπε ο κύριος Λιβαδιωτάκης ότι μπορεί να σου ζητήσει η υπηρεσία ενέργειας στην οποία θέλεις εσύ να βάλεις ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι σου να γράψεις τον βαθμό πιστοτικής ικανότητας σύμφωνα με το credit score.
0: Και μπορεί, οπότε δηλαδή εκεί, οι συνεπείς και εκείνοι που πληρώνουν στην ώρα τους,
1: ναι,
0: δεν θα έχουν θέματα, θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Ναι. Οι ασυνεπείς όμως, από ό,τι φαίνεται, θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες.
1: Φαντάζομαι ότι και οι εταιρείες και οι τράπεζες θα βάλουν και μια κλίμακα μεταξύ του 600 και προς τα κάτω, που μπορούν να δίνουν ή όχι δάνεια, σε ποιο βαθμό μπορούν να δίνουν δάνεια. Όμως επισήμανε κάποια πράγματα ο κύριος Λιβαδιωτάκης, τα οποία πρέπει να τα σημειώσουμε κι εμείς. Πρώτον, αυτός ο βαθμός είναι μεταβαλλόμενος. Δηλαδή μπορεί σήμερα, εφόσον να είσαι ασυνεπής και να είσαι βαθμό, ξέρω εγώ, 0, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, αλλά μετά από λίγο καιρό να είσαι αρχίσει, να έχει βρει τα χρήματα και να αρχίσει να αποπληρώνεις κανονικά το χρέος και να πας στο 200, 300, δεν ξέρω πού θα πας. Όταν λοιπόν πας να κάνεις ένα συμβόλαιο με μια εταιρεία ενέργειας και σου ζητήσει το βαθμό σου στο credit score, μπορεί να βάλει σήμερα 200, αλλά αν συνεχίσει να αποπληρώσει μετά από λίγες μέρες αυτό να έχει μετατραπεί σε 400. Οπότε αυτό το μεταβαλλόμενο δεν είναι κριτήριο για να μπορέσει να σου δώσει άλλο ρεύμα ή όχι. Ένα αυτό που επισήμανε. Το δεύτερο επισήμανε είναι να ισχύσει για όλους. Για τους βουλευτές, για τους ηθήνοντες.
0: Γιατί θα υπάρξουν εξαιρέσεις, δηλαδή.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Okay. Δεν το ξέρουμε αυτό, εάν θα υπάρχουν εξαιρέσεις ή όχι. Αυτό όμως το επισήμανε. Όπως επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι
0: να μην λειτουργήσει όλο αυτό με δύο μέτρα και δύο σταθμά, ουσιαστικά.
1: Ναι, επειδή λειτουργεί ως αλγόριθμος, θα πρέπει να μπει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Γιατί μας είπε και ένα άλλο παράδειγμα ο κύριος Λιβαδιωτάκης. Αν η πιστοληπτική ικανότητα έχει ένας άνθρωπος ή μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο νότιο Ρέθυμνο που επλήγει πρόσφατα από πυρκαγιές και άλλο στη Χερσόνησο που ο τουρισμός μας πάει καλά
0: και που σβήζει έτσι, από ζωή αυτή την περίοδο, ας πούμε. Εντάξει,
1: αυτό,
0: ναι,
1: επειδή είναι αλγόριθμος όμως δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Καλό να γνωρίσει.
1: Έτσι, ναι, άρα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να επισέρχεται και ο ανθρώπινος παράγοντας σε όλο αυτό. Αυτά σε γενικές γραμμές με αυτό το credit score, το οποίο είναι καινούριο φρούτο, να το πούμε.
0: Για να δούμε. Αυτό το καινούριο φρούτο τι θα φέρει.
1: Ναι, τι θα φέρει.
0: Αναστάτωση.
1: Ναι,
0: ή όχι.
1: Από τη μια είναι καλό και από την άλλη όμως είναι κακό και πρέπει να ληφθούν αυτά τα σημεία τα οποία επισήμανε ο κ. Λιβαδιωτάκης. Νομίζω ότι είναι σωστές οι επισήμανσεις του.
0: Μάλιστα. Καλεσμένος όμως ήταν και ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης, ο πρόεδρος του ΙΤΕ, και μιλήσατε για τον επίγειο σταθμό μικροδορυφόρων του ΙΤΕ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ένας σταθμός μικροδορυφόρων του ΙΤΕ είχε κατασταθεί ήδη στο χώρο, να το πούμε έτσι, στον υπαίθριο χώρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Μπορεί κανείς να τον δει κιόλας πηγαίνοντας προς το ΙΤΕ, εκεί όπου παρεπιπτόντως να πω τώρα γίνονται και τα έργα μετά το ατύχημα που είχε η 20χρονη φοιτήτρια. Mm-hmm. Και έχει ανακοινώσει και 2 και 3 φορές ο Δήμος για τα έργα αυτά. Προχωρώντας λοιπόν στην πλαστήρα, φαίνεται αυτός ο σταθμός. Είναι ουσιαστικά ένας θόλος, ο οποίος σκεπάζει το πιάτο, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάσαι, μας το είπε ο κύριος Χαρμανδάρης, δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά, και μας φέρει το παράδειγμα των θερμοπυλών που ταξιδεύοντας προς Θεσσαλονίκη έβλεπες αυτά τα μεγάλα πιάτα του ΟΤΕ να κοιτάνε τον ουρανό. Κάτι παρόμοιο είναι και αυτό, αλλά αυτό είναι σκεπασμένο με θόλο και μικρότερο μεγέθους, βέβαια. Έτσι. Εκεί λοιπόν θα λαμβάνει δεδομένα από τους μικροδορυφόρους της Ελλάδας, οι οποίοι τους έχει αγοράσει η Ελλάδα και πλανώνται μέσα στο σύμπαν, όπως πλανούν και χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια, τεχνητοί δορυφόροι. Να πούμε λοιπόν ότι τι καλά φέρνει αυτό. Θα παίρνει δεδομένα από το πρόγραμμα των ελληνικών μικροδορυφόρων και έχει στρατηγική σημασία λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κρήτης και της τεχνογνωσίας που έχει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι δορυφιακές αυτές εικόνες, που θα είναι υψηλής ανάλυσης, θα μπορούν να αξιοποιηθούν για φυσικές καταστροφές, τοπογραφία, κτηματολόγιο και άλλες εφαρμογές, από ό,τι μας είπε ο κύριος Χαρμανδάρης. Και το σημαντικό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο αποκτάει και μια αυτονομία η Ελλάδα όσον αφορά την παρουσία της στο διάστημα, να το πούμε έτσι, διότι δεν θα έχει ανάγκη να ζητάει δεδομένα πλέον από άλλες χώρες για να εξυπηρετηθεί η ίδια. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι άλλο ένα σημαντικό.
0: Θα είμαστε πιο αυτόνομοι δηλαδή.
1: Ακριβώς, όσον αφορά τα δεδομένα που θα παίρνουμε από το διάστημα για τη χώρα μας. Και μας είπε ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θέματα άμυνας, για θέματα ασφάλειας. Γενικά είναι άλλο ένα επίτευγμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Υπουργείου βέβαια Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και το συζητήσαμε αυτό με τον κύριο Χαρμανδάρη ως άλλο ένα, θα λέγαμε, βήμα προς μια παρουσία, μικρή βέβαια, όπως μας είπε και ο ίδιος, της Ελλάδας στο διαστημικό γίγνεσθε, εν πάση περιπτώσει, όλου του κόσμου.
0: Μάλιστα. Και κλείνουμε λέγοντάς μας έτσι δύο λόγια για το τι συζήτησε με τον κύριο Παναγιώτη Φουρναράκη. Ο κύριος Φουρναράκης είναι μαέστρος, για την επιλογή ενός έργου του που θα παιχτεί σε συναυλία στο Carnegie Hall, ναι, της Νέας Υόρκης.
1: Ναι, ένα έργο θα παιχτεί σε συναυλία στο Carnegie Hall, αλλά όπως μας διευκρίνησε το οποίο θα παιχτεί τον Ιούνιο του 2027. Αλλά μας διευκρίνησε ο κύριος Φουρναράκης ότι του είχε ζητηθεί τότε που είχε πάει, γιατί είχε παιχτεί έργο του και το περασμένο καλοκαίρι και είχε πάει ίδιος ο κύριος Φουρναράκης εκεί, μας διευκρίνησε ότι είχε στείλει έργα που του είχαν ζητήσει και αυτά τα έργα τελικά θα μπουν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Carnegie Hall. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι μεγάλη τιμή για τον Παναγιώτη μαέστρο. Μας έδωσε όμως και μια είδηση. Τώρα ετοιμάζει έργο, μελοποιεί ποίηματα του Νίκου Ψηλάκη.
0: Μάλιστα,
1: του Νίκου Ψηλάκη, του αείμνηστου, ο οποίος δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος, ήταν ένας άνθρωπος πολυπράγμων, ένας άνθρωπος
0: και ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στην κοινωνία, ακριβώς, την τοπική, δεν το συζητάμε.
1: Έχει δημιουργήσει και έχει αφήσει μεγάλο έργο πίσω του.
0: Σπουδαίο αποτύπωμα.
1: Έχει πάρει τώρα λοιπόν μια ποιητική συλλογή του Νίκου του Ψηλάκη, και την οποία τη μελοποιεί. Να θυμίσουμε ότι έχει βραβευτεί ο κύριος Φουρναράκης για τη μελοποίηση του ορατόριου που έχει γράψει ο Αντώνης ο Σανουδάκης και το οποίο είχε παιχτεί και μάλιστα και στην Παναγία την Κουβερνιώτησα, εάν θυμάται το κοινό μας, όσοι είχαν πάει να το ακούσουν, αλλά γενικά είχε δοθεί μεγάλη δημοσιότητα από την κρατική ορχήστρα της ΕΡΤ. Αυτό το έργο, και τώρα κάνει κάτι παρόμοιο με αυτά τα ποίηματα του Νίκου του Ψηλάκη.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, αγαπητοί.
0: Για την παρουσία σου, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Και πάμε έτσι να δούμε στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας 2-3 θεματάκια ακόμα. Κατά σχέσεις λοιπόν Express από σήμερα, ελάτε να μάθουμε πότε μπλοκάρει ο τραπεζικός λογαριασμός και τι σώζει το ακατάσχετο. Πιο γρήγορες και πλήρως ψηφιακές λοιπόν έγιναν από εχθές, 1η Σεπτεμβρίου 2026, νέες κατασχέσεις ισχύρας τρίτου, καθώς κάθε υπόθεση αποκτά πλέον τη δική της ψηφιακή ταυτότητα και όλες οι κρίσιμες ενέργειες θα καταγράφονται ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αφορά άμεσα οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς τράπεζες, σέρβισερς και άλλοι τρίτοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Έτσι, όταν έχει ήδη κινηθεί η νόμιμα η διαδικασία κατάσχεσης, μειώνονται οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και επιταχύνεται η διεκπεραίωση της υπόθεσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρέος οδηγεί αυτόματα σε κατάσχεση, ούτε ότι μπορούν να δεσμευτούν χωρίς προϋποθέσεις όλα τα χρήματα ενός λογαριασμού. Για να κινηθεί η αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και να υπάρχει εκτελεστός τίτλος, όπως δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής. Πώς μπορεί τώρα να μπλοκάρει ένας λογαριασμός? Στην κατάσχεση ισχύρας τρίτου, ο πιστωτής δεν αναζητά χρήματα απευθείας από τον οφειλέτη, αλλά από κάποιον τρίτο που τα έχει στην κατοχή του ή του οφείλει χρήματα. Στην περίπτωση ενός τραπεζικού λογαριασμού, τρίτος είναι η τράπεζα. Αντίστοιχα, τρίτος μπορεί να είναι ένας εργοδότης που οφείλει μισθό, ένας πελάτης που πρέπει να εξοφλήσει τιμολόγιο ή άλλος φορέας που έχει υποχρέωση καταβολής χρημάτων στον οφειλέτη. Μετά την επίδοση του κατασχετηρίου, ο τρίτος πρέπει να δηλώσει αν υπάρχουν χρήματα, ποιο είναι το ποσό, εάν έχουν προηγηθεί άλλες κατασχέσεις και αν μέρος της απαίτησης προστατεύεται από το ακατάσχετο. Κάθε νέα υπόθεση αποκτά πλέον μοναδικό κωδικό δήλωσης. Ο πιστοποιημένος δικαστικός επιμελητής καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάσχεσης και το σύστημα δημιουργεί τον μοναδικό κωδικό δήλωσης, ο οποίος συνδέει την υπόθεση με τη δήλωση που θα κάνει η τράπεζα ή ο άλλος τρίτος. Με απλά λόγια, δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος μέσω του οποίου μπορεί να αποδειχθεί τι έγινε και πότε. Ο οφειλέτης θα μπορεί μέσω πληρεξούσιου ή εξουσιοδοτημένου δικηγόρου, με τη χρήση του συγκεκριμένου κωδικού και της απαιτούμενης εξουσιοδότησης, να ενημερώνεται για τη δήλωση που έχει υποβληθεί. Η προθεσμία αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία. Κατά κανόνα, η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως την 8η ημέρα από την επίδοση του κατασχετηρίου. Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται προθεσμία 30 ημερών. Μάλιστα, υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο. Η ηλεκτρονική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 7 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας. Εάν η τελευταία ημέρα είναι αργία, η προθεσμία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ξανά μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, την τελευταία ημέρα προβλέπεται δυνατότητα επίδοσης της δήλωσης στο δικαστικό επιμελητή, ενώ η προθεσμία παρατείνεται αυτομάτως κατά μία ημέρα. Γίνεται τώρα με το ακατάσχετο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο ακατάσχετο. Η νέα διαδικασία δεν καταργεί την προστασία που προβλέπει η νομοθεσία για συγκεκριμένες απαιτήσεις και ποσά. Επομένως, η ψηφιοποίηση δεν σημαίνει ότι μπορούν να κατασχεθούν αυτομάτως όλα τα χρήματα που βρίσκονται σε έναν λογαριασμό. Η τράπεζα θα πρέπει να δηλώνει αν υπάρχει απαίτηση που καλύπτεται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις, όπως στην περίπτωση μισθών ή συντάξεων. Η απάντησή της θα καταγράφεται πλέον ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αφορά μόνο τις κατασχέσεις ισχύρας τρίτου που επιβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και μετά. Οι παλαιότερες υποθέσεις δεν μεταφέρονται αυτομάτως στο νέο ψηφιακό σύστημα. Για την ασύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης προβλέπεται αμοιβή δικαστικού επιμελητή 150 ευρώ,
όταν η απαίτηση δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ και 300 ευρώ για μεγαλύτερα ποσά. Για κάθε αντίγραφο η αμοιβή είναι 5 ευρώ. Παράλληλα, το τέλος χρήσης της πλατφόρμας ανέρχεται στο 3% της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή, χωρίς όμως να επιβαρύνει τον οφειλέτη ή να προστίθεται στα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Για τους οφειλέτες, το βασικό μήνυμα είναι ότι ο χρόνος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι κατασχέσεις δεν γίνονται αυτόματες, αλλά όταν η νόμιμη διαδικασία έχει ξεκινήσει, η ηλεκτρονική υποβολή και η χρονοσφραγίδα μπορούν να κάνουν την εξέλιξη της υπόθεσης αισθητά ταχύτερη.

αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός, έτσι εδώ, πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Να έχετε λοιπόν ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Ραντεβού και πάλι αύριο για εμάς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, νέα κυβερνοαπάτη Μαμούθ μέσα σε 6 μέρες με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για υπόθεση 500.000 ευρώ με φόντο την Κρήτη. Μετά το Ρέθινο Φτερά φέρεται να έχουν κάνει σοβαρά χρηματικά ποσά από λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τη Δημοτική Αρχή να διαψεύδει ότι υπέστη η οικονομική ζημία. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αύριο η ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στοιχεία για το συνολικό κόστος του οικονομικού και κοινωνικού προγράμματος της Ελλάς καταθέτησε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στην τύχη του έχει αφαιθεί το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο για ανήλικα θύματα. Όπως τόνισε η ψυχολόγος Κατερίνα Χαραλάμπου στο politika.gr, η σύμβασή της δεν ανανεώθηκε και η υπηρεσία είναι ανενεργή. Χειροπέδεσε 40χρονο στο Ηράκλειο, χαστούκησε 38χρονη και φέρεται να την απείλησε με το αυτοκίνητο. Συμπλοκή 14χρονων στο Ηράκλειο, συνελήφθησαν οι γονείς ενώ με κάταγμα μεταφέρθηκε ανήλικος στο νοσοκομείο. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στο Γαλατά Χανίων. Σε νέα προκλητική δήλωση προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περτογάν, ζητώντας για μία ακόμη φορά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε ένα remake του τελικού του Βόλου, ο Όφη αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα στις 10:15 για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikule.gr. Ζέστη και βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρα αύριο στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Συνεχίζουμε κανονικά. Ακούτε το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Επίσης μας ακούτε διαδικτυακά από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, του πλανήτη, αρκεί να υπάρχει διαδίκτυο μέσω του politika.gr, δηλαδή του site του ραδιοφώνου μας, του πολιτικού site του ραδιοφώνου και ενημερωτικού, όπου εκεί έχετε και τις επιλογές ανάμεσα στα τέσσερα ραδιόφωνα της μεγάλης οικογένειας των media της PR, με το Πολίτικα 89 και 8, με τον Σπορ FM 104,2, με τον Σφαίρα 98 και 7 και βεβαίως με τον Ντέρτι 107,7. Είναι η πηξίδα που ήρθε στα ραδιοφωνά σας, όπως άλλωστε καθημερινά 12 με 1 και στις επαναλήψεις μας, δηλαδή το βράδυ στις 8 με 9 της ίδιας ημέρας και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Μια εκπομπή που, όπως έχω πει, έχει μια παρουσία πολυδιάστατη μέσα στο χρόνο. Έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, για να κάνουμε και τα καλαμπούρια μας. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν και σήμερα δημοσιογραφικά. Στον ήχο είναι ο Μάνος ο Παπαδάκης, στην παραγωγή είναι η Ζέτα Κολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας και σήμερα μια μεγάλη εταιρεία, η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως όσον αφορά τον στόλο ταχύπλων σκαφών που επιχειρούν σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο με επιτυχία, με γρήγορη ταχύτητα, με άνεση και οικονομία, σας μεταφέρουν οπουδήποτε πραγματικά επιλέξετε να ταξιδέψετε και αυτό το καλοκαίρι. Και λέω αυτό το καλοκαίρι διότι μπορεί ημερολογιακά να μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, όμως το καλοκαίρι συνεχίζεται. Η Ελλάδα έχει καλοκαίρι τυπικά μέχρι και το τέλος του Σεπτέμβρη, άτυπα μέχρι και τον Οκτώβριο και σε κάποιες περιπτώσεις εδώ στην Κρήτη πάμε και τον Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν σας δίνουμε και τη δυνατότητα να ταξιδέψετε δωρεάν με την SeaJets, αφού την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός που τρέχει, με ένα δωρεάν διπλό εισιτήριο προς πάσαν κατεύθυνση από το λιμάνι του Ηρακλείου σε οποιοδήποτε προορισμό επιθυμείτε. Αν θέλετε να πάτε direct απευθείας Σαντορίνη, 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξος 3 ώρες, Πάρος 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί Τίνο, Σύρο, Μύκονο και το τελικό προορισμό που είναι το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά και αντίστροφα βεβαίως από τον Πειραιά για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό το λιμάνι της πόλης μας στο Ηράκλειο. Επίσης τρέχει η προσφορά την οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μιας και αν εκδώσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης στα εισιτήρια επιστροφής θα έχετε 50% έκπτωση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλωσορίζω και τον Βαγγέλη Τολίτινα στην ομάδα μας, εδώ σκάτζα βάρδια, στον ήχο και στα τεχνικά. Μέχρι τώρα ήταν ο Μάνος ο Παπαδάκης από νωρίς, τώρα ο Βαγγέλης Τολίτινας. Κυρίες και κύριοι, η είδηση που χθες βγάλαμε και είναι σημαντική, αποκλειστική είδηση με την παρέμβαση της Πηξίδας. Είχαμε την ενεργοποίηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από τις διαμαρτυρίες, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και τις καταγγελίες τις δημόσιες για την μη ορθολογική χρήση των κονδυλίων που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο, με αποτέλεσμα σημαντικές επιχειρήσεις της Κρήτης να μείνουν εκτός χρηματοδότησης. Το θέμα αναδείξαμε την Παρασκευή και πρέπει να πούμε ότι την Δευτέρα ουσιαστικά παρουσιάσαμε σε δεύτερη φάση έτσι τα στοιχεία της στρέβλωσης μιας πραγματικότητας. Είχαμε και επώνυμες καταγγελίες από τον γνωστό επιχειρηματία και εξαγωγέα τον Νίκο τον Γιαννιδάκη. Αυτό προκάλεσε συναγερμό στις αρμόδιες θέσεις, κυρίως στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής. ο οποίος σε συνεννόηση με το γραφείο του Υπουργού, του κ. Κικίλια, πήρε την απόφαση, την οποία επίσης την Τρίτη παρουσιάσαμε εδώ αποκλειστικά μέσω του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Βαγγέλη του Καρκανάκη, ότι ανοίγει ξανά η χρηματοδότηση από το μεταφορικό ισοδύναμο μετά την αποκάλυψή μας, με τον εξής απλό τρόπο. Θα μαζέψουν τα αδιάθετα κονδύλια από τις άλλες περιφέρειες και με υπουργική απόφαση που θα καθαρογραφεί το επόμενο διάστημα, θα έρθουν στην Κρήτη τα χρήματα αυτά, ώστε να ανοίξουν εκ νέου οι λογαριασμοί και να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και βεβαίως οφείλω να πω, έτσι χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, ότι αυτή είναι μια διάσταση της δημοσιογραφίας την οποία πολλές φορές στυλιτεύεται, κατηγορείται. Είναι η παρεμβατική, ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση που μπορεί να φέρει αποτελέσματα που δυστυχώς δεν έρχονται με άλλο τρόπο ή δεν έρχονται μόνο τους. Έτσι λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή, θα σας ενημερώσουμε τι και πώς και πότε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι μπροστά μας είναι η ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ, νομίζω ότι αυτό θα δρομολογηθεί στην τελική του ευθεία.

0: Λοιπόν, είμαστε όσον αφορά την επικαιρότητα στο πολιτικό κομμάτι, για να ολοκληρώσουμε την εισαγωγή για τον πρόλογό μας, στις τελευταίες πινελιές λίγο πριν τη ΔΕΘ, έχουν βγει κάποιοι και πολύ ορθά, θα μου επιτρέψετε, δίνουν μια διάσταση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην οποία δεν μπορώ να διαφωνήσω. Ουσιαστικά η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ στο εξωτερικό οι διεθνείς εκθέσεις αποτελούν πεδίο επιχειρηματικών συμφωνιών, καινοτομίας και τεχνολογικής αιχμής, στη χώρα μας η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει μετατραπεί προπολού σε ένα ετήσιο γραφικό πολιτικό πανηγύρι. Η εικόνα συμπυκνώνει απόλυτα αυτή την παροδία. Πηχαίοι τίτλοι για απόβαση Θεσσαλονίκη και ένα σωρό άλλα δημοσιογραφικά τεχνάσματα που κοσμούν σε εισαγωγικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και των sites, λες και πρόκειται για στρατιωτική επιχείρηση ή αρένα μονομαχιών και όχι για ένα οικονομικό γεγονός. Οι πρωταγωνιστές, από τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης μέχρι κάθε επίδοξο αυτόκλητο σωτήρα, παρελάβουν από του βήματος της ΔΕΘ, όχι για να παρουσιάσουν αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά για να επιδοθούν σε ένα ανελαίητο κυνήγι εντυπώσεων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ετήσιας αυτής παράστασης έχει να κάνει με εμπόριο ελπίδας και σανού, αφού η ΔΕΘ έχει καταντήσει ένα υπαίθριο παζάρι υποσχέσεων, όπου ο εκάστοτε πρωθυπουργός μοιράζει καλάθια, επιδόματα και εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα, ενώ η αντιπολίτευση υπόσχεται παραδείσους με ξένα κόλληβα και χωρίς λογαριασμούς τεκμηριωμένους. Άλλωστε, το να πάει κάποιος από την αντιπολίτευση στη ΔΕΘ και να τάξει ό,τι μπορεί να φανταστεί, δεν θα πληρώσει ΦΠΑ. Ούτε θα του ζητήσει κάποιος στην συνέχεια, έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα, να πει: μα εσύ τα είπες αυτά στη ΔΕΘ, δεσμεύτηκες και τώρα δεν τα κάνεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έλα μου ντε, είναι η απάντηση. Και βεβαίως θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό αποαξιώνει στο σύνολο το θεσμό. Έτσι, αντί η Θεσσαλονίκη να γίνεται οικονομικό επίκεντρο των Βαλκανίων, μιας μεγάλης δηλαδή και ενδιαφέρουσας γεωγραφικής περιοχής, μετατρέπεται για λίγες ημέρες σε φόντο για κομματικούς καυγάδες, επικοινωνιακά τρίκ, τηλεοπτικά πάνελ, καθώς επίσης και μια σειρά από εξοδολόγια σε δημόσιες σχέσεις, πάρτι, τραπέζια, εστιατόρια, δωμάτια ξενοδοχείων. Το λέω και με το υπονοούμενο, που μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Και επιστροφή στην καθημερινότητα με τους δημοσκόπους να έρχονται αμέσως μετά και τους δημοσιογράφους και εμάς δηλαδή, να μετράμε ποιο είναι το αποτύπωμα των παροχών, των υποσχέσεων και του χαρτοπόλεμου ή της χρυσόσκονης που μοιράζεται αφιδώς ενίοτε και του σανού στο πόπολο. Αυτό λοιπόν ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς το λέω, έτσι, και να μην κοροϊδευόμαστε, και από εκεί και πέρα βοήθειά μας. Κλείνοντας, μιας και είπα και για τους δημοσκόπους, να πω ότι έχουμε μια νέα εικόνα που ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη φθινοπόρνη δημοσκόπηση που έχει αναχείρας το Μεγαρό Μαξίμου. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις σε σχέση με όσα έχουμε πει. Έχει αυξηθεί κατά 3,4% η γκρίζα ζώνη, δηλαδή το «δεν ξέρω τι θα ψηφίσω, είμαι αναποφάσιστος». Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει από την πρόθεση ψήφου λιγότερο από μισή μονάδα. Ήταν δηλαδή μεσοσταθμικά στο 27,3%, βρίσκεται τώρα στο 26,8%, αλλά στην εκτίμηση παραμένει στο 30%. Επίσης, από την περσινή δημοσκόπηση προ-ΔΕΘ η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλότερα, δηλαδή κατά κοντά στο 26% και τώρα έχει τσιμπήσει μια μονάδα στο 27%. Ο Τσίπρας έχει χάσει μια μισή μονάδα, είναι από τους χαμένους αυτής της εικόνας στην πρόθεση, από την ίδια δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας του Ιουλίου, δηλαδή ήταν στο 14,8%, τώρα είναι στο 13,2%, ενώ στην εκτίμηση είναι κοντά στο 16% παρακάτι. Ο Τσίπρας φαίνεται ότι χάνει και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά από την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, πήγε στο 12% από το 15%, αλλά και από το Focus Group της ίδιας εταιρείας παρατηρείται ότι ο κόσμος θεωρεί αλαζονικό το ύφος του όταν διαλαλεί ότι είναι ο μόνος έντιμος και καθαρός του του πολιτικού σκηνικού. Όχι ότι δεν θα ανησυχούν περί αυτών, φαντάζομαι, μέχρι να βγουν οι επόμενες ημέρες και νέες έρευνες για να δουν τι συμβαίνει. Στο Πασόκ τώρα, που ετοιμάζεται για τη μεγάλη του γιορτή αύριο, 3 του Σεπτέμβρη, εδώ παραμένει η εικόνα κάτω από το 10% στην πρόθεση, περίπου 11,5% στην εκτίμηση. Η Καριστιανού είναι επίσης ξεφοσκωμένη στο 4,5%. Ο Βελόπουλος τζίμπησε κάτι στο όριο του στατιστικού σφάλματος, είναι στο 7%. Για τους υπόλοιπους τώρα, πολύ μεγάλη μάχη είναι κάποιοι, όπως η Λατινοπούλου, οριακά πάνω από το 3%. Φαίνεται ότι εξασφαλίζει, γιατί δεν έχουμε καμία δημοσκόπηση για τη φωνή λογικής που να τη δείχνει κάτω από το 3, δηλαδή μπορεί να τη δούμε 3,1, 4,2, παίζει εκεί, αλλά το πάτωμά της είναι το 3%. Οι υπόλοιποι μπαινοβγαίνουν. ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, είναι στο 0,8 με 1,1, ξεκάθαρο αυτό. Και βεβαίως ο μεγάλος γρίφος, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αυτή την περίοδο ήθιστε να κουβεντιάζουμε συχνά πυκνά, όχι μόνο εδώ στην Πηξίδα, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, στο ραδιόφωνο, εδώ στο Πολίτικα, στο 89 και 8, αλλά και σε άλλα μέσα, άλλοι συνάδελφοι, για την εικόνα του τουρισμού. Βλέπετε, είναι μια κλασική συζήτηση στην ατζέντα τη δημοσιογραφική, κυρίως το καλοκαίρι. Εκτείνεται μέχρι και τους θερινούς μήνες, όπου εκεί μπαίνουμε σε μια συζήτηση για το πώς πάνε οι προκρατήσεις, ποιο είναι το κλίμα, οι τάσεις και βεβαίως πώς τα μεγάλα γεγονότα επηρεάζουν επί της ουσίας το ταμείο που έρχεται ή κάνοντας απολογισμό για το ταμείο που κλείνει για τη χρονιά που φεύγει. Έχω δίπλα μου ένα καλό φίλο, έναν άνθρωπο με τον οποίο γνωριζόμαστε πραγματικά από τα παιδικά μας χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν επιδιώκει, να το πω έτσι πολύ απλά, τη δημοσιότητα. Οφείλω να σας πω ότι ίσως και χρειάστηκε να τον παρακαλέσω για να έρθει σήμερα εδώ. Μου έκανε το χατήρι, γιατί ξέρω ότι δεν μου χαλάει χατήρια, και έτσι τον έχω σήμερα μαζί μου. Θέλω να σας πω ότι είναι μαζί μου ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με την οικογένεια, τα αδέλφια του, δημιούργησαν από εδώ, από το Ηράκλειο, σε μια διάσταση που ίσως θα πρέπει να κουβεντιάσουμε σήμερα, μια εταιρεία που άνοιξε τα φτερά της και πέταξε εκτός συνόρων με πολύ μεγάλη επιτυχία, στον κλάδο πάντα του τουριστικού, αλλά με εξειδίκευση, κατά κύριο λόγο, στο θέμα της ενοικίασης των αυτοκινήτων. Και επειδή ήθιστε να μιλάμε με tour operator, με ξενοδόχους συχνά πυκνά, με τους εκπροσώπους αυτών των φορέων, μια σημαντική παράμετρος του τουρισμού που πιστοποιεί ή δίνει το δικό της τον τόνο είναι η αγορά του rent-a-car. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Πασπαλάκης και η Surprise είναι σήμερα εδώ στην Πηξίδα. Τον καλωσορίζω. Έχουμε μιλήσει ξανά στο παρελθόν, τηλεφωνικά νομίζω. Βεβαίως έχουμε μιλήσει ξανά στο παρελθόν, δεν το συζητάμε, αλλά τηλεφωνικά νομίζω είναι μία από τις λίγες αφορμές και ευκαιρίες που μας δίνεται να κουβεντιάσουμε διαζώσεις. Κύριε Πασπαλάκη, αγαπητέ Νίκο, θα είναι πολύ υποκριτικό να μιλήσουμε στον πληθυντικό, οπότε με την κατανόηση που δείχνουν οι φίλοι ακροατές όλα αυτά τα χρόνια όταν επικαλούμε την προσωπική σχέση κάποιους με κάποιους ανθρώπους, νομίζω ότι θα μας δώσουν την ευκαιρία και το πράσινο φως να κάνουμε την κουβέντα μας σε αλφαενικό πρόσωπο. Καλώς ήρθες, αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα Κώστα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι εδώ. Μου είναι δύσκολος ο πληθυντικός όντως. Ευχαριστώ.
0: Θα φτιάξουμε λίγο το μικρόφωνο καλύτερα για να σε ακούμε καλύτερα και θα σου δώσω δυνατότητα να μας πλησιάσει και λίγο περισσότερο. Θέλω να ρωτήσω κλασική ερώτηση του δημοσιογράφου, ξεκινώντας μια συζήτηση, γιατί έχουμε αρκετό χρόνο και φυσικά πολύ περισσότερο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα είναι όλος δικός μας. Να κάνω απλά την κλασική ερώτηση που λέει πώς έχει πάει ο τουρισμός μέχρι αυτή την ώρα, δηλαδή έχοντας ολοκληρώσει τους τρεις καλοκαιρινούς, αμυγός καλοκαιρινούς μήνες, στον κλάδο το δικό σας.
1: Ξεκινήσαμε, γιατί βέβαια το rent-a-car, ενοικίαση αυτοκινήτων, είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος και δεν αποτυπώνεται στα νούμερα ακριβώς όπως μπορούμε να τα δούμε στις αφίξεις ή στα ξενοδοχεία. Ξεκίνησε πριν, δηλαδή στην αρχή της χρονιάς, με πολύ, ήμασταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Μετά το πόλεμο δυστυχώς υπήρξε ένα πάγωμα και στη συνέχεια νομίζω έχουμε επανέλθει πλέον. Περιμένουμε περίπου τα ίδια νούμερα με το 25.
0: Αυτό αφορά το σύνολο του κλάδου.
1: μια πρόβλεψη, γιατί ο κλάδος δυστυχώς μπερδεύεται και με το leasing και με, και με τα transfer, δηλαδή δύσκολα θα βρούμε μελέτες καθαρά για το rent-a-car. Μια πρώτη πρόβλεψη όμως νομίζω ότι καταλήγουν εκεί τα νούμερα. Με μια ελαφριά αύξηση σε κρατήσεις, μια μείωση σε διάρκεια και μια μείωση σε τιμές. Άρα στο τέλος της ημέρας, αν δούμε στην ουσία τσίρους, θα καταλήξουμε στα ίδια νούμερα του 25.
0: Χωρίς αποκλίσεις λοιπόν, χωρίς αποκλίσεις.
1: Χωρίς ιδιαίτερες, όχι.
0: Χωρίς αποκλίσεις.
1: Ένα κόστο βέβαια, έτσι. Οπότε στο τέλος θα επηρεαστεί σίγουρα το οικονομικό αποτέλεσμα.
0: Στην Ελλάδα, να μας δώσετε μια εικόνα, να μας δώσεις μια εικόνα γενικά για τον κλάδο, δηλαδή πώς είναι ο κλάδος του rent-a-car στην Ελλάδα, έτσι ως μεγάλη εικόνα, σε σχέση με άλλες ομοειδείς αγορές. Δηλαδή, προς Θεού, δεν θέλω να συγκρίνουμε την Ελλάδα με τη Γαλλία. Δεν θέλω να συγκρίνουμε την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Αυστραλία, αλλά μπορούμε να τη συγκρίνουμε με κάποιες άλλες χώρες που έχουν περίπου παρόμοια χαρακτηριστικά. Ξέρω εγώ την Πορτογαλία, θα βάλω ένα παράδειγμα. Θα βάλω σε σμίκρυνση, ξέρω εγώ, μια χώρα όπως είναι κάποια από τις γειτονικές εδώ στα Βαλκάνια. Πού κινούμαστε, πώς είναι έτσι η εικόνα του κλάδου αυτού σήμερα?
1: Για να απαντήσω, πρώτα να κάνω μια μικρή εισαγωγή, αν με επιτρέπεις. Η Surprise, η οποία είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται σε νοικιές αυτοκινήτων και αναπτύσσεται μέσω franchise, έχει παρουσία σήμερα σε 53 χώρες. Άρα μπορώ να μιλήσω για τις χώρες τουλάχιστον που εμείς έχουμε δραστηριοποιηθεί και παρατηρώ εκεί, διαβάζω εκεί τα νούμερα.
0: Από το Ηράκλειο σε 53 χώρες, αυτός είναι ο τίτλος, ο δημοσιογραφικός.
1: Και δυστυχώς σε 20 χρόνια, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχω μεγαλώσει εγώ ίδιος όλο αυτό. Είναι εύκολο να συγκρίνει την Ελλάδα με την Πορτογαλία, γιατί περίπου τα νούμερα σε αφήξεις είναι τα ίδια. Βέβαια, η Πορτογαλία τα νούμερα τα γράφει σε 3-4 περιοχές. Ενώ η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα και των μικρών νησιών και των μικρών προορισμών, όπου εκεί υπάρχει τελείως διαφορετική προσέγγιση στα νούμερα. Σίγουρα δεν μπορείς να συγκρίνεις την Ελλάδα με την Ιταλία, που είναι 10 φορές τα νούμερα της Ιταλικής αγοράς. Τα Βαλκάνια, δυστυχώς, αρχίζουν και πλησιάζουν τα νούμερα της Ελλάδος, αν και δεν θα έπρεπε, και φαίνεται εκεί μεγάλη ρυθμή ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πάλι τελείως διαφορετική και η αγορά και η προσδοκία του πελάτη. Γιατί ένας τουρίστας ο οποίος θα βρεθεί στην Αλβανία να νοικιάσει ένα όχημα, ή να φανταστούμε και εμείς οι ίδιοι που θα πάμε σε ένα ξενοδοχείο, οι προσδοκίες μας είναι τελείως διαφορετικές από ότι αν βρεθούμε στην κεντρική Ευρώπη. Η Ελλάδα, για να δούμε λοιπόν.
0: Αυτό αφορά το στόλο, την ποιότητα του στόλου και τις επιλογές.
1: Και της υπηρεσίας. Δεν έχετε την προσδοκία, ούτε την απέτηση ο εργαζόμενος από τον Γησέ να μιλάει απ' τα στα αγγλικά. Ούτε να είναι το ίδιο ευγενικός όπως θέλετε να είναι η προσδοκία στην Αθήνα. Αυτό καταρχάς το βλέπουμε και στην ίδια την Ελλάδα. Άλλες προσδοκίες έχουμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, άλλες προσδοκίες στη Λίμνο. Δηλαδή ακόμα και στην Ελλάδα, γιατί είναι όμορφο το ταξίδι, όταν αναπτύσσεις κάτι στην Ελλάδα, συνειδητοποιείς ότι κάθε προορισμός έχει άλλες. Είναι σαν να ανοίγεις μια καινούργια χώρα. Στο τέλος της ημέρας, είτε αν είσαι ένα προορισμό στην Ελλάδα είτε μια άλλη χώρα, πάνω κάτω την ίδια μελέτη χρειάζεσαι. Ακόμα και η προσδοκία σε εμάς τους ίδιους, όταν πηγαίνουμε διακοπές σε ένα μικρό προορισμό ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, είναι τελείως διαφορετικές. Και στο αμάξι που θα πάρουμε και στο πόσο επαγγελματίας είναι ο άλλος απέναντί μας.
0: Νίκο, αντικειμενικά η ενοικίαση ενός αυτοκινήτου, δεν θα βάλω τώρα ως γράδο, να το πω έτσι πολύ απλά, την 14η Αυγούστου, που είναι η top μέρα του χρόνου ενδεχομένως, αλλά ούτε και την πιο αποξενωμένη μέρα, ξέρω εγώ, της Δευτέρας ή της 3ης Φεβρουαρίου, που είναι βάρης χειμώνας και δεν λειτουργεί τίποτα και έχουμε περάσει και από τις γιορτές και έχουμε φύγει. Η μεσοσταθμική τιμή της ενοικίασης ενός αυτοκινήτου στην Ελλάδα είναι φτηνή ή ακριβή?
1: Είναι φυσιολογική.
0: Είμαστε στο, δηλαδή, σε μια κλίμακα από το 1 ως το 10, το βάζουμε στο 5, ας πούμε.
1: Είναι φυσιολογική, είναι στα όρια γενικότερα των χωρών της Μεσογείου. Ναι. Γιατί δεν θα συγκρίνουμε τη Μεσόγειο με την κεντρική Ευρώπη. Είναι φυσιολογική εκεί. Βέβαια, η Ελλάδα έχει άλλη
0: συγκρίση. Το καλοκαίρι, φαντάζομαι, πάει πάνω από το φυσιολογικό και το χειμώνα πέφτει κάτω από το 5. Έτσι.
1: Υπάρχει το πικ που είναι πάντα προς τα τέλεια Ιουλίου μέχρι μέσα Αυγούστου και μετά επαναρχόμαστε σε φυσιολογικά δεδομένα. Το αυτοκίνητο, η ενοικίαση του αυτοκίνητου, βέβαια, έχει να κάνει, δεν είναι ξενοδοχείο, με την έννοια ότι μπορεί ένας επιχειρηματίας να αυξομοιώσει το στόλο του σχετικά εύκολα, εφόσον βέβαια έχει τις γραμμές και τις κατάλληλες συνεργασίες. Ένα ξενοδοχείο έχει συγκεκριμένα δωμάτια. Οπότε θεωρητικά μπορείς να προβλέψεις αλλά και να σχεδιάσεις την αυξομοίωση και του τζίρου σου και της τιμής. Και αυτό που παρατηρούμε στο αυτοκίνητο και προ-COVID είναι ότι είναι ιδιαίτερα δυναμικό, τελείως δυναμική η τιμολογιακή πολιτική. Κάτι που μπορεί να το βλέπουμε στο ξενοδοχείο, συγκρίνω το ξενοδοχείο, με συγχωρείτε, γιατί είναι πιο κοντά στο τουριστικό και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι καλύτερα. Βλέπουμε μια συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική στα ξενοδοχεία. Στο αυτοκίνητο παρατηρήσαμε και πριν το COVID εποχή ότι μπορεί οι τιμές να άλλαζαν και 3-4 φορές μέσα στη μέρα.
0: Τόσο πολύ.
1: Και να αλλάζει και τελείως η στρατηγική. Μπορεί φτάνοντας κοντά.
0: Για την ίδια τη μέρα ή για την κράτηση τη μελλοντική. Δηλαδή, άλλαζε σήμερα, για παράδειγμα, που είμαστε στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, για σήμερα, ή άλλαζε για μια κράτηση που εγώ έψαχνα, ξέρω εγώ, την 28η του Οκτώβρη.
1: Το για σήμερα, νομίζω, τώρα με την τεχνολογία θα το βιώσουμε στα επόμενα 1-2 χρόνια.
0: Καθαρά χρηματιστηριακό, ναι, δηλαδή, ουσιαστικά. Έτσι, όπου η τιμή στην μετοχή αλλάζει ένα δευτερόλεπτο.
1: Ακριβώς, και επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν είναι η πρόβλεψη πια του πόσο αμάξια έχει ο απέναντι ο ανταγωνισμός, είναι η πρόβλεψη του τι κόστος χρήματος έχουμε, ποια θα είναι η τιμή του αυτοκινήτου όταν θα πουληθεί, ποιες είναι οι πληρότητες μας σήμερα και πώς πουλάει ο ανταγωνισμός.
0: Μια πολυπίκυλη λοιπόν εξίσωση. Άρα αυτό που εμείς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, και με αυτό κλείνω ουσιαστικά την ενότητα για να πάμε σε μια μικρή ανάπαυλα και να επιστρέψουμε να έχουμε όλο το ημίωρο στη συνέχεια, είναι ότι αυτό που πληρώνουμε στο ταμείο με την πιστωτική μας κάρτα ή από το πορτοφόλι μας είναι ένα ποσό που προκύπτει από 100 παράγοντες.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτό το 19 ευρώ ή το 119 ευρώ ή το 300 ευρώ είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, μαζί μας οι Σιτζέτς, επιστρέφοντας στο δεύτερο μέρος της Πηξίδας και βεβαίως σας θυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει. Μπαίνετε στις σελίδες μας στα social, στο Facebook και στο Instagram. Κάντε follow, κάντε tag έναν άνθρωπο, φίλο σας, φίλη, μέλος οικογένειάς σας και παίρνετε μέρος. Έτσι, γρήγορα και απλά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σιτζέτς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σιτζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Για τους φίλους που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους καλωσορίζουμε στην Πηξίδα και στον Πολίτικα. Είναι μαζί μου ο κύριος Νίκος Πασπαλάκης, διευθύνων σύμβουλος της Surprise, μια εταιρεία που ξεκίνησε από το Ηράκλειο και που μετά από 20 χρόνια δραστηριοποιείται σε 53 χώρες σε όλο τον κόσμο. Λέγαμε για την τιμή, πώς αυτή καθορίζεται. Λέγαμε ότι στην Ελλάδα η τιμή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ακριβή ούτε φτηνή, είναι σε ένα πρόσιτο επίπεδο. Θα έρθω να μιλήσουμε λίγο για τη Surprise, κάνοντας μια παρένθεση στα του τουρισμού. Πόσο εύκολο είναι μια εταιρεία από το Ηράκλειο να κατακτήσει τις αγορές και βεβαίως με επιτυχία να σπάσει τα ελληνικά σύνορα, περνώντας ουσιαστικά σε ένα πεδίο που ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ δύσκολος, το αντιλαμβανόμαστε, όπου έχετε να κάνετε με πολυεθνικές, με εταιρείες οι οποίες έχουν ένα απίστευτο οικονομικό βάθος και βεβαίως τη δυνατότητα έτσι πολλών επιλογών, διότι σήμερα μπορεί να έχετε 20 χρόνια μετά μία εικόνα και ένα στάτους που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις, αλλά με κάποιο τρόπο ξεκινήσατε και ξεκινήσατε από ουσιαστικά να κατακτήσετε την Ευρώπη και τον κόσμο από το μηδέν.
5: Η σωστή απάντηση μάλλον δεν είναι το πόσο εύκολο είναι σήμερα η ανάπτυξη μιας εταιρείας, μια ελληνικής εταιρείας, αλλά πόσο εύκολο ήταν το 2008 που ξεκινήσαμε μέσα στην βαθιά κρίση της Ελλάδος. Και φανταστείτε μια εταιρεία που να πηγαίνει σε εταιρείες, μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη και να λέει ακολουθήστε το δικό μας μοντέλο για να έχετε μια κερδοφορία. Σίγουρα περάσαμε από όλα αυτά που κατά καιρούς ακούμε, ότι σε εκλεβάζουν, σε περιφρονούν. Όλα αυτά είχαμε και την τύχη να τα δούμε, να μας κάνουν πιο δυνατούς, να μελετήσουμε περισσότερο και τον ανταγωνισμό αλλά και τον ίδιο τον κλάδο. Σήμερα θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι το θέμα να ανοίξει μια νέα αγορά. Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι να την ανοίξει σωστά. Γιατί είναι εύκολο να αναλωθείς σε εγωιστικά μονοπάτια το να κάνω περισσότερες σημαίες. Το δύσκολο είναι να βρεις σωστούς συνεργάτες και να θέσεις στόχους που να μπορείς να βλέπεις για την επόμενη μέρα.
0: Οφείλω να πω ότι ένιωσα πολύ μεγάλη συγκίνηση και δεν το ξεχνάω ποτέ, όταν έφτασα σε ένα δύσκολο σχετικά αεροδρόμιο, δηλαδή όχι από τα ιδιαίτερα δημοφιλή αεροδρόμια του κόσμου. Αναφέρομαι στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ουσιαστικά της Σικελίας, όπου πριν, μάλιστα αρκετά χρόνια πριν, όπου βγαίνοντας ουσιαστικά από την αίθουσα των αφήξεων, είδα μια μεγάλη ταμπέλα που έλεγε Surprise. Και δεν είναι το θέμα μόνο ότι θα νιώθω ακριβώς το ίδιο, πιστέψτε με, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν ένιωσα τη συγκίνηση μόνο γιατί σας ξέρω προσωπικά ως οικογένεια, το λέω αυτό πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ένιωσα συγκίνηση γιατί είδα μια σημαία, μια ταμπέλα, μια μπράντα του τόπου μου, του Ηρακλείου, της Κρήτης, της Ελλάδος, να είναι σε ένα αεροδρόμιο που δεν περίμενα ποτέ ότι θα σας έβρισκα εκεί. Και μάλιστα θα το θυμάστε ίσως, είχα στείλει και τη σχετική φωτογραφία.
5: Το θυμάμαι, όντως. Και να μοιραστώ μαζί σου ότι έχω ιδιαίτερο σεβασμό για οποιαδήποτε ελληνική εταιρεία βλέπω και προσπαθεί στο εξωτερικό. Και είναι και λογικό, μια ιδιαίτερη πάντα προσέγγιση σε κριτικές εταιρείες.
0: Ισχύει ότι στο εξωτερικό Πράγμα που το έχουμε δει σε διάφορους τομείς και κλάδους, από την επιστήμη, το εμπόριο, την επιχειρηματικότητα, μπορείς να πετύχεις ευκολότερα από ό,τι στην Ελλάδα.
5: Δυστυχώς αυτό μπορώ να μοιραστώ για τον κλάδο μου, γιατί και στις συζητήσεις μας στην κάθε χώρα με τους franchisee οφείλουμε να μελετήσουμε το περιβάλλον εκεί. Είναι το περιβάλλον πολύ πιο δεκτικό και φιλικό στην επιχειρηματικότητα από ό,τι στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι εδώ έχουμε την άξια, την κουλτούρα, η επιχειρηματικότητα ακόμα διώκεται, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Ποια είναι η χώρα που συναντήσατε ως την πιο φιλική?
5: Το αγγλοσαξονικό ούτως ή άλλως σύστημα, κακά τα ψέματα, για οποιοδήποτε νομίζω είδους επιχειρήν, είναι πολύ μπροστά. Και πολλές χώρες προσπαθούν να το μιμηθούν με τον Α ή με τον Β τρόπο. Να πούμε και γιατί νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, δεν έχει τόσο να πούμε όταν μελετάμε μια χώρα το φορολογικό της. Ακόμα λέει και στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία, δεν είναι το θέμα αν η φορολογία είναι χαμηλότερη από την Ελλάδα, είναι ότι είναι πιο σταθερά τα δεδομένα εκεί. Φανταστείτε ότι στην Κύπρο όταν ψηφίστηκε, αποφασίστηκε η αύξηση φορολογίας, ταυτόχρονα αποφασίστηκε ότι θα είναι η ίδια φορολογία για 10 χρόνια. Πόσο μακριά φαντάζει αυτό στην Ελλάδα να βγει κάποιος και να πει ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα περάσουμε τίποτα. Άρα δεν είναι μόνο η φορολογία όταν βλέπουμε σε μια χώρα, βλέπουμε και τη σταθερότητα και το υπόλοιπο περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Έρχομαι τώρα εδώ, κάνοντας ξανά την αποτίμηση της χρονιάς που είπατε ότι είναι μια χρονιά με ιδιαιτερότητες, με δυσκολίες. Δώσατε κάποια χαρακτηριστικά, θα τα επαναλάβω για τους φίλους που ήρθαν τώρα στην κουβέντα μας. Έχουμε περισσότερες αφίξεις, λιγότερες μέρες ενοικίασης και ουσιαστικά ένα ασανσέρ τιμών ανάλογα με την περίοδο και τα γεγονότα, τα γεωπολιτικά. Έχουμε τον πόλεμο σε εξέλιξη επί της ουσίας ακόμα και σήμερα. Το 2027 πώς το βλέπετε για τον τουρισμό? Θα είναι μια χρονιά που ουσιαστικά θα είμαστε πάλι κάπως έτσι, ή θα είναι μια χρονιά πιο σίγουρη και πιο σταθερή?
5: Αν και είναι ιδιαίτερα νωρίς για να κάνουμε μια τέτοιου είδους πρόβλεψη πάνω σε τουλάχιστον συνοικιές αυτοκινήτων, με τα παρόντα και με τα δεδομένα που βλέπουμε, πέρα δηλαδή από το θέμα του τουρισμού, ό,τι πώς έχει να κάνει και με την παραγωγή αυτοκινήτων, από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, την ηλεκτροκίνηση και κάποια άλλες τάσεις στο mobility, νομίζω ότι πάνω κάτω θα είναι στα ίδια. Με μικρές αποκλίσεις, δηλαδή πάντα σε αυτό συζητάμε με αποκλίσεις πάνω κάτω στο 5%. Αλλά λένε
0: κάποιοι ότι αφού έχουμε ανέβει τα τελευταία χρόνια, το να διατηρούμε αυτή την θέση δεν είναι και άσχημο.
5: Θα μου επιτρέψεις να έχω τελείως διαφορετική άποψη. Δηλαδή η Ελλάδα, αν είναι καλά ή όπως τοποθετούμε στο χάρτη, έχει να κάνει με το ποιον θεωρούμε ανταγωνιστή της. Εάν συνεχίσουμε να έχουμε την κουλτούρα ότι ανταγωνιστής Ελλάδος είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος, είμαστε και λίγο άξιοι της μοίρας μας εντός εισαγωγικών.
0: Ποιους πρέπει να βλέπουμε ως πραγματικούς ανταγωνιστές μας?
5: Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι φύση ανταγωνιστικός, θα βλέπω τους μεγάλους παίκτες ούτως ή άλλως. Δηλαδή,
0: Ισπανία, Ιταλία, Νότια Γαλλία.
5: Ακριβώς.
0: Άρα τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν στα νότια τους θάλασσα, αυτό μας λέτε?
5: Με λυπεί το γεγονός όταν συζητάμε αν η Αλβανία για παράδειγμα πλησιάζει το αεροδρόμιο στα Τύρανα, πλησιάζει σε νούμερα ελληνικά αεροδρόμια. Δεν νομίζω ότι είναι ανταγωνιστής μας η Αλβανία. Ούτε η Τουρκία.
0: Ναι, σε καμία περίπτωση.
5: Ούτε η Τουρκία δεν θα έπρεπε να θεωρείται, αν με ρωτάς, ανταγωνιστής μας. Είναι τελείως διαφορετικό το προφίλ του πελάτη που θα πάει
0: στην Τουρκία και στην Αλβανία.
5: Ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο βαθιά έχουν γίνει μελέτες.
0: Άρα έχουμε καλύτερο πελάτη, λέτε, από την Τουρκία για την Αλβανία? Καλά, από την Αλβανία φαντάζομαι πως ναι, αλλά από την Τουρκία που έχουμε φτιάξει ένα μύθο μεγάλο για την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια.
5: Θεωρώ ότι έχουμε τις δυνατότητες να έχουμε καλύτερο. Τώρα, αν έχουμε εν τέλει, αν έχουμε καλύτερο, είναι θέμα νομίζω και πολιτικών αποφάσεων που δεν είναι το πεδίο το δικό μου.
0: Ναι.
5: Αλλά ότι έχουμε τις προοπτικές, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Έρχομαι λίγο να δούμε κάποιες άλλες πτυχές του κλάδου που νομίζω ότι.
5: Εδώ, βέβαια, με
0: συγχωρείτε,
5: αν με επιτρέπεις.
0: Ναι.
5: Το έχω νιώσει πολλές φορές σε πολλούς προορισμούς. Υπάρχουν φορές που η Ελλάδα σε πληγώνει. Δηλαδή βρίσκεσαι σε προορισμούς, θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν.
0: Εγώ δεν θα έλεγα ότι η Ελλάδα σε πληγώνει. Θα έλεγα πολύ απλά ότι η Ελλάδα δυστυχώς τρώει τα παιδιά της, καταστρέφει τις ευκαιρίες να κάνεις αυτό που πραγματικά πιστεύεις και δημιουργεί προβλήματα με αποτέλεσμα το αυτονόητο να γίνεται ζητούμενο.
5: Ισχύει, αν και δεν είναι, ξαναλέω, δεν είναι το δικό μου πεδίο και βλέπουμε και πολλές κινήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά είμαστε μακριά σε κουλτούρα, και αυτό είναι το σημαντικότερο, σε παιδεία, στο πώς να ορίσουμε, να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας στον ανταγωνισμό. Θεωρητικά υπάρχουν προορισμοί, που, όπως είναι το Αλικάντε στην Ισπανία, που δεν έχει κάτι να ζηλέψει η Κρήτη.
0: Ωραία. Έρχομαι λοιπόν τώρα εδώ να δούμε κάποια άλλα σημεία που νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον, και το λέω αυτό γιατί έχει γίνει χρόνια τώρα και όσο πάμε και στο σημείο 0, χρονικά εννοώ στο σημείο 0, αυξάνεται. Έχουμε ένα νέο αεροδρόμιο που είναι πρώτο πυλών. Θα τεθεί σε λειτουργία το 2028, θα ανοίξει μια νέα πύλη εισόδου για τη χώρα και την τόπο, την Κρήτη. Τι εκτιμήσεις κάνετε για το νέο αεροδρόμιο, τι θα φέρει πιστεύετε το νέο αεροδρόμιο γενικά στον τουρισμό αλλά και ειδικά στο κλάδο? Γιατί πάλι εδώ έρχεται μια νέα πρόκληση να μπει στο κάδρο και νομίζω ότι πάλι έχουμε ακούσει τους tour operator, έχουμε ακούσει τους ξενοδόχους, δεν έχουμε ακούσει εσάς.
5: Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε μια πρόβλεψη πάνω στο αυτοκίνητο για το νέο αεροδρόμιο. Σίγουρα αυτό που είναι σίγουρο και διαφυσβήτητο, θα ευνοηθεί ο τόπος μας. Θα έχουμε αύξηση τουρισμού. Αυτό πόσο θα επηρεάσει τις γενικές αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ νωρίς. Εδώ έχουμε, αν μελετήσουμε για παράδειγμα αεροδρόμια όπως είναι της Κωνσταντινούπολης, το οποίο βέβαια είναι και hub, έτσι έχει πάνω από 100 εκατομμύρια αφήξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γενικές αυτοκινήτων είναι αντίστοιχες ή όπως είναι στο Παρίσι. Το ότι προσγειώνει το κόσμο στο Παρίσι και παίρνει το λεωφορείο και πάει να κάνει ένα tour μονοήμερο ή διήμερο, δεν σημαίνει ότι έχει γενικές αυτοκινήτων, είναι ο καλύτερος προορισμός. Μάλιστα όσα rent-a-car τοπικά στη Γαλλία έχουν προσπαθήσει να αναπτυχθούν στο Παρίσι έχουν πτωχεύσει και έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε περιοχές όπως είναι η Νίκαια που είναι πιο τουριστικές. Άρα το να πούμε ότι το αεροδρόμιο θα ευνοήσει, εξορισμό θα ευνοήσει τον κλάδο, είναι κατά τη γνώμη μου ένα τεράστιο ερωτηματικό. Έχουμε
0: τον κλάδο του Ρεντεκάρ.
5: Ακριβώς, ναι, με συγχωρείτε, του Ρεντεκάρ. Άλλωστε, την τελευταία πενταετία έχουμε και ένα κύμα φίξεων και των δευτεροκλασσάτων πολυεθνικών, αν μου επιτρέπετε ο όρος, συγκέντρωση αυτοκινήτων. Η αγορά εδώ έχει ήδη οριμάσει. Υπάρχουν αρκετά στο Ηράκλειο αρκετά χιλιάδες οχήματα διαθέσιμα προς ενοικίαση. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο θα επηρεάσει θετικά τις τιμές ή θα δίνει τον ανταγωνισμό.
0: Πόσα αυτοκίνητα έχει αυτή τη στιγμή η Κρήτη διαθέσιμα για να ενοικιαστούν σήμερα, αρχές του Σεπτέμβρη?
5: Τώρα εδώ πρόκειται προς πρόβλεψη, διότι ξέρετε, οι συνάδελφοι είναι σαν τους βοσκούς. Όταν τους ρωτάνε για τα αυτοκίνητα, όλοι τα πληθαίνουν. Και όταν έρθει η ώρα να τα δηλώσουν στο νέο, τα μειώνουν. Οπότε είναι όντως ερωτηματικό. Επίσης, στις μεγάλες εταιρείες υπάρχει και μια συγχώνευση με τα αυτοκίνητα leasing, που πολύ εύκολο μπορούν να τα μετακυλήσουν στο rent-a-car σαν νούμερο για να φανεί ότι είναι μεγάλες εταιρείες. Θεωρώ όμως, αν με ρωτάτε, ότι στην Κρήτη πρέπει να περνάνε τα 10.000 οχήματα.
0: Αυτός ένας ικανοποιητικός αριθμός σε σχέση με τις αντίστοιχες περιοχές του εξωτερικού ή είμαστε καλύτερα?
5: Ναι, όχι, το είπα κατευθείαν πριν καν ολοκληρώσει. Ναι. Δηλαδή, η Κρήτη έχει την ευλογία και γι' αυτό έχει γεννήσει και πολύ μεγάλους επιχειρηματίες. Έχει την ευλογία, μόνο βέβαια όταν ταξιδέψει, το ζήσει, το αντιληφθεί, να είναι από τους πολύ δυνατούς προορισμούς στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Θα μείνω λίγο στο θέμα του αεροδρομίου. Μπαίνει μια μεγάλη συζήτηση και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να κάνω μια επαναπροσέγγιση ουσιαστικά στο συγκεκριμένο ερώτημα από αρκετούς σχετικούς ή άσχετους με το χώρο του τουρισμού, το μέσο σταθερής τροχιάς, ένα τρένο που τουλάχιστον θα παρέχει μια σύνδεση της πόλης του Ηρακλείου και κυρίως του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου ή του λιμανιού με τον αερολιμένα, με τον νέο διεθνή αερολιμένα στο Καστέλι. Εσείς την ανάπτυξη αυτών των παράλληλων αλλά ανταγωνιστικών εν μέσως πλη σαφώς μέσων το βλέπετε θετικά ή αρνητικά? Γενικά μιλάω, γιατί έχετε ας πούμε για παράδειγμα το δεδομένο της Αθήνας, όπου βγαίνοντας στο Βενιζέλος μπορεί να περπατήσεις λίγα μέτρα, να πας απέναντι να πάρεις το μετρό ή να βγεις έξω ακριβώς από το κτίριο και να πάρεις το λεωφορείο και να κατέβεις στο Σύνταγμα. Τι δίνει η εικόνα αυτή για σας?
5: Προσωπικά, και μετά θα απαντήσω επαγγελματικά, προσωπικά οτιδήποτε βελτιώνει την εμπειρία και την ποιότητα ζωής του επισκέπτη αλλά και του ντόπιου, είμαι θετικός. Δεν έχει να κάνει.
0: Η πολλαπλότητα των επιλογών δηλαδή.
5: Ακριβώς. Τώρα και επιχειρηματικά και μετά το COVID, το mobility, δηλαδή γενικότερα ό,τι έχει να κάνει γύρω από το αυτοκίνητο, είτε αυτό λέγεται αμάξι με την ώρα, είτε λέγεται transfer που βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο εδώ αρκετές φορές, έχουν έρθει για να μείνουν, δεν μπορούμε να το βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά μόνο επικουρικά πάνω στο έργο μας.
0: Επειδή το είπατε, δεν είχα σκοπό να το ρωτήσω από την αλήθεια, δεν το είχα στην ατζέντα της κουβέντας, αλλά Νίκο, θέλω να μου πεις το εξής. Βλέπω διαφημίσεις συχνά στα social που λέει έχεις ένα αυτοκίνητο, βγάλε χρήματα, νοικιάσέ το. ένα το κρατούμενο. Ή ξέχνα τα ρεντακάρ, μπες σε αυτό το site και βρες το αυτοκίνητο στη γειτονιά που είσαι για να το πάρεις και να το αφήσεις εκεί που θέλεις. Για δώσε μας λίγο την εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί προσπαθεί να αναπτυχθεί και αυτό, είναι κάτι νεόφερτο, να το πω έτσι πολύ απλά, και θα το βρούμε σίγουρα μπροστά μας.
5: Χαμογέλασα πριν, γιατί είναι τεράστιο κεφάλαιο για να το αναπτύξουμε αυτό. Τώρα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ενοικίασε το, έχει ένα αμάξι ενοικίασε του, που είναι μια παρόμοια πλατφόρμα από την Αμερική.
0: Είναι κάτι αντίστοιχο με το Airbnb. Έχω ένα σπίτι, το νοικιάζω.
5: Ναι, έχει ξεκινήσει στην Αμερική προ περίπου δεκαετίας, μια αντίστοιχη πλατφόρμα. Βέβαια, η Αμερική είναι τελείως διαφορετική αγορά, κακά τα ψέματα, και τελείως διαφορετική κουλτούρα. Έχει μεγάλη επιτυχία στην Αμερική και ήρθε πλέον και στην Ευρώπη. Μάλιστα, είναι στα πλαίσια που είπαμε πριν, χαίρομαι ότι έχουν επενδύσει Έλληνες εκεί. Είναι Έλληνες επιχειρηματίες από πίσω και εύχομαι κάθε επιτυχία. Δεν θεωρώ ότι είναι 100% ανταγωνιστικό. Θα ήθελα να δω τις παιδικές του ασθένειες, όπως κάθε νέο εγχείρημα. Δηλαδή, πώς θα αντιδράσει αυτός που έχει το αυτοκίνητο, που είναι το αυτοκίνητό του, όταν θα γυρίσει με δύο κρατζουνιές πίσω, ή όταν θα γυρίσει από μια ολική καταστροφή. Γιατί ξέρετε, εμείς λίγο τα έχουμε αυτά σαν του τσαγκάρι τα παπούτσια. Ξέρουμε ότι στα αμάξια μας έχουμε και ένα 2% ολικές καταστροφές ή ένα 10%
0: ζημιές.
5: Άρα, είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση εκεί. Θέλω να δω επίσης το πλαίσιο από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Πώς θα λειτουργήσουν.
5: Έχουν τελείως διαφορετικά.
0: Αυτό λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να μπω σε ένα site και να πάρω ένα αυτοκίνητο από τον Παγκράτη και να το αφήσω στον Πειραιά.
5: Αυτό είναι άλλο. Είναι το time share.
0: Αυτό, ναι, το άλλο.
5: Έτσι, ναι, είναι το,
0: ναι, ναι, ναι.
5: Αυτό μπορούμε, και βέβαια και εμείς ως Surprise έχουμε συνεργασία με ελληνική εταιρεία, αντίστοιχη εταιρεία πάνω σε αυτό. Είναι μια άλλη τάση. Να πούμε ότι βέβαια στην Ελλάδα έχει έρθει και προ δεκαετίας από πολυεθνική που τότε δεν ήταν ακόμα όρημη αγορά εδώ. Στην κεντρική Ευρώπη έχει δουλέψει πάρα πολύ. Γερμανία, Αγγλία δουλεύει πάρα πολύ τα τελευταία
0: χρόνια. Με επιτυχία δηλαδή.
5: Ακριβώς. Τώρα η Ελλάδα δεν είναι.
0: Είναι σε βρεφικό στάδιο, έτσι. Ισχύει. Νεογέννητο δηλαδή. Ισχύει. Ουσιαστικά αυτό. Άρα θέλει λίγο χρόνο αυτό για να το δούμε. Ισχύει. Να
5: και βλέπουμε λίγο, δηλαδή μελετώντας εκεί τα στατιστικά, βγαίνουν διαφορά όμορφα. Βλέπουμε άλλη ένταση το Σαββατοκύριακο που θέλουν οι νέοι να πάρουν ένα μάξι, να πάνε μια βόλτα. Τις βραδινές ώρες, για παράδειγμα, που βλέπουμε πιο πολύ, δηλαδή νομίζω ότι είναι στη νέα γενιά. Και καλώς είναι, του θα πάρω ένα μάξι να πάω εκεί, αλλά επειδή θα πιω και θα γυρίσω με ταξί, να μην το έχω. Βέβαια και εκεί έχουν ακόμα παιδικές ασθένειες που οφείλουμε να τις δούμε. Δηλαδή, πώς λειτουργεί αυτό στον άλλο που απλά άνοιξε ένα μάξι με μια εφαρμογή και το πήρε και δεν έχει το δίπλωμα μπροστά του, ή μπορεί να του κατασχέσανε το δίπλωμα πριν 5 ώρες θεωρητικά, γιατί τον βρήκαν με πήρε αλκοόλ. Έχει δηλαδή τις παθογένειες που ακόμα δεν έχει ο νομοθέτης, νομίζω δεν σε έχει προβλέψει πλήρως.
0: Από τις χώρες που ταξιδεύετε, θα πάω τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο ερωτήματος. Ποια είναι η χώρα που αγαπάτε περισσότερο να βρίσκεστε? Ξέρετε, φίλες και φίλοι, εγώ είμαι λάτρης των ταξιδιών και με τους ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά πάντα είναι κάτι που μου αρέσει να το κουβεντιάζω για να ακούω εμπειρία, και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο μπορούμε να τη μοιραστούμε αυτή την εμπειρία. Στις 53 χώρες που δραστηριοποιείται λοιπόν η εταιρεία, εσύ έχεις πάει. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Οπωσδήποτε.
5: Ταξιδεύω περίπου λοιπόν, 6 μήνες το χρόνο.
0: 6 μήνες το χρόνο. Ταξιδεύω. Ποια είναι η πιο έτσι φιλική ή η πιο ενδιαφέρουσα χώρα από αυτές τις 53?
5: Δεν είναι δίκαιο, γιατί εγώ εξετάζομαι πάρα πολύ με ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Άρα όπου πάω και έχω αντικείμενο. Το να πω ότι πήγα σε μια χώρα για να δω το Κολοσσέο δεν μου λέει κάτι στο τέλος της ημέρας. Παραμένω ερωτευμένος με την Ελλάδα. Όπου και αν και δεν ξέρω αν έχω τάση φυγικής τελικά και ταξιδεύω τόσο, όπου και αν βρίσκομαι, στο τέλος θέλω να επιστρέψω. Τόσο και στην Αθήνα, όσο και στην Κρήτη. Σίγουρα η Ιταλία όμως είναι μία από τις χώρες που πρέπει να επισκεφτείς ξανά και ξανά.
0: Ιταλία λοιπόν, ναι.
5: Ιταλία. Περισσότερο και από την Ισπανία, αν με ρωτάς, και από την Πορτογαλία. Είναι μια χώρα που έχεις να δεις πράγματα. Και επιχειρηματικά, έχεις να μάθεις από την κουλτούρα, παρόλο που υπάρχει αυτά τα σημεία έπαρσης, καλός ή κακός εκεί, και από την, αλλά και από τους όγκους και από το business.
0: Μάλιστα. Ως δεύτερη.
5: Μέχρι προπενταετία θα σου έλεγα την Αλβανία. Και σου έλεγα την Αλβανία, τα Τίρανα, πιο πολύ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός ανάπτυξης. Αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο κουλτούρας απέχουμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
5: Ναι. Όσο και αν πλησιάζουμε στο τέλος της ημέρας, γιατί με τα χρόνια υπάρχει μια έτσι στις απόψεις ή τουλάχιστον συμπεριφορά, υπάρχει.
0: Και οι δύο χώρες, Νίκο, που πιάνετε το στομάχι σου κάθε φορά που είναι να πας για τον οποιονδήποτε λόγο, λες εκεί, δεν θα ήθελα να πάω τώρα, αλλά πρέπει να πάω.
5: Κοιτάξτε, τα Βαλκάνια έχουν ούτως ή άλλως μια δική τους κουλτούρα. Αυτό και πριν είπα δυστυχώς, έτσι. Ναι, τα Βαλκάνια έχουν μια δική τους κουλτούρα που δεν, ό,τι και να γίνει, δεν, δύσκολα θα φτάσουν στην κουλτούρα της Ευρώπης και του πολιτισμού. Και δεν το λέω με καμία προς Θεού. Δεν θέλω εκεί να φανεί ότι απαξιώνω τους ανθρώπους. Αλλά το να είσαι ευγενικός ή το να σεβαστείς την κερδοφορία του άλλου δεν είναι εξορισμό. Άρα, οτιδήποτε έχει να κάνει με Βαλκάνια πάντα είναι λίγο πιο μελετημένο στις συναντήσεις μου. Και στην Τουρκία επίσης.
0: Επίσης.
5: Ναι, διότι η Τουρκία βέβαια και είναι θέμα της κουλτούρας, πολύ έντονο, δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Δηλαδή, με οποιοδήποτε Ευρωπαίο μιλήσετε που κάνει δραστηριοποιείτε στην Τουρκία, υπάρχουν και αρκετοί tour operator μικροί που έχουν σταματήσει το πρόγραμμα στην Τουρκία. Είναι εύκολο να εξαπατηθείς. Και το δίκιο σου βέβαια πού να το βρεις. Είναι δηλαδή στην κουλτούρα εκεί του να υποσχεθώ πολλά, ανεξάρτητα ότι γράφει το συμβόλαιο, και μετά θα δούμε πώς θα τα φέρουμε.
0: Ψάξε και ξεκαθάρισε.
5: Ακριβώς. Και με την υποτίμηση μετά που υπάρχει με την Τούρκη λίρα, υπάρχουν πάρα πολλά δυστυχώς φαινόμενα του.
0: Δραστηριοποιήστε στην Τουρκία.
5: Ναι. Ναι.
0: Κωνσταντινούπολη.
5: Και στα παράλια.
0: Και στα παράλια.
5: Και στα παράλια.
0: Η πιο απομακρυσμένη χώρα που βρίσκεται σαρπράζει ποια είναι.
5: Θυμάμαι όταν προσγειώθηκα στην Τυφλίδα στη Γεωργία.
0: Στη Γεωργία.
5: Που άνοιξα το χάρτη να δω που είναι, γιατί λέω, είχα πάει.
0: Σοβαρά.
5: Βιαζόμουν να πάω εκεί και είχα μπει στο αεροπλάνο και μια στιγμή που προσγειώθηκα κάτι σε λεπτά.
0: Έχω ανάμεικτα συναισθήματα από τη Γεωργία. Είναι μια χώρα πάντως που, εντάξει, εγώ λέω ότι τη συστήνω να πάει κάποιο, γιατί και τον Μπατούμι και η Τυφλίδα έχουν ενδιαφέροντα πράγματα. Απλά εγώ είχα μια μεγάλη περιπέτεια εκεί. Είτε έχασα είτε μου έκλεψαν χωρίς να το καταλάβω τα ταξιδιωτικά μου έγγραφα. Εγκλωβίστηκα και έζησα μια περιπέτεια πραγματικά που ήταν μοναδική. Δεν την εύχομαι να τη ζήσει κανένας. Είναι μια δύσκολη περιπέτεια. Το να χάσεις τα ταξιδιωτικά σου έγγραφα στο εξωτερικό και να μην μπορείς να φύγεις, να γυρίσεις πίσω.

0: Ισλανδία, ναι.
1: Τι
0: Ισλανδία.
1: Ωραία.
0: Ναι. Και βέβαια στην Αμερική που έπαιρνα ατλαντικά ταξίδια, οπότε εκεί ναι. Έχουμε κάνει τα πρώτα μας βήματα. Αλλά αν κινηθούμε, η Ισλανδία ήταν μια όμορφη εμπειρία, διότι βρέθηκε...
1: Πόσα αυτοκίνητα στις 53 χώρες έχουν το λογότυπο της Surprise πάνω?
0: Σήμερα αγγίζουμε τα 30.000 οχήματα.
1: 30.000 οχήματα. Εύχομαι πραγματιάς να τα κατοστήσετε, άρα να τα τριπλασιάσετε και κάτι τα επόμενα χρόνια. Είναι μια σημαντική δραστηριότητα που παρέχει σημαντική υπηρεσία στον κλάδο και δίνει θέσεις εργασίας. Εύχομαι από καρδιάς, γιατί ξέρω τον αγώνα της οικογένειας, της δικής σας, όλα αυτά τα χρόνια, να σταθείτε όρθιοι και να αναπτυχθείτε. Ξέρω ότι είναι προϊόν μόχθου και αγάπης προς το περιβάλλον, αλλά και σεβασμό προς τον πελάτη, από όπου και αν έρχεται ο πελάτης αυτός, σε όποια χώρα και αν είστε, και φαντάζομαι ότι αυτό το μεταλαμπαδεύετε και στους συνεργάτες σας σε αυτές τις 53 χώρες. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα είστε παντού.
0: Στην Ελλάδα μας υπάρχουν 25 προορισμούς. Με εταιρικούς σταθμούς, με δικά μας οχήματα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κρατώ έτσι ως πολύ ενδιαφέρουσα την κουβέντα μας σήμερα, από την οποία θα εξάγουμε κι εμείς τα δικά μας τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ, Νίκο, πάρα πάρα πολύ. Να έχεις υγεία, να χαίρεσαι την οικογένεια και δύναμη να συνεχίσεις να αναπτύσσεις αυτό που κάνεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στην μουσική μας ουσιαστικά επιλογή για το τέλος, να σας θυμίσουμε ότι και σήμερα την εκπομπή προσέφερε η Seajets, ότι τρέχει ο διαγωνισμός στα social για ένα διπλό εισιτήριο, θα το δώσουμε την Παρασκευή. Μπορείτε πολύ απλά να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, θα μας βρείτε στη σελίδα μας να μας ακολουθήσετε στο Facebook ή στο Instagram, κάνοντας follow, αν δεν έχετε ήδη. Αν έχετε κάνει follow, απλά θα κάνετε tag ένα δικό σας πρόσωπο. Εάν δεν είστε και γίνετε τώρα follower, θα κάνετε επίσης την ίδια διαδικασία και καλή τύχη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, νέα κυβερνοαπάτη Μαμούθ μέσα σε 6 μέρες με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για υπόθεση 500.000 ευρώ με φόντο την Κρήτη. Μετά το Ρέθινο φτερά φέρεται να έχουν κάνει σοβαρά χρηματικά ποσά από λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τη Δημοτική Αρχή να διαψεύδει ότι υπέστη η οικονομική ζημία. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αύριο η ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στοιχεία για το συνολικό κόστος του οικονομικού και κοινωνικού προγράμματος της Ελλάς καταθέτει σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στην τύχη του έχει αφαιθεί το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο για ανήλικα θύματα. Όπως τόνισε η ψυχολόγος Κατερίνα Χαραλάμπου στο politika.gr, η σύμβασή της δεν ανανεώθηκε και η υπηρεσία είναι ανενεργή. Χειροπέδεσε 40χρονο στο Ηράκλειο, χαστούκησε 38χρονη και φέρεται να την απείλησε με το αυτοκίνητο. Συμπλοκή 14χρονων στο Ηράκλειο, συνελήφθησαν οι γονείς ενώ με κάταγμα μεταφέρθηκε ανήλικος στο νοσοκομείο. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στο Γαλατά Χανίων. Σε νέα προκλητική δήλωση προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας για μία ακόμη φορά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε ένα remake του τελικού του Βόλου, ο Όφη αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα στις 10:15 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoule.gr. Ζέστη και βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρα αύριο στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Συντορισμένη εδώ στο ραδιοφωνή του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κώστας. Τους συντροφικούς μας χαιρετισμούς, την κατανόησή μας και τον απόλυτο σεβασμό μας. Στους φίλους οδηγούς που κινούνται επί του βορειοδικού άξονα προς τα ανατολικά της Κρήτης, προς Άγιο Νικόλαο, δηλαδή από Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Εμείς τους έχουμε ενημερώσει ήδη από προχθές, χρειάζεται να φεύγουν για τον προορισμό τους από το σπίτι, από την εργασία τους, τέλος πάντων με τα σχετικά, δηλαδή πιάλτα σχετικά, ένα ταπεράκι με φαγητό, θερμό για το νερό, καταλαβαίνετε, και μια λαξιά ρούχα. Δεν είναι κακό να βρίσκεται πάντα στα μάξι, αχρίαστη να είναι βέβαια. Α, μην ξεχάσω και γεμάτο το ρεζερβουάρ, ναι, με 2 ευρώ πλάς η βενζίνη, γιατί αντιλαμβάνεστε, σταμάτα ξεκίνα, η βενζίνη είναι η διπλή που απαιτείται για το δρομολόγιο Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος.

Κοιτάξτε, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνονται τα έργα στο ΒΟΑΚ. Προφανώς. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι ως ένα βαθμό θα υπάρξει μια σχετική ταλαιπωρία. Δεν γίνεται να μην υπάρξει ταλαιπωρία τώρα που είναι σε χρήση ο δρόμος και γίνονται οι εργασίες. Βρίσκεται σε εξέλιξη δηλαδή το έργο επιμέρους κατά τμήματα του ΒΟΑΚ. Και σήμερα ωστόσο η κυκλοφορία γίνεται εκ περιτροπής και σε ώρες αιχμής παρακαλώ. Πάνω από 30 λεπτά, 3 τέταρτα ο χρόνος αναμονής. Ουρά περίπου 5 χιλιόμετρων. Άνθρωποι που απλά πάνε στη δουλειά τους. Δεν νομίζω ότι έχει βγει κάποιος να κάνει βόλτα στο ΒΟΑΚ, ας πούμε, 2 του Σεπτέμβρη, έτσι, γιατί θέλει να ανέμελα να κινείται επί του εθνικού δικτύου, καταναλώνοντας και βενζίνη 2 ευρώ και 4, 5, 6, 7 λεπτά όπου τη βρεις και όπου σε πετύχουν δηλαδή. Και άντε και συμβαίνουν όλα αυτά. Άντε και συμβαίνουν όλα αυτά. Λες ρε παιδί μου, εντάξει, να το υποστώ όλο αυτό, να μου κοστίσει κιόλας. Διότι ο χρόνος είναι χρήμα ως γνωστόν, πέρα από το καθεαυτό χρήμα που κοστίζει η βενζίνη, και ο χρόνος είναι χρήμα. Φανταστείτε τώρα πόσα λειψά δρομολόγια γίνονται σήμερα από τους επαγγελματίες μεταφορής. Φεύγει ένα φορτηγό, φορτωμένο με προμήθειες για παράδειγμα, να παραδώσει σε, που να πω τώρα, σε ξενοδοχεία της Ελούντας. Λέω, τυχαία το παράδειγμα τώρα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν να κάνει ένα δρομολόγιο, μία ώρα να πάει, μία ώρα να γυρίσει, μισή ώρα να ξεφορτώσει κτλ. 2,5-3 ώρες. Στη βάρδια του είναι να κάνει, αν υποθέσουμε ότι έχει αντίστοιχα δρομολόγια σε χιλιομετρική απόσταση, τουλάχιστον άλλο 1 με 2 δρομολόγια. Αν δεν, θα κάνει 1 σήμερα. Δεν προλαβαίνει να κάνει άλλο με την καθυστέρηση. Και αν θα κάνει άλλο, θα είναι μισό. Κάποιος δηλαδή θα μείνει. Και αν δεν μείνει, γιατί τέλος πάντων είναι ευσυνείδητος ο επαγγελματίας προμηθευτής, θα πρέπει να τον κρατήσει υπερορία. Άρα αυτό έχει κόστος.

Αλλά άντε και να το προσπεράσει αυτό το κόστος. Άντε και να υποστείτε την ταλαιπωρία, γιατί Ελλάδα είσαι. Εντάξει, δεν γλιτώνεις από την ταλαιπωρία, ως γνωστόν. Γιατί λες, παιδί μου, ότι πασχετώσει, γίνονται εργασίες. Τις βλέπω, ναι, και γι' αυτό ταλαιπωρούμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Κατανοητό. Αυτό, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, είναι κατανοητό. Έλα μου όμως που τρως τη μάπα όλη αυτή την ταλαιπωρία, αλλά δεν βλέπεις το εργοτάξιο προσωπικό, γεμάτο. Και αν βλέπεις, βλέπεις κάπως στο πουθενά κάνα δύο κεφαλάκια, κανένα όχημα τα μισά ακινητοποιημένα, ένα όχημα να περιφέρεται δεξιά-αριστερά και λες τώρα, τι γίνεται ρε παιδί μου, καθημερινή 10 ώρα το πρωί δουλεύουν ή δεν δουλεύουν. Το εργοτάξιο υπάρχει, υφίσταται ή δεν υφίσταται. Ή έτυχε τώρα κάθε φορά που περνάω, γιατί κάνω αυτό το δρομολόγιο κάθε μέρα, κάθε φορά να είναι η ώρα του διαλύματος, ότι σύμπτωση. Ξέρετε, η αρχή της ελαχιστοποίησης της κυκλοφοριακής όχλησης μέσω κατάλληλου χρονικού προγραμματισμού των οδικών έργων δεν είναι κάτι το οποίο είναι στη θεωρία ή τέλος πάντων περιλαμβάνεται μόνο στα εγχειρίδια τα σχετικά. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική που δεν βρίσκει απλά εφαρμογή στη χώρα μας. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική διαχείρισης της κυκλοφορίας που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Γιατί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στα έργα που προκαλούν σημαντική επιβάρυνση της κυκλοφορίας, ο προγραμματισμός των εργασιών σε περιόδους χαμηλής κυκλοφορίας, όπως εκτός ωρών αιχμής, κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τα Σαββατοκύριακα, θα έπρεπε, όπου είναι τεχνικά φυσικά αυτοεφικτό, να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Πόσο μάλλον για ένα έργο το οποίο υλοποιείται εν μέσω της τουριστικής περίοδου με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις που έχει το εθνικό δίκτυο, το εθνικό, τρομάρα του, το οδικό δίκτυο, πάση περιπτώσει, της Κρήτης και δεδομένου βέβαια του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου που σηκώνει από τον Μάιο τουλάχιστον μέχρι και το τέλη Σεπτεμβρίου σίγουρα. Η δε επιλογή του ωραρίου θα πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κυκλοφορίας και να λαμβάνει υπόψη την οδική ασφάλεια, να λαμβάνει υπόψη την προστασία των εργαζομένων, να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των περιοίκων, για τις αρκετές περιοχές υπάρχουν και κατοικίες εκεί που τραβάνε τον τάραχο, που αντιλαμβάνονται ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το έργο έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους. Δεν καλά δεν συμπεριλάβω καν την έννοια του θορύβου και το τι προβλέπεται βάσει της εργατικής νομοθεσίας. Γι' αυτό σε χώρες που σέβονται τους πολίτες τους, τα έργα υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου απαιτούν ήδη από το στάδιο της μελέτης και της δημοπράτησης την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων χρονικού προγραμματισμού και επιλογή εκείνου του προγραμματισμού που ελαχιστοποιεί τη συνολική κοινωνική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Αυτά οπουδήποτε αλλού εκτός από την Ελλάδα.

αφού μας έχει στοιχήσει ένα σκασμό λεφτά το τμήμα Χερσόνησος Άγιος Νικόλαος, στα δύο τμήματα που ουσιαστικά είναι Χερσόνησος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, τώρα μας στοιχίζει φυσικά και σε πολύωρη ταλαιπωρία.

Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς έληξε το θρίλερ ακριτά. Θρίλερ, τώρα που λέει ο λόγος. Και έγινε το αναμενόμενο. Αλλά όχι συνηθισμένο σύμφωνα με τα κοινοβουλευτικά ιωθώτα μέχρι και σήμερα. Θυμίζω ότι είχαμε την αντικατάσταση από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, της κυρίας Γεροβασίλη, που ήταν με το εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πλέον δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητη βουλευτής και πρέπει να πληρωθεί η θέση από το κοινοβουλευτικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από βουλευτή που παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την κυρία Έλληνα Ακρίτα. Θυμίζω, για όσους το έχουν ξεχάσει, είμαστε εκτός, για όσους δεν γνωρίζουν. Η κυβέρνηση από την πλευρά της, παρότι οι προτάσεις των κομμάτων που έχουν δικαίωμα να ορίζουν αντιπρόεδρο της Βουλής, ανάλογα με την κοινοβουλευτική της, την κοινοβουλευτική τους ομάδα, γίνονται πάντα αποδεκτά, η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην περίπτωση λοιπόν της κυρίας Ακρίτα, έσπευσε με την ανακοίνωση της πρότασης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να απορρίψει το ενδεχόμενο της υπερψήφισης της κυρίας Ακρίτα, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό δεδικασμένο, καθώς δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ στην πρόσφατη κοινοβουλευτική ιστορία των τελευταίων 25 ετών που παρακολουθούμε έτσι πιο στενά τα πράγματα, δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να έχει απορριφθεί πρόταση κόμματος αντιπολίτευσης που δικαιούται να εκλέξει αντιπρόεδρο σε συγκεκριμένο, απέναντι σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Δηλαδή λέει η Νέα Δημοκρατία, φέρτε άλλο πρόσωπο, όχι αυτό. Και έχουν βγει όλοι στα κάγκελα βέβαια πως προχώρησε σε αυτό το θεσμικό ατόπιμα, έστω και του άγραφου νόμου, η κυβέρνηση. Έχουν βγει στα κάγκελα, αλλά έχουν βγει στα κάγκελα μάταια, γιατί συζητάμε για την περίπτωση κυρίας Ακρίτα, όταν για παράδειγμα η Βουλή λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, αντί για 300 βουλευτές με 297, αφού ουδέποτε κινήθηκε η διαδικασία νόμιμης αναπλήρωσης των τριών Σπαρτιατών που εξέπεσαν του αξιώματός τους. Μιλάμε για τη Βουλή που ψήφισε για την σύσταση, μάλλον δεν ψήφισε για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ενώ οι βουλευτές της, της Δημοκρατίας εννοούμε, ήταν στους διαδρόμους της Βουλής και δήλωναν απόντες. Και με αυτόν τον τρόπο ψήφισαν με επιστολική ψήφο. Ήταν ο άλλος στο καφενείο της Βουλής και ψήφισε με επιστολική ψήφο. Γιατί? Για να μπορεί να ελέγχει. Θα θυμίζουμε αυτά για την ιστορία, δεν είναι πολύ μακριά. Για να μπορεί να ελέγχει η κυβέρνηση τις ψήφους των βουλευτών της. Μην τυχόν έχει και καμία διαρροή. Για αυτή λοιπόν τη Βουλή μιλάμε σήμερα. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κι άλλα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Επομένως, κακώς βγαίνουν στα κάγκελα για την κυρία Ακρίτα. Προφανώς καταθέτει η αντιπολίτευση την ένστασή της, μιας και στηρίχθηκε η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και από το ΠΑΣΟΚ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Λύση και από την Πλεύση Ελευθερίας και από τους ανεξάρτητους βουλευτές από τη Νέα Αριστερά στήριξαν την υποψηφιότητά της. Τελικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τη θέση αντιπροέδρου ήταν υπέρ 119 ψήφοι, παρόν 169 από τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Νίκη. Ουσιαστικά Νέα Δημοκρατία και Νίκη αρνήθηκαν να συνενέσουν στην αποδοχή της πρότασης στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα.

Μιας και βρισκόμαστε στον χώρο της αριστεράς και του αριστεράς, σήμερα έχουμε πολλά λεφτά. Άνω των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ θα φουσκώσουν οι τσέπες. Στη θεωρία πάντα, όπως καταλαβαίνετε.

Σήμερα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Άλλο για αυτό το παράδοξο, πάει στη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα για ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή, εννοούμε, υπάρχει, αλλά δεν είναι κοινοβουλευτικό, δεν είναι αυτό. Αλλά παίρνει θέση, παιδί μου, σαν να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Υπόσχεται, εν πάση περιπτώσει, το είναι μια λεπτομέρεια, υπόσχεται κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ. 7,4 το στρογγυλοποιήσουμε εμείς, δις ευρώ στην τετραετία με εξασφαλισμένους μάλιστα πόρους. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν απόψε στις 8 θα ανοίξει τα χαρτιά του ως προς το οικονομικό πρόγραμμα ο πρόεδρος του κόμματος ο κύριος Τσίπρας, παρουσιάζοντας όπως ισχυρίζονται από την Ελλάς μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση εξουσίας με σαφές δημοσιονομικό αποτύπωμα για πρώτη φορά από την ίδρυση του κόμματος την περασμένη άνοιξη στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας ανεβαίνει με κεντρικό σύνθημα παράγουμε, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό σύνθημα παράγουμε περισσότερο, μοιραζόμαστε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα.

Αλλά ας δούμε λίγο έτσι ακροθυγώς, μιας και αύριο θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για τις λεπτομέρειες του προγράμματος από αυτά που ήδη έχουν δει το φως δημοσιότητα σε σχέση με την πρόταση που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οικονομικό πρόγραμμα μάλιστα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί, όπως καταλαβαίνετε, όλη η ρητορική του κόμματος Ελλάς εν ώψη των εκλογών. Και προφανώς πάνω σε αυτό θα υπάρξει και ο αντίλογος, η πολιτική αντιπαράθεση, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο. Κρατήστε αυτό, όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία,

Ελλάς λοιπόν δηλώνει για την περίοδο 2027-2030 μεικτό κόστος προγράμματος 7,39 δισεκατομμύριων ευρώ, νέα μόνιμα έσοδα, μόνιμα, 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα καθαρό δημοσιονομικό κόστος 5,47 δισεκατομμύρια ευρώ απέναντι σε εκτιμόμενο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνεπώς στα χαρτιά, έτσι πολύ πρόχειρα, υπάρχει ένα περιθώριο περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρη τετραετία. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Είναι εκεί πλεονέκτημα, αλλά μπορεί να αναγνωστεί και ως αδυναμία. Πλεονέκτημα γιατί επιχειρείται εξ αρχής αντιστοίχηση μόνιμων δαπανών με μόνιμα έσοδα. Αδυναμία γιατί 130 εκατομμύρια ευρώ πάνω σε πρόγραμμα 7,4 δισεκατομμυρίων αντιστοιχούν σε περιθώριο μικρότερο του 2%. Μια απόκληση στην ανάπτυξη, μια απόκληση στις φορολογικές πράξεις, μια απόκληση στο κόστος ενός μέτρου εξαφανίζει με συνοπτικές διαδικασίες το αποθεματικό των μόλις 130 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα το πρώτο ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν τα 7,4 δις που υπόσχεται η Ελλάς ή δεν υπάρχουν. Το ερώτημα είναι πάνω σε ποιες μακροοικονομικές παραδοχές υπολογίστηκαν τα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ του εκτιμόμενου διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει σήμερα επιβράδυση της ελληνικής οικονομίας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον μέσα στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και για το 27 και 28 υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνημένη πορεία καθαρών πρωτογενών δαπανών. Για την Ελλάδα προβλέπεται αύξηση των καθαρών δαπανών στο 3,1 το 27, στο 3% το 28. Επομένως, ακόμη κι αν ένα κόμμα υπολογίζει ότι υπάρχουν 5,6 δις διαθέσιμα, πρέπει να αποδειχθεί ότι η κατανομή τους είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό όριο καθαρών δαπανών. Και εδώ βρίσκεται το σοβαρότερο τεχνικό ζήτημα για το βασικό πυρήνα του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Τα 5,6 δις αποτελούν δημοσιονομικό χώρο υπολογισμένο με τη μεθοδολογία ευρωπαϊκών κανόνων ή με ένα εσωτερικό πολιτικό υπολογισμό ενός κόμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Στα θετικά της πρότασης είναι το γεγονός ότι η Ελλάς υιοθετεί, υπόσχεται, εν πάση περιπτώσει, εξαγγέλει έναν συγκεκριμένο μηχανισμό, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ο οποίος περιγράφεται ως εξής: καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, εφαρμογή των μέτρων σε φάσεις και ετήσια επαναξιολόγηση. Δημοσιονομικά είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αν όχι απολύτως ορθή αρχή. Και αποκτά και ιδιαίτερη αξία στην Ελλάδα, επειδή ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα οικονομικής πολιτικής είναι να χρηματοδοτούνται επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις από συγκυριακά υπερέσοδα. Και μετά δεν γνωρίζουμε, δεν αναγνωρίζουμε και συνήθως την ευθύνη την αναλαμβάνει ο επόμενος. Όμως από αυτό το μηχανισμό, ή μάλλον για αυτό το μηχανισμό που προτείνει η Ελλάς, υπάρχει μια κρίσιμη προϋπόθεση. Πρέπει να μάθουμε από πού ακριβώς προκύπτουν και ελπίζω να το μάθουμε απόψε. Αλλιώς, το πρόγραμμα καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχει τύχη. Τουλάχιστον την αναμενόμενη τύχη που προσδοκούν από την Ελλάς. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν από πού ακριβώς προκύπτουν το 1,9 δισεκατομμύρια νέων μόνιμων εσόδων. Αν προέρχονται δηλαδή από νέους φόρους, ποιοι πληρώνουν και πόσο. Αν προέρχονται από καταπολέμηση φοροδιαφυγής, ποια επιπλέον απόδοση θεωρείται ρεαλιστική, πέραν αυτής που ήδη ενσωματώνονται στις επίσημες προβλέψεις. Και πώς αυτό θα καταστεί εφικτό. Είναι μερικές τεχνικές λεπτομέρειες που καθορίζουν και τη βιωσιμότητα ενός οικονομικού προγράμματος, όπως παρουσιάζεται από το οποιοδήποτε κόμμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάς. Και επειδή ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες, γι' αυτό εμείς πέφτουμε να τις επισημάνουμε εξ αρχής, περιμένοντας φυσικά τη σημερινή αναλυτική παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε διακοπή, μουσική, να σας επιστρέφουμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Συντορισμένη εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας. Τους συντροφικούς μας χαιρετισμούς, την κατανόησή μας και τον απόλυτο σεβασμό μας. Στους φίλους οδηγούς που κινούνται επί του βορειοδικού άξονα προς τα ανατολικά της Κρήτης, προς Άγιο Νικόλαο, δηλαδή από Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Εμείς τους έχουμε ενημερώσει ήδη από προχθές, χρειάζεται να φεύγουν για τον προορισμό τους από το σπίτι, από την εργασία τους, τέλος πάντων με τα σχετικά, δηλαδή πια τα σχετικά, ένα ταπεράκι με φαγητό, θερμό για το νερό, καταλαβαίνετε, και μια αλλαξιά ρούχα. Δεν είναι κακό να βρίσκεται πάντα στα μάξι, αχρίαστη να είναι βέβαια. Α, μην ξεχάσω και γεμάτο το ρεζερβουάρ, ναι, με 2 ευρώ πλάς η βενζίνη, γιατί αντιλαμβάνεστε, σταμάταξε εκείνα. Η βενζίνη είναι η διπλή που απαιτείται για το δρομολόγιο Ηράκλειο

Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνονται τα έργα στο ΒΟΑΚ. Προφανώς. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι ως ένα βαθμό θα υπάρξει μια σχετική ταλαιπωρία. Δεν γίνεται να μην υπάρξει ταλαιπωρία τώρα που είναι σε χρήση ο δρόμος και γίνονται οι εργασίες. Βρίσκεται σε εξέλιξη δηλαδή το έργο επιμέρους κατά τμήματα του ΒΟΑΚ. Και σήμερα ωστόσο η κυκλοφορία γίνεται εκ περιτροπής και σε ώρες αιχμής παρακαλώ. Πάνω από 30 λεπτά, 3 τέταρτα ο χρόνος αναμονής. Ουρά περίπου 5 χιλιόμετρων. Άνθρωποι που απλά πάνε στη δουλειά τους. Δεν νομίζω ότι έχει βγει κάποιος να κάνει βόλτα στο ΒΟΑΚ, ας πούμε, 2 του Σεπτέμβρη, έτσι, γιατί θέλει να ανέμελα να κινείται επί του εθνικού δικτύου, καταναλώνοντας και βενζίνη 2 ευρώ και 4, 5, 6, 7 λεπτά όπου τη βρεις και όπου σε πετύχουν δηλαδή. Και άντε και συμβαίνουν όλα αυτά. Άντε και συμβαίνουν όλα αυτά. Λες ρε παιδί μου, εντάξει, να το υποστώ όλο αυτό, να μου κοστίσει κιόλας. Διότι ο χρόνος είναι χρήμα ως γνωστόν, πέρα από το καθεαυτό χρήμα που κοστίζει η βενζίνη, και ο χρόνος είναι χρήμα. Φανταστείτε τώρα πόσα λειψά δρομολόγια γίνονται σήμερα από τους επαγγελματίες μεταφορής. Φεύγει ένα φορτηγό, φορτωμένο με προμήθειες για παράδειγμα, να παραδώσει σε, που να πω τώρα, σε ξενοδοχεία της Ελούντας. Λέω, τυχαία το παράδειγμα τώρα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν να κάνει ένα δρομολόγιο, μία ώρα να πάει, μία ώρα να γυρίσει, μισή ώρα να ξεφορτώσει κτλ. 2,5-3 ώρες. Στη βάρδια του είναι να κάνει, αν υποθέσουμε ότι έχει αντίστοιχα δρομολόγια σε χιλιομετρική απόσταση, τουλάχιστον άλλο 1 με 2 δρομολόγια. Αν δεν, θα κάνει 1 σήμερα. Δεν προλαβαίνει να κάνει άλλο με την καθυστέρηση. Και αν θα κάνει άλλο, θα είναι μισό. Κάποιος δηλαδή θα μείνει. Και αν δεν μείνει, γιατί τέλος πάντων είναι ευσυνείδητος ο επαγγελματίας προμηθευτής, θα πρέπει να τον κρατήσει υπερορία. Άρα αυτό έχει κόστος.

Αλλά άντε και να το προσπεράσει αυτό το κόστος. Άντε και να υποστείτε την ταλαιπωρία, γιατί Ελλάδα είσαι. Εντάξει, δεν γλιτώνεις από την ταλαιπωρία, ως γνωστόν. Γιατί λες, παιδί μου, ότι πασχετώσει γίνονται εργασίες. Τις βλέπω, ναι, και γι' αυτό ταλαιπωρούμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Κατανοητό. Αυτό, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, είναι κατανοητό. Έλα μου όμως που τρως τη μάπα όλη αυτή την ταλαιπωρία, αλλά δεν βλέπεις το εργοτάξιο προσωπικό, γεμάτο. Και αν βλέπεις, βλέπεις κάπως στο πουθενά κάνα δύο κεφαλάκια, κανένα όχημα τα μισά ακινητοποιημένα, κανένα όχημα να περιφέρεται δεξιά-αριστερά και λες τώρα, τι γίνεται, παιδί μου, καθημερινή 10 ώρα το πρωί δουλεύουν ή δεν δουλεύουν. Το εργοτάξιο υπάρχει, υφίσταται ή δεν υφίσταται. Ή έτυχε τώρα, κάθε φορά που περνάω, γιατί κάνω αυτό το δρομολόγιο κάθε μέρα, κάθε φορά να είναι η ώρα του διαλύματος, ότι σύμπτωση. Ξέρετε, η αρχή της ελαχιστοποίησης της κυκλοφοριακής όχλησης μέσω κατάλληλου χρονικού προγραμματισμού των οδικών έργων δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεωρία ή τέλος πάντων περιλαμβάνεται μόνο στα εγχειρίδια τα σχετικά. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική που δεν βρίσκει απλά εφαρμογή στη χώρα μας. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική διαχείρισης της κυκλοφορίας που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Γιατί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στα έργα που προκαλούν σημαντική επιβάρυνση της κυκλοφορίας, ο προγραμματισμός των εργασιών σε περιόδους χαμηλής κυκλοφορίας, όπως εκτός ωρών αιχμής, κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τα Σαββατοκύριακα, θα έπρεπε, όπου είναι τεχνικά φυσικά αυτό εφικτό, να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Πόσο μάλλον για ένα έργο το οποίο υλοποιείται εν μέσω της τουριστικής περίοδου με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις που έχει το εθνικό δίκτυο, το εθνικό, τρομάρα του, το οδικό δίκτυο, εν πάση περιπτώσει, της Κρήτης και δεδομένου βέβαια του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου που σηκώνει από τον Μάιο τουλάχιστον μέχρι και το τέλη Σεπτεμβρίου σίγουρα. Η δε επιλογή του ωραρίου θα πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κυκλοφορίας και να λαμβάνει υπόψη την οδική ασφάλεια, να λαμβάνει υπόψη την προστασία των εργαζομένων, να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των περιοίκων, για τις αρκετές περιοχές υπάρχουν και κατοικίες εκεί που τραβάνε τον τάραχο, που αντιλαμβάνονται ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το έργο έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους. Δεν καλά δεν συμπεριλάβω καν την έννοια του θορύβου και το τι προβλέπεται βάσει της εργατικής νομοθεσίας. Γι' αυτό σε χώρες που σέβονται τους πολίτες τους, τα έργα υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου απαιτούν ήδη από το στάδιο της μελέτης και της δημοπράτησης την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων χρονικού προγραμματισμού και επιλογή εκείνου του προγραμματισμού που ελαχιστοποιεί τη συνολική κοινωνική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Αυτά οπουδήποτε αλλού εκτός από την Ελλάδα.

αφού μας έχει στοιχήσει ένα σκασμό λεφτά το τμήμα Χερσόνησος Άγιος Νικόλαος, στα δύο τμήματα που ουσιαστικά είναι Χερσόνησος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, τώρα μας στοιχίζει φυσικά και σε πολύωρη ταλαιπωρία.

Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς έληξε το θρίλερ ακριτά. Θρίλερ, τώρα που λέει ο λόγος. Και έγινε το αναμενόμενο. Αλλά όχι συνηθισμένο σύμφωνα με τα κοινοβουλευτικά ιωθώτα μέχρι και σήμερα. Θυμίζω ότι είχαμε την αντικατάσταση από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, της κυρίας Γεροβασίλη, που ήταν το εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πλέον δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητη βουλευτής και πρέπει να πληρωθεί η θέση από το κοινοβουλευτικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από βουλευτή που παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την κυρία Έλληνα Ακρίτα. Θυμίζω για όσους το έχουν ξεχάσει, είμαστε εκτός για όσους δεν γνωρίζουν. Η κυβέρνηση από την πλευρά της, παρότι οι προτάσεις των κομμάτων που έχουν δικαίωμα να ορίζουν αντιπρόεδρο της Βουλής ανάλογα με την κοινοβουλευτική τους ομάδα, γίνονται πάντα αποδεκτά, η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην περίπτωση λοιπόν της κυρίας Ακρίτα, έσπευσε με την ανακοίνωση της πρότασης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να απορρίψει το ενδεχόμενο της υπερψήφισης της κυρίας Ακρίτα, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό δεδικασμένο, καθώς δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ στην πρόσφατη κοινοβουλευτική ιστορία των τελευταίων 25 ετών που παρακολουθούμε έτσι πιο στενά τα πράγματα, δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να έχει απορριφθεί πρόταση κόμματος αντιπολίτευσης που δικαιούται να εκλέξει αντιπρόεδρο σε συγκεκριμένο, απέναντι σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Δηλαδή λέει η Νέα Δημοκρατία, φέρτε άλλο πρόσωπο, όχι αυτό. Και έχουν βγει όλοι στα κάγκελα βέβαια πως προχώρησε σε αυτό το θεσμικό ατόπιμα, έστω και του άγραφου νόμου, η κυβέρνηση. Έχουν βγει στα κάγκελα, αλλά έχουν βγει στα κάγκελα μάταια, γιατί συζητάμε για την περίπτωση κυρίας Ακρίτα, όταν για παράδειγμα η Βουλή λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, αντί για 300 βουλευτές με 297, αφού ουδέποτε κινήθηκε η διαδικασία νόμιμης αναπλήρωσης των τριών Σπαρτιατών που εξέπεσαν το αξιώματός τους. Μιλάμε για τη Βουλή που ψήφισε για την σύσταση, μάλλον δεν ψήφισε για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ενώ οι βουλευτές της, της Δημοκρατίας εννοούμε, ήταν στους διαδρόμους της Βουλής και δήλωναν απόντες. Και με αυτόν τον τρόπο ψήφισαν με επιστολική ψήφο. Ήταν ο άλλος στο καφενείο της Βουλής και ψήφισε με επιστολική ψήφο. Γιατί? Για να μπορεί να ελέγχει. Θα θυμίζουμε αυτά για την ιστορία, δεν είναι πολύ μακριά. Για να μπορεί να ελέγχει η κυβέρνηση τις ψήφους των βουλευτών της. Μην τυχόν έχει και καμία διαρροή. Για αυτή λοιπόν τη Βουλή μιλάμε σήμερα. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κι άλλα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Επομένως, κακώς βγαίνουν στα κάγκελα για την κυρία Ακρίτα. Προφανώς καταθέτει η αντιπολίτευση την ένστασή της, μιας και στηρίχθηκε η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και από το ΠΑΣΟΚ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Λύση και από την Πλεύση Ελευθερίας και από τους ανεξάρτητους βουλευτές από τη Νέα Αριστερά στήριξαν την υποψηφιότητά της. Τελικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τη θέση αντιπροέδρου ήταν υπέρ 119 ψήφοι, παρόν 169 από τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Νίκη. Ουσιαστικά Νέα Δημοκρατία και Νίκη αρνήθηκαν να συνενέσουν στην αποδοχή της πρότασης στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα.

Μιας και βρισκόμαστε στον χώρο της αριστεράς και του αριστεράς, σήμερα έχουμε πολλά λεφτά. Άνω των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ θα φουσκώσουν οι τσέπες. Στη θεωρία πάντα, όπως καταλαβαίνετε.

Σήμερα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Άλλο για αυτό το παράδοξο, πάει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα για ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή, εννοούμε, υπάρχει, αλλά δεν είναι κοινοβουλευτικό, δεν είναι αυτό. Αλλά παίρνει θέση, παιδί μου, σαν να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Υπόσχεται, εν πάση περιπτώσει, το είναι μια λεπτομέρεια, υπόσχεται κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ. 7,4 το στρογγυλοποιήσουμε εμείς, δισευρώ, στην τετραετία, με εξασφαλισμένους μάλιστα πόρους. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, απόψε στις 8 θα ανοίξει τα χαρτιά του ως προς το οικονομικό πρόγραμμα ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας, παρουσιάζοντας, όπως ισχυρίζονται από την Ελλάς, μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση εξουσίας με σαφές δημοσιονομικό αποτύπωμα για πρώτη φορά από την ίδρυση του κόμματος την περασμένη άνοιξη στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας ανεβαίνει με κεντρικό σύνθημα, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό σύνθημα παράγουμε περισσότερο, μοιραζόμαστε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα.

Αλλάζουμε λίγο έτσι ακροθυγώς, μιας και αύριο θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για τις λεπτομέρειες του προγράμματος από αυτά που ήδη έχουν δει το φως δημοσιότητα σε σχέση με την πρόταση που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οικονομικό πρόγραμμα μάλιστα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί, όπως καταλαβαίνετε, όλη η ρητορική του κόμματος Ελλάς εν ώψη των εκλογών. Και προφανώς πάνω σε αυτό θα υπάρξει και ο αντίλογος, η πολιτική αντιπαράθεση, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο. Κρατήστε αυτό, όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία,

Την τετραετία. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Είναι και πλεονέκτημα, αλλά μπορεί να αναγνωστεί και ως αδυναμία. Πλεονέκτημα γιατί επιχειρείται εξ αρχής αντιστοίχηση μόνιμων δαπανών με μόνιμα έσοδα. Αδυναμία γιατί 130 εκατομμύρια ευρώ πάνω σε πρόγραμμα 7,4 δισεκατομμυρίων αντιστοιχούν σε περιθώριο μικρότερο του 2%. Μια απόκληση στην ανάπτυξη, μια απόκληση στις φορολογικές πράξεις, μια απόκληση στο κόστος ενός μέτρου εξαφανίζει με συνοπτικές διαδικασίες το αποθεματικό των μόλις 130 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα το πρώτο ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν τα 7,4 δις που υπόσχεται η Ελλάς ή δεν υπάρχουν. Το ερώτημα είναι πάνω σε ποιες μακροοικονομικές παραδοχές υπολογίστηκαν τα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ του εκτιμόμενου διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει σήμερα επιβράδυση της ελληνικής οικονομίας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027.

Ελλάδα βρίσκεται πλέον μέσα στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και για το 27 και 28 υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνημένη πορεία καθαρών πρωτογενών δαπανών. Για την Ελλάδα προβλέπεται αύξηση των καθαρών δαπανών στο 3,1% το 27, στο 3% το 28. Επομένως, ακόμη κι αν ένα κόμμα υπολογίζει ότι υπάρχουν 5,6 δις διαθέσιμα, πρέπει να αποδειχθεί ότι η κατανομή τους είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό όριο καθαρών δαπανών. Και εδώ βρίσκεται το σοβαρότερο τεχνικό ζήτημα για το βασικό πυρήνα του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Τα 5,6 δις αποτελούν δημοσιονομικό χώρο υπολογισμένο με τη μεθοδολογία ευρωπαϊκών κανόνων ή με ένα εσωτερικό πολιτικό υπολογισμό ενός κόμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Τα θετικά της πρότασης είναι το γεγονός ότι η Ελλάς υιοθετεί, υπόσχεται, εξαγγέλει έναν συγκεκριμένο μηχανισμό, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ο οποίος περιγράφεται ως εξής: καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, εφαρμογή των μέτρων σε φάσεις και ετήσια επαναξιολόγηση. Δημοσιονομικά είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αν όχι απολύτως ορθή αρχή, και αποκτά και ιδιαίτερη αξία στην Ελλάδα επειδή ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα οικονομικής πολιτικής είναι να χρηματοδοτούνται επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις από συγκυριακά υπερέσοδα και μετά δεν γνωρίζουμε, δεν αναγνωρίζουμε και συνήθως την ευθύνη την αναλαμβάνει ο επόμενος. Όμως από αυτό το μηχανισμό, ή μάλλον για αυτό το μηχανισμό που προτείνει η Ελλάς, υπάρχει μια κρίσιμη προϋπόθεση. Πρέπει να μάθουμε από πού ακριβώς προκύπτουν και ελπίζω να το μάθουμε απόψε. Αλλιώς το πρόγραμμα καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχει τύχη, τουλάχιστον την αναμενόμενη τύχη που προσδοκούν από την Ελλάς. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν από πού ακριβώς προκύπτουν το 1,9 δισεκατομμύρια νέων μόνιμων εσόδων. Αν προέρχονται δηλαδή από νέους φόρους, ποιοι πληρώνουν και πόσο. Αν προέρχονται από καταπολέμηση φοροδιαφυγής, ποια επιπλέον απόδοση θεωρείται ρεαλιστική πέραν αυτής που ήδη ενσωματώνεται στις επίσημες προβλέψεις. Και πώς αυτό θα καταστεί εφικτό. Είναι μερικές τεχνικές λεπτομέρειες που καθορίζουν και τη βιωσιμότητα ενός οικονομικού προγράμματος όπως παρουσιάζεται από το οποιοδήποτε κόμμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάς. Και επειδή ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες, γι' αυτό εμείς πέφτουμε

0: να τις επισημάνουμε. Εξ αρχής, περιμένοντας φυσικά τη σημερινή αναλυτική παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε διακοπή, μουσική, ένα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 9,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίστα για τα επόμενα 40 περίπου λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Μάλλον θα έλεγα ότι συνεχίζουμε στο κλίμα το οικονομικό, αλλά σε μια άλλη διάσταση από την πλευρά ενός μεγάλου εφιάλτη που επί σειρά ετών απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά και δεν είναι άλλο από τα κόκκινα δάνεια. Χιλιάδες δανειολήπτες λοιπόν του νόμου Κατσέλη περιμένουν πλέον ένα φάκελο που μπορεί να αλλάξει αισθητά τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Ποιος είναι αυτός ο φάκελος? Τα δοσολόγια των τραπεζών για τα δάνειά τους μετά την απόφαση που έκρινε ουσιαστικά παράνομο τον εκτοκισμό των δανείων και επιβάλλει στις τράπεζες να αναπροσαρμόσουν την πρακτική που εφέρμοζαν μέχρι και τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το 2014 σίγουρα και μετά, σε σχέση με τον εκτοκισμό των δανείων. Μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο τόκος στις συγκεκριμένες δικαστικές ρυθμίσεις. Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι ο τόκος υπολογίζεται πλέον πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο της οφειλής. Και νομίζω θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να δούμε πού βρίσκεται το θέμα, τι πρέπει να περιμένουν οι δανειολήπτες, ανοίγοντας την συζήτηση με την διακεκριμένη νομικό, δικηγόρο Παραλίου Πάγου, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, την οποία έχουμε στην αλληλεγγύη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Φραγκάκη, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και γι' αυτό αυτή η υπόθεση τελικά κατέληξε στον Άριο Πάγο για να δώσει μια πολύ σημαντική ιστορική, θα έλεγα, λύση, όπου όπως αναφέρατε και εσείς θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, διότι θα αλλάξουν πλέον τα δοσολόγια, θα είναι πολύ μικρότερα τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλει ο κόσμος, πολύ κοντά στη δόση που είχε ορίσει ο δικαστής, και δεν θα έχει καμία σχέση με τα ποσά που ζητούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι εταιρείες αυτές, τα οποία ήταν υπέρογκα και δεν είχαν καμία σχέση με τη δόση που είχε ορίσει ο δικαστής.
0: Μπορούμε να δώσουμε, δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό με αριθμούς στους ακροατές μας τι αλλάζει και πόσο ευνοημένοι πλέον είναι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Ας πούμε, όταν κάποιος έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 200 ευρώ, οι εταιρείες αυτές ζητούσαν περί τα 350 ευρώ. Βέβαια, τώρα σας το λέω χοντρικά, έχει να κάνει και με τα χρόνια αποπληρωμής. Αλλά για να καταλάβει ο κόσμος για τι μεγάλες διαφορές μιλάμε. Από εδώ και στο εξής, με βάση την απόφαση από εκεί που ζητούσαν 350 ευρώ να καταβληθεί μηνιαίως, θα πρέπει να δίνουν γύρω στα 205 με 210 ευρώ, αναλόγως το χρόνο αποπληρωμής. Άρα μιλάμε για μεγάλες διαφορές. Σχεδόν θα λέγαμε μισή δόση θα γλιτώσει ο κόσμος σε σχέση με αυτή που ζητούσαν οι services. Και το θετικό της υπόθεσης είναι ότι τα ποσά που έχουν καταβάλει τα παραπανήσια, να το πούμε έτσι, θα τα δουν να μπαίνουν να συμψηφίζονται με το κεφάλαιο, καθότι και σύμφωνα με τη διάταξη που έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών, θα υπάρχει και συμψηφισμός για τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και τα οποία δεν θα τα επιστρέφουν μεν στους λογαριασμούς του κόσμου, αλλά τουλάχιστον θα μπαίνουν στο κεφάλαιο και θα δουν μια μεγάλη απομείωση του χρέους τους.
0: Άρα, κυρία Φραγκάκη, για κάποιες περιπτώσεις που ήδη πλήρωναν για πολλά χρόνια το δάνειό τους, άρα πλήρωναν παράνομα, σύμφωνα με αυτά που ζητούσε η τράπεζα, πολλαπλάσια τόκους. Ενδεχομένως να υπάρχουν και περιπτώσεις που επί της ουσίας με το συμψηφισμό να έχει προκύψει και ολική αποπληρωμή του δανείου.
1: Βεβαίως μπορεί να υπάρξει αυτό. Ή μπορεί να υπάρξουν και περιπτώσεις οι οποίοι θα πρέπει να τους επιστραφούν και χρήματα γιατί έχουν ήδη εξοφλήσει την οφειλή τους. Εκεί βεβαίως αυτές τις περιπτώσεις, επειδή δεν υπάρχει κάποια μία, βλέπω ότι θα πρέπει να πάνε δικαστικά για να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχουν.
0: Α, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δηλαδή, αν εγώ είχα πάρει πριν από 10 χρόνια ένα δάνειο, το 2016 ας πούμε, και επειδή είχα την οικονομική δυνατότητα, μου προέκυψε η οικονομική δυνατότητα, όχι απλά ήμουν συνεπής, αλλά αποπλήρωσα, έτρεξα να αποπληρώσω τις δόσεις με το καπέλο των τόκων. Κατάφερα, εν πάση περιπτώσει, πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου, να ολοκληρώσω την αποπληρωμή. Μηδέν. Επαναλαμβάνω, με το καπέλο των τόκων. Μας λέτε τώρα ότι έχει τη δυνατότητα ο μέχρι και πριν από λίγο καιρό δανειολήπτης να προσφύγει εναντίον της τράπεζας για να ζητήσει τα επιπλέον χρήματα που είχε καταβάλει και πλέον δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός γιατί έχει αποπληρώσει το δάνειό του.
1: Ναι, απλά να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή όσοι είχαν χάσει, ας πούμε, τον νόμο για τον ΑΒ λόγο ή απερίφθη αίτησή τους ή βγήκαν εκτός νόμου κτλ. Δυστυχώς αυτό που λέμε δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Για πάμε να μας διευκρινίσετε, γιατί εδώ είναι άλλη μια λεπτομέρεια και επειδή ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες, καλό είναι να τα διευκρινίσουμε. Σε σχέση με την αναδρομικότητα της απόφασης, αυτή αφορά όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη ή μόνο εκείνους που είναι ενήμεροι?
1: Όλους και αναδρομικά.
0: Ναι. Όλους τους δανειολήπτες, ανεξάρτητα αν ήταν ενήμεροι.
1: Όλους όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Κοιτάξτε, όσοι δεν ήταν ενήμεροι σήμαιναν ότι δεν κατέβαλαν τη δόση τους. Άρα δεν είχαν διαφοροποίηση σε σχέση με τα ποσά.
0: Ναι.
1: Να προσδοκούν. Σίγουρα θα πρέπει βέβαια να πάρουν σωστά δοσολόγια.
0: Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Αν κάποιος καθυστέρησε κάποιες δόσεις, αλλά στη συνέχεια τις κάλυψε, χάνει το δικαίωμα?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν το χάνει.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Άρα αυτό αφορά και τους μη ενήμερους.
1: Μόνο αν έχει κηρυχθεί έκπτωτος.
0: Α.
1: Σε εκείνη την περίπτωση το χάνει το δικαίωμα. Αλλά και πάλι πεδίων δόξης λαμπρών για τα δικαστήρια. Δηλαδή, γιατί κηρύχθηκε έκπτωτος, θα μπορούσε εκεί να προκύψει μια δικαστική διεκδίκηση και τελικά να ευδοκιμήσει.
0: Μάλιστα. Από ποιο χρονικό σημείο ξεκινά ο αναδρομικός υπολογισμός, δηλαδή από την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη ή και νωρίτερα?
1: Από τον εσφαλμένο υπολογισμό. Όποτε ξεκίνησαν να υπολογίζουν εσφαλμένους και ζητούσαν στον κόσμο μεγαλύτερα ποσά, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα υπολογίζεται και πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα με τον τρόπο που αναφέραμε.
0: Μάλιστα. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η αποστολή των νέων δοσολογίων. Μέχρι τότε τι θα έπρεπε ή τι πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης?
1: Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι να καταβάλει μόνο το κεφάλαιο, δηλαδή ναι, το ποσό που έχει ορίσει το δικαστήριο, εκτός αν έχουν στείλει σωστά δοσολόγια, που μέχρι στιγμής λίγες εταιρείες έχουν στείλει τα σωστά δοσολόγια. Αλλιώς σας βάζουν το κεφάλαιο, δηλαδή αυτό που όρισε ο δικαστής, τη δόση, και από εκεί και ύστερα θα υπολογιστεί τι ποσά θα πρέπει να καταβληθούν, τα οποία θα είναι μικρά βέβαια, δεν θα είναι κανένα υπέρογκο ποσό για να μην μπορεί να το καλύψει ο πολίτης.
0: Λέτε και εσείς, συνηθίζουν να λένε και άλλοι συναδελφοί σας και νομίζω ότι είναι σωστό, ότι κάθε περίπτωση προφανώς είναι διαφορετική και εξαρτάται από την δικαστική απόφαση. Ποια σημεία της απόφασης πρέπει να κοιτάξει ιδιαίτερα ο δανειολήπτης πριν συγκρίνει το νέο δοσολόγιο? Υπάρχει δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες που θα πρέπει να εστιάσει με μεγαλύτερη προσοχή?
1: Κοιτάξτε, για το σωστό υπολογισμό της δόσης, καλό θα ήταν να μιλήσει με έναν ειδικό, με έναν δικηγόρο, ο οποίος να υπολογίσει αν η δόση την οποία θα σταλεί μέσω των νέων δοσολογίων θα είναι η ορθή σύμφωνα με την απόφαση.
0: Οι services υποχρεούνται να στείλουν αναλυτικά και σαφή νέα δοσολόγια. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιο δοσολόγιο, δηλαδή τι θα πρέπει να δει ο δανειολήπτης?
1: Θα πρέπει να δει το χρεολύσιο,
0: ναι,
1: θα πρέπει να δει τον τόκο και θα πρέπει να δει και το συνολικό ποσό της δόσης.
0: Και
1: θα είναι αυτοί οι τρεις πίνακες,
0: ναι,
1: από τους οποίους θα πρέπει να δει ότι πλέον ο τόκος που θα καταβάλει θα είναι πάρα πολύ χαμηλός. Σαν το παράδειγμα που σας ανέφερα.
0: Ωραία. Από μόνη της όμως η μείωση της δόσης είναι ένας δείκτης ότι εδώ προσαρμόζεται η τράπεζα. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι και ορθή. Τι θέλω να πω? Πώς μπορεί ένας απλός δανειολήπτης να γνωρίζει ότι ο σερβισερ η τράπεζα έκανε σωστά τον επανεπολογισμό? Χρειάζεται κάποια, δεν ξέρω, οικονομική πραγματογνωμοσύνη ή μπορεί ένας δικηγόρος με βάση τη δικαστική απόφαση?
1: Ένας δικηγόρος, όπως κάναμε εμείς πάντα, μπορούμε να υπολογίσουμε τη δόση.
0: Άμαστε. Ωραία. Και αν σε αυτή την περίπτωση.
1: Δηλαδή, μόλις έπαιρνε κάποιος την απόφαση του νόμου Κατσέλη, ο δικηγόρος του όριζε και ποια είναι τα ποσά που πρέπει να καταβάλει. Δηλαδή, σπάνια δίναν δοσολόγια οι τράπεζες. Οι δικηγόροι ήμασταν εκείνοι που βγάζαμε το ποσό.
0: Άμαστε. Ωραία. Άρα, νομίζω ότι έτσι περιορίζεται το ενδεχόμενο να έχουμε λανθασμένους υπολογισμούς επί δοσολογίου.
1: Σωστά. Σωστά, σωστά.
0: Αν συμβεί όμως αυτό.
1: Θα δούνε μεγάλες διαφορές.
0: Ναι.
1: Θα δούνε μεγάλες
0: διαφορές. Αν συμβεί αυτό και κάποιος δανειολήπτης με τη συνεργασία με τον δικηγόρο διαπιστώσει ότι υπάρχει λαθασμένος υπολογισμός του δοσολογίου, τι πρέπει να κάνει, ποια είναι τα βήματα δηλαδή, νομικά πρέπει να κάνει.
1: Θα πρέπει να κάνει αναφορά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, όπου θα αναφέρει, θα ανεβάσει τα δοσολόγια και θα αναφέρει ότι συνεχίζουν να του δίνουν λάθος ποσά. Εκεί θα παρέμβουν και προφανώς θα έχουν ένα αποτέλεσμα ως προς το να διορθωθούν σωστά τα ποσά. Πιστεύω ναι. ότι δεν θα κάνουν λάθη, γιατί είναι πάρα πολύ πιεσμένοι από όλο αυτό που γίνεται και ειδικά από την προσπάθεια που έκαναν να μην εφαρμόσουν την απόφαση, να μην συμμορφωθούν mm-hmm. σε αυτή. Επειδή τώρα λοιπόν είναι πιεσμένοι πάρα πολύ, θέλω να πιστεύω ότι θα συμμορφωθούν και θα δώσουν σωστά δοσολόγια. Και μετά θα είναι πάρα πολύ εύκολο και στον κόσμο να προσφύγει και να ζητήσει και αποζημιώσεις για την όλη αυτή συμπεριφορά, αυθαίρετη συμπεριφορά των σερβισερ.
0: Θα κάνω ένα ακόμη ερώτημα υποθετικό προφανώς, αλλά θέλω να το θέσω για να μας πείτε αν υπάρχει, αν πρέπει να είναι υποψιασμένοι οι δανειολήπτες. Υπάρχει περίπτωση να δούμε διαφορετικές ερμηνείες ή διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής της ίδιας απόφασης του ΡΙΠΑΓΟ, δηλαδή από τράπεζα σε τράπεζα ή από σερβισερ σε σερβισερ?
1: Το προσπάθησαν αυτό πριν δύο μήνες. Δεν ευδοκίμησε, γι' αυτό και το Υπουργείο εξέδωσε σχετική διάταξη. Άρα θεωρώ ότι τώρα δεν θα έχουμε τέτοιου είδους ερμηνείες. Θα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Θέλω να χρήσω έτσι μια οδηγία τροποντινά προς τους πολίτες, κυρίως προς τους ανιολήπτες δηλαδή που ενδιαφέρονται. Κάποιος μας ακούει τώρα, έχει δάνειο ρυθμισμένο με τον νόμο Κατσέλη και περιμένει το νέο δοσολόγιο. Τι ακριβώς πρέπει να κάνει από σήμερα, ποια ενδεχομένως έγγραφα θα μας πείτε εσείς πρέπει να συγκεντρώσει και ποια είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ελέγξει μόλις παραλάβει το νέο υπολογισμό?
1: Κοιτάξτε, όπως σου ανέφερα προηγουμένως, θα πρέπει να καταβάλει μόνο το κεφάλαιο, δηλαδή ακριβώς τη δόση που θα δει στην απόφασή του. Και από εκεί και ύστερα, όταν έρθει το δοσολόγιο, αυτό που προτείνω είναι να πάει στον δικηγόρο του να κάνει έναν έλεγχο σχετικά με το ποσό της δόσης. Σας λέω, οι διαφορές θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα δουν μεγάλη διαφορά στο ποσό που πρέπει να καταβάλουν. Mm-hmm. Αν δεν δουν αυτή τη διαφορά, θα πρέπει, δηλαδή η δόση που θα καταβάλουν θα είναι πολύ κοντά στο ποσό που όρισε ο δικαστής. Εκεί πρέπει ο κόσμος έτσι να το σκέφτεται και έτσι να το ψάξει, ώστε να πάει και στο δικηγόρο του και να του πει αν όντως είναι το σωστό ποσό.
0: Δύο ερωτήματα από ακροατές, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον μιας και τα θέτουν πριν σας αποχαιρετήσω. Εντάξει, ό,τι συνέβη, συνέβη με τις τράπεζες, έχουμε τα πούμε στο ΡΙΠΑΓΟ, αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Θα υπάρξει κάποια νομική επίπτωση εις βάρος των τραπεζών? Δεν εφάρμοσαν μια παράνομη πρακτική. Πώς αυτό αποκτά μια ουσία? Δηλαδή, και εγώ μπορεί αύριο το πρωί να κλέψω, το να επιστρέψω τα χρήματα ή να τα συμψηφίσω ενδεχομένως να έχω μια οικονομική συνεργασία μαζί σας, αν σας κλέψω εσάς, είναι μια καλή ένδειξη προς το δικαστήριο, αλλά αυτό δεν ακυρώνει το αδίκημά μου. Γι' αυτό δεν υπάρχει
1: πολύ
0: ζήτημα.
1: Σωστά. Δεν έρει το άδικο της πράξης.
0: Ναι.
1: Ακούστε κάτι. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια, ως νομικός το λέω αυτό, θα δούμε ότι οι εταιρείες αυτές, επειδή έχουν αφαιρετήσει πάρα πολύ και κατά συρροή, και υπάρχουν άνθρωποι που μάλιστα έχουν χάσει και τη ζωή τους εξαιτίας των θέμητων αυτών πρακτικών, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν κάποιοι από αυτές τις εταιρείες οι οποίοι θα τους επιβληθούν ποινές. Μέχρι βέβαια να γίνει αυτό θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Επίσης, αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος μέχρι να λύσει το πρόβλημά του θέλει να στραφεί κατά των εταιριών. Όταν όμως λύσει το πρόβλημά του λέει σιγά μην κάτσω εγώ να ασχοληθώ τώρα με αυτό. Mm-hmm. Άρα είναι και σε μία θέση ισχύως σε κάθε περίπτωση, γιατί ο κόσμος δεν προχωρά τέτοιες υποθέσεις. Δηλαδή μόλις λύσει το θέμα του μετά δεν θέλει καν να τους ακούει. Όλο δε μάλλον να ασχοληθεί μαζί τους ποινικά. Αλλά πιστεύω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος, μετά από όλα αυτά που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια, θα γράψει για τις αθέμητες πρακτικές και ναι για την τιμωρία συγκεκριμένων προσώπων ηγετικών σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίοι βεβαίως θα τιμωρηθούν τελικά για αυτά τα ζητήματα. Εγώ βέβαια θα ήθελα να το δω αυτό να συμβαίνει πολύ πιο άμεσα, διότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος, δεν αντέχει άλλο μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Έχουμε ήδη θύματα, έχουμε κλάψει θύματα από όλη αυτή την κατάσταση και πρέπει τουλάχιστον να νιώσει δικαιωμένος, όπως ένιωσε τώρα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με τιμωρίες ποινικής φύσεως, όπως αναφέρατε προηγουμένως.
0: Και το τελευταίο ερώτημα, εντάξει, όλα αυτά για όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Για όσους δεν θέλησαν, δεν κατάφεραν, δεν μπόρεσαν, δεν ξέρω για ποιους λόγους, να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη, αλλά ο εκτοκισμός γίνεται με την ίδια πρακτική. Για αυτούς?
1: Για αυτούς δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη. Δυστυχώς όταν υπογράφουμε μία σύμβαση δανείου, υπογράφουμε ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση το άλικτο κεφάλαιο. Άρα είναι μέσα στους συμβατικούς όρους που έχουμε υπογράψει. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι ως προς αυτό, θέλω να πιστεύω ότι...
0: Συγγνώμη όμως, συγγνώμη σας διακόπτω. Όταν πήρα και εγώ το δάνειο, δεν είχα υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Μετά μπήκα στο νόμο Κατσέλη. Και εγώ είχα υπογράψει κάτι, φαντάζομαι, θα είχα υπογράψει κάτι αντίστοιχο. Η διαφορά, η διαφορά με έναν άλλο δανειολήπτη... Ορίστε.
1: Να σας πω, όσοι μπήκαν στον νόμο Κατσέλη, μπήκαν σε μια ευεργετική διάταξη που ήταν εν είδη πτωχεύσεως. Δηλαδή ο νόμος Κατσέλη δεν ήταν κάτι διαφορετικό από την πτώχευση, ήταν πτώχευση φυσικού προσώπου. Και γι' αυτό υπήρχε αυτή η διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με κάποιον ο οποίος έχει πληρώνει το δάνειό του κανονικά, αλλά έχει υπογράψει κατά αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό λέγαμε εξ αρχής ότι ήταν πολύ λάθος ο υπολογισμός, γιατί δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια κανονική κατάσταση τραπεζικής οφειλής, αλλά είχαν μπει σε μια ευεργετική διάταξη που τους βοηθούσε ουσιαστικά να προστατεύσουν μόνο την πρώτη κατοικία τους και ό,τι άλλο υπήρχε να εκποιηθεί. Αυτό ζητάγαμε με τον νόμο Κατσέλη, την εκποίηση των λοιπόν περιουσιακών στοιχείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας, ώστε να μπορεί κάποιος να κατοικεί στο σπίτι του. Σίγουρα ήταν ένας νόμος τότε που είδαμε πολύ γενναίες διαγραφές λόγω της συγκυρίας, επειδή ήταν πολύ χαμηλές τότε οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και λόγω του γεγονότος ότι τα χρέη ακόμα δεν είχαν αυξηθεί τόσο πολύ, επειδή δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια της οικονομικής κρίσης, άρα ήταν κοντά στο χρονικό διάστημα που ήταν ρυθμισμένα. Και γι' αυτό αυτές οι αποφάσεις λέμε ξεκάθαρα σε όλο τον κόσμο ότι δεν πρέπει να τις χάσει, ότι είναι πολύ ευεργετικές. Τώρα μετά από τόσα χρόνια κρίσης και αφού έχουν τυφλοποιηθεί τα δάνεια, έχουν πάει στα φάντσι, οι οφειλές έχουν γίνει υπέρογγες και παράλληλα είμαστε σε μια περίοδο στεγαστικής κρίσης όπου τα ακίνητα είναι πανάκριβα. Άρα και διαγραφή να συζητάγαμε σήμερα δεν θα ήταν τόσο υψηλή η διαγραφή όσο ήταν εκείνα τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Κύριε Φραγιάγη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και έτσι να φωτίσουμε κάποιες πτυχές της διαδικασίας και τι πρέπει να ακολουθήσουν από εδώ και πέρα οι δανειολήπτες. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος Παραρείου Πάγο, σε σχέση με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δανειολήπτες που έχουν δικαιωθεί μετά την έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και έχουν δικαιωθεί μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Προφανώς και υπάρχει ζήτημα ποινικό, για το οποίο φυσικά η κυβέρνηση δεν συζητά. Είναι ακριβώς αυτό που περιγράφουμε, για παράδειγμα, με τις επιδοτήσεις. Τους βρήκαμε, τους εντοπίσαμε, όσοι τέλος πάντων βρέθηκαν, εντοπίστηκαν. Επιβεβαιώθηκε ή ακόμη και παραδέχθηκαν, ομολόγησαν την παράνομη εκταμείευση των επιδοτήσεων και έχουν την απέτηση με την επιστροφή των χρημάτων όσο αχρεωστήτως καταβληθέντα και όλα τα συναφή να τους κηρύξουμε και αθώους, σαν να μην συνέβη τίποτα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τους σέρβισερς και τις τράπεζες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Πρέπει εμείς να αποδεχθούμε ότι αφού τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη, μας δίνουν τη γίδα και επιστρέφουν κύριοι σπίτια τους. Και αυτό γίνεται αποδεκτό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Κλείνουμε με το μεταναστευτικό. Καθώς σήμερα βρέθηκε στη Σάμο ο κ. Πλευρής, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Και πώς τώρα από τη Σάμο θα φτάσουμε Κρήτη, θα καταλάβετε. Ο κ. Πλευρής είπε στους τοπικούς φορείς εκεί του νησιού ότι οι μεταφορές από την Κρήτη θα γίνονται στο κέντρο κράτησης της Σάμου μόνο για καταγραφή. Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει αντιδράσεις όταν μετακινήθηκαν, μεταφέρθηκαν μετανάστες από το Ηράκλειο προς την Σάμο, καθώς οι Σαμιώτες ξεσηκώθηκαν ότι μεταφέρονται μετανάστες από άλλες περιοχές της χώρας. Λογικό θα πει κάποιος.

κύριος Λέγρης πάντως έδωσε διαβεβαιώσει ότι αυτές οι μεταφορές από Κρήτη προς Σάμο γίνονται μόνο για τις ανάγκες καταγραφής και διοικητικής διαχείρισης και δεν προβλέπεται μόνιμη παραμονή των μεταφερόμενων στη δομή του νησιού. Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου συζητήθηκε το θέμα, έγινε γνωστό ότι ο κύριος Πλεύρης θα συναντήσει τους φορείς την ερχόμενη Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια να κάμψει τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν. Αλλά, ο κύριος Πλεύρης, όπως ενημέρωσε το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, λέει το εξής: εάν δεν θέλετε τη δομή στους αθανάτους, κανένα πρόβλημα, αλλά θα μου φέρετε, για να αποσύρω τους αθανάτους, θα μου φέρετε νέα πρόταση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Και εδώ προκύπτει ένα απολύτως ξεκάθαρο θέμα. Πώς προέκυψε ως επίσημη κυβερνητική γραμμή και πώς γίνεται αποδεκτό ως γραμμή του Δήμου Ηρακλείου ότι το μεταναστευτικό είναι θέμα μόνο του Δήμου Ηρακλείου? Διότι όταν υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απαιτεί αντιπρόταση για να αποσύρει τη δομή των αθανάτων, η οποία να μην περιλαμβάνει κάποια άλλη περιοχή σε κάποιο άλλο δήμο, αλλά αποκλειστικά και μόνο εντός των διοικητικών όριων του Δήμου Ηρακλείου, καθίσταται σαφές ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι την ευθύνη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού σε επίπεδο έστω νομού Ηρακλείου, για να μην πω Ανατολικής Κρήτης, την έχει αποκλειστικά και μόνο ο Δήμος Ηρακλείου. Και αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό. Δεν έχει απαντηθεί και δεν εξηγήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς έχει προκύψει ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο απόλυτος μονόδρομος για τη λύση του προβλήματος.

Έτσι, αποτιμεί ο εγκλωβισμό του Δήμου Ηρακλείου από τον Υπουργό Μετανάστευση σε σχέση με τον προσδιορισμό εναλλακτική λύση χωροθέτηση τη δομή εντό των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Και από την άλλη, η αδυναμία διατύπωση εναλλακτική πρόταση είναι ακριβώ το ίδιο νόμισμα. Απλά οι δύο όψει του.

Γιατί καλές οι συζητήσεις, καλή η διαβούλευση, αλλά όταν εδώ στείνεται το πλαίσιο μόνο πάνω από το Δήμο Ηρακλείου, υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Όχι μόνο για την κυβέρνηση, πρωτίστως θα έλεγα για τη Δημοτική Αρχή και το Δήμο Ηρακλείου. Πώς και γιατί επιτρέπει η συζήτηση να περιλαμβάνει μόνο το Δήμο Ηρακλείου και όχι να περιλαμβάνει και το Δήμο Ηρακλείου, θα πω εγώ.

Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες για το θέμα, εν ώψη και της συνάντησης του κύριου Πλεύρη με τους φορείς. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει έτσι ένα βρασμός σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, διαβουλεύσει μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και ενδεχομένως και της περιφέρειας Κρήτης, που αναζητείται η βοήθεια ή η διέξοδος να προσφερθεί μια εναλλακτική λύση, που όμως να μην αντιμετωπίσει αντίστοιχες αντιδράσεις όπως στους αθανάτους σήμερα, χθες, στο Κακό Όρος, στις παλιές εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ, προχθές στην περιοχή των Μαλάβων και του καθεξής. Αλλά θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να απαντηθεί από το Δήμο Ηρακλείου πώς κατέστη η πόλη ως η μοναδική, ο Δήμος προκειμένου, ως ο μοναδικός που μπορεί, μάλλον είναι υποχρεωμένος να δώσει λύση.

Λοιπόν, θέλω να πω αρχικά έτσι ένα ωραίο. Μια καλή επιτυχία στις δύο φίλες μου, Αταμαντία Λιόλιου και Βελέγκα Καραβάτσιου. Βελέγκα Καραβάτσιου και Αταμαντία Λιόλιου στην ΕΡΤ, όπου ξεκίνησαν σήμερα την εκπομπή τους χωρίς φίλτρο. Είναι και οι δύο τέλειες, τις έβλεπα τώρα εδώ και 10 λεπτά. Έχουν απίστευτη ροή μεταξύ τους και είναι πολύ καλές. Λοιπόν, καλή επιτυχία, κορίτσια. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θα τα πούμε αυτά τώρα, θα τα πούμε σε λίγο. Περίμενε, θα τα πάω με τη σειρά. Πάμε. Λοιπόν, λες να το πάμε μία-μία ή να πούμε πρώτα τις καλές ειδήσεις και μετά τις κακές. Μία-μία. Μία-μία. Πάμε. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο 43χρονο και την 30χρονη, 38χρονη, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι κάνει, Γερμανίδα, για το νεκρό βρέφο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Βαλίτσα, βάζω, όλα αυτά μαζί. Η εισαγγελία πολιτικών άσκησε τη δίωξη και σε βάρος του Αφγανού που ζούσε στο διαμέρισμα της οδού Θάσου εκεί στην Κυψέλη μαζί με το ζευγάρι και ο οποίος φαίνεται να είναι ο σύντροφος της 15χρονης που την έχει αφήσει έγκυο. Έτσι. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα γιατί το 9χρονο παιδί νοσεί από σύμφυλη.

Λοιπόν, πρόκειται για τα πιο δυσόδη, την πιο φρικτή ιστορία που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα. Εισαγγελία, χαμόγελο του παιδιού. Όλοι αυτοί οι φορείς κάτι πρέπει να κάνουν, τέλος πάντων. Δεν γίνεται. Θυμάμαι, σας είπα την ιστορία προχθές που διαχειρίστηκε η Δόμνα Μιχαηλίδου τότε στο Υπουργείο Εργασίας, όπου ήταν ένα παιδάκι το οποίο το είχαν θάψει στην ταράτσα μέσα σε μια εργαλειοθήκη. Τότε ψάχναν όλοι να βρουν το παιδάκι. Γιατί οι γείτονες το αναζητούσαν και λέγανε πού είναι το παιδί και πού είναι το παιδί. Και αυτή η μητέρας έλεγε ότι το παιδί είναι με τον παπά του στη Γερμανία. Αυτό μάλιστα το κατέθεσε και στο χαμόγελο του παιδιού και στην εισαγγελία. Ένας από αυτούς δεν μπορούσε να πάρει τηλέφωνο τον πατέρα στη Γερμανία να μάθει αν το παιδί είναι εκεί. Είναι μια ιστορία παλιά. Αλλά δείχνει το ίδιο πράγμα. Τι? Ότι κάποιοι κάτι κάνουν μέσα στο σπίτι χωρίς εμείς να το πάρουμε χαμπάρι και χαμπάρι. Αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων, μόνο επειδή μοιάζουν με εμάς τους λέμε ανθρώπους, έτσι. Είχαν προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, αυτός είχε φυλακισμένη μια Γερμανίδα μέσα στο σπίτι για την. Ξέρετε. Λοιπόν, αυτή η τύπησα έβγαζε φωτογραφίες μαζί του ενώ είχαν ένα βαζάκι με ένα μωρό μέσα. Δηλαδή, και είχαν περάσει και από εισαγγελία και από τις αρχές και τα παιδιά τα είχαν βάλει σε μια, στο νοσοκομείο των παιδών να μείνουν εκεί. Όπου μία μέρα, νύχτα, απόγευμα, κανείς δεν ξέρει πώς το έγινε αυτό. Μπήκε αυτός ο 43χρονος, ο Γκρέκο, να πούμε και το όνομά του, δεν πειράζει. Βασίλης Γκρέκο έγραφε στο Facebook, ό,τι το λένε. Λοιπόν, και πήγε στο νοσοκομείο, πήρε τα παιδιά και φύγε. Υπάρχει ένα σπίτι το οποίο το ερευνούν τώρα, δεύτερο σπίτι, και υπάρχει και ένα τρίτο σπίτι. Αλλά δεν το έχουν βρει ακόμα που είναι. Ξέρουν ότι υπάρχει ένα σπίτι. Τι έκανε σε αυτά τα σπίτια με τα παιδιά? Βρήκε κάμερες. Βρήκανε βοηθήματα ερωτικά. Βρήκανε full face μάσκες. Βρήκανε ένα σωρό πράγματα. Τα οποία όλα τα συνδέουν αναγκαστικά και με τα παιδιά. Υπάρχει ένα 12χρονο, ένα 9χρονο ή 15χρονη. Αυτό το τέρας. Η άλλη η τερατούκλα. Υπάρχει ένας Αφγανός που έμενε μέσα στο σπίτι και έκανε βολτίτσες. Και έκανε σεξ με την 15χρονη και την άφησε έγκυο. Έτσι λέει τουλάχιστον αυτός. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Έτσι. Μιλάμε για μια ιστορία η οποία, αν γυριζόταν ταινία, θα ήταν το super thriller της χρονιάς. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, το super εγκληματικό thriller της χρονιάς. Τελικά είναι αυτό που έλεγε κάποτε ένας πολύ σοφός. Ότι τα πιο ωραία σενάρια τα φτιάχνει η ζωή και όχι το Hollywood.

Και έχει από την άλλη και τον Ερντογάν να λέει: η Ελλάδα να καταλήξει στο λάθος δρόμο, να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Τι λέγανε μεγάλη, σοβαρά. Πέστε εκεί στου φιλοπαλαιστάιν που έχει φίλου εδώ στην Κρήτη, στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, αυτού του φιλότουρκου που λένε ότι δεν πρέπει να εξοπλιζόμαστε. Τι λέγανε μεγάλη, σοβαρά. Πάμε μια ευχαριστήριση. Κυριάκος Πιερακάκης μίλησε στο Reuters και είπε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ξεπληρώσει το πρώτο μνημόνιο 2 χρόνια νωρίτερα. Κάποιοι αντιδρούν με αυτό και λένε γιατί να προπληρώνουμε πράγματα από αυτά που χρωστάμε ως Έλληνες στη διεθνή κοινότητα. Γιατί? Για να μην τα φορτωθούν τα παιδιά μας, παιδιά. Είναι απλό. Τώρα το τι πολιτικό παιχνίδι παίζετε όλοι μεταξύ σας, δεν μας νοιάζει. Γίνεται δουλίτσα, παιδιά. Γίνεται δουλίτσα. Πήραμε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Ταγκό με την Ναΐμα Γερασοπούλου, η οποία με έναν Αργεντινό παρτίνερ πήρε την κορυφαία διάκριση, 20 και τη σημαία την ηλική. Διαγωνισμός Ταγκό ήταν. Δεν πειράζει όμως, αυτός ο διαγωνισμός σήκωσε ψηλά την ηλική σημαία. Μα φτάνει αυτό. Τώρα θα δεις αυτή μήνυμα εθνικιστή. Ξέρεις, και καλά. Θα με πούνε και φασίστε επειδή λέει την ηλική σημαία. Και να δεις πλάκα τώρα. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι όλοι εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Είπαμε και καλές ειδήσεις και κακές. Έτσι. Εσύ θα διαλέξεις που μπαίνει αυτή η είδηση. Η Έλενα Κρήτα δεν εξελέγει την πρόεδρο της Βουλής, αλλά ευχαρίστησε το Πασόκ που την ψήφισε. Καλή κακή είδηση. Καλή. Τότε πεις. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Να σου πω κάτι, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να βάλουν και τον Μπολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ ή αντιπρόεδρο της Βουλής. Ξέρεις γιατί όμως? Γιατί τον Μπολάκη τον έχει ψηφίσει ο κόσμος. Δηλαδή, βάζει στη Βουλή κάποιον αντιπρόεδρο σου σε προνόμια. Καταρχήν έχει δικό του γραφείο. Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερο, έχει κάποια προνόμια έξτρα από τους άλλους βουλευτές. Οπότε, γιατί να μην πάρει αυτά τα προνόμια κάποιος ο οποίος έχει ψηφιστεί από τον κόσμο. Έτσι. Η Έλενα Κρήτα στο επικρατεία δεν την ψήφισε κανένα. Δεν μας ρώτησε κανένας αν τη θέλουμε. Μπορεί να τη θέλουμε, δεν είναι, μπορεί να είναι πολύ καλή, αλλά δεν μας ρώτησε. Θα μου πεις και η κυβέρνηση το ίδιο έχει κάνει με κάποιους υπουργούς που είναι, δεν έχουν ψηφιστεί. Ναι, αλλά του χρόνου όμως. Του χρόνου, ναι, του χρόνου, όταν θα γίνουν οι εκλογές. Όλοι αυτοί που είναι χωρίς ψήφο τώρα στην κυβέρνηση, για να συμμετέχουν στην επόμενη κυβέρνηση ή στην επόμενη βουλή, θα πρέπει να περάσουν από διαδικασία της ψηφοφορίας, του Σταυρού. Οπότε. Αν δεις κάποιους που δεν θα πάρουν μέρος, είναι επειδή δεν ξέρουν να κατέβουν για το Σταυρό. Η κυρία Έλενα Κρήτα, επειδή ξέρει ότι το ΣΥΡΙΖΑ του χρόνου δεν θα είναι στο 3%, που είναι τώρα, 3,5%, θα είναι πιο κάτω, ή μπορεί να είναι και στα 4, ξέρει, πότε δεν ξέρεις. Είναι πολύ δύσκολο να εκλεγεί με Σταυρούς. Αλλά ο αντιπρόεδρος της Βουλής όμως μπορεί να μπει στο επικρατείας ξανά, από ό,τι λένε. Αλλά δεν μπαίνει. Ό,τι μπαίνει, ό,τι βγαίνει δεν μπαίνει. Τέλος. Και ποια είναι η πλάκα τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει χωρίς αντιπρόεδρο. Γιατί, εφόσον δεν την ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής, δεν μπορεί να βάλει αντιπρόεδρο άλλον. Κόβεται. Και έτσι θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς αντιπρόεδρο. Αυτά κάνουν οι αιμονές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμουνιδάκης και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η είδηση. Πάρα πολύ. Με τον Πιερακάκη να μιλάει για το, για το πρώτο μνημόνιο το οποίο μπορεί να ξεπληρωθεί. Ενδέχεται η Αθήνα να αποπληρώσει τα δάνεια του πρώτου μνημονίου του 2030 ή και το 2029. Δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters και είπαν όλες αυτές τις πληροφορίες και ότι είναι εύκολο να γίνει, εφόσον η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τα πάει καλά στα οικονομικά, έχει φέρει στα ίσια λίγο τη βάρκα. Τι να πούμε. Τι να πεις. Μπορείς να πεις κάτι άλλο μόνο αυτό. Όχι, δεν μπορείς να πεις. Γιατί το οικονομικό δεν είναι και το φόρτιμο, αλλά ξέρεις τι. Άμα χρωστάς και τα έχεις, δώστα. Άμα δεν τα έχεις, δεν τα δίνεις. Και οπότε μένεις πίσω να χρωστάς. Και στο τέλος τι μπορείς να κάνεις, τίποτα.

τρέξιμο με το Σαδάκη είναι να τους τρολάρει όλους τους πολιτικούς και να τους λέει ότι η επόμενη τετραετία θα είναι το άλμα ανάπτυξης της χώρας. Και τους έχει κάνει όλους να τρέχουν πανικόβλητοι. Έρχεται το Πασόκ, έτσι, αύριο θα είναι εδώ όλο το Πασόκ να γιορτάσει τα 59 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, του κινήματος, και θα έχουμε τζέντζελ εδώ στο Ηράκλειο, θα έχουμε τζέντζελ, θα είναι ωραία φάση. Να δούμε ποιοι θα έρθουν από το Πασόκ, ποιοι θα είναι εκεί, και σίγουρα θα είναι και ο Σαντουλάκης, να δούμε ποιοι άλλοι θα έρθουν. Θα είναι μια μεγάλη γιορτή για το Πασόκ εδώ στην Κρήτη. Και επειδή μου το στείλανε μήνυμα, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Εντάξει, μου δώσετε τώρα μήνυμα φίλος. Γεια σου Κωνσταντίνο από την Αθήνα. Ακούνε την εκπομπή τώρα σε ένα γραφείο συγκεκριμένο, δεν θα πούμε ποιο. Θα το πω Κωνσταντίνε, στείλε μου μήνυμα. Αλλά μου είπα να ρωτήσω κάτι. Αν αύριο λέει στο Πασόκ, εκεί στην εκδήλωση του Αγίου Παντελεία Ελευθερία, εδώ στο Ηράκλειο, θα είναι και η Έλληνα Κρήτα. Το ρώτησα, ορίστε.

Έρχονται τα πρώτα μηνύματα λοιπόν και το πρώτο πράγμα που μου λένε όλοι είναι πες καλά για αυτή την ιστορία με την Κυψέλη. Τι να πεις τώρα. Μιλάμε θυμώνεις, δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς. Λέμε για τις δομές που υπάρχουν στη χώρα μας, λέμε για τις δομές που δεν υπάρχουν, λέμε για τις δομές που υπάρχουν αλλά δεν λειτουργούν. Είναι όλα τα, έχεις όλα τα επίπεδα, όλες τις κατηγορίες σε αυτή την ιστορία. Από πού να ξεκινήσει, ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη. Το είπαμε. Πάει αυτό. Αλλά το θέμα είναι τώρα άλλο. Όλο αυτόν τον καιρό, που αυτοί ζούσαν εκεί σε αυτό το διαμέρισμα στην Κυψέλη, λένε οι γείτονες ότι ακούγανε φασαρίες, ότι ακούγανε διάφορα, ότι υπήρχε πάρα πολύ βρωμιά γύρω-γύρω και απλά το προσπερνούσαν. Αυτό είναι. Το πρόβλημά μας είναι αυτό, ότι δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε. Δηλαδή βλέπω εγώ τον Αλέξανδρο τώρα απέναντι να παίρνει ναρκωτικά. Μπορώ να κάνω κάτι, δικό σου δικαίωμα είναι. Άμα όμως βλέπω ότι είσαι κοντά σε παιδάκια, καλό είναι να το πεις. Το να παίρνει ναρκωτικά είναι δικιά σου. Θα σε πιάσει αστυνομία, δεν ξέρω τι θα κάνει. Είναι για προσωπική σου χρήση, την πουλά, δεν ξέρω τι κάνει. Αλλά είναι δικό σου θέμα. Αλλά άμα σε βλέπω με παιδάκια συνέχεια και βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και ότι σε βλέπω λίγο κάπως και λίγο έτσι, λέω στην αστυνομία, παιδιά, ξέρετε κάτι, υπάρχει εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Τα παιδάκια περνάνε καλά εκεί. Σας έχω ξαναπεί κιόλας από αυτήν την εκπομπή και μάλιστα όταν είχαμε βγάλει την κυρία Πέγκη Κυρίτσι, την ψυχολόγο της αστυνομίας, ότι. Αυτό να κάνετε. Έτσι να το πούμε τσαπλά. Δηλαδή, να μην ισχύει κατά κυρίω θα κάνετε, τουλάχιστον όταν το έχετε κάνει. Θα σας δείξει με το μυαλό σας και με τη συνείδησή σας ότι αν γινόταν κάτι, αν στο ούμι γέννητο υπήρχε κάτι, θα το διορθώνατε. Μου βγαίνουν αβίαστα κάποιες λέξεις και κρατιέμαι. Λοιπόν, θα βγουν αβίαστα γιατί όταν. Τι να πεις. Λοιπόν, στον Αφγανό που είναι μέσα στο σπίτι, επειδή διαβάζω τώρα την ποινική δίωξη, ασκήθηκε ποινική δίωξη και για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση και άπαξ, αλλά και γιατί. Για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη σε βάρος του 26χρονου. Δηλαδή, εδώ τι παίζει. Και με το 9χρονο, και με το 15χρονο, και κάτι είχε γίνει. Και τι να πεις τώρα. Να κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα με αυτό και να λες, αχ, τι ωραία κοινωνία αυτή που ζούμε. Ήταν ένας τύπος που το παίζει Έλληνας, έτσι δεν είναι Έλληνας. Είναι ένας Αφγανός που μένει μαζί τους και είναι και μια Γερμανίδα. Σαν ανέκδοτο, δεν είναι. Τι κάνει ένας Γερμανός, ένας Αφγανός και ένα τέτοιο. Θυμάσαι. Παλιά λέγαμε ένας Ιταλός, ένας Γερμανός, ένας Άγγλος και ένας Πόντιος ή ένας Έλληνας. Τώρα το κάνουμε αλλιώς. Αφγανός, Πακιστανός, Σομαλός, Σουδανός. Έχουμε όλα τα. Τα φρούτα, μην το πω αλλιώς.

Λοιπόν, μου στέλνουν κάποια μηνύματα εδώ πέρα τώρα και μου λένε, Νίκο, έχεις δει στην ΕΡΤ μια σειρά που παίζει από παλιά και την παίζουν ξανά τώρα? Την παίζουν. Κάνε πως κοιμάσαι. Ναι, κάντε πως κοιμάστε. Δεν μας νοιάζει που ένα βρέφος το σφάξανε με 18 μαχαιριές. Θυμάστε, το politica.gr σας είχε γράψει 20 μαχαιριές, κοντά στις 20 μαχαιριές. Όλοι γράφανε 10, γιατί αυτό τους είχαν πει. Όταν μιλάς όμως με τον ίδιο για τον δικαστή και σου λέει, φίλε, εδώ πάνω από 15-20 μαχαιριές. Το πας στις 20, τέλος. Ήταν 18 οι μαχαιριές, λένε. Πάρα ξεφύγει κανένα δύο που να ήταν στο ίδιο σημείο, ξέρεις. Τι λέμε τώρα, 18 μαχαιριές σε ένα βρέφος. Τι του κάνεις αυτόν? Δηλαδή, 18 μαχαιριές σε ένα βρέφος. Και του λέει η ανακρίτρια σήμερα, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Για ποιο λόγο το μαχαιρός τους φορές? Για να σπάσει τον πάγο. Ήταν το παιδί, το είχε καταψύξει. Γιατί έλεγε η μάνα ότι θέλει να το, όταν πέθανε, λέει, θέλει να το κρατήσω. Κατεψυγμένο το έμβριο μέσα στο. Δεν ξέρω αν το συζητάμε μαζί, γιατί άμα το συζητάμε με τον κόσμο, μου στέλνει κάνει μηνύματα περίεργα εδώ πέρα και δεν μπορεί να τα διαβάσω. Λοιπόν, μου στέλνουν και ένα μήνυμα το οποίο, συγγνώμη φίλε, Νάσο, αλλά θα σου το πω. Αυτό το μήνυμα που έστειλες. Πώς θα το χάρακτηρίσω τώρα? Φίλε Νάσο, είσαι η ζωντανή απόδειξη ότι η ανθρώπινη βλακεία δεν έχει όρια. Μόνο αυτό θα σου πω.

Λοιπόν, μου στέλνει και ένα άλλο ένα μήνυμα και μου λέει ότι σε λίγο καιρό θα είναι ελεύθερη. Λέει, σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και τον ανακριτή. Μεγάλε, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δηλαδή, ξέχασε το αυτό. Αυτό ξέχασε το. Απλά θα του πούνε να διαλύσει φυλακή, μάλλον. Μόνο αυτό είναι το, πω, το πιο έτσι μη επιβαρυντικό που θα του κάνουν. Το 2020 ο τύπος είχε κατηγορηθεί για μαστροπία. Είχε μια γυναίκα κλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι και την εξέδιδε. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν τώρα το 2026 είναι ελεύθερος. Πότε βγήκε, ξέρεις? Δηλαδή, αν είχα μπροστά μου τώρα τον πρόεδρο της, τον υπουργό δικαιοσύνης, θα τον ρώταγα. Μας έχετε πει 100 φορές γι' αυτό το νόμο Παρασκευόπουλου που έβγαλε έξω ό,τι κατά κάθε υπήρχε στη φυλακή, βγήκε ελεύθερο έξω. Και αυτό, παιδιά, είναι αλήθεια. Μην το πάρετε ότι είναι φιλοκυβερνητικό σχόλιο και τέτοια. Είναι αλήθεια. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου βγήκαν έξω όλα τα καταγάθια. Βγήκε έξω ό,τι εγκληματική φυσιογνωμία υπήρχε. Ήταν έτσι ο νόμος φτιαγμένος. Βγήκαν έξω. Ήταν μια πολύ μεγάλη δίκη τότε που ήταν να γίνει και για να βγουν αυτοί έξω έπρεπε να ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Δεν είναι ότι το κάνανε για όλους τους επαγγελματίες, το κάνανε για συγκεκριμένους επαγγελματίες. Αλλά από τους συγκεκριμένους το κρατήσανε και βγήκαν εκεί πιο πολύ έξω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω με όλο αυτό? Εγώ θα ρώταγα λοιπόν τώρα τον Υπουργό Δικαιοσύνης τι κάνουμε για να τα αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή, όσοι είναι έξω με εκείνο τον νόμο, δεν μπορεί να γίνει ένας νόμος αυτοί που αποδεδειγμένα ήταν ότι ήταν, να τους ξαναχώσουν μέσα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Λίγο πριν φύγω από την Αθήνα, τότε, στα τελευταία μου ρεπορτάζ εκεί στον Αντένα, είχε αποφυλακιστεί ένας τύπος, ο οποίος είχε μπει στη φυλακή για ασέλγεια, σε ανήλικα. Σε μια γειτονιά στο Βοτανικό. Όχι στο Βοτανικό. Πού ήτανε? Πίσω του Παγκράτη, εκεί πέρα κάπου είναι. Τέλο. Πήγαμε εκεί για ρεπορτάζ, τέλο πάντων, ήμασταν όλα τα κανάλια εκεί πέρα. Μιλάω τότε με την ψυχολόγο που είχε αναλάβει κάποιο παιδί, γιατί ο τύπος αυτός, αφού βγήκε τη φυλακή, τι έκανε? Συνελήφθη ξανά για το ίδιο αδίκημα. Μέσα σε μια εβδομάδα. Από την ημέρα που βγήκε από τη φυλακή, μέσα σε μια εβδομάδα το ξανασύλλαβαν για το ίδιο πράγμα. Και αφού το συλλάβανε, βρήκαμε το σπίτι του. Και πήγαμε εγώ και η έρθ μου, αν θυμάμαι καλά. Ανεβαίνουμε λοιπόν στο σπίτι, έχω το είδα και σήμερα το βιντεάκι, και τραβάω βίντεο τη θέα που είχε ο τύπος. Έμενε σε ένα βώμα, σε μια πολυκατοικία, έτσι, το οποίο γύρω-γύρω ήταν όλη η Αττική. Αλλά μιλάμε για βώμα. Βέβαια μπορεί να πεις ότι ήταν έτσι εγκαταλειμμένο, κάπως ήταν κάποια 4-5 χρόνια στη φυλακή αυτός. Αλλά έμενε σε ένα δώμα εκεί και η γειτονιά τι έλεγε? Ότι πήγαινε και προσέγγιζε όλα τα παιδάκια. Ειδικά τα παιδάκια τα Ρωμά τα ανέβαζε συνέχεια πάνω στο σπίτι. Αυτός ο τύπος λοιπόν, όταν βγήκε, έκανε το ίδιο πράγμα και ξαναμπήκε μέσα. Αυτός τώρα, άμα τον ψάξουμε, κάπου έξω θα είναι. Γιατί έχουν περάσει και 5 χρόνια από τότε. Λοιπόν, τι να πεις. Ένα δωμά είναι αυτό που έχει ένα δωμάτιο μόνο και κουζίνα, μπάνιο, κουζίνα και μόνο το μπάνιο ξεχωρίζει. Και σε αυτό είναι το δωμά, ένα μικρό δηλαδή. Κάθεσαι λοιπόν τώρα και λες, μπορείς να δεχτείς ότι η φρίκη γίνεται κανονικότητα? Μπορείς να το πεις όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα περιστατικά? Δυστυχώς το λες. Υπάρχει μια εθνική γραμμή για τα παιδιά SOS, το 1056. Λοιπόν, αυτό το νούμερο χτυπάει. Τι γίνεται από εκεί πέρα μου? Δηλαδή, το χαμόγελο του παιδιού μαζεύει καταγγελίες. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση που σκάει τώρα, τι ακούμε? Ότι το χαμόγελο του παιδιού είχε στείλει τότε μήνυμα γιατί είχε γίνει αυτό. Το ήξερε το θέμα. Ναι, αλλά δεν βλέπω ότι να γίνεται κάτι. Αν το χαμόγελο του παιδιού λοιπόν εκλαμβάνει τόσο εύκολα όλες αυτές τις καταγγελίες, δώστε το αρμοδιότητες. Αφού είναι οργανωμένο, είναι έτοιμο, δώστε το αρμοδιότητες. Να μπαίνει να τα σαπίζει όλα στο ξύλο. Όλους αυτούς τους σκάφους. Όλα αυτά τα μην το πω, που βρίσκονται πάνω από αόρατα παιδιά. Ποια είναι τα αόρατα παιδιά, ξέρεις? Αυτά που έχουν υποστεί βασανιστήρια, που μπορούν ακόμα και τώρα να τα βασανίζουν ή να τα κακοποιούν και εμείς δεν το ξέρουμε. Αλλά να τα βλέπουμε στον δρόμο. Να τα βλέπουμε στον δρόμο να περπατάνε με κάποιο χεράκι-χεράκι. Και δεν ξέρεις αν αυτός είναι ο κακοποιητής τους, ή αν είναι ο δυνάστης τους, ή αν είναι κάτι άλλο.
Και κάθεσαι και ψάχνεις μετά αν υπάρχουν δομές στην Ελλάδα. Υπάρχουν δομές. Υπάρχουν. Το θέμα όμως είναι όλοι αυτοί που είναι πίσω από αυτές τις δομές ή όλοι αυτοί που στέλνουν τα παιδιά στις δομές έχουν την πλήρη κατάρτιση ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα περιστατικά. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό το λέμε πάντα. Και να σου πω και μια ιδέα που είχαμε κάποτε και την είχαμε πει τότε στην κυρία Δωμήνα Μιχαηλίδου. Μια αστυνομία παιδιών. Αστυνομία παιδιών. Όχι των ανηλίκων. Αστυνομία παιδιών. Είναι πολύ διαφορετικό. Υπάρχει αυτό στην Αμερική και λειτουργεί. Είναι η αστυνομία παιδιών. Και εσύ στην Κύπρο ξέρεις ότι έχετε τις περιπολίες, δεν έχετε? Ε? Έχουν σταματήσει τώρα? Έχουν σταματήσει λίγο, ε? Αλλά υπάρχουν όμως. Βοηθάνε. Θυμάμαι μια περίπτωση στην Κύπρο με παιδάκια που είχαν η περίπολος αυτή της γειτονιάς μπόρεσε και έπιασε έναν τύπο.

Λοιπόν, άκου τώρα μια περίπτωση που είχε γίνει στη Λευκοσία, στη Λεμεσό. Ήταν ένας τύπος ο οποίος κάθε μέρα πηγαινόταν με κάτι παιδάκια. Τον βλέπανε τη γειτονιά. Μία μέρα λοιπόν ένας από τους καινούριους που ήταν εκεί στην περιπολία της γειτονιάς τον ακολούθησε. Ξέρετε, βάσει αυτό σαχώθηκε γιατί τον είδα τον ακολουθεί. Και του λέει: Για σταματά λίγο σε ρωτήσω. Τσακωθήκανε, πλακωθήκανε, έγινε χαμός. Του έκανε μαχαίρι, τον τραυμάτισε, ήρθε αστυνομία, τον συνέλευε αυτόν. Πήγανε στο σπίτι, τρία παιδάκια είχε εκεί. Κανένας δεν ήξερε ποια είναι τα παιδιά. Δεν ήταν δικά του. Αλλά ζούσε ο τύπος αυτός με τρία παιδιά. Ζούσε με τρία παιδιά. Καταλαβαίνετε, αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό. Είναι ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα αυτό. Αυτό ήταν όλα τα παιδιά. Αυτό ήταν όλα τα παιδιά. Μένανε τρία παιδιά με κάποιον που δεν ξέρανε ούτε καν τι σχέση έχουν μεταξύ τους.

Λοιπόν, εδώ, άντε να την κλείσουμε αυτήν την ιστορία, γιατί πραγματικά ό,τι και να πεις είναι λίγο, λίγο, λίγο. Είναι αυτό που σας είπα. Η φρίκη γίνεται κανονικότητα. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα ψυχικά. Δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις καλά πολύ. Δηλαδή, πάρτε αγκαλιά τα παιδιά σας το βράδυ. Λοιπόν, και όπως θα κοιμηθούν, κοιτάξτε τα τρία που κοιμούνται και πες, τώρα του ρίξω 18 μαχαιριές. Μόνο που θα το πεις, δηλαδή θα νιώσεις άσχημα. Μόνο που θα το πεις και να κοιτάς το παιδί σου. Να το σκεφτείτε λοιπόν ο τύπος αυτός, γιατί φρίκι μιλάμε. Να μαχαιρώσει ένα μωρό, ένα βρέφος 18 μηνών, 18 φορές. Δεν μπορεί να πεις κάτι άλλο, εδώ είμαστε. Λοιπόν. Ο κύριος Μπουγάς, ο υπουργός δικαιοσύνης, ετοιμάζει κάποιες αλλαγές τώρα στις πολυκατοικίες. Για τις πολυκατοικίες, για τα κοινόχρηστα και αυτά, ένα νόμος φτιάχνει ένα περίεργο. Μήπως να κάνει και κάτι για αυτές τις πολυκατοικίες που φιλοξενούν κάποια άτομα και δεν τους ξέρουμε καν. Ή τα Airbnb, ποιοι μπαίνουν μέσα, ένας έλεγχος παραπάνω. Ένα παραπάνω έλεγχο, ρε παιδί μου. Να τα καταργήσεις τελείως δεν μπορείς. Λοιπόν, βγάζουν πολλά λεφτά κάποιοι από τα Airbnb. Δεν μπορείς να τα καταργήσεις. Και άμα τα καταργήσεις τελείως, θα σου πει το νίκη στο άστα να πάνε, στο Θεό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί η ώρα είναι παρά 10. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να γυρίσουμε να σας πω μετά για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Να γελάσουμε και λίγο και μετά πάμε ειδήσεις και να πάμε σε ρί, έτσι.

Λοιπόν, διακόπτω μόνο το τραγούδι για ένα και μόνο λόγο. Γιατί μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος για κάτι που έγινε στην Αμερική. Ένας κλέφτης λέει έκλεψε ένα αυτοκίνητο. Και διαπίστωσε όπως έφευγε ότι μέσα υπήρχε ένα τετράχρονο παιδί. Μέσα στο καθισματάκι πίσω. Επέστρεψε, έδωσε το παιδί στη μητέρα του και την επέπληξε επειδή το είχε αφήσει το αυτοκίνητο. Και μετά της είπε ότι θα καλούσε την αστυνομία γι' αυτό. Και τι έκανε μετά, έκλεισε ένα το αυτοκίνητο και έφυγε. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.

Λοιπόν, όσο βλέπω τη Βελίκα και την Αδραντία στην ΕΡΤ, τόσο πιο πολύ χαίρομαι για αυτά τα κορίτσια. Πραγματικά έχουν τρομερή ροή μεταξύ τους, έχουν τρομερή χημεία τελικά. Μπράβο στον Βασίλη Θωμόπουλο ή όποιος σκέφτηκε αυτήν την ιδέα. Μπράβο στα κορίτσια, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, υπήρχε χάος στη Βουλή σήμερα στην ψηφοφορία για την Έλληνα Κρήτα, η οποία τελικά δεν εκλέγει, λέγει πρόεδρος της Βουλής, αντιπρόεδρος. Λοιπόν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε στον κύριο Κουκλόπουλο: είστε τραμπούκος. Άντε από εκεί φώναζε η Κανέλη. Μπήκανε όλοι στον χώρο τώρα και τη βρίζουν, έτσι, γίνεται χαμός. Η πρόεδρος λοιπόν της Πλεύσης Ελευθερίας, βάλλοντας κατά πάντων, κατηγόρησε το Πασόκ για συμπαιχνία με τη Νέα Δημοκρατία. Καταψηφίστηκε η υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ για τοποθέτηση της Έλληνας Ανακρίτας στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Πού την είδε τη συμπαιχνία τώρα? Δηλαδή, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ ψήφισε την Ανακρίτα. Η Νέα Δημοκρατία δεν την ψήφισε. Πού είναι η συμπαιχνία? Ό,τι θέλει, βλέπει. Πάμε. Λοιπόν, ο κυριοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης. Εντάξει. Τι να πει αυτός ο άνθρωπος, τα έχουν δει όλα εκεί μέσα. Αλλά έγινε υπήρχε γενικευμένη σύραξη με πολύ βαριές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς. Και όλα αυτά λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας για την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ανακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Το πιο ωραίο και πιο αστείο είναι ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε: μπλοκάρει, λέει, η Νέα Δημοκρατία την τοποθέτηση γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτή έχει 4-5 γυναίκες στο κόμμα της. 4. Και τι δεν πρότεινε μία από αυτές και έβαλε τον κύριο Χουρδάκη? Αφού λοιπόν θέλει γυναίκα στην Αντιπροεδρία της Βουλής. Ναι, ναι, μας το απαντεύω. Λοιπόν, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτηση της Έλενας Ανακρίτα λοιπόν στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής καταψηφίστηκε. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές με την υποψηφιότητα της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να μην συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία, καθώς υπερψήφισαν για να γίνει αυτό 119 έναντι 169 βουλευτών που ψήφισαν παρό.

Λοιπόν, ακούσαμε λέει συνταγματικούς βερμπαλισμούς και ακροβασίες. Οι βουλευτές έχουν δικαίωμα γνώμης με ναι ή παρόν, είπε ο κ. Μηταράκης, στην κυρία Κωνσταντοπούλου αλλά και στο Πασόκ. Το Πασόκ λέει το 2023 δεν ψήφισε τον υποψήφιο στις Πλαίσιες Ελευθερίας και οι Πλαίσιες Ελευθερίας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου καταψήφισε τη μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε αποταθεί, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Δηλαδή, κατάλαβε ότι μιλάμε για χάσιμο, έτσι, χάσιμο εκεί μέσα. Ο Τσακωμός όμως με τον κύριο Κουκλόπουλο γιατί έγινε. Ήθελε η κυρία Κωνσταντοπούλου να μιλήσει ως αρχηγός κόμματος στη διάσκεψη εκεί πέρα της Βουλής, αλλά της λέει ότι δεν προβλέπεται να μιλήσει κάποιος αρχηγός πριν την ψηφοφορία την κυρία Κρήτα. Δεν προηγείται κάποια συζήτηση. Απλά γίνει την ψηφοφορία και γεια σας. Και μετά, άμα θέλουν, μιλάνε κάποιοι. Και επειδή αυτός είναι ο κανονισμός της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα τα αλλάξει. Μετά, μίλησε με τον κύριο Δοδονή που έβγαλε κάτι χειρονομίες. Έκανε διάφορα αυτό. Ένα χαμό μεγάλο. Λοιπόν, τι να πω, εγώ θα συμφωνήσω πάντως με τον Πρωθυπουργό. Να τις φερόμαστε με τον τρόπο που τις αξίζει.

Λοιπόν, με ένα μήνυμα μου στείλει ένα φίλο μου, έχουν στείλει 5 μηνύματα εδώ για τη ζωή, αλλά θα πω μόνο το ένα. Λοιπόν, αν είναι μέσα στη Βουλή Μάου Μάου, δεν αξίζει να είναι. Για ποιον το λέει? Ποιο είναι η Μάου Μάου, ρε φίλε, βάλε ένα χρώμα δίπλα να ξέρω, εννοεί τη ζωή, του νομοκάτε, ποιο εννοεί? Δεν ξέρω ποιο εννοεί Μάου Μάου. Λοιπόν, χαβαλέ κάναμε, έτσι. Πάμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Κοσίμο. Και μετά μιλάμε. Ήρθαμε, εδώ είμαστε. Πολίτικα 89,8, 20 λιμουνιδέκης, όλα μαζί και κάτι γίνεται εδώ. Όλα ακούω τη φωνή μου περίεργα. Λες, έχω πει κάτι. Μπα, δεν νομίζω. Κάτι εκπό, πικάρισε. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Κάτι έχει γίνει εδώ με το μικρόφωνο. Τώρα, μήπως μιλάω από εδώ. Όχι, μιλάω από εκεί.

ήρθε η ώρα να βάλουμε και κανάλι. Λοιπόν, είδαμε Βελίκα Καραβάτσιο και Καραμαντία Λιόγιου στην ΕΡΤ και πολύ μου άρεσαν τα κορίτσια. Αλήθεια. Είχαν ωραία ροή μεταξύ τους. Είχαν ωραία έτσι, κουβέντα, συζήτηση. Πολύ ωραίες, πολύ ωραίες. Μπράβο τους, μπράβο τους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και πάμε να σας πω άλλη μια είδηση, έτσι για να γουστάρετε. Θα έχουμε πραγματάκια όσον αφορά τη δομή των μεταναστών εδώ στην Κρήτη.

Λοιπόν, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι υπάρχουν μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη μόνο για καταγραφή. Μίλησε με εκπροσώπου της τοπικής διοίκησης εκεί στη Σάμο. Συναντήθηκαν σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με βασικό αντικείμενο τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και της μεταφορής μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο. Και αυτό γίνεται μόνο για καταγραφή, είπε. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα εκεί στη Σάμο, το οποίο τους έχει τρελάνει όλους λίγο. Γιατί φεύγουν οι μετανάστες, αυτοί που έρχονται ως μετανάστες εδώ στην Κρήτη, και τους μεταφέρουμε στη Σάμο. Και γίνεται αυτό, λέει, μόνο και μόνο για την καταγραφή, επειδή δεν υπάρχει ακόμα η δομή των μεταναστών εδώ στην Κρήτη. Για φανταστώ τώρα γίνεται το αντίθετο. Τι θα κάνανε εδώ στην Κρήτη. Και θα τα πούμε γι' αυτά. Ο κύριος Πλεύρης τόνισε στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους εκεί στη Σάμο ότι ο στόχος του Υπουργείου είναι να μην επιβαρυνθούν εκ νέου τα νησιά, και ειδικά το Ανατολικό Αιγαίο που έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για χαμό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχει αλλοιωθεί και η Χίος και η Σάμο. Όλοι, όλα τα νησιά. Μιλάμε για τρομερό μεταναστευτικό, έτσι. Τι έγινε, κάτι

Λοιπόν, όπως είπε ο κ. Σουλεύης, είναι αρνητικό το ισοζύγιο αφήξεων και αποχωρήσεων. Εδώ στην Κρήτη έχουμε λίγο φρικάρει με το θέμα της δομής των μεταναστών. Υπάρχουν κάποιες έτσι φωνές οι οποίες δεν θέλουν τη δομή των μεταναστών στην Κρήτη. Μπορεί να είναι και περισσότεροι που δεν θέλουν τις δομές εδώ στην Κρήτη. Μπορεί να είναι και λιγότεροι. Ή μπορεί να είναι και κάποιοι που τους παρακινούν να γίνουν περισσότεροι και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα πίσω από όλα αυτά. Γιατί τώρα μην μου πεις ότι δεν θέλει τη δομή των μεταναστών αυτός που θα πάει να βάλει τα πλακάκια στη δομή και θα πάρει κάποια εκατομμυριάκια μπροστά, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για αυτή τη δουλειά. Δεν νομίζω. Εκτός και αν κάποιοι φωνάζουν επειδή δεν θα πάρουν τη δουλειά. Γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα. Το ξέρεις. Αλλά η δομή των μεταναστών εδώ στην Κρήτη, αν είναι έτσι όπως την έχει φτιάξει το Υπουργείο, τότε γιατί να μην την κάνουμε? Δηλαδή τα άλλα νησιά είναι ηλίθιοι που τους πήρανε χωρίς να τους ρωτήσει κανένας? Εδώ πέρα και ο κ. Πλεύρης είχε δώσει επί 6-7 μήνες περιθώριο στις τοπικές αρχές να προτείνουν μέρη. Και πώς το λέγανε, το παίζουν τον Περδίκο, όπως το λένε αυτό, την ανέκδοση αυτό. Και μέσα τον Περδίκο. Έτσι θα το πω έτσι κριτικά. Νομίζαν ότι δεν θα γίνει μετανάστευση η δομή και ότι δεν πρόκειται ποτέ να επηρεαστούν και ότι εντάξει, εξαγγελίες που δεν θα γίνουν. Παιδιά, τα έχετε ξεχάσει αυτά, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά με την Δημοκρατία. Και δεν υπάρχει με το μεταναστευτικό έτσι όπως λειτουργήσε. Επειδή μίλησα με τον Μαρίνο τον Αλιφέρη από το πρώτο θέμα, ο οποίος πήγε στη Λιβύη απέναντι και έκανε καταγραφή το πώς έρχονται αυτοί απέναντι. Πήγε και έκανε ολόκληρο το ντοκιμαντέρ εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν μπορούσα να φανταστείς για πόσο λιγότεροι ήταν. Αυτό που λένε στη Λιβύη απέναντι είναι ότι οι διακινητές είχαν χασούρα φέτος. Δεν γίνεται να πάει χάλια το μεταναστευτικό η χώρα μας και να έχουν χασούρα διακινητές. Κάτι δεν πάει καλά. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει, δηλαδή εσύ είσαι υπέρ του να γίνει δομή των μεταναστών? Ναι, 100%. 100%. Είμαι υπέρ του να γίνει δομή των μεταναστών. Στη Λέρο πώς τη φάγανε? Στη Χίο, στη Σάμο, παντού. Δεν είχαν δομές εκεί. Και μιλάμε για άγριες εποχές τότε, έτσι. Τους πετάγανε εκεί από το ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι γίνει. Περνάγανε με οικείο και πέρανε εκατομμυριάκια. Και τώρα που γίνεται οργανωμένο το έργο, δεν το θέλουμε κάποιοι εδώ στην Κρήτη. Οργανωμένο γίνεται. Θα υπάρχουν επιπλήξεις, θα υπάρχουν πρόστιμα, θα υπάρχει νομοθεσία που θα διατηρεί αυτή τη δομή εδώ πέρα. Προτιμούσατε να ήταν οι δομές όπως με το ΣΥΡΙΖΑ, που μπαίνανε μέσα στη χώρα όποιος ήθελε και πηγαίνανε αφού τριγούσαν όλα τα μπέλια και σκοτώνανε πρόβατα, κάνανε ό,τι κάνανε, βιάζανε γυναίκες, παιδιά και μετά την κάνανε, ή μήπως αυτά δεν έχουν γίνει? Όταν γίνεται οργανωμένα λοιπόν με μια δομή μεταναστών η οποία είναι κλειστή, σαν φυλακή, τον άλλον τον αποτρέπεις να έρθει. Ό,τι παραμύθι και να έχει φάει από την απέναντι πλευρά. Εδώ στην Πάτρα πριν από 3 μήνες, αν θυμάστε καλά, τον Ιούνιο, το είχαμε κάνει και θέμα, συλλάβαν έναν τύπο ο οποίος με το κινητό του έκανε μέσα στο TikTok διαφήμιση. Ελάτε εδώ πέρα, λέει, περπατάμε, δεν έχουμε χαρτιά, λέει, και περπατάμε ελεύθερα. Και έχουμε δουλειά, λέει, που κερδίζουμε 100 ευρώ την ημέρα. Για να κάνει τους Αφγανούς, Ομαλούς, τους Σουδανούς, τους Πακιστανούς να έρθουν ορδές προς τη χώρα μας. Υπήρχε αυτό, διαφημιστικό φυλάδιο είχαν βγάλει. Και το μοιράζανε. Λοιπόν, όταν εσύ τώρα δεν θες τη δομή, δεν θες τι? Να υπάρχει έλεγχος στους ανθρώπους που έχουν ελαφρέα στη χώρα μας ή παράνομα? Τι θέλεις? Αν υπάρχει όμως μια δομή η οποία ξεκαθαρίζει το αντικείμενο και το έργο που γίνεται εκεί πέρα, φυσικό είναι να θες να γίνει η δομή. Όταν δεν θες να γίνει η δομή, υπάρχουν άλλα από πίσω. Έτσι. Δεν θες να γίνει η δομή γιατί? Για να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι εδώ στο δρόμο, χωρίς χαρτιά, χωρίς αυτά. Δεν θέλεις να έρθουν γιατί δεν έχεις πάρει δουλειά από το δημόσιο ώστε να μπεις και εσύ μέσα στο εργάκι εκεί με τα χιλιάδες ευρώ. Δεν θες να γίνει η δομή γιατί φοβάσαι μην το σκάσουν από εκεί μέσα και έρθουν στην αυλή σου. Όλα παίζουν. Λοιπόν, αν όμως γίνει οργανωμένα, πήγαινε στη Μόρια. Πληκτρολογήστε τώρα στο Google εκεί. Δείξε μου φωτογραφίες από τη Μόρια. Να δείτε πώς έχει γίνει η δομή εκεί τώρα. Εκεί να πατήσω εγώ πάνω και να πω έχετε δίκιο, να γίνει η δομή όπως τη Μόρια και να γίνει και το Αρκαλοχώρι έτσι. Όσοι είναι στο Αρκαλοχώρι ακόμα σε κοντέινερ. Να γίνει έτσι. Θέλετε? Για να το δούμε. Όταν διαφημίζεις προς τα έξω ότι θα γίνει μια δομή μεταναστών η οποία θα είναι κλειστή, θα είναι σαν φυλακή, όχι σαν φυλακή, θα είναι φυλακή και θα καταγράφει εκεί πέρα όλους όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα, τότε
ναι, να γίνει. Και πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Γιατί όλοι αυτοί που έρχονται ορθές από κάτω, στην Κρήτη θα έρθουν πλέον. Ο διάβλος, ο διάδρομος που έχει ανοίξει είναι αυτός. Και επειδή λένε κάποιοι, γιατί δεν βάζει πλήρα, πηγαίνουν πέρα δόθε. Έχετε καταλάβει πώς είναι η έκταση και πώς είναι η απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης. Και στο πλάτος και στο μάκρος. Και στην απόσταση που υπάρχει μεταξύ και στο πλάτος. Πόσα πλοία χρειάζονται εκεί για να εποπτεύουν, για να μην περνάνε οι βάρκες από απέναντι. Γιατί υπάρχει και το άλλο. Το είχα γράψει εγώ στην πολιτική αυτό και είχε γίνει χαμός τότε στην Αθήνα. Υπάρχουν κάποια ιδιωτικά σκάφη, γιότ, μεγάλα, θαλαμυγή, που τους νοικιάζουν με 200.000 ευρώ την εβδομάδα. Και νομίζω ότι είναι πάνω κάποιο πλούσιο με πιπίνια με αυτά και χορεύει και σαμπάνιες και φράουλες και τέτοια. Όχι. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες θαλαμυγοί οι οποίοι τι κάνουν. Τους έχουν μέσα στο αμπάρι 200-300 ανθρώπους, τους πάνε μέχρι ένα σημείο στη θάλασσα και από εκεί τους πάνε να ανοίξουν με βάρκα. Και από εκεί φεύγουν και χωρίς πιο κοντά. Και σου λέει ο άλλος, πώς δεν το είδε το πολεμικό ναυτικό, πώς δεν το είδε το λιμενικό, πώς δεν το είδαν τόσοι. Γιατί γίνεται και αυτό. Καταλαβες. Αυτά όμως δεν τα ξέρετε γιατί δεν σας τα έχει πει κανένας, γιατί κάποιους τους νοιάζει μόνο η ρεμούλα και η μπίζνα. Και πώς θα κάνουν μπίζνα εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, να κάτσουν να σας τα πούν όλα αυτά για να καταλάβετε ότι μπορούν οργανωμένα οι δομές να λειτουργήσουν και να μην ακουμπήσουν καθόλου ούτε την Κρήτη. Στη Μάνη, παραδείγματος χάρη, παλιά, επί Τουρκοκρατίας τότε, υπάρχει ένα νησί. Απέναντι, ένα μικρό νησάκι. Το οποίο τι είχαν κάνει μανιάτες. Είχαν βάλει πάνω καλλιόνια γύρω-γύρω. Ναι, το νησί είναι πολύ μικρό. Είναι το μισό της Δίας απέναντι. Το μισό του μισού. Και είχαν βάλει καλλιόνια γύρω-γύρω. Το βράδυ λοιπόν τότε, εκεί δεν υπήρχαν φώτα. Τότε επί Τουρκοκρατίας. Ήταν ένα σκοτεινό πράγμα. Ρε, μέσα στο νερό ήταν κάτι σκοτεινό. Λοιπόν, και πυροβολάγανε. Μετά κάνουν με το που βλέπανε καράβια να έρχονται ξέρεις, με το φως, με το φωτάκι, το λιχναράκι που είχαν. Δεν είχαν ρεύμα τότε, έτσι. Τα λιχναράκια έρχονται στα καράβια. Σημαδεύαν οι μανιέτες, μπα, πάρτο. Φαντάσματα λέγανε οι Τουρκοί, του ποιο πυροβολάει. Γιατί δεν βλέπαν το νησί πουθενά. Καταλαβες. Οπότε την πατάγανε. Κάπως έτσι. Σκεφτείτε το λίγο το έργο έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε με διαφημίσεις ειδήσεις μετά και θα επανέλθουμε.

Και μια και είμαστε στον Άγιο Νικόλο, να πούμε ότι το τρίχρονο αγοράκι που έπεσε του μπαλκόνι έχει μεταφερθεί στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Παίδων, στο Παγνή. Φέρει σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Και όπως δήλωσε ο υποδιοικητής, ο κύριος Στέλιος Ξεναδάκης, το παιδί φέρει σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση υγείας του εξολογείται ως ιδιαίτερα κρίσιμη. Ελπίζουμε να καταφέρει το μικρό αγοράκι και να γυρίσει γρήγορα στους γονείς του. Το προχωράς, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε, γιατί

Λοιπόν, έχουν αρχίσει και έρχονται δεκάδες μηνύματα. Μπράβο, παιδιά. Μ' αρέσει αυτή η υποστήριξη προς το τρίχρονο αγοράκι, το οποίο έπεσε από τον μπαλκόνι. Μιλάμε για απίστευτη ιστορία. Τρύπησε τη σίτα που υπήρχε στην μπαλκονόπορτα, βγήκε μέσα από την τρύπα που άνοιξε στη σίτα και από τον μπαλκόνι έπεσε κάτω. Μόνο του.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μου στέλνουν μηνύματα τώρα. Ρε παιδιά, έχουμε εδώ το Μανώλη Σαρή που μπορεί να σας πει στα αθλητικά τα πάντα. Γιατί με βάζετε μέσα στη διαδικασία τώρα να σας λέω αθλητικά. Μη μου στέλνετε μηνύματα για τα αθλητικά. Δεν μπορώ. Να πω για τον Όφη, να πω για τον Νους. Δεν μπορώ να το πω. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ. Ο Μανώλη Σαρή το ξέρει. Μπείτε στο γιατί κουλέ. Εκεί έχει όλες τις πληροφορίες. Εμένα το καλό μου σήμερα, λέει ένας φίλος, είναι ότι είπες για την Ακρίτα, λέει, και γέλαγες. Γιατί να μην γελάσω? Δεν καταλαβα. Είναι κάτι θλιβερό το οποίο αυτό συνέβη και δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε? Όχι, βέβαια. Εδώ έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, παιδιά, από το politica.gr και το politica89.8 θα είναι εκεί. Θα μεταφέρουμε τα πάντα από εκεί, ό,τι έχει, ό,τι θα γίνει. Θα έχει πολύ θέμα η ΔΕΘ, γιατί. Να σας το πω. Ξεκινάνε κάποιες δημοσκοπήσεις, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες μιλάνε για ένα ξεφούσκωμα του Αλέξη Τσίπρα. Έρχεται και το 4% από πίσω του Σαμαρά και πιέζει αυτή τη στιγμή, λέει, την κυβέρνηση. Πού την πιέζει δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, το μόνο κόμμα που μπορεί να θεωρηθεί κόμμα real estate, δηλαδή ακίνητο, είναι το Πασόκ. Παραμένει στα ίδια ποσοστά. Είναι ακίνητο. Τι να κάνουμε. Εκεί δεν ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει όμως. Αυτό είναι ενθαρρυντικό το ότι δεν κατεβαίνει. Όταν μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης κάει δημοσκόπηση τώρα, η οποία δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει από την πρόθεση ψήφου, έτσι, λιγότερο από μισή μονάδα, τότε λες κάτι γίνεται εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι περίπου στο 26,8, αλλά με την εκτίμηση να λέει ότι φτάνει μέχρι το 30. Έτσι. Το ψυχολογικό όριο είναι το 30, κάτι. Δηλαδή να πάει στο 31. Ο Τσίπρας έχει χάσει μία μισή μονάδα στην πρόθεση από την ίδια δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας που έκανε αυτή τη μισή μονάδα για την Νέα Δημοκρατία από τον Ιούλιο. Λοιπόν, στην πρόθεση πάντα ήταν στο 14,8. Τώρα είναι στο 13,2. Πέφτει. Πέφτει. Δεν ξέρω τι πρέπει να πάρει. Πέφτει. Η εκτίμηση όμως λένε ότι θα φτάσει μέχρι και το 16. Δεν το βλέπω. Ό,τι έχω πει έχει βγει, έτσι, να το ξέρεις αυτό. Εσύ, άμα παίζεις στοίχημα τώρα πολιτικά, να μ' ακούς. Λοιπόν, αυτό που είναι πιο σημαντικό όμως και εμένα με ξητάρει έτσι πιο πολύ είναι το ότι ο Τσίπρας έχει χάσει κάτι πολύ περισσότερο από την πρόθεση αυτής της τρεις μονάδες που έχει χάσει. Είναι ότι από την καταλληλότητα για πρωθυπουργός τον έδειχνε τον Ιούλιο το 15%. Έτσι. Η δημοτικότητά του για να γίνει δηλαδή ως καταλληλότερος πρωθυπουργός ήταν 15. Τώρα έχει πέσει στο 12. Και αυτό προ-Αυγούστου. Από τα focus group της ίδιας έρευνας παρατηρείται ότι ο κόσμος θεωρεί αλαζονικό το ύφος του όταν διαλαλεί ότι είναι ο μόνος έντιμος και καθαρός του πολιτικού σκηνικού. Όλοι άλλοι είναι βρώμικοι. Έτσι, μόνο αυτός είναι καθαρός. Έχει πληθεί με αυτό, πώς το είπες εσύ, αυτό το... το αμπατσέ. Αμπέτσε. Το ξέρεις. Είναι σουδανέζικο, από το Σουδάν. Ένα σαπούνι περίεργο. Είναι από πέτρα φτιαγμένο. Δεν το ξέρεις. Τρίβεις και γίνεται άσπρο τα χέρια. Άσπρο, τελείως άσπρο. Παραμένει όμως εκεί. Μπορεί να πλύνεται με αυτό και γι' αυτό να είναι πιο καθαρός και πιο έντιμος πολιτικός. Λοιπόν, το Πασόκ παραμένει στα ίδια. Κάτω από 10% στην πρόθεση, περίπου στο 11,5% φτάνει στην εκτίμηση για την ψήφο. Η Καριστιανού είναι στο 4,5% στην πρόθεση και στο 5,5% στην εκτίμηση. Πάντα η εκτίμηση είναι μια μονάδα περίπου παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, ο Σαμαράς είναι κοντά, λέει, στο 5%, αλλά η Νέα Δημοκρατία κάνει, λέει, πολύ λίγα από τη δικιά της πλευρά προς τον Σαμαρά. Λένε ότι αυτούς που κερδίζουν ο Σαμαράς αυτό το 4-4,5-5% είναι από τον Βελόπουλο, από τον Ατσιό, από τους Σπαρτιάτες, από όλα αυτά τα γύρω-γύρω που υπήρχαν τα δεξιά κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, από Σαμαρά έχει χάσει ένα περίπου 0,2-0,3 του 1%. Δηλαδή στους 100 ψήφους έχει χάσει 20-30. Εκεί. Okay. Στους 10 χάσει 2-3, κατάλαβες αυτός. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώς τα μαθηματικά. Έχει χάσει τον ένα. Ο ένας που είναι να ψηφίσει, έτσι. Ο μισός θα ψηφίσει το Σαμαρά. Ο άλλος μισός δεν τον ψηφίζει. Είναι αυτό με τα ποσοστά λίγο περίεργο, ξέρεις.

0: Δεν λύνεται, θέλω να σε ξεπεράσω. Δεν είναι τυχαίο το τραγούδι που έβαλες. Θέλει να ξεπεράσει όλο αυτό το σκόπελο, η Νέα Δημοκρατία από το Σαμαρά. Όχι ότι προβληματίζεται ιδιαίτερα, αλλά το έχει. Λοιπόν, το μεγάλο το ποσοστό παίρνει από όλα τα πιο δεξιά κόμματα από την Οδού και ολίγο με το Πασόκ. Παίρνει και από εκεί. Δηλαδή φαντάζομαι τι έχει να γίνει τώρα. Αν είχαν κάνει κυβέρνηση με το Πασόκ, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Ήταν δημοκρατία. Αλλά δεν το βλέπουμε να γίνεται αυτό. Τα νούμερα πάντως είναι αυτά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που κυκλοφορεί, και λένε ότι μετά τη ΔΕΘ θα σκάσουν κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι τρελές. Δεν έχουν γίνει ακόμα. Έτσι, περιμένουν τη ΔΕΘ για να γίνουν και να βάλουν μέσα λίγο ποιοτικά χαρακτηριστικά, να βάλουν μετρήσεις πιο συγκεκριμένες και τέτοια. Πάμε να σας πω τώρα κάτι άλλο. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις μεταγραφές εκεί ότι στον Όφη γίνεται χαμός τώρα και ότι παιδιά, εγώ δεν το ξέρω το ρεπορτάζ. Θα σας το πει ο Μανώλης Τσαρίς, μπείτε στο γιατί κουλέ. Εδώ έχουμε και το σταθμό, θα τα μάθετε όλα. Αλλά οι μεταγραφές που γίνονται τώρα στο κέντρο αριστερά και στην αντιπολίτευση δεν υπάρχει προηγούμενο. Έτσι, πάμε να σας πω ονόματα. Η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη, πρώην Πασόκ, μετά ΣΥΡΙΖΑ, ενδέχεται να ξαναγυρίσει πάλι στο Πασόκ τώρα. Ή θα πάει στον Τσίπρα. Ένα από τα δύο. Παίζει. Δηλαδή, το συζητάει ρε παιδί μου για τη μεταγραφή. Λοιπόν, η Νίνα Κασιμάτη θα είναι υποψήφια στη Β' Πειραιά. Με όποιον πάει. Με όποιον κάτσει η μπίλια. Αυτό θέλει. Πάμε τώρα στην κυρία Κοροβέση. Λοιπόν, η κυρία Μιλτό Κοροβέση, η οποία πιτσιρίκα έτσι πολύ. Στην αρχή φαίνονταν πολύ καλή, αλλά το χάνει λίγο στον μπλα γιατί δεν το έχει με τα θέματα, δηλαδή δεν είναι καλά ενημερωμένη. Θέλω να πιστεύω. Πήγε ως αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη, καταρχήν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Πήγε στο κόμμα του Κασελάκη. Εκεί μάλιστα την κάνανε και αντιπρόεδρος στο κόμμα. Και ποια είναι η πλάκα. Ορκίστηκε και ως επιλαχούσα βουλευτής και αποχώρησε από τους Δημοκράτες. Μόλις ορκίστηκε. Λοιπόν, ο ανεξάρτητος βουλευτής ο κ. Σαυλονίτης, που επίσης εξέλεγε με το ΣΥΡΙΖΑ, μετακόμισε ακόμα σε κελάκι από όπου αποχώρησε με καταγγελίες. Και θα είναι υποψήφιο στην Κέρκυρα, εάν πάει με το Πασόκ. Εάν πάει πού, στον Τσίπρα. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, εκεί που λέγανε ότι θα πάει στον Τσίπρα, τελικά μάλλον κλείνει προς Πασόκ. Και θα κατέβει μάλιστα λέει στην Άλφα Πηλιά. Λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου αύριο λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι εδώ στην Κρήτη, θα κάνει μια ομιλία στοχευμένη στα εθνικά θέματα, μάλιστα με ιδεολογικό χαρακτήρα όπως λένε, και θα γίνει και εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων εν ώψη της ΔΕΘ, η οποία δεν είναι ακόμα έτοιμη, έτσι, αλλά θα γίνει. Και σήμερα θα πάει στο Λασίθι. Θα δώσει και ένα δείπνο, θα παραθέσει ένα δείπνο σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, σε δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη. Θα γίνει σε μια πολύ ωραία ταβέρνα. Έχω φάει και εγώ εκεί, στο Χαλαβρό. Πολύ ωραία. Φεβερή. Να πάτε, άμα δεν έχετε πάει. Λοιπόν, και για να κλείσουμε, να πούμε ότι ο Σαμαράς πάει να κάνει το αντιγκέι κόμμα. Το έχει καταλάβει, έτσι. Όποιος είναι γκέι δεν θα ψηφίσει Σαμαρά, μάλλον. Αν όμως υπάρχει γκέι που θα ψηφίσει το Σαμαρά, είναι είδηση. Να το ξέρεις αυτό. Γιατί τα έχει βάλει τώρα με τους γκέι, έχει γίνει και ένα πέσιμο στον Άδωνο Γεωργιάδη και μπούρου μπούρου. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω το εξής. Ακούγονται πολύ σοβαρά ονόματα για το Σαμαρά και σε συγκεκριμένα μέρη. Εγώ ξέρω για τη Β' Πειραιά, για τη Μεσσηνία και για τη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα. Έχω μάθει και για ένα άτομο εδώ στο Ηράκλειο, το οποίο όταν θα ακουστεί το όνομά του θα γίνει πανικός. Τρομερός πανικός. Μιλάμε για πολύ προβεβλημένο άτομο, έτσι, που έχει σχέση με την πολιτική. Δεν θα πω παραπάνω γιατί θα καταλάβει το ποιος είναι. Και από ό,τι φαίνεται, έχει κάνει ήδη μια κουβέντα με τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι εδώ από την Κρήτη. Είναι δεξιός. Φοβερό όνομα. Πολύ προβεβλημένος. Και έχει ήδη μιλήσει με τον Σαμαρά. Δεν γουστάει τους γκέι, λέει. Για να πάει να μιλήσει με τον Σαμαρά, σίγουρα δεν θα του γουστάρει. Έτσι. Δεν θέλει την ψήφο του. Οπότε, όταν θα γίνει το Νταλαβέρι, γιατί όμως δεν έχει γίνει ακόμα ανακοίνωση του ονόματός του, γιατί κάτι περιμένει από το κόμμα το οποίο ανήκει τώρα. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ότι μπορεί αυτό και έτσι και αλλιώς καλλιώτικα. Και επειδή λέγαμε για την gay μέτωπο και αυτά και αντι-gay κόμμα που θα κάνει ο Σαμαράς, να σας πω ότι υπάρχει ένας μια, πώς να το πω, ή μάλλον δεν το πω, είναι ένα πολύ γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο το οποίο αντιμετωπίζει νομικά θέματα με πεσήματα. Περισσότερα θα σας πω όταν γυρίσω από τη Δευτέρα, που θα έχουν γίνει και πιο πολλά έτσι. Πάντως να ξέρετε ότι αυτό το όνομα θα κάνει θράψη, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο θέμα και σκανδάλο. Αλλά εκεί που δούλευε το πρόλαβαν και το είπανε να παραιτηθεί. Και παραιτηθήκε. Εμείς θα τα πούμε στον αέρα τώρα από τη ΔΕΘ. Δεν θέλετε να δείτε κάτι άλλο. Θα τα πούμε και αύριο, γιατί αύριο θα πάω στη συναυλία του. Σαν συναυλία θα είναι, τραγουδήσει κιόλας κάποιος. Στην συγκέντρωση που θα κάνει ο Νίκος Ανδουλάκης εδώ στην Κρήτη για τα 59 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Κρήτη, Ανδουλάκης, εδώ είναι το προπύργιο του. Από εδώ θα πάρει φόρα, όχι σαν τον Αλέξη. Καλύτερη φόρα θα πάρει από εδώ και θα πάει στις επόμενες εκλογές. Αλλά θα πάει και στη ΔΕΘ. Αυτό δικαιούται να πάει, έχει κόμμα κανονικό, αντιπολίτευση, είναι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο άλλος πάει στη ΔΕΘ πιο νωρίς από το Μητσοτάκη για να κάνει χαβαλέ. Εντάξει. Διαλέξτε, θέλετε χαβαλέ ή θέλετε πολιτική. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, αυτά και τα λέμε από τον αέρα του Πολίτικα 89,8. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Και από τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα, καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ σήμερα μαζί σας μετά από μια απουσία 2 ημερών, λείψαμε Δευτέρα και Τρίτη, πήραμε μια διούλα, κάναμε μερικά μπανάκια παραπάνω και σήμερα επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα για να δούμε μαζί όλη την σημερινή και όχι μόνο επικαιρότητα, να σας μεταφέρουμε την είδηση και να σας δώσουμε την πληροφορία που ίσως σας φανεί χρήσιμη. Η αγάπη έχει νάκι στο μικρόφωνο του Πολίτικα, ο Μάνος Παπαδάκης στην ρύθμιση του ήχου. 2 ώρες λοιπόν περίπου έχουμε μπροστά μας, οπότε ελάτε και σήμερα να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Να ευχηθώ κιόλας καλό μήνα, έτσι, μιας που εχθές δεν ήμασταν παρέα. Ήρθε ο Σεπτέμβριος, ήρθε το φθινόπωρο. Δεν μπορώ να ακούω βέβαια το καλό χειμώνα, γιατί ένα κάτι το παθαίνω. Το φθινόπωρο μου είναι έτσι λίγο πιο εύκολο, μου είναι λίγο πιο βατό. Για το χειμώνα έχουμε νομίζω ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας. Άλλωστε το καλοκαίρι στην χώρα μας καλά κρατεί και φαντάζομαι πως κάπως έτσι θα συνεχίσουν τα πράγματα. Όλο το Σεπτέμβρη και όλο τον Οκτώβρη θα συνεχίσουμε να ζούμε έτσι, υποθέτω πως κάθε χρόνο, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, οπότε θα μπορούμε να κάνουμε και τα μπανάκια μας και να έχουμε και mood έτσι καλοκαιρινό, extended mood καλοκαιρινό, Τετάρτη λοιπόν, 2 του Σεπτέμβρη 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 54 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 55 λεπτά. Αυτό δεν μου αρέσει από τώρα και έπειτα, το ότι μικραίνουν όλο ένα και περισσότερο οι μέρες, οπότε έχουμε όλο ένα και λιγότερο φως. Αυτό είναι που με χαλάει λιγάκι να το πω, όμως τι να κάνουμε, θα το επομισθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Άλλωστε, σήμερα γιορτάζει ο Μάμας, εντάξει, πολύ ιδιαίτερο αυτό το όνομα, όπως και να έχει, εγώ θα στείλω ευχές σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Ο Άγιος Μάμας λοιπόν σήμερα έχει την ατιμητική του, μάρτυρας της Χριστιανοσύνης, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Καθολική Εκκλησία στις 17 Αυγούστου και από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 2 Σεπτεμβρίου. Να σας πω πως ο Μάμας ήταν βοσκός και μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Αυριλιανού, σύμφωνα με τους εγκομιαστικούς λόγους προς αυτόν του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Ναζιανζινού. Μορφώθηκε από τον επίσκοπο Κεσαρίας και σε ηλικία 12 ετών αποσύρθηκε σε ένα σπήλαιο όπου ζούσε με τα άγρια θηρία. Στην απορία του χρόνου συνελήφθη από τους στρατιώτες του τοπικού ηγεμόνα Αλέξανδρου και του ζητήθηκε να αποκηρύξει την πίστη του. Ο Μάμας αρνήθηκε και κλείστηκε στη φυλακή για ένα μήνα χωρίς νερό και τροφή. Κατόπιν οδηγήθηκε σε ένα αμφιθέατρο και προτού προλάβει να γίνει βορά στα άγρια θηρία, άφησε την τελευταία του πνοή.

θέλω πολλές ευχές και για εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, έτσι για να μην το ξεχάσω, να είσαστε γεροί, να είσαστε ευτυχισμένοι και να πορεύεστε στην ζωή με όλα όσα εσείς επιθυμείτε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Καρύδας, ενώ το Βιετνάμ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ιαπωνία και την Γαλλία. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας καρύδας είναι η ενημέρωση της διεθνούς κοινή γνώμης για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Η καρύδα είναι ο καρπός του κοκοφίνικα. Παρόλο που η λέξη κάριο περιλαμβάνεται στην ονομασία της, η καρύδα δεν είναι πραγματικό κάριο, αλλά δρύπη, όπως και η καρπή των περισσότερων φινίκων, συμπεριλαμβανομένων του φίνικα ακάι, της χρουμανδιάς και του ελαιοφίνικα. Ο κοκοφίνικας είναι ενδημικός στο κεντρικό Ινδο-Ειρηνικό, από που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού μέσω των θαλάσσιων μεταναστεύσεων των Αυστραλιανών λαών. Αργότερα οι Ευρωπαίοι ναυτικοί τον εισήγαγαν στην Αμερική. Το βρόσιμο μέρος της καρύδας είναι γνωστό ως σάρκα καρύδας ή κρέας καρύδας. Μπορεί να καταναλωθεί ως έχει, να προσθεθεί σε διάφορα πιάτα, να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή γάλακτος καρύδας ή να τριφτεί και να αποξηρανθεί. Η αποξηραμένη καρύδα, γνωστή και ως αφυτατωμένη καρύδα, χρησιμοποιείται σε διάφορα γλυκά και επιδόρπια. Από τον καρπό της παράγεται το νερό της ή χυμός της καρύδας, που δεν πρέπει να συγχαίεται με το γάλα καρύδας και το έλαιο καρύδας. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, οι 10 κορυφαίες χώρες παραγωγής καρύδας στον κόσμο το 2020 ήταν η Ινδονησία, η Ινδία, οι Φιλιππίνες, η Βραζιλία, η Σριλάνκα, το Βιετνάμ, η Παππούα Νέα Γουινέα, το Μεξικό, η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία. Περίπου το 70% του συνόλου της ψύχας της καρύδας παράγεται στις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και την Ινδία. Οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία είναι επίσης η μεγαλύτερη εξαγωγής ελαίου καρύδας.

προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα. Βλέπουμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα κάνουμε την αρχή από το 1822, όπου σαν σήμερα, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843 και σαν σήμερα, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 1945 και σαν σήμερα λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1958 και σαν σήμερα διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άνδρες της, ο Φώτης Πίτας, ο Ανδρέας Κάριος, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Χρήστος Σαμάρας, πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 1966 και σαν σήμερα ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,5 μέτρα πίσω από τον Ανατολικογερμανό Wolfgang Nordvik, ο οποίος είχε σαν αποτέλεσμα τα 5,10 μέτρα. Μεγάλο αντιπαλό του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. 1997 και σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, λέει ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη στη Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Ακόμα επισημαίνει ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμάει να τα βάλει με αυτό το συρφετό. 1878 είχε γεννηθεί ο Ιων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Σαν σήμερα το 1901 είχε γεννηθεί και ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1984 έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Μάνος Κατράκης.

Και πάμε και στον καιρό. Αγγίζει τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε στα ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τοπικά στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη, στη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, στη Μακεδονία αρχικά γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Κεντρικής Πελοποννήσου πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός έθριος, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και για την Αττική, οι άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε την καλύτερη πρόταση, συγγνώμη, μιας που στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω για περισσότερα.

0: Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Δεύτερο μέρος λοιπόν, και έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ, να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής συγκεκριμένα την κυρία Θάνια Λιναρδάκη, την διευθύντρια των φροντιστηρίων Διακρότημα Ηρακλείου, με την οποία θα μιλήσουμε για τις διακρίσεις του φροντιστηρίου Διακρότημα, οι οποίες είναι αρκετές και την φετινή χρονιά. Να την καλωσορίσω εδώ στην εκπομπή μας και να της δώσω το λόγο για να μας πει περισσότερα σε σχέση με το 20ο ετήσιο συνέδριο του Ομίλου Διακρότημα, όπου όπως είπα οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις ήταν πολλές για τα φροντιστήρια του Ηρακλείου. Καλώς μου ήλθατε, κυρία Λιναρδάκη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πεχινάκη, η τιμή είναι όλη δική μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως αυτές τις μέρες και συγκεκριμένα την Κυριακή που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 20ο συνέδριο του Ομίλου Διακρότημα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί αποτέλεσε το συγκεκριμένο συνέδριο, κλείνοντας τα 20 χρόνια ως Όμιλος Διακρότημα αλλά 29 χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης, μια ευκαιρία να γίνει μια αναδρομή σε μια πολύ μεγάλη πορεία 2 δεκαετιών, και επίσης είναι και ένα σημείο αναφοράς για το μέλλον. Ιδιαίτερη ήταν η τιμή για μας και πολύ μεγάλη χαρά μας, γιατί διακριθήκαμε ως το πρώτο κέντρο του Ομίλου Διακρότημα Πανελλαδικός. Είμαστε το φροντιστήριο με το μεγαλύτερο αριθμό μαθητών του ΟΜΗΛ και συγκεκριμένα το κέντρο μας στον Άγιο Ιωάννη Κνωσού. Και για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση, γιατί αποτελεί σίγουρα μια έμπρακτη αναγνώριση της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι μαθητές και οι γονείς στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου Κρήτης, και σίγουρα αποδεικνύει μια πορεία που βασίζεται στη συνεχή εξέλιξη. Επενδύουμε πάρα πολύ στο ανθρώπινο δυναμικό μας, αξιοποιούμε τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια για να παρέχουμε πάντα τις καλύτερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, σεβόμενοι απόλυτα την επιλογή των γονέων και μάλιστα το γεγονός ότι μας εμπιστεύονται ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, που είναι τα παιδιά τους.
0: Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι πως όλο αυτό χτίζεται χρόνο με το χρόνο, και όλη αυτή είναι μια καθημερινή προσπάθεια που γίνεται από μέρους σας. Δεν αφήνετε τίποτα στην τύχη. Είναι όλα οργανωμένα, είναι όλα στημένα με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε έχω την αίσθηση πως η επιτυχία είναι μονόδρομος και δεν είναι τυχαία, όπως είπατε και εσείς, η επιλογή τόσων και τόσων οικογενειών που σας επιλέγουν όλα αυτά τα χρόνια. Πόσα χρόνια φροντιστήρια Διακρότημα στο Ηράκλειο, είναι μια εξαετία περίπου?
1: Το Ηράκλειο κλείσαμε τώρα τον Αύγουστο τα 6 χρόνια, έτσι. Και ξεκινήσαμε με το πρώτο μας κτίριο στον Άγιο Ιωάννη Κνωσού. Έχει προέκυψε και το δεύτερο κτίριο επίσης στον Άγιο Ιωάννη,
0: ναι.
1: Για να συμφορηθεί το πρώτο, και το τρίτο μας εδώ και 2 χρόνια στην 62 Μαρτύρων.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό για σας, τι συνέστημα σας δημιουργεί, κυρία Λιναρδάκη? Θέλω να πω, εντάξει, σίγουρα η χαρά σας θα είναι τεράστια, αποκτάτε όμως έτσι και συναισθήματα ευθύνης για να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες όλων εκείνων που σας επιλέγουν.
1: Είναι τεράστια η χαρά, είναι τεράστια η συγκίνηση, η ευγνωμοσύνη προς όλους εκείνους που μας επιλέγουν. Όμως ταυτόχρονα το αίσθημα της ευθύνης είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί αυτό που επιδιώκουμε ως όμιλος αλλά και εγώ προσωπικά είναι να παρέχουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης στους μαθητές μας, να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο προετοιμασίας, να έχουμε εκπαιδευτικούς με επιστημονική κατάρτιση που με τη συστηματική δουλειά τους θα μπορούν να δώσουν το καλύτερο στα παιδιά μας, με γνώμονα πάντα ότι κάθε επιτυχία είναι ένα αποτέλεσμα μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας ολοκληρωμένης που θα συνδυάσει και τη μεθοδικότητα και τη συνεχή αξιολόγηση, γιατί στα φροντιστήρια Διακρότημα οι καθηγητές μας και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως και όλο το σύστημα, αξιολογείται από τους μαθητές μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Βέβαια.
1: Οι μαθητές μας έχουν λόγο, επομένως και εμείς έτσι γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι να παρακολουθήσουμε εξατομικευμένα την πορεία του κάθε μαθητή, έτσι ώστε να προσαρμοζόμαστε πάντα στις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό υπάρχει πάντα υπεύθυνος τμήματος που αναλαμβάνει κάθε μαθητή ξεχωριστά και να οργανώσει το διάβασμά του στο σπίτι, αλλά και να παρακολουθεί την πορεία του. Και κάθε φορά και όσο γίνεται πιο έγκαιρα να αντιμετωπίζουμε οτιδήποτε προκύπτει.
0: Αν υπάρχουν κάποια κενά, δηλαδή να μπορούν να εύκολα αυτά τα κενά να καλυφθούν, έτσι να μην γιγαντωθούν και δημιουργήσουν ένα πρόβλημα στην πορεία του μαθητή της μαθήτριας.
1: Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας αρχικά τη μεθοδικότητα, το σύστημα με το οποίο θα μάθουν να διαβάζουν σωστά, έτσι ώστε να αποκτήσουν γερές βάσεις, να πατήσουν πολύ γερά στα πόδια τους ήδη από το δημοτικό και από το γυμνάσιο, στην πρώτη ηλικίου να ξεκινήσουμε ένα τριετή κύκλο προετοιμασίας πανελλαδικών, καλύπτοντας στην πρώτη ηλικίου τα τυχόν κενά των μαθητών μας, αλλά και προετοιμάζοντάς τους να είναι μεθοδικοί, να έχουν ένα σύστημα και ένα προγραμματισμό, σίγουρα με την τράπεζα θεμάτων της πρώτης ηλικίου, ώστε από τη δευτέρα ηλικίου να περάσουμε σε ένα διετή κύκλο προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων και να φτάσουμε στο τέλος να είναι τόσο προετοιμασμένοι οι μαθητές μας ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και ταυτόχρονα βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε και πολύπλευρα την προσωπικότητα του κάθε μαθητή μας, να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά μας, να τα ενθαρρύνουμε, γι' αυτό και υπάρχει και ψυχολόγος στα φροντιστήρια διακρότη Ηρακλείου με την οποία συνεργαζόμαστε αποκλειστικά, όπως υπάρχουν και σύμβουλοι σταδιοδρομίας πιστοποιημένοι που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Αν και στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και όχι μόνο με συμβούλους σταδιοδρομίας, αλλά και με τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και με ημερίδες που κάνουμε και με μια δράση στο Ηράκλειο που λέγεται Γνωρίζοντα Επαγγέλματα. Πηγαίνουμε σε χώρους που είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες, μας μιλούν για τη δουλειά τους ή έρχονται εκείνοι σε εμάς. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τα παιδιά μας, δίνει πολλά ερεθίσματα. Γενικότερα φροντίζουμε να δούμε πολύπλευρα τους μαθητές και να φτάσουμε στο τέλος ο μαθητής μας χωρίς κούραση να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά ουσιαστικά σε μερικές ημέρες. Σε λίγο θα ακούσουμε το πρώτο το κουδούνι. Είσαστε προετοιμασμένοι, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει ήδη, για πείτε μας.
1: Οι εγγραφές μας έχουν ξεκινήσει ήδη από το Μάιο. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε αυτές τις μέρες
0: τόσο νωρίς.
1: Πολύ εντατικής προετοιμασίας για την έναρξη. Θα κάνουμε μάλιστα την Παρασκευή τον αγιασμό μας και θα δώσουμε προγράμματα στα παιδιά μας και στα τμήματα τα θερινά αλλά και στα νέα μας τμήματα. Επομένως θα περιμένουμε πώς και πώς για να ξεκινήσουμε. Και αυτό που έχω να ευχηθώ βέβαια σε όλους τους μαθητές είναι καλή σχολική χρονιά, με υγεία, με πρόοδο, να φροντίσουν έτσι από το σχολείο να πάρουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και ρεθίσματα και κίνητρα και πληροφορίες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τα παιδιά του Λυκείου, όχι μόνο να επιτυγχάνουν πολύ καλές βαθμολογίες στα μαθήματά τους, αλλά σιγά σιγά να αρχίζουν να ανοιχνεύουν και τις κλίσεις τους και τι είναι εκείνο που θα τους τέριαζε ως επάγγελμα, για να δουν και την πορεία τους αργότερα.
0: Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, γιατί όλο είναι και συχνότερα, εντάξει, όντας και εγώ μαμά δύο κοριτσιών στην εφηβεία, ανακαλύπτω και από τις παρέες τους ότι πολλά είναι εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν ακόμα κατασταλάξει, μπαίνοντας ας πούμε και στη δευτέρα ηλικίου, για το τι ακριβώς θα ήθελα να κάνουν. Τώρα θα μου πείτε, καλούμαστε σε, και έχουμε κληθεί και εμείς, καλούμαστε σε μια πολύ νεαρή, πολύ τρυφερή ηλικία να επιλέξουμε το επάγγελμα που θα κάνουμε για μια ζωή. Δύσκολο όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και εσείς βοηθάτε πάρα πολύ με τον τρόπο που δουλεύετε στα φροντιστήρια διακρότημα και με τα τεστ σταδιοδρομίας. Οπότε ουσιαστικά μπορεί ένα παιδί να αποσαφηνίσει ενδεχομένως σε σύντομο χρονικό διάστημα τι είναι εκείνο που το ευχαριστεί, τι είναι εκείνο που θα ήθελε να ακολουθήσει ως επάγγελμα. Δύσκολο πάντως. Δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Έχετε δίκιο. Όντως τα παιδιά είναι σε μια τρυφερή ηλικία, είναι στην καρδιά της εφηβείας. Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξουν αυτό που θα ήθελαν να κάνουν για μια ζωή αργότερα. Και εδώ έρχεται ο δικός μας ο ρόλος και εδώ η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη των εκπαιδευτικών. Εμείς αυτή την ευθύνη την νιώθουμε πολύ έντονα στα φροντιστήρια διακρότημα, ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά, όχι να τα κατευθύνουμε προς μια πορεία, αλλά να τα βοηθήσουμε να ανιχνεύσουν αυτό που πραγματικά τους ταιριάζει, γιατί ένα μπερδεμένο παιδί σίγουρα δεν αποδίδει όσο ένα παιδί που ξέρει πολύ καλά τι θέλει.
2: Mm-hmm. Και που έχει θέσει ένα συγκεκριμένο στόχο και θέλει να τον κατακτήσει.
1: Έτσι, ακριβώς. Τι που προσπαθεί να τον επιτύχει. Επομένως, αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος στα φροντιστήρια διακρότημα, να βοηθήσουμε τα παιδιά και προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Μάλιστα. Μας είπατε την Παρασκευή θα γίνει ο αγιασμός και τα μαθήματα ξεκινούν πότε, μετά το άνοιγμα των σχολείων?
1: Τα μαθήματά μας για τους μαθητές μας της τρίτης λυκείου ξεκινούν τη Δευτέρα, και για τους μαθητές μας που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των προτύπων, τους μαθητές που έκαναν καλοκαιρινά μαθήματα, ξεκινούν λοιπόν στις 7 Σεπτεμβρίου. 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε τα χειμερινά μαθήματα μέσα μετά το άνοιγμα των σχολείων.
2: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε μια υπέροχη σχολική χρονιά, όλα να πάνε όπως επιθυμείτε, οι μαθητές σας να έχουν τη στήριξη που χρειάζονται, και να έχουν έτσι μια καλή πορεία και καλά αποτελέσματα. Αν και θα πρέπει να πούμε, κύριε Λιναρδάκη, πως δεν είναι και το τέλος του κόσμου εάν δεν υπάρξει το αποτέλεσμα που θα ήθελαν οι μαθητές μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλοι τελικά θα βρουν το δρόμο τους, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Σημαντικό όμως είναι να υπάρξει μια σωστή προετοιμασία.
2: Ναι.
1: Δεν πάει καλά στο τέλος. Okay, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Όμως είναι πολύ σημαντικό ένας μαθητής να νιώθει ότι προετοιμάστηκε σωστά. Ότι έκανε το καλύτερο δυνατό, ώστε να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αν το αποτέλεσμα δεν είναι επιθυμητό, και πάλι έχουμε και άλλες επιλογές.
2: Έτσι.
1: Θέλω να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου, κυρία Πεχινάκη, καλή αρχή και στα δικά σας τα παιδιά, αλλά και σε όλους
2: τους μαθητές. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Και εύχομαι να είναι μια πολύ δημιουργική σχολική χρονιά.
2: Αμήν. Με υγεία πάνω απ' όλα για όλους μας.
1: Ακριβώς.
2: Να είστε καλά. Πάντα πρωτιές εύχομαι για τα φροντιστήρια διακρότημα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Καλή συνέχεια και εγώ. Γεια σας.

Και αφού ολοκληρώσαμε το προηγούμενο θεματάκι μας και την συνέντευξη με την κυρία Θάνια Λιναρδάκη, πάμε να μπούμε στο politica.gr. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, 2-3 λεπτάκια ίσα-ίσα, για να περάσουμε στην επόμενη μας διακοπή. Οπότε μπαίνουμε στο politica.gr για να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του και στην συνέχεια της εκπομπής μας να μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από εκείνες που θα επιλέξουμε. Σοβαρά τραυματισμένο δίχρονο παιδί που έπεσε από μπαλκόνι. Μεταφέρεται από το Λασίθι στο Ηράκλειο. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου σε σοβαρή κατάσταση άνδρας στο Βενιζέλιο. Έξι κριτικοί στο μαραθώνιο του Σίδνεϊ. Ξέφυγε η κατάσταση σε συμπλοκή 14χρονων στο Ηράκλειο με κάταγμα στη μύτη ανήλικος στο νοσοκομείο. Πώς θα γίνει η αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων Μπετινάκη, Θεοδωσάκη και Γιακουμάκη, το βαθύ ρήγμα και η τροποποίηση. Ηράκλειο, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Καλύφθηκε το 60% των κενών, καλύφθηκε στην παράλληλη στήριξη. Καιρός, ζέστη και μελτέμια σήμερα στην Κρήτη. Ρηματική διακοίνωση της Άγκυρας στην Αθήνα για το Αιγαίο, οι τουρκικές ενστάσεις.

Κατασχέσεις Express από σήμερα. Πότε μπλοκάρει ο τραπεζικός λογαριασμός? Τι σώζει το ακατάσχετο? Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Περνάμε λοιπόν αμέσως στη διακόπη που λέγαμε, δεύτερη για σήμερα, και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά και πάλι κοντά σας.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, τρίτο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr και τώρα πια βλέπουμε κάποιες από τις ειδήσεις του λίγο πιο αναλυτικά. Να σας θυμίσω πως μέσω του politika.gr μπορείτε να ακούτε και Πολίτικα 89,8 και Sport FM 104,2 και Σφαίρα 98,7 και Δέτη 107,7. Σοβαρά τραυματισμένο δίχρονο παιδί που έπεσε από μπαλκόνι. Συναγερμός σήμανε το πρωί στην περιοχή Λενικά της Ελούντας, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα παιδί ηλικίας περίπου 2 ετών έπεσε από μπαλκόνι υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, που υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Όπως στο Ανατολή.com ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του ΓΝΑ Νίκος Μουδατσάκης, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή, με τους γιατρούς να προχωρούν στην διασωλήνωσή του. Παράλληλα έχει δρομολογηθεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Ευχόμαστε από καρδιάς να πάνε όλα καλά για το μικρούλι, πραγματικά. Αλλάζουμε θέμα. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε σοβαρή κατάσταση άνδρα στο Βενιζέλιο. Ναι, επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στο Ηράκλειο, με έναν άνδρα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται 75χρονος που είχε προσβληθεί από τον ιό, καθώς τα κρούσματα δυστυχώς αυξάνονται. Ένας ακόμη 69χρονος νοσηλεύεται στο Παγνί και μία 62χρονη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης αναμένεται να ενταθούν οι ψεκασμοί με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των κατοίκων από πόρτα σε πόρτα και θα διανεμηθεί σχετικό ενημερωτικό υλικό για τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην επιτήρηση του πληθυσμού των κουνουπιών. Για το λόγο αυτό θα τοποθετηθούν ειδικές παγίδες ώστε να καταγραφεί ποια είδη εντόμων κυκλοφορούν στην περιοχή και να διερευνηθεί αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς.

Όμως, σοβαρό επεισόδιο μεταξύ εφήβων εκτελήθηκε στο Ηράκλειο. Η συνάντηση των πέντε ανηλίκων κατέληξε σε συμπλοκή, η οποία φέρεται μάλιστα να καταγράφηκε και από κινητό τηλέφωνο. Τα χτυπήματα ήταν τόσο σοβαρά που ένας 14χρονος μεταφέρθηκε με κάταγμα στη μύτη στο νοσοκομείο. Οι γονείς του συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην Ιεράπετρα. Ελαφρά τραυματίας, 8χρονο κορίτσι. Τροχαίο λοιπόν ατύχημα με τραυματισμό ανηλίκου σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το πρωί στην Ιεράπετρα, όταν δύο γεωταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα 8χρονο κορίτσι που επέβαινε σε ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την μικρή και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας για την παροχή των πρώτων βοηθειών αλλά και για προληπτικές εξετάσεις. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα τροχέας.

ένα βήμα πιο κοντά στην απολεοδόμηση της έκτασης των πρώην στρατοπέδων Μπετινάκη, Θεοδωσάκη και Γιακουμάκη, όπου σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται η κατασκευή σχολικών κτηρίων, κοινωνικών κατοικιών, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, χώρων στάθμευσης και πρασίνου, βρίσκεται σύμφωνα με δελτίο τύπου ο Δήμος Ηρακλείου μετά την έγκριση με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της αναμόρφωσης της πολεοδομικής μελέτης. Την αναμόρφωση εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης στο πλαίσιο του πρωτοκόλου συναντήληψης και συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Δήμος με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αντιδήμαρχος στην εισήγησή του κατά την συνεδρίαση της Δευτέρας 31/8, η οποία είχε εγκριθεί ομόφωνα και από την Δημοτική Επιτροπή, τόνισε ότι η αναμόρφωση της πολεοδομικής μελέτης που προσθέτει περισσότερους χώρους πρασίνου κρίθηκε αναγκαία, σημειώνοντας στην γεωλογική μελέτη αποτυπώθηκε ένα βαθύ ρήγμα που μας ανάγκασε να τροποποιήσουμε δύο οικοδομικά τετράγωνα που αρχικά προορίζονταν για χρήση γενικής κατοικίας, προκειμένου να εναρμονιστούμε με τα πραγματικά φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις απαιτήσεις της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Με μεθοδική δουλειά και σε άριστη συνεργασία τόσο με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας όσο και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μετατρέψαμε το πρόβλημα σε ευκαιρία και αυξήσαμε ακόμη περισσότερο τους ελεύθερους χώρους, μετατρέποντας αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.

Για πολυάριθμα κενά σε γενική αγωγή και παράλληλη στήριξη, για να αλλάξουμε θέμα, μετά την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών στη δημόσια εκπαίδευση, κάνει λόγο ο Γιώργος Μακράκης και η ενωτική κίνηση εκπαιδευτικών. Σε ανακοίνωση με τίτλο «Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα», αναφέρονται στα μεγάλα κενά που, όπως λένε, προκύπτουν, τονίζοντας πως λίγες ημέρες πριν από το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού, η εικόνα που μας έρχεται από όλη την Ελλάδα είναι αποκαρδιωτική. Οι προσλήψεις υπολείπονται πολύ από τις ανάγκες του σχολείου. Του σχολείου και από τις εισηγήσεις των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, η κάλυψη είναι κοντά στο 50%. Από τα 45.000 και πλέον κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλύφθηκαν μόλις τα 30.000, ενώ η επόμενη φάση προσλήψεων είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Καθίσταται σαφές ότι σε πλήθος περιπτώσεων τα σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Απαιτούμε, λένε, την κάλυψη όλων των κενών που μπορούν να προβλεφθούν με μόνιμους διορισμούς. Η πολιτική ηγεσία του ΙΠΕΘΑ να τρέξει άμεσα τη β' φάση πρόσληψης των αναπληρωτών αναπληρωτριών, ακόμα και την τελευταία αυτή ώρα, καλύπτοντας τα αμέτρητα κενά που έχουν απομείνει, ώστε τα σχολεία να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά. Καλούμε την ΑΔΟΕ να πάρει άμεσα θέση και πρωτοβουλία, ώστε να οργανώσει κινητοποιήσεις προκειμένου να πιέσει για τη λύση του προβλήματος που το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση δημιούργησαν.

Είδαμε όμως δυστυχώς και άλλο τροχαίο, τα ξημερώματα στο Χουδέτσι αυτή την φορά. Τροχαίο λοιπόν ατύχημα σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Χουδέτσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο, τραυματίστηκε ένας 16χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με στενοφόρο του ΕΚΑΒ για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να λάβει ουσιαστικά και τις πρώτες βοήθειες. Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο Ηράκλειο θα βρίσκεται από ό,τι φαίνεται αύριο 5η 3 του Σεπτέμβρη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την ομιλία του στην Πλατεία Ελευθερίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 το απόγευμα για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ήδη κλιμάκια του κόμματος με βουλευτές και κορυφαία στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου περιοδεύουν στους νομούς της Κρήτης όπου συζητούν με πολίτες αλλά και κοινωνικούς φορείς.

Σε κινητοποιήσεις στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου προχωρά ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης για το δυσβάστακτο κόστος των καυσίμων. Σε ανακοίνωση, ο Σύλλογος τονίζει πως η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχούς επιδεινούμενης κατάστασης που βιώνει ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών και της αδυναμίας να δοθούν μέχρι σήμερα μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που ο κλάδος αντιμετωπίζει. Το κόστος των καυσίμων σε συνδυασμό με τη συνολική αύξηση του λειτουργικού κόστους έχει δημιουργήσει ασφιχτικές συνθήκες για εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων καλούνται καθημερινά να απορροφούν αυξήσεις και επιβαρύνσεις την ώρα που πολλές συμφωνίες και συμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί με οικονομικά δεδομένα που σήμερα έχουν πλέον ανατραπεί. Οι τιμές που είχαν συμφωνηθεί και ισχύουν σήμερα έχουν διαμορφωθεί με εντελώς διαφορετικά οικονομικά δεδομένα και συνθήκες. Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν των τουριστικών λεωφορείων, δεν ζητούν προνόμια, ζητούν το αυτονόητο να μπορούν να επιβιώσουν. Ζητούν δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση, ουσιαστική στήριξη και ένα σταθερό πλαίσιο που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν, να διατηρούν θέσεις εργασίας, να επενδύουν και να προσφέρουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Ο κλάδος των τουριστικών λεωφορείων αποτελεί έναν από τους βασικότερους κρίκους της τουριστικής αλυσίδας της Κρήτης. Καθημερινά μεταφέρουμε επισκέπτες, λένε, χωρίς τις τουριστικές μεταφορές, ο τουρισμός της Κρήτης δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα. Δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σαν να μην υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να απορροφούμε μόνιμα σε ένα κόστος που διαρκώς αυξάνεται. Η κινητοποίηση της 10ης και 11ης Σεπτεμβρίου αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα αγωνίας, ευθύνης αλλά και αποφασιστικότητας. Δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση, ζητάμε ίσους και δίκαιους όρους. Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να επιβιώνουμε. Καλούμε την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές αποφάσεις και μόνιμα μέτρα στήριξης του κλάδου.

Σε εγγραφές έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 μπορούν να προχωρήσουν εργαζόμενοι άνεργοι και απόφοιτοι γυμνασίου ή γενικού λυκείου ή ΕΠΑΛ ανεξαρτήτως ηλικίας που επιθυμούν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό τους για μάθηση σε 19 σύγχρονες ειδικότητες σπουδών. Η διάρκηση της φίτησης στο 4ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου, έχει μειωθεί πλέον σε 3 έτη για τους απόφοιτους γυμνασίου, ενώ διαρκεί μόνο 2 έτη για τους απόφοιτους γενικού λυκείου που παρακολουθούν αποκλειστικά μαθήματα ειδικότητας και μόνο 1 έτος για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ που επιθυμούν να αποκτήσουν μια νέα ειδικότητα στον ίδιο τομέα σπουδών τους. Οι απόφοιτοι του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ αποκτούν ταυτόχρονα ισότιμο πολιτήριο λυκείου, αναγνωρισμένο επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας, δυνατότητα πρόσβασης στο πανεπιστήμιο. Το ωράριο φίτησης είναι βραδινό και ξεκινά καθημερινά από τις 6.30 το απόγευμα, 6.30 έως 11 το βράδυ. Η προθεσμία κατ' εξαίρεση εγγραφών για το τρέχον σχολικό έτος 2026-2027 είναι έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-engrafes.minedu.gov.gr. Το σχολείο είναι ανοιχτό καθημερινά μετά τις 6.30 το απόγευμα, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές που επιθυμούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Οι ενδιαφερόμενοι για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους τους κωδικούς τάξης της εφορίας, αποδεικτικό σπουδών από το τελευταίο σχολείο φοιτησής τους, την αστυνομική τους ταυτότητα και μια φωτογραφία. Σε περίπτωση ανηλίκων μαθητών, πέραν όλων όσων μόλις ανέφερα, ο γονέας κηδεμόνας απαιτείται επιπλέον να προσκομίσει ταυτότητα γονέα κηδεμόνα, βιβλιάριο εργασίας του μαθητή, εκδίδεται στην επιθεώρηση εργασίας, έντυπο ε3 αναγγελίας πρόσληψης από την Εργάνη και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται επιπλέον επίσημο μεταφρασμένο έγγραφο ταυτοποίησης, ταυτότητα ή διαβατήριο. Και οι παλαιότεροι απόφοιτοι γενικού ή ενιαίου λυκείου μπορούν να εγγραφούν για την απόκτηση μόνο επαγγελματικού πτυχίου ειδικότητας με τις ακόλουθες δυνατότητες. Απευθείας εγγραφή στην δεύτερη τάξη σπουδών, διάρκεια φοίτησης μόνο 2 έτη, απαλλαγή από την παρακολούθηση μαθημάτων γενικής παιδείας, μαθηματικά, ανελληνικά, φυσική κλπ. Και συμμετοχή μόνο στα μαθήματα ειδικότητας, απόκτηση επαγγελματικού πτυχίου ειδικότητας και δυνατότητα πρόσβασης στο πανεπιστήμιο. Να σας πω πως υπάρχουν 19 ειδικότητες σπουδών, τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ειδικότητα τεχνικός δομικών έργων και γεωπληροφορικής, τομέας ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, ειδικότητα τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων εγκαταστάσεων και δικτύων, ειδικότητα τεχνικός ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων εγκαταστάσεων δικτύων και τηλεπικοινωνιών, τομέας μηχανολογίας, ειδικότητα τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού, ειδικότητα τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, ειδικότητα τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών και ειδικότητα τεχνικός οχημάτων. Τομέας οικονομίας και διοίκησης, ειδικότητα υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού, ειδικότητα υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών, ειδικότητα υπάλληλος τουριστικών επιχειρήσεων και ειδικότητα υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης. Στον τομέα πληροφορικής και δικτύων υπολογιστών υπάρχει ειδικότητα τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, καθώς και ειδικότητα τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στον τομέα υγείας και πρόνοιας και ευεξίας υπάρχει ειδικότητα αισθητικής τέχνης, κομμωτικής τέχνης, ειδικότητα βοηθών βρεφονηπιοκόμων, βοηθών νοσηλευτών, βοηθών φαρμακείου και βοηθών φυσικοθεραπευτή. Δικαίωμα εγγραφής έχουν εργαζόμενοι οι άνεργοι ανεξαρτήτως ηλικίας, οι απόφοιτοι γυμνασίου ή σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, οι απόφοιτοι γενικού ή ενιαίου λυκείου, οι απόφοιτοι επαγγελματικού λυκείου για απόκτηση πτυχίου νέας διαφορετικής ειδικότητας από αυτή που κατέχουν, οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, TEL, TES, TE, πρώτου και δεύτερου κύκλου και όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει
τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΣ και ΤΕΕ. Η διάρκεια φοίτησης 2 έτη για τους απόφοιτους Γενικού Λυκείου που παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας, 3 έτη για τους απόφοιτους Γυμνασίου, 1 έτος απόφοιτους ΕΠΑΛ που εγγράφονται σε νέα ειδικότητα στον ίδιο τομέα σπουδών. Και να κλείσω λέγοντάς σας πως υπάρχουν και εξοδιδακτικές δράσεις του σχολείου, όπως συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Εράσμους, κοινωνικό παντοπολείο για τους μαθητές, τράπεζα εθελοντικής αιμοδοσίας, ταμείο αλληλοβοήθειας, μουσική ομάδα, θεατρική ομάδα, λέσχη ανάγνωσης λογοτεχνίας, δανειστική βιβλιοθήκη, εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις, συμμετοχή σε εκθέσεις διαγωνισμούς, ομιλίες από σημαντικές προσωπικότητες και συναντήσεις με στελέχη της αγοράς εργασίας. Μετά λοιπόν τις 6.30 το απόγευμα μπορείτε, αν θέλετε, να περάσετε κι εσείς οι ίδιοι από το σχολείο, το οποίο βρίσκεται στην Ελευθερίου Σκεπετζή 31 στην Κυπούπολη. Θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο που είναι το 2810-320-770. 2810-320-770. Αυτά λοιπόν σε σχέση και με τις εγγραφές στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Λοιπόν, αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και κάπου εδώ περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι πίσω στο στούντιο του Politika.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Μαζί μας ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, Αγάπη.
0: Για να μας παρουσιάσεις και να συζητήσουμε έτσι παρέα για κάποια από τα θέματα που σήμερα παρουσίασες και ανέδειξες ουσιαστικά μέσα από την εκπομπή σου. Να ξεκινήσουμε με το θέμα που αφορά στο κρατικό credit score. Να πούμε πως είχες καλεσμένο σου τον πρόεδρο των φοροτεχνικών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη. Τι ακριβώς συζητήσατε?
1: Λοιπόν, μιλήσαμε για το κρατικό credit score. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κατά κάποιο τρόπο ο παλιός Τηρεσίας, εάν θυμούνται και αν έχουν εμπλακεί με τον Τηρεσία οι άνθρωποι που μας ακούν τώρα, οι ακροατές μας. Εκείνος ο οποίος δηλαδή πιστοποιούσε την πιστοληπτική ικανότητα ή όχι ενός ανθρώπου ή μιας επιχείρησης να μπορεί να λάβει περαιτέρω χορηγήσεις, δάνεια, επιδοτήσεις κτλ. Αυτό που είπε ο κύριος Λιβαδιωτάκης είναι ότι ουσιαστικά είναι ένας αριθμός, είναι μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 600, mm-hmm. Που θα βαθμολογείται ο κάθε πολίτης και η κάθε επιχείρηση όσον αφορά την πιστοληπτική της ικανότητα, δηλαδή αν είναι συνεπής ή όχι στην πληρωμή των χρεών της. Είτε αυτά είναι δάνεια, είτε αυτά είναι οφειλές προς το δημόσιο κτλ.
0: Αν δηλαδή είναι συνεπής μια επιχείρηση, θα έχει μια κάποια επιβράβευση?
1: Όχι. Απλώς εκεί θα ελέγχεται κατά πόσο εσύ έχεις τη δυνατότητα να αποπληρώσεις ένα δάνειο.
0: Ένα δάνειο.
1: Και αν είσαι χαμηλά στην κλίμακα, δεν θα στο δίνουν. Αν είσαι ψηλά, θα στο δίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα όμως θα μπορεί να επηρεάσει και τις σχέσεις μας με τις υπηρεσίες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, γιατί μας είπε ο κύριος Λιβαδιωτάκης ότι μπορεί να σου ζητήσει η υπηρεσία ενέργειας την οποία θέλεις εσύ να βάλεις ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι σου να γράψεις τον βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με το credit score.
0: Και μπορεί, οπότε δηλαδή εκεί, οι συνεπείς και εκείνοι που πληρώνουν στην ώρα τους,
1: ναι,
0: δεν θα έχουν θέματα, θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Ναι. Οι ασυνεπείς όμως, από ό,τι φαίνεται, θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες.
1: Φαντάζομαι ότι και οι εταιρείες και οι τράπεζες θα βάλουν και μια κλίμακα μεταξύ του 600 και προς τα κάτω, που μπορούν να δίνουν ή όχι δάνεια, σε ποιο βαθμό μπορούν να δίνουν δάνεια. Όμως επισήμανε κάποια πράγματα ο κύριος Λιβαδιωτάκης, τα οποία πρέπει να τα σημειώσουμε κι εμείς. Πρώτον, αυτός ο βαθμός είναι μεταβαλλόμενος. Δηλαδή μπορεί σήμερα, εφόσον να είσαι ασυνεπής και να είσαι βαθμό, ξέρω εγώ, 0, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, αλλά μετά από λίγο καιρό να είσαι αρχίσει, να έχει βρει τα χρήματα και να αρχίσει να αποπληρώνεις κανονικά το χρέος και να πας στο 200, 300, δεν ξέρω πού θα πας. Όταν λοιπόν πας να κάνεις ένα συμβόλαιο με μια εταιρεία ενέργειας και σου ζητήσει το βαθμό σου στο credit score, μπορεί να βάλει σήμερα 200, αλλά αν συνεχίσει να αποπληρώσει μετά από λίγες μέρες αυτό να έχει μετατραπεί σε 400. Οπότε αυτό το μεταβαλλόμενο δεν είναι κριτήριο για να μπορέσει να σου δώσει άλλο ρεύμα ή όχι. Ένα αυτό που επισήμανε. Το δεύτερο επισήμανε είναι να ισχύσει για όλους. Για τους βουλευτές, για τους ηθήνοντες.
0: Γιατί θα υπάρξουν εξαιρέσεις, δηλαδή.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Okay. Δεν το ξέρουμε αυτό, εάν θα υπάρχουν εξαιρέσεις ή όχι. Αυτό όμως το επισήμανε. Όπως επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι
0: να μην λειτουργήσει όλο αυτό με δύο μέτρα και δύο σταθμά, ουσιαστικά.
1: Ναι, επειδή λειτουργεί ως αλγόριθμος, θα πρέπει να μπει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Γιατί μας είπε και ένα άλλο παράδειγμα ο κύριος Λιβαδιωτάκης. Αν η πιστοληπτική ικανότητα έχει ένας άνθρωπος ή μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο νότιο Ρέθυμνο που επλήγει πρόσφατα από πυρκαγιές και άλλο στη Χερσόνησο που ο τουρισμός μας πάει καλά
0: και που σφίζει έτσι, από ζωή αυτή την περίοδο, ας πούμε. Εντάξει,
1: αυτό,
0: ναι,
1: επειδή είναι αλγόριθμος όμως δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Καλό να γνωρίσει.
1: Έτσι, ναι, άρα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να επισέρχεται και ο ανθρώπινος παράγοντας σε όλο αυτό. Αυτά σε γενικές γραμμές με αυτό το credit score, το οποίο είναι καινούριο φρούτο, να το πούμε.
0: Για να δούμε. Ναι. Αυτό το καινούριο φρούτο τι θα φέρει.
1: Ναι, τι θα φέρει.
0: Αναστάτωση,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Από τη μια είναι καλό και από την άλλη όμως είναι κακό και πρέπει να ληφθούν αυτά τα σημεία τα οποία επισήμανε ο κ. Λιβαδιωτάκης. Νομίζω ότι είναι σωστές οι επισήμανσεις του.
0: Μάλιστα. Καλεσμένος όμως ήταν και ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης, ο πρόεδρος του ΙΤΕ, και μιλήσατε για τον επίγειο σταθμό μικροδορυφόρων του ΙΤΕ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ένας σταθμός μικροδορυφόρων του ΙΤΕ είχε κατασταθεί ήδη στο χώρο, να το πούμε έτσι, στον υπαίθριο χώρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Μπορεί κανείς να τον δει κιόλας πηγαίνοντας προς το ΙΤΕ, εκεί όπου παρεπιπτόντως να πω τώρα γίνονται και τα έργα μετά το ατύχημα που είχε η 20χρονη φοιτήτρια. Mm-hmm. Και έχει ανακοινώσει και 2 και 3 φορές ο Δήμος για τα έργα αυτά. Προχωρώντας λοιπόν στην πλαστήρα, φαίνεται αυτός ο σταθμός. Είναι ουσιαστικά ένας θόλος ο οποίος σκεπάζει το πιάτο, ας πούμε, να το πούμε έτσι, γιατί δεν ξέρω αν θυμάσαι, μας το είπε ο κύριος Χαρμανδάρης, δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά και μας φέρει το παράδειγμα των θερμοπυλών που ταξιδεύοντας προς Θεσσαλονίκη έβλεπες αυτά τα μεγάλα πιάτα του ΟΤΕΝ να κοιτάνε τον ουρανό, κάτι παρόμοιο είναι και αυτό, αλλά αυτό είναι σκεπασμένο με θόλο και μικρότερο μεγέθους βέβαια, έτσι. Εκεί λοιπόν θα λαμβάνει δεδομένα από τους μικροδορυφόρους της Ελλάδας, οι οποίοι τους έχει αγοράσει η Ελλάδα και πλανώνται μέσα στο σύμπαν, όπως πλανούν και χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια, τεχνητοί δορυφόροι. Να πούμε λοιπόν ότι τι καλά φέρνει αυτό. Θα παίρνει δεδομένα από το πρόγραμμα των ελληνικών μικροδορυφόρων και έχει στρατηγική σημασία λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κρήτης και της τεχνογνωσίας που έχει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι δορυφιακές αυτές εικόνες που θα είναι υψηλής ανάλυσης θα μπορούν να αξιοποιηθούν για φυσικές καταστροφές, τοπογραφία, κτηματολόγιο και άλλες εφαρμογές, από ό,τι μας είπε ο κύριος Χαρμανδάρης. Και το σημαντικό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο αποκτάει και μια αυτονομία η Ελλάδα όσον αφορά την παρουσία της στο διάστημα, να το πούμε έτσι, διότι δεν θα έχει ανάγκη να ζητάει δεδομένα πλέον από άλλες χώρες για να εξυπηρετηθεί η ίδια. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι άλλο ένα σημαντικό.
0: Θα είμαστε πιο αυτόνομοι δηλαδή.
1: Ακριβώς, όσον αφορά τα δεδομένα που θα παίρνουμε από το διάστημα για τη χώρα μας. Και μας είπε ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θέματα άμυνας, για θέματα ασφάλειας. Γενικά είναι άλλο ένα επίτευγμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Υπουργείου βέβαια Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και το συζητήσαμε αυτό με τον κύριο Χαρμανδάρη ως άλλο ένα, θα λέγαμε, βήμα προς μια παρουσία, μικρή βέβαια, όπως μας είπε και ο ίδιος, της Ελλάδας στο διαστημικό γίγνεσθε, εν πάση περιπτώσει, όλου του κόσμου.
0: Μάλιστα. Και κλείνουμε λέγοντάς μας έτσι δύο λόγια για το τι συζήτησε με τον κύριο Παναγιώτη Φουρναράκη. Ο κύριος Φουρναράκης είναι μαέστρος, για την επιλογή ενός έργου του που θα παιχτεί σε συναυλία στο Carnegie Hall, ναι, της Νέας Υόρκης.
1: Ναι, ένα έργο θα παιχτεί σε συναυλία στο Carnegie Hall, αλλά όπως μας διευκρίνησε το οποίο θα παιχτεί τον Ιούνιο του 2027. Αλλά μας διευκρίνησε ο κύριος Φουρναράκης ότι του είχε ζητηθεί τότε που είχε πάει, γιατί είχε παιχτεί έργο του και το περασμένο καλοκαίρι και είχε πάει ίδιος ο κύριος Φουρναράκης εκεί, μας διευκρίνησε ότι είχε στείλει έργα που του είχαν ζητήσει και αυτά τα έργα τελικά θα μπουν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Carnegie Hall. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι μεγάλη τιμή για τον Παναγιώτη μαέστρο. Μας έδωσε όμως και μια είδηση. Τώρα ετοιμάζει έργο, μελοποιεί ποίηματα του Νίκου Ψηλάκη.
0: Μάλιστα,
1: του Νίκου Ψηλάκη, του αείμνηστου, ο οποίος δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος, ήταν ένας άνθρωπος πολυπράγμων, ένας άνθρωπος
0: και ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στην κοινωνία, ακριβώς, την τοπική, δεν το συζητάμε.
1: Έχει δημιουργήσει και έχει αφήσει μεγάλο έργο πίσω του.
0: Σπουδαίο αποτύπωμα.
1: Έχει πάρει τώρα λοιπόν μια ποιητική συλλογή του Νίκου του Ψηλάκη, και την οποία τη μελοποιεί. Να θυμίσουμε ότι έχει βραβευτεί ο κύριος Φουρναράκης για τη μελοποίηση του ορατόριου που έχει γράψει ο Αντώνης ο Σανουδάκης και το οποίο είχε παιχτεί και μάλιστα και στην Παναγία την Κουβερνιώτησα, εάν θυμάται το κοινό μας, όσοι είχαν πάει να το ακούσουν, αλλά γενικά είχε δοθεί μεγάλη δημοσιότητα από την κρατική ορχήστρα της ΕΡΤ. Αυτό το έργο, και τώρα κάνει κάτι παρόμοιο με αυτά τα ποίηματα του Νίκου του Ψηλάκη.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ.
0: Για την παρουσία σου. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Και πάμε έτσι να δούμε στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας 2-3 θεματάκια ακόμα. Κατά σχέσεις λοιπόν, Express από σήμερα. Ελάτε να μάθουμε πότε μπλοκάρει ο τραπεζικός λογαριασμός και τι σώζει το ακατάσχετο. Πιο γρήγορες και πλήρως ψηφιακές λοιπόν έγιναν από εχθές, 1η Σεπτεμβρίου 2026, νέες κατασχέσεις ισχύρας τρίτου, καθώς κάθε υπόθεση θα αποκτά πλέον τη δική της ψηφιακή ταυτότητα και όλες οι κρίσιμες ενέργειες θα καταγράφονται ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αφορά άμεσα οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς τράπεζες, σέρβισερς και άλλοι τρίτοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Έτσι, όταν έχει ήδη κινηθεί η νόμιμα η διαδικασία κατάσχεσης, μειώνονται οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και επιταχύνεται η διεκπεραίωση της υπόθεσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρέος οδηγεί αυτόματα σε κατάσχεση, ούτε ότι μπορούν να δεσμευτούν χωρίς προϋποθέσεις όλα τα χρήματα ενός λογαριασμού. Για να κινηθεί η αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και να υπάρχει εκτελεστός τίτλος, όπως δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής. Πώς μπορεί τώρα να μπλοκάρει ένας λογαριασμός? Στην κατάσχεση ισχύρας τρίτου, ο πιστωτής δεν αναζητά χρήματα απευθείας από τον οφειλέτη, αλλά από κάποιον τρίτο που τα έχει στην κατοχή του ή του οφείλει χρήματα. Στην περίπτωση ενός τραπεζικού λογαριασμού, τρίτος είναι η τράπεζα. Αντίστοιχα, τρίτος μπορεί να είναι ένας εργοδότης που οφείλει μισθό, ένας πελάτης που πρέπει να εξοφλήσει τιμολόγιο ή άλλος φορέας που έχει υποχρέωση καταβολής χρημάτων στον οφειλέτη. Μετά την επίδοση του κατασχετηρίου, ο τρίτος πρέπει να δηλώσει αν υπάρχουν χρήματα, ποιο είναι το ποσό, εάν έχουν προηγηθεί άλλες κατασχέσεις και αν μέρος της απαίτησης προστατεύεται από το ακατάσχετο. Κάθε νέα υπόθεση αποκτά πλέον μοναδικό κωδικό δήλωσης. Ο πιστοποιημένος δικαστικός επιμελητής καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάσχεσης και το σύστημα δημιουργεί τον μοναδικό κωδικό δήλωσης, ο οποίος συνδέει την υπόθεση με τη δήλωση που θα κάνει η τράπεζα ή ο άλλος τρίτος. Με απλά λόγια, δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος μέσω του οποίου μπορεί να αποδειχθεί τι έγινε και πότε. Ο οφειλέτης θα μπορεί μέσω πληρεξούσιου ή εξουσιοδοτημένου δικηγόρου, με τη χρήση του συγκεκριμένου κωδικού και της απαιτούμενης εξουσιοδότησης, να ενημερώνεται για τη δήλωση που έχει υποβληθεί. Η προθεσμία αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία. Κατά κανόνα, η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως την 8η ημέρα από την επίδοση του κατασχετηρίου. Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται προθεσμία 30 ημερών. Μάλιστα, υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο. Η ηλεκτρονική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 7 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας. Εάν η τελευταία ημέρα είναι αργία, η προθεσμία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ξανά μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, την τελευταία ημέρα προβλέπεται δυνατότητα επίδοσης της δήλωσης στο δικαστικό επιμελητή, ενώ η προθεσμία παρατείνεται αυτομάτως κατά μία ημέρα. Γίνεται τώρα με το ακατάσχετο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο ακατάσχετο. Η νέα διαδικασία δεν καταργεί την προστασία που προβλέπει η νομοθεσία για συγκεκριμένες απαιτήσεις και ποσά. Επομένως, η ψηφιοποίηση δεν σημαίνει ότι μπορούν να κατασχεθούν αυτομάτως όλα τα χρήματα που βρίσκονται σε έναν λογαριασμό. Η τράπεζα θα πρέπει να δηλώνει αν υπάρχει απαίτηση που καλύπτεται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις, όπως στην περίπτωση μισθών ή συντάξεων. Η απάντησή της θα καταγράφεται πλέον ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αφορά μόνο τις κατασχέσεις ισχύρας τρίτου που επιβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και μετά. Οι παλαιότερες υποθέσεις δεν μεταφέρονται αυτομάτως στο νέο ψηφιακό σύστημα. Για την ασύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης προβλέπεται αμοιβή δικαστικού επιμελητή 150 ευρώ,
όταν η απαίτηση δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ και 300 ευρώ για μεγαλύτερα ποσά. Για κάθε αντίγραφο η αμοιβή είναι 5 ευρώ. Παράλληλα, το τέλος χρήσης της πλατφόρμας ανέρχεται στο 3% της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή, χωρίς όμως να επιβαρύνει τον οφειλέτη ή να προστίθεται στα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Για τους οφειλέτες, το βασικό μήνυμα είναι ότι ο χρόνος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι κατασχέσεις δεν γίνονται αυτόματες, αλλά όταν η νόμιμη διαδικασία έχει ξεκινήσει, η ηλεκτρονική υποβολή και η χρονοσφραγίδα μπορούν να κάνουν την εξέλιξη της υπόθεσης αισθητά ταχύτερη.

αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός, έτσι εδώ, πάντα μέσα από την ασυχνότητα του Πολίτικα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα, γιατί είμαστε ακόμα στις αρχές του Σεπτέμβρη και βεβαίως κάθε άρρο παρά Σεπτέμβρης είναι αυτός ο οποίος μας έχει εμφανιστεί ενώπιόν μας το 2026, καθώς είναι απολύτως καλοκαιρινός.

Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα, όπως είπαμε, είναι απολύτως καλοκαιρινός. Μόνο το ημερολόγιο λέει φθινόπωρο. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στην Κρήτη σήμερα, με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν καλές στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει κατά τόπους στα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, όπως λένε οι μετρολόγοι. Στην Κρήτη θα κυμανθεί από 22, αν και επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στο νησί μας αναμένεται να αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας.